0: 96,3.
1: If you can live in sense, watch out.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια. Στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
10: Sport FM

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Oh, τι έπαθες.
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
10: Ταυτότητα έχεις.
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το πλασέ, κάνει το πλασέ.
19: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
18: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
5: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
4: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Όχι, αυτό το άλλο, ναι.
1: Και ανάμεσα
2: όχι αυτό, έχει, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το άλλο, αυτό, το άλλο, το άλλο.
2: 22, αυτό 24. Έχει Eurovision, 22, δεν γίνεται, 24. Δεν γίνεται, όλοι μεγάλοι διοργανώσει. Ναι.
0: Και Iron Maiden ανάμεσα.
2: Ωραία, 22, εδώ θα είναι. Πάμε ο ΑΚΑ.
0: Να πάτε, ναι.
1: Θα έρθει χεί, ρε.
0: Τικέτο. Το 10 ήμουν στρατό. Ωραίο. Ωραίο.
2: Ωραία, το 10 τα είχαμε ένα μωρό, λέει κάποιο. Ωραίο. Πω, πω, είχαμε τέβε το 10.
0: Πω, πω, μπλοκάκι ήμουν. Ήμουνα μπλοκάκης.
2: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, μάγκες. Τσούβι, καταρχάς, πάρε μια σόδα να χωνέψεις την μπιπ. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Θέλει και την πληροφορία. Όχι, γιατί ρε φίλε, γιατί να μην γίνει το Final Four εδώ.
1: Τι έχει πει, 10 μέρες πριν θα αλλάξει η έδρα.
2: Αλλάζουμε, αλλάζω και λέω.
1: 10 μέρες πριν το τελικό. Όχι του εμιλητικού. Αντώνη, εσύ.
2: Ο Κώστας.
3: Δεν σου μπαίνει, είσαι το μπαίνει. Δεν μπορείς να βάλεις στο μοτέρο.
1: Ο Κώστας.
2: Ο Κώστας λέει πίκρα μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη για την ακίνητη, ακούνητη, ακίνητη κοιλιά μου μετά από 3 εβδομάδες διατροφής. Τίποτα.
1: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
2: Καλά, τελείω.
0: Νωρίς, ρε φίλε, πεθάνει στην πείνα 21 μέρες.
2: 3 εβδομάδες. Κάτι έπρεπε
0: κάτι
2: να
0: κουνηθεί.
1: Κοιλιά, φεύγει
2: πιο δύσκολα. Τα υγρά να έχουν φύγει.
1: Φεύγει πιο δύσκολα από όλα.
0: Γίνε, ρε φίλε.
2: Κουνήσου και λίγο, όμως, κουνιέσαι καθόλου.
0: Και τώρα που μου το λέτε.
1: Μπορεί να είναι υπέρβαρος, εσύ, και να μην κάνει να κουνηθεί ακόμα.
2: Καλά, να κάνει περπάτημα, ρε παιδί. Δεν του είπαμε να κάνει.
1: Γιατί μετά μέσα, γόνατα, πόδια, ιστορίες.
2: Καλημέρα στο Λέπουρα. Να στείλουμε μια καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Λέπουρα! Το 10 μιλούσε ακόμα με MSN, λέει κάποιος.
2: Πολύ λίγο το χρησιμοποίησα το MSN. Πολύ λίγο.
0: Εγώ είχα Facebook από τους πρώτους.
2: Ψόπαρε, φίλε.
0: Ναι, μου ήρθε ο Jobs, αυτός που λέει πάρτε. Όχι! Δεν ξεχνάω εγώ, δεν θα πω αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους που έβαζα τώρα live στον τάδε σταθμό και μου λέγανε σιγά ρε, τι το βάζεις αυτό ότι είσαι live να σε δούνε οι άλλοι μέσα. Και μετά μου λέγανε, έχει δίκιο. Ναι, μα δεν είχα άλλο τρόπο να προμοτάρω τον εαυτό μου. Μόνος μου με ένα Facebook. Τσάκα τη Τζακού.
2: Έχει Eurovision, λέω ότι το Σάββατο, παιδιά, την Κυριακή ξέρω τι έχει. Ξέρω τι έχει.
0: Θα είσαι μέσα.
2: Φιέστα,
0: θα είσαι στη φιέστα.
2: Θα είμαι στη φιέστα.

0: Μάκης λέει, ο πλέον ωφελούμενος, λέει, από το χθεσινό αποκλεισμό είναι ο Αλέξανδρος, γιατί είναι σίγουρος ότι θα έχει γήπεδο να παίξει Σεπτέμβριο. Ενώ αν ήταν και οι δύο ομάδες, δεν θα, το, ναι, δεν θα ήταν και πολύ βέβαιο. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι η προπόληση ξεκινάει αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Το σιγούρεψε. Άρα οι Παναθηναϊκοί θα πουλήσουν και τα εισιτήρια των Maiden.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πουλάμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε όμως ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery, πάμε πάλι, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το νέο Car of the Year 2026 παρακαλώ, 12,3 ίντσες με τις διπλές οθόνες, άνετη χώρη, όλα αυτά σε τιμή, προσέξτε, 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είχα εγώ έπαρση στο 02 εδώ και κοροϊδεύω.
0: Καλά, εντάξει, άστο.
1: Ποτέ.
3: Κοροϊδεύεις.
1: Ποτέ δεν έχω κοροϊδέψει. Εγώ έπαιξα ένα άντερ χτες και ηρέμησα. Έπαιξα και μια άντεριά. Τι 174 πόντι. Τι 174 πόντι. Μιλάμε τώρα για κάθε φάση και μπουνιά. Μια χαρά είμαστε. Μόλις έληξε η πρώτη περίοδο. Ταμείο είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι Final Four. Αλλά ταμείο. Και για τους φίλους που ρωτάνε, εγώ λατρεύω γιαουρτλού από Σελίμ όμως. Από Σελίμ.
0: Η καλύτερη γιαουρτλού
1: του Σελίμ.
0: Ever.
1: Σελίμ αρέσει να. Δεν θέλω να μένω με άλλους.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Καζολκής για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί στο T-Center 22 και 24 Μαΐου. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 81-64 στη Ρότζα Αρένα από τη Βαλένθια, η οποία έκανε το 3-2 στη σειρά και θα συμπληρώσει το καρέ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε όμως να γυρίζουμε το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Για διαφορετικά κριτήρια αντιμετώπισης από τους διαιτητές έκανε λόγο Αργίνα Ταμάν. Αν είναι η ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τόνισε. Ήμασταν απροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φορά στη φανέλα του Παναθηναϊκού, τα λόγια του Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-off στη Στοίχημαν Super League και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Επίσης για την 5η στροφή των θέσεων 5-8, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 117-76 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 σειρά των play-off στη Στοίχημαν GBL. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο. Εκτός δωδεκάδας των Ερυθρολεύκων έμεινε ο Βεζένκοφ με σφίξιμο στο δεξιπόδι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Την νίκη αλλά όχι την εμφάνιση του Ολυμπιακού κοντά στον Παναθηναϊκό κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα μάτς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο ΕΣΕ. Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του στα play-off εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα και γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν, τόνισε. Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Μαρκό Νικολίτς. Είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, τόνισε ο Ζέρβος τεχνικός. Με χτύπημα στα πλευρά αποχώρησε στο ημίχρονο ο Βάργκας σε επέμβαση στο μηνίσκο θα υποβληθεί σήμερα ο Γκατσίνοβιτς. Πικρή γεύση άφησε στον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, κρατάμε μόνο την αντίδραση, δήλωσε. Καμία ανησυχία για Κένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πολλών ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρας στην Πρέσια για την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά της Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα Χάντμπολ Ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs με φόντο την πρόκριση στη τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Νταμπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολυμπικό και κατέκτησε το 10ο κύπελο στην ιστορία της. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφράγισε και μαθηματικά η Παρίσι Σεν-Ζερμέν που επικράτησε 2-0 της Λαν σε ξαναβολής αναμέτρηση και βρίσκεται στο σύν 9 μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Crystal Palace σε ξαναβολής μάτς για την 31η αγωνιστική της Premier League και μείωσε στους 2 βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Arsenal 2 στροφές πριν το τέλος. Για την 36η στροφή της La Liga, Alavés Barcelona 1-0, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Bilbao 2-0 και Getafe Mallorca 3-1. Για τα play-off του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
12: If you're all in, we're all in.
11: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Bwin Sport FM

0: Μη μου λέτε για τις μπόρες που έρχονται, γιατί διαβάζω εδώ πέρα. Καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τη χώρα. Θα χτυπήσουν νέφη, μπόρες και χαλάζι σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή,
1: μουσική,
0: Σάββατο, Κυριακή.
1: Όποτε παίζω μουσική, βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Πάω Χαλκίδα σήμερα και βρέχει.
0: Και χαλάζει το τριήμερο. Mm-hmm. Βγήκε τώρα ένα έκτακτο τον Γκλέαρχο Μάρου Ισάκη. Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και θα κινηθούν και Αθήνα και Πελοπόννησο και μετά πάνε προς τα κάτω. Τα γνωστά. Έξι. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος στο ξεκίνημα. Προς μεσημέρι θα πάμε για πολύ μεγάλες καταιγίδες, αλλά μεμονωμένες. Δηλαδή, μπορείς να λιώσεις να έχεις καταιγίδα και στη Φιλαδέλφια να πίνεις καφέ.
2: Εντάξει.
0: Αυτό εννοεί.
2: Ο καθένας τον καιρό του, έτσι.
0: Ναι,
2: τον κακό του, τον καιρό.
0: Το δικό του.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος, από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
0: Και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Σωτήρης
0: Σωτήρη.
2: Καλημέρα και στο Γιώργο από Κρακοβία. Μετά από πολύ καιρό βρήκα, λέει, πώς να σας στείλω μήνυμα. Ευχαριστώ που φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, ειδικά σήμερα. Πες μας τι ομάδα είσαι, χωρίς να μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Ναι,
1: Αρτάκη, Νίκος Παπάγλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πίσει κόσμος. Έχει γίνει στάρ ο Παπάγλου. Δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας πια. Έτσι, κάνει και σεμινάρια υποκριτικής. Σήμερα το ξέρεις αυτό.
1: Και ετοιμάζει και παραστασούλα.
0: Και την παραστασούλα του. Και θα πάμε.
1: Η παραστασάρα.
0: Ναι. Πάμε σιγά-σιγά του Λουάστα, την παραστασάρα. Πάμε λαου-λαου. Και θα τα φτιάξουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Συχτηρίσαμε, τσαντιστήκαμε, λέει κάποιος, αλλά οι αφορισμοί και η απαξίωση δεν οφείλει και χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Σωστό.
0: Διέπει την πασχετική ομάδα και ένα υγιές πέρασμα για την επόμενη μέρα. Δίχως πολλά λόγια πλέον, κυρία Ζαφυράτου.
2: Αυτό είναι για τον πασχετικό ή για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Για όλα. Αυτό κάνει για όλο τον Παναθηναϊκό. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στα άλλα παίρνουμε τρόπαια. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το λένε, δεν το λένε τα άστρα και τα ζώδια.
2: Βεβαίως.
0: Το λέει η ίδια ιστορία δηλαδή, για κάποιον κάθε παραθυνακού.
2: Δεν είχα δει τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
0: Δεν το είδα.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει, παιδιά, δεν αντέχω άλλο τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Συνεχίζεται το μαρτύριο της αγώνας με τις γραφικές δηλώσεις. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ είπε και σήμερα. Και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Περίμενε, να δεις τι σου έχω για μετά.
0: Γιατί πατέρα με πήγε στο Παναθηναϊκό Σχόβεντ το 1987.
2: Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα.
1: Συνέχισε.
2: Ξέρουμε το στόχο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα. Ξέρουμε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα πια. Οπότε έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μπαίνοντας στα play-off, γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα αφού ξεκινήσαμε από το μείον 11. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Σήμερα δεν είχαμε κάποια τελική στο στόχο, αλλά. Είχαμε 4-5
0: πολύ. Αλλά ήρθαμε. Ναι.
2: Αλλά βρήκαμε να παρκάρουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είχαμε 4-5 πολύ καλές αντιπιθέσεις που ήταν πολύ απλό να βγάλουμε μια τελική με καλές προϋποθέσεις και δεν το καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Mm-hmm. Σιγά-σιγά. Mm-hmm. Αγάλι-αγάλι.
1: Σουκου-σουκου.
2: Κουτσου-κουτσου. Ναι. Σουκου-τσουκου. Κουτσου-κουτσου. Λοιπόν,
0: σκεπτόμενοι
2: το μέλλον, όπως είπα και πριν, ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα, γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε παίξει με διάφορους σχηματισμούς. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τι χρειάζεται. Από αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, είμαι 100% βέβαιος ότι του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
1: Μες. Σε μια άλλη ομάδα.
0: Η κοπή της πίτας της εταιρείας, λοιπόν. Θα πιάσουμε τους στόχους. Έχουμε δύο ταξίδια, Αγκίστρι και Μαυρομάτι Θιβών. Μάλιστα. Κάνεις, λέει, και σεμινάρια υποκριτικής εγώ.
2: Δεν θα
1: για τον Παπάγλου, είπες.
0: Δεν πήγε χαμένο το ταλέντο του Παπατζή τελικά. Όλος θέλει να με βρει και ψάχνει τον
2: Παπατζή. Εντάξει, πες καλημέρα.
0: Δεν έχω κάνει.
1: Δεν
0: έχω κάνει εγώ κανένα. Δεν έχω πάει εγώ σε μάθημα.
1: Ο Έλληνας την είπε για το τέτοιο, ρε φίλε.
0: Κάνω σεμινάριο.
2: Για το δελτίο. Ωραίο.
1: Τα λεπτά.
2: Να μην σου πει το δελτίο.
0: Ναι.
2: Ρε, άμα. Να σου πω κάτι. Άμα είσαι σκοτεινιασμένο μέσα σου. Σε πειράζει και που αναπνέουν οι άλλοι.
0: Το 88 ήταν το Παναθηναϊκό Σχόβεντ. Εντάξει. Γαβράκο. Ναι, το πέτυχε.
2: Γαβράκο.
0: Το πέτυχε. Εκεί. Λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο μου match ever. Οπότε μπήκε τον πόλι.
2: Τα λοιπόν.
0: Που να ξέρα.
1: Που να ξέρα
0: τι θα έκανε
2: μετά. Θε να μείνει ο Μπενίτα στην Παναθηναϊκό.
0: Όχι, έχω πει.
2: Δεν πρόλαβα να βάλω ερωτηματικό.
0: Κοροϊδεύουμε. Βγήκα στο Ατλέτικο με τον Τζόχου και είμαι στο 9% ήμουνα τότε που έλεγα ότι δεν έχει καμία βελτίωση ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω του είπα του Τζόχου το 9% σήμερα, θυμίσου το αργότερα, αν το ξανακάνουμε, πόσο θα αυξάνεται. Εντάξει, το έχω πει εντελώς αφιλτράριστα αυτό. Δεν θέλω να πουλάω PR, ξέρεις, να δούμε.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: κάνει
2: να τα στολίσεις τα πράγματα.
0: Ναι. Δεν θέλω να στολίσω κάτι με την έννοια ότι δεν βλέπω κάποια βελτίωση σε κάτι. Δηλαδή, ναι, μπορείς να πας καλύτερα όταν φύγει το άγχος και δεν έχεις στόχο. Μια ζωή ο Παναθηναϊκός, όταν δεν είχε στόχο στα play-off, έπαιζε μπαλάρα, σου λέει εντάξει, είμαι 15 βαθμούς πίσω, κάνω και δύο κηδείες και βγαίνουν και δύο γκολ μπροστά. Όταν δεν έχεις το άγχος, παίζεις καλύτερα. Το θέμα είναι τι κάνει μια ομάδα όταν έχει το βάρος και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματα.
2: Γιατί...
0: Δηλαδή, τι πιάνει η βελτίωση, τι παίζουμε. Παίζουμε άμυνα και παίζουμε στην αντεπίθεση, παίζουμε κατοχή, παίζουμε πίεση ψηλά, παίζουμε passing game. Τι παίζουμε, να μου πει κάποιος. Εμείς παίζουμε αυτό.
2: Μα λέει, αυτό είπε ακριβώς ότι είχαμε ένα σχήμα και μετά τα αλλάξαμε και μετά κάναμε αυτό.
0: Αλλά τώρα το σχήμα μπορεί να γίνει 4-3-3, 4-2-3-1. Τι παίζει η ομάδα, δηλαδή. Πάει μπάλα εκεί, παίζουμε αλληλοκάλυψη, παίζουμε πίεση ψηλά 20 λεπτά, δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και μετά κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές για να φύγουμε στην αντεπίθεση. Παίζουμε passing game να έχουμε την κατοχή. Τι κάνουμε. Να μου πει ένας. Εμείς κάνουμε αυτό. Παίζουμε άμυνα. Να παίξουμε άμυνα, ναι. Δηλαδή να δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείνουμε τους χώρους μας. Ναι, να πω ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο. Μπορεί κάποιος να μου πει τι παίζουμε. Ένας Χριστιανός και λαδωμένος, που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Κοίταξε, εγώ είδα τον Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ήταν όντως ανταγωνιστικός. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ήμουν ανταγωνιστικός. Και τι έχω πάρει. Έχω πάρει μία ισοπαλία.
1: Έχω βάλει ένα γκολ.
2: Έχω πάρει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Δεν μπορείς να
0: το έχω βάλει ένα γκολ στα play-off.
2: Ότι δεν είχαμε καμία τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5 καλές αντεπιθέσεις που δεν έγιναν κάτι.
0: Να δηλαδή, το πω στους φίλους τους αεξίδες που κράξαν τον Τετέι. Παιδιά, έτσι πανηγύρισε ο Τετέι, γιατί έχουμε βάλει μόνο αυτό το γκολ.
2: Αυτό το γκολ. Και ήταν το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι,
2: έτσι, σε παρακαλώ πάρα.
0: Δηλαδή, ναι, μέχρι και το χτεσινό. Θέλω να πω ότι
2: ναι,
0: δεν έχουμε. Τι παίζουμε, μίστερ. Δηλαδή, τι παίζουμε. Δηλαδή, λέμε, θα κάνουμε αυτό. Θα υπηρετήσουμε αυτό το πλάνο. Ποιο είναι αυτό το πλάνο. Ποιο είναι το project, εγώ έχω αλλεργία στη λέξη project. Να δούμε το project. Αυτή είναι η συνεργάτη μου, θα σας φέρω και κάποιες μεταγραφές. Ο Νίκολης δηλαδή ήρθε και αμέσως κατάλαβες ότι θέλει να παίξει αυτό και το διόρθωσε. Διόρθωσε πράγματα, δεν είναι μονικός. Αυτά.
2: Εντάξει, ζαφυρά του το χάρηκες που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Έστειλε στο Τζουβ με τη λήξη του match emoji με λιτζάνα.
0: Όχι. Αλλά είδα του Χόλμς, του Ρισόν Χόλμς που έβαλε γέλια.
2: Όχι, εγώ του στείλα ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Αυτό μου στείλα. Για το πάω κάτι.
2: Ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμα.

0: σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είναι επίσημο. Mm-hmm. 19 Ιουλίου δεν είναι ο τελικός. 19.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. 19. Κυριακή. 19 Ιουλίου είναι. 19. Mm-hmm. 19 του Ιούλη, λοιπόν. Ναι. Στον τελικό μπορεί να μην ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι οι αντίπαλες για το mm-hmm. μεγάλο τρόπαιο. Ξέρουμε όμως ότι στο ημιχρόνιο θα έχουμε Τερλέγκας και Λιόλιου θα τραγουδήσουν.
1: Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ναι, ναι, πώς τα λένε αυτά που ένας παίζει τα τραγούδια του άλλου. Δεν υπάρχει
1: ανταλλαγή. Swinging. Δεν υπάρχει ορολογία.
0: Θα έπρεπε να βρεθεί. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: exchange medley.
0: Σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο Βασίλαρος,
1: ο Καράς.
0: Ο Τερλέγκας και η Λιόλιου θα είναι η Σακύρα και η Μαντόνα.
1: Προτιμώ την Κατερίνα.
0: Καλά, κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν.
2: Για καλημέρα είναι.
0: Το show θα γίνει υπό την επιμέλεια και την οργάνωση του Chris Martin.
1: Oh.
0: Ποιος είναι ο Chris Martin?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Άντε πάλι. Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: πάλι δεν θυμάμαι ποιος είναι. Τη μούρη του ποτέ.
0: Λοιπόν, ωστόσο, λέει, αυτό που προβληματίζει κυρίως τις ομάδες είναι η διάρκεια που θα έχει αυτό το πρωτοποριακό show.
1: Μισή ωρίτσα.
0: Και μισή ώρα το ημίχρονο διαρκεί 15 λεπτά.
1: Άντε, cooling break. Κάτσε ρε μισή ώρα να δούμε Σακύρα με Μαντόνα να φασωθούν εμείς.
0: Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν οι ομάδες, ξέρεις, να ξανακάνουν ζέσταμα αυτό.
1: Να ζεσταθούν από Σακύρα και Μαντόνα. Υποψιάζομαι ότι θα φασωθούν. Το πορκέ πικέ.
0: Δεν το είχαν ξανακάνει αυτό. Όχι, το είχε κάνει με την. Πώς τη λένε? Με την Britney Spears, Μαντόνα.
1: Μαντόνα, Britney Spears. Και χτες ο Πασκουάλ, ποιος είναι ο...

0: το σεξ σύμβολ ο Πασκάλ.
1: Ο Πέδρο Πασκάλ.
0: Ο Πέδρο Πασκάλ που φασώθηκε live με τον παρουσιαστή τον, στο Saturday Live, αντίστοιχη εκπομπή με τον Goldberg.
1: Φιλήθηκαν εννοείς.
0: Ναι, φιλήθηκαν. Φιλήθηκαν έντονα.
1: Έντονα.
0: Ναι, για ώρα. Εντάξει.
1: Πόση ώρα.
0: 10 δευτερόλεπτα. Παθαίνει λοιμώδη μονοπυρήνα. Αν έχει τσίχλο, άλλο την παίρνει. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα Κυριακή είναι ο τελικό του Μουντιάλ. Μάλιστα. Αλλάζουν αυτά, βρε παιδιά. Αλλάζουν. Εδώ είναι 7 η ώρα τελικώ τη Champions League. Αλλάζουν
1: έτσι
0: τα πράγματα.
1: Έτσι λέγαμε αυτό. Έτσι λέγαμε.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν.
0: Ζητεί τη διοκτήτη ταβέρνα να κάνει τα ρεπό. Αταμάρ και Μπενίτεθ. Εργίνουν ούτε καν. Μάλιστα.

0: Δεν άκουσα από την αρχή και ακούω αλλιώτερη λέγα Μαντόνα και λέω σε άλλο επίπεδο πρόεδρο την Κυριακή. Νόμιζα ότι του παίρνει ο Ηλιόπουλος. Αλλά να λέει ο Τρελέγκας.
1: Περιμένετε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι.
0: Να λέει ο Τρελέγκας και τραγούδια της Μαντόνας.
1: Ναι.
0: You are frozen where your heart's not open. Oh, if I could melt your heart. Τέλειο.
1: Πάντα.
0: You'd never be apart. Τέλειο θα ήταν.
1: Λοιπόν, καλημέρα ρε παιδιά. Στην Ελλάδα των 800 ευρώ βασικού μισθού γίνεται χαμός και διαπραγμάτευση εισιτηρίων Final Four σε 1500 και 2000.
0: Αδιανόητο.
2: Προφανώς δεν είναι.
1: Παιδιά, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι στο φίλο.
1: Αφορά...
0: Ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα με πάρα πολλά λεφτά. Και είναι αρκετοί.
1: Και δεν είναι αυτοί που ζουν
0: είναι, με το βασικό είναι. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν χρήματα που κυκλοφορούν σε άλλα χρώματα.
2: Το φτιάξατε.
1: Λίγο πιο σκούρα.
0: Μπράβο. Όσο αυξάνεται η πρώτη ταχύτητα, θα ξαναβγώ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλησίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
21: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
22: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Έλα, καλημέρα. Sport FM πάντα σε 96,3. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα έτσι λόγω καιρού, έτσι, αυτό, ναι, λόγω καιρού και της βροχόπτωσης, η οποία βέβαια στα καιρικά μοντέλα δεν υπήρχε. Είναι αυτό που σας λέω. Μιλάμε για πρόγνωση. Δεν μπορεί 100% κάποιος να πέσει μέσα. Τέλος πάντων, είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι τις 10, 10 και κάτι θα δούμε. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είναι 5η 14 Μαΐου, μία μέρα η οποία την είδατε έτσι όσοι ξυπνήσατε. Είναι τέλος πάντων κακοκαιρία τώρα, κακοκαιρία. Είχε λίγο βροχούλα τώρα. Σε κάποια σημεία μάζεψε και το νερό, σε κάποιες σφαίρες περιοχές λίγο. Λοιπόν, τι έγινε χθες? Μαύρη μέρα, νομίζω ο καιρός ταιριάζει γάντι που λένε, με την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, η οποία τα κατάφερε με τρεις συνεχόμενες ήττες από τη Βαλένθια, οι δύο μάλιστα στην Αθήνα, κατάφερε, περί κατορθώματος πρόκειται, να αποκλειστεί από τη Βαλένθια. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουν γραφτεί πολλά, με κούρασαν κάποια σχόλια, υπερβολές, αυτό, διαιτησία, αταμάν, για να ακούω. Δεν εμφανίστηκε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός στα τρία αυτά παιχνίδια. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, θα μου πείτε, έκανε δύο παιχνίδια στη Βαλένθια και τελείωσε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μετά τα δύο παιχνίδια που έκανε τα διπλά στη Βαλένθια πίστεψε ότι είχε τελειώσει η σειρά. Άντε, λέει, το πρώτο παιχνίδι, εντάξει, μια κακή που μπορεί να γίνει και έχασε. Το δεύτερο τον γέμισε με άγχος και αυτό. Και το τρίτο ήταν, εντάξει, τελειωτική διαδικασία. Ναι, έγιναν λάθη διαιτητικά. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Και κάποια είναι προκλητικά. Εμείς θα τα λέμε όλα εδώ. Ήταν προκλητικά κάποια σφυρίγματα. Αλλά δεν σου φταίει μόνο η διαιτησία. Μόνο η διαιτησία. Προσέχω τι λέω. Υπάρχουν και διαιτητικά λάθη, έτσι. Κάποια δηλαδή που έβγαζαν μάτι και είναι σαν να σου στέλνανε μήνυμα ότι κάτσε αγόρι μου τώρα εκεί. Ήθελες να τα βάλεις με τον Ποντίρογκα, κατέβασες και τα λάβαρα και όλα αυτά. Εμείς θα σε διαλύσουμε και δεν θα πας και στην Ευρωλίγκα. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Τώρα μην γελιόμαστε, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως και η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και κάποιων παιχτών, οι οποίοι αμείβονται με πολλά εκατομμύρια, ήταν. Δεν θέλω να λέω, ήταν κακή. Έως ανύπαρκτη. Δεν γίνεται, χθες τα λέγαμε, να σου παίρνει το παιχνίδι, να θέλεις μάλλον να σου πάρει το παιχνίδι, ο Τολιόπουλος. Εκεί είπαμε θες προσωπικότητες, θες να μπουν μπροστά αυτοί που είναι και οι προσωπικότητες και είναι και οι παίχτες οι οποίοι μπορεί να σε βοηθήσουν και να πάρουν παιχνίδια. Ο Ναν, άφαντος. Ο Χέις Ντέιβις, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια πτώση στην απόδοσή του. Θα μου πεις πότε ρε Νίκο ήταν, τουλάχιστον τα δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια, τα δύο πρώτα, λες ότι ήταν πολύ καλός. Πολλά λάθη. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τέτοιο πράγμα με τα lay-up δεν το έχω ξαναδεί σε ομάδα που θέλει να διεκδικήσει και πρόκριση στο Final Four, έτσι. Να είσαι στους 4 πόντους, νομίζω αν θυμάμαι καλά στους 4, ήταν στους 6, κάπου εκεί ήτανε, νομίζω στους 4 ήτανε, και έχασε ο Παναθηναϊκός δύο lay-up και το 4 στο μείον 4 έγινε μείον 11. Δεν σου φταίει μετά η Βαλένθια, η οποία είναι μια εξαιρετική ομάδα και η οποία Βαλένθια μην την ξεγράφεται. Ναι, είναι άπειρη, αλλά έχει μέσα, δεν ξέρω αν είδατε, γυαλίζει το μάτι τους εκεί. Εγώ την έχω πολύ ψηλά τη Βαλένθια για κατάκτηση. Ή Ολυμπιακός ή Βαλένθια, εγώ βλέπω θα το παίρνουν, τα πάρουν τώρα. Γιατί η Κυριάλ τώρα με τον Ταβάρες αυτό που έπαθε δεν ξέρω γιατί μπορεί να τα ανταποκριθεί. Έτσι είναι το μπάσκετ. Και ακούω τώρα ο Αταμάν. Δηλαδή ο Αταμάν, ρε παιδιά, στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν καλός προπονητής και ο Μαμούσου του λέγανε όλοι και μπράβο και δίδαξε άμυνα και στα άλλα τρία είναι κακός και πρέπει να φύγει. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει δίκη του. Μα φαίνεται ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον Αταμάν τώρα. Γιατί τι, μην πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το πάρει. Και για πολλούς λόγους δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το πάρει. Ο Παναθηναϊκός έχει αποπροσανατολιστεί, κατά τη γνώμη μου. Ασχολείται με πολλά πράγματα μαζί και όλοι ασχολούνται με άλλα πράγματα, όλοι, παίχτες, προπονητής, όλοι, και χάνουν την ουσία. Η ουσία είναι να φτιάξει μια ομάδα, να παίζει μπάσκετ, να το ευχαριστιέσαι. Εγώ δεν σου λέω ότι, ή δεν λέω τέλος πάντων ότι ο Παναθηναϊκός δεν αδικείται, προφανώς και αδικήθηκε. Δηλαδή κάποια πράγματα, κάποια σφυρίγματα χθες ή στο παιχνίδι στο Telecom Center που άλλος πάτησε τη γραμμή. Αλλά χθες μπροστά στα μάτια τους αυτοί οι διαιτητές δεν βλέπανε. Ή έκαναν πως δεν έβλεπαν. Γεια σου ρε Σάκη.
αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και 100% ξεκάθαρα της διαιτησίας. Ωραία, δικαιώθηκαν αυτοί που δεν ήθελαν δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα στο ΑΚ. Να δω τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Οι Παναθηναϊκοί θα τα επιστρέψουν, θα τα δώσουν στους Ολυμπιακούς, θα τα δώσουν σε άλλους φιλάθλους. Είναι πολύ που, θα σας πω την αλήθεια, εγώ ένας φίλος μου που έχει εισιτήριο για το Final Four, μου είπε ότι θα το κρατήσω και θα πάω να στηρίξω τη Φενέκ Μπαρτσέ. Του λέω, είναι δυνατόν αυτό να μου λες θα πάω να σφυρίξω? Ναι, μου λέει, θα πάω να σφυρίξω τη Φενέκ Μπαρτσέ. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Κακός, γιατί είναι πρώτη μια άλλη ελληνική ομάδα, αλλά πολλοί είναι αυτοί που θα το κάνουν. Μην νομίζετε. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Να είσαι πάντα καλά. Υγεία, παιδιά, να έχουμε. Υγεία, μη στεναχωριέστε. Είδα χθες στο Instagram, στο αυτό, κλάματα από γυναίκες, άντρες, κλαίγανε για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σιγά. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Θα ξαναβρει το δρόμο. Θα συνέλθει. Τώρα, πώς, τον τρόπο τον ξέρουν αυτοί που τον διοικούν. Και να δούμε τι θα γίνει και στην Ελλάδα. Έτσι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το πώς θα συμπεριφερθεί ο Παναθηναϊκός μετά το Final Four, μετά τι θα κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί άλλο να πάρεις το πρωτάθλημα τώρα, μετά από όλο αυτό, τουλάχιστον να πάρεις το πρωτάθλημα, και άλλο να χάσεις και το πρωτάθλημα από τον αιώνιο αντίπαλο. Και τι ρόλο θα παίξει η διαιτησία και εδώ, έτσι θα ξέρουμε. Αυτά για τον μπάσκετ. Τι λέει ο φίλος, συγγνώμη, θα το διαβάσω, φίλε, μισό λεπτό. Να, τώρα πρώτο θέμα βλέπω τι θα γίνει με τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού για το Final Four. Θα το απαντήσω εγώ από κάτω. Άμα είναι σαν το φίλο μου που θα πάει με τη Φενέκ Μπαρτσέ, βλέπω τη Φενέκ Μπαρτσέ να έχει πολλούς φιλάθλους στην Ελλάδα, στο ΆΚΑ. Λοιπόν, ναι. Α, μεγάλη, ναι, φίλε, θα το έλεγα τώρα. Μεγάλη ανατροπή χθες στο μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Η Παναχαϊκή από το μείον 17 κέρδισε και τη διαιτησία τους. Μάλιστα. Ξέρουμε τι γίνεται με τον καλύτερο δεύτερο για να ανέβει σε περίπτωση που δεν πάρουμε την πρωτιά. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά τώρα, όπως δεν ξέρω και για τη διαιτησία, γιατί δεν δούλευα χθες στην Ακαδημία και δεν είδα καθόλου, αποσπασματικά είδα κάποια στιγμή κάποια πλάνα, γιατί είχα και τον τελικό του κυπέρου Ραστεχνών σε live, άσε Νικόλα, λέει, άσε μας τον πόνο μας. Τι να κάνουμε ρε Βασίλη, τώρα έτσι είναι το... ωραία, και δεν πήγε στο Final Four. Και τι έγινε δηλαδή? Αποτυχία είναι βέβαια για τον Παναθηναϊκό που δεν πήγε στην έδρα του, γιατί έκανε τα πάντα για να το φέρει εδώ στην Αθήνα. Βέβαια ο πρόεδρος έχει, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού βασικά, έχει πει ότι θα είναι ο καλύτερος τελικός, το καλύτερο Final Four τέλος πάντων όλων των εποχών. Και ότι μην ακούτε αυτό, ότι θα κατεβάσουμε, άκουγα κάποιον εχθές στο TikTok, να είστε σίγουροι, λέει ότι πριν το πάρει ο Ολυμπιακός, αν είναι να το πάρει, θα κατεβάσει τα φώτα για να κόπλωσει το ακραίο, παιδιά, θέλετε και τα πιστεύετε αυτά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κατεβάσει τα φώτα για το... πραγματικά δηλαδή. Ποιοι σας τα λένε αυτά, τι είναι αυτά που λέτε, τέλος πάντων. Για το φίλο εχθές για τον μπάσκετ, δεν ξέρω, φίλε, αν είναι και διαιτησία, αν έχει παράπονα και Παναχαϊκή. Η ουσία είναι, Γιώργο, ότι την πήρε την νίκη. Γιατί πολλοί την είχαν ξεγραμμένη την Παναχαϊκή εχθές, ότι θα χάσει. Ότι θα τελείωνε εχθές η σειρά. Βέβαια, κοίτα, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι στους Γαργαλιάνους, αλλά έχει μια ευκαιρία. Και γιατί όχι, μακάρι να υπάρχει μετά δεύτερη φάση, η καλύτερη δεύτερη, να το παλέψει από εκεί η Παναχαϊκή. Θα το ρωτήσω όμως αυτό και θα σου πω. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα εχθές ήταν Παναχαϊκή Γαργαλιάνη 73-69. Σε μια τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής και στα πλάνα που είδα στη τηλεόραση και φωτογραφίες και τα λοιπά, έγινε ένας χαμός. Μα ρε παιδιά, η Παναχαϊκή, αυτός είναι ο... αυτή είναι η δύναμή της, ο κόσμος της. Δεν λέω δεν έχει ταλέντο και αυτό, αλλά όσο να είναι μέσα στην Αγιά, είναι αλλιώς. Και δεν το λέμε εμείς, γιατί η ατμόσφαιρα είναι φανταστική εκεί. Τώρα, είχαμε και άλλα χθες, γιατί δεν προλάβουμε να τα πούμε όλα. Είχαμε και μπάσκετ, λέγαμε τον τελικό του Κυπέρου Ραστεχνών. Δίκαια, ο Πανεγιάλιος, 3-2 τη Θύελλα, κατέκτησε το τρόπαιο. Και σε ένα παιχνίδι που ήταν πραγματικά γιορτή, δεν έγινε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, ήταν έτσι, παίρνουν άριστα όλοι. Και η διαιτησία παίρνει άριστα. Τέταρτη φορά στην ιστορία του λοιπόν ο Πανεγιάλιος. Σε ένα
παιχνίδι στο Παπελοποννησιακό στάδιο που μάζεψε γύρω στα 800-900 άτομα. Καλά ήτανε. Στο πρώτο λεπτό το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Δημητρέλου μετά από σέντρα του Κυριαζή. Στο 17 μετά από κόρνερ του Μπουλάκη η μπάλα κατέληξε στο Βασιλαντονόπουλο και με ένα σουτ έκανε το 2-0. Στο 60 η κεφαλιά του Τασουλή έκανε το σκορ 3-0 και όλοι πίστεψαν ότι τελείωσε. Η Θεία μείωσε 67 με πέναλτι του Σουγλέρη που κέρδισε ο ίδιος. Στο 94 ο Θεοδωρακόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Και έτσι λοιπόν ο Πανηγιάλιος επιβραβεύτηκε για την πολύ καλή του παρουσία φέτος και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής αλλά και στο κύπελο. Για τη Θεία πήρε ακόμα μία πίκρα. Μετά τον υποβιβασμό από την τρίτη εθνική κατηγορία έχασε και το κύπελο. Αλλά εντάξει παιδιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Του χρόνου θα είναι στο Α τοπικό και η Θύελλα και θα είναι ανταγωνιστικό αν δεν γίνει κάτι προφανώς και με την επιστολή που έχει σταλεί και από τη διοίκηση της Θύελλας που ζητάει να παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία και τους λόγους έχει εξηγήσει και τους έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ με τις ανακοινώσεις που έχει εκδώσει η Θύελλα.

Είχαμε και play-off και play-outs στην Α1 Sky. Η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, όπως αναμενόταν, νίκησε στην πρεμιέρα και πήρε τσεκαριστήριο για τα επιτελικά. Κέρδισε τον Αστέρα Τέμενη σε 89-68, πανεύκολα, εύκολα όπως θέλετε πείτε το. Κυρίως με την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο. Εκεί φόρτσαρε και εκεί πήρε τη διαφορά και κατάφερε να κερδίσει. Η Αεροητίκων λοιπόν του Αλέκου Πολυδωρόπουλου θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Αραχοβίτη Κακταίο Έολος Αγιάς στα επιτελικά. Σταθόπουλος 17 πόντους με 4 τρίποτα, Ντεμίρης 3, Βουνάς 22 πόντους με 1 τρίποτο, πολύ καλή παρουσία του Βουνά. Καραγιάννης 11, Γιαννικόπουλος 16 με 1, Λιμπέρης 5 με 1 τρίποντο, Παπαγεωργίου 15 πόντους με 1 τρίποντο, Μουλαράς, Διαμαντόπουλος και Παπανικολάου είχαν συμμετοχή. Για τον Αστέρα Τέμενης του κύριου Γιούπη, ο Δούβος 8, Γιάσουρε Μπάμπη, Δούβος 8 με 2, με 2 τρίποντα, Ανδρικόπουλος 2, Τρυπολίτης 14 με 3, Ιατρόπουλος 2, Στάδης 11 με 1, Χριστίδης 4 με 1, Κτορίδης 11 με 1, Κυριαζής 14 με 2, Σπηλιόπουλος 2 πόντους. Τι βλέπω για τον Αταμάν, λέω Τάσος. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αλλαγή. Για ένα περίεργο λόγο πιστεύω δεν θα φύγει ο Αταμάν. Τι πιστεύω εγώ όμως με το τι πιστεύει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει μεγάλη διαφορά, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε αλλαγή προπονητή. Σε όλα θα εξαρτηθεί και από το... Ναι. Θα εξαρτηθεί και από το πρωτάθλημα. Δηλαδή άμα χάσει και το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα. Τώρα επειδή όμως βλέπω και κάποιους δημοσιογράφους που ας πούμε πρόσκυνται προς την πλευρά του κυρίου Γιαννακόπουλου, θέτουν θέμα Αταμάν. Τώρα αν είναι από μόνοι τους, αν είναι τεχνιέντος αυτά τα δημοσιεύματα, τι να πω. Γιατί χθες τον άδειασαν κάποια site του Παναθηναϊκού τον Αταμάν. Τώρα, επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε, συνεχίζουμε στα play-off της Α1 Sky. Η ΕΑΠ επικράτησε το Διαγόρα με 62-55, πήρε προβάδισμα 2-1 στις νίκες ώστε να προκριθεί στα ημιτελικά και η ΕΑΠ. Ναι. Για την ΕΑΠ του κυρίου Φραγκισκάτου, Κάλης 7, Πατούχας 2, Κωνσταντόπουλος 5, Διαμαντόπουλος 11 με 1, Γιαννόπουλος 3. Ο Δέλτα Φραγκισκάτος 16 με 1, ο δεύτερο Δέλτα Φραγκισκάτος 2-4, Μπαλάσκας 6 με 1, Σούντρης 5, Καμάτσος 3. Για το Διαγόρα του κυρίου Σουλιτζή, ο Σπυριδονίδης 2, Κονδύλης 13 με 1, Κασπίρης 1 τρίποντο, Γκουτζαμάνης 8, Τάναρης 4, Κουτσούκος 2, Πατικόπουλος 16 με 1, Λιόλιος 7 με 1. Πάμε και στο Αιγείο, που είχαμε τη νίκη του Κεραυνού Αιγείου, πήρε το ντέρμπι απέναντι στην Ολυμπιάδα και έκανε το 2-1, 77-74 το τελικό σκορ, και πλέον οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούνε την Κυριακή στο κλειστό της Ολυμπιάδας. Για τον Κεραυνού Αιγείου του κυρίου Καραγιάννη, Λιόλιος 12, Καλογιάννης 2, Ζαβέρδας 10 με 2 τρίποντα, Παπαδόπουλος 11, Τσινούκας, Γιάσου Νικόλα, Τσινούκας 6, Μπουντουράσας 2, Μπούρας 15, Κοροβέσης 1 τρίποντο, Φιλίππου 16 πόντους με 1 τρίποντο. Και για την Ολυμπιάδα του κυρίου Βουρνά, Σωτηρόπουλος 5 με 1, Τσαούς 9 με 3 τρίποντα, 3 τρίποντα βασικά. Χριστοδουλόπουλος 13 πόντους με 3 τρίποντα, Αδαμόπουλος 8 πόντους με 2 τρίποντα, Καρακάσης 4, Παπαχρήστος 9 πόντους με 1 τρίποντο και ο Αθανασόπουλος 26 πόντους. Σε ό,τι αφορά τα play-outs, είχαμε το προβάδισμα παραμονής για τους νέους Γλαύκου. Νίξαν ξανά τον Μπάς Ναυπάκτου, αυτή τη φορά έτσι στην πρεμιέρα των play-outs με 80-59 και έκανε το 2-1. Για την ομάδα του κυρίου Κεπενού, μισό λεπτό, κλείσε μία συνόμηση.

Ναι. Ένας φίλος είναι, μου είπε, ξέρω, μου λέει, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Τι τραβάμε πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, για τους νέους Γλαύκου λοιπόν, που κέρδισαν τον Μπάζ Ναφάκ το 80-59. Για τους νέους Γλαύκου του κυρίου Κεπενού, Χατζηγιάννης 2, Θεοδωρόπουλος 8, ο Κατσιμπούρας 5, ο Νίκος 6 πόντους με 2 τρίποντα, Αγγελόπουλος 4, Ρουμελιώτης 25, Σιέμος 8 με 2 τρίποντα, Καρατζάς 12 με 2, Μίλας 8, Δαλιάνης 2. Για τον Μπάζ Ναφάκ του κυρίου Ζωσόμιζη Σιμόπουλου, Πολύχρονος 21 πόντους με 2 τρίποντα. Ναι. Γεωργίου 6 πόντους με ένα τρίποδο, Σιμακόπουλος 6, Βαφιάδης 3, Θεοδόρου 12 με ένα τρίποδο, Ζαχαρίου 4, Τρυπολίδης 6, Γκέκας 1. Για το φίλο μας από τη Δήμη, τον κύριο Μαντά, που πρέπει να είναι στεναχωρημένος σήμερα λόγω Παναθηναϊκού, κέρδισε πάντως εχθές εύκολα τον Ηρακλή Πύργου, ο Δήμης, με 87-69, και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την παραμονή, και θέλει άλλο ένα την Κυριακή στο γήπεδο του Πύργου. Για να δούμε τους πόντους τώρα. Για τη Δήμη του κυρίου Μαντά, Δημητρόπουλος 2, Κλαμπάνης 5, Τούμπουλης 13 πόντους με 3 τρίποντα, Καρασκούτης 7, Κωνσταντινόπουλος 17 πόντους με 1 τρίποντο, Λαμπρόπουλος 8 πόντους με 1 τρίποντο, ο Χρυσανθακόπουλος, σταθερή αξία, 20 πόντους με 3 τρίποντα, Γιωτόπουλος 11 πόντους με 1 τρίποντο, Ρήπης 4, Εραχριστάρα και Γεωργόπουλος με τον Λιάκο Άλκη και τον Ηλία Λιάκο είχαν συμμετοχή. Για τον Ηρακλή Πύργο του κυρίου Λεβεντούρη, Κατοχιανός 14 πόντους με 2 τρίποντα, Κινινής 11 με 1, Λαμπρόπουλος 5, Σακελαρίου 6, Καρδαράς 4, Δασκαλόπουλος 10 με 2, Σκαλτσάς 4 με 1, Κουκούμης 7 με 1, Κουρέας 8 με 2 και συμμετοχή Πλατανίτης και Στάμος.

Λοιπόν, ναι. Τι άλλα είχαμε? Είχαμε πόλο. Ναι, να δούμε τι έγινε και στο πόλο. Όπου, εντάξει, καλά τα πήγαμε. Στα κορίτσια εκεί, ισοφάρισε η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ. 1-1 πήρε την νίκη επί του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης με 14-10, είναι ο δεύτερος αγώνας στο play-out και πήρε ανάσα στη μάχη για την παραμονή και όλα θα κριθούν στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Μάλιστα, η διοίκηση της ομάδας του ΝΟΠ απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο της Πάτρας να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας και διαθέτει και πούλμαν για τη δωρεάν μετακίνηση φιλάθλων. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι αύριο στη γραμματεία του ΝΟΠ 26-10-317-766. 317-766. Η αναχώρηση του πούλμαν έχει προγραμματιστεί για τις 3:30 από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ.

Σε ό,τι αφορά την ΕΠ, ανανέωσε την παρουσία της στη Water Polo League γυναικών και τη νέα σεζόν, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Ρεθύμνου με 14-5 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Έκανε το 2-0 στη σειρά των play-outs. Η ομάδα του κυρίου Γιώργου Τσόκα ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και καθάρισε νωρίς την υπόθεση νίκη. Μεγάλη πρωταγωνίστρια για την ΕΠ ήταν η Εφροσύνη Τσιμάρα, η οποία πέτυχε συνολικά 6 γκολ.

Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Θόδωρε στις 8. Είμαστε Παρασκευή, δεν είναι αύριο. Αύριο στις 8 το πρωί. 9 ο Δημήτρης Σαρής εδώ στο Sport FM Πάτας. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή που σας έλειψε χθες. Σας έλειψε. Τον ακούγατε από το Παπλοπονησιακό στάδιο. Αλλά όσο να είναι άλλο να τον έχεις εδώ στο στούντιο και τον βαρδίζεις με μηνύματα, άλλο να τον έχεις στο Παπλοπονησιακό στάδιο. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε εδώ μέσα από συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο. Για ό,τι προκύψει, www.sportfmpatras.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Περιφράξει Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

0: Sport FM Patras.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patra.
3: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Αχ, βαρέθηκα να μου στέλνουν καρότα. 8 μετά τις 8.
1: Καλό
0: Big win, ναι, κάνουν καλό.
2: Κάνουν καλό τα καρότα.
1: Ειδικά σε σένα.
0: Γιατί? Τι έχω εγώ?
1: Που έχεις πολύ λευκό δέρμα.
0: Καμία σχέση.
1: Τι
2: καμία σχέση?
0: Δεν βοηθάει.
1: Όχι, βοηθάει. Βοηθάει γιατί παίρνεις μελανίνη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρεις πολλά καρότα όμως. Δηλαδή.
0: Τι να τα κάνω, δεν θέλω να μαυρίσω. Δεν θέλω να μαυρίσω.
1: Δεν είναι να μαυρίσει, είναι σου προστατεύει τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά έχω. 51 ματοκρίτη έχω εντωμεταξύ. Πρέπει. Πρέπει να. 51 ματοκρίτη, πρέπει να γίνει μοδό.
1: Γιατί μια χαρά βλέπω.
0: 51 ματοκρίτη. Ούτε πρεσβειοποίηση ούτε μοιοπία, γιατί δεν έχω πάει να βάλω γυαλιά. Βέβαια, χτες παραλίγο να βάλω. Με όλα αυτά που έβλεπα.
1: Καλά, τα ματάκια.
0: Ειδικά στην πρώτη περίοδο, εσκανά, σιαπέρα κόρυβο. Τέλος πάντων, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
0: Έχω μάθει να πικραίνομαι. Έχω μάθει να το πίνω το ποτήρι μέχρι το τέλος. Έχω μάθει να το πίνω βασικά. Μέχρι
1: το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος θα το πιω, θα το ρουφίξω του Μοντέρο το γιαουρτλού. Έλα στην Πανάθα, Μωρή Παιχτάρα Μοντέρο. Νομίζω, αν βάλουμε μια συνολική εικόνα όλη τη χρονιά και με τα πάνω και με τα κάτω. Δίκαια είναι η Βαλένθια στο Final Four, αφού κατάφερε και κέρδισε τρεις φορές συνεχόμενες τον Παναθηναϊκό. Αφού κατάφερε. Τρεις φορές συνεχόμενες.
2: Εδώ και
0: δύο εδώ και μία εκεί.
2: Ναι,
0: αφού κατάφερε το 2-0, μια άπειρη ομάδα που δεν το έχει κάνει ποτέ, το 2-0 στην πλάτη της, να το κάνει 3-2, πανάξια είναι στο Final Four της Αθήνας. Έχουμε πλήρες το πρόγραμμα. 6 ώρα της Παρασκευής Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ και μετά τα άλλα παρακάτω, όποιος περάσει. Πρώτος ημιτελικός είναι Ολυμπιακός το απόγευμα. Έχω πολλές προτάσεις για να πάνε κάποιοι στη θέση μου Final Four.
1: Ναι, έχω και εγώ πολλές προτάσεις.
0: Μπράβο.
1: Μηνύματα του τύπου, επειδή ο Τσούβι δεν θα απαντήσει, πες μου μήπως πουλάει το εισιτήριο.
0: Απαντάω.
1: Απαντάω. Παιδιά, πιο πιθανό είναι να σας απαντήσει ο Τσούβι παρά εγώ.
0: Απαντάω. Είσαι σίγουρα εσύ.
1: Να ξέρετε.
2: Ανταυτού.
1: Προσέξτε, τι εύχεστε. Δεν θέλετε να σας απαντήσω. Δεν ξέρετε σε τι φάση θα με
0: βρείτε. Ναι. Εγώ απαντάω. Καρδούλες, ρούφα, δεν πειράζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πορτοκάλια, τέλεια και τα πορτοκάλια. Γιατί η Βαλένθια. Εντάξει, λόγω πορτοκαλί.
1: Λόγω πορτοκαλί.
0: Και είχαν και φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο χτες. Γενικά είχε ένα πικάρισμα η όλη.
1: Είχαν φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου. Και στο ΆΚΑ είχε φωτογραφίες.
0: Ναι, γι' αυτό είχαν. Γι' αυτό. Τύπου ορίστε την είχαν εκεί, τα κουμπάγανε και βάζανε μια μπύρα από πάνω και πίνανε. Ειδικά έξω στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Okay.
0: Έβγαλαν πολλές φωτογραφίες. Ένας κάπνιζε, ένας έβαζε φωτιά. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: 81-64. Κάνοντας μια φοβερή ανάλυση με τον αδερφό μου, πώς το βλέπεις, του λέω έτσι όπως παίζουμε, θα φάμε 80 και δεν βάζουμε το 70. 81-64. Τελικό. Μου έλεγαν πάρα πολλοί άνθρωποι θα φανούν οι προσωπικότητες. Τους έλεγα για ποιο λόγο δεν φάνηκαν δύο φορές το ΆΚΑ οι μεγάλες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού, που όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός δύο φορές πέταγε την μπάλα στον άλλον για το ποιος θα πάρει την επίθεση.
1: Εσύ που είσαι μπασκετικός.
0: Δεν είμαι.
1: Τέλος πάντων, πιο μπασκετικός.
2: Δεν είμαι.
0: Μ' αρέσει και αυτό.
1: Εγώ να πω ότι είδα την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο κανονικά. Την τρίτη την. Ξαναξύπνα
0: και
1: μένα
0: την κούραση στο ημίχρονο.
1: Είχα πάρει και ένα ναπροζίν.
0: Γιατί πήρες ναπροζίν?
1: Γιατί όλη η σβερκαδιά εδώ πέρα έχει.
0: Βγάζει 9 μπριζόλες αυτές.
1: Ναι, εννοώ, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, παίζανε λίγο άναρχα, ή μου φάνηκε.
0: Κοίταξε, ήταν μεγάλο το άγχος. Ο Παναθηναϊκός είναι άναρχος.
1: Ναι.
0: Αλλά για αυτούς που λένε για τον Αταμάρ την μπάσκετ παίζει, παιδιά έχει 3 Ευρωλίγες 6 χρόνια έτσι, με το ατομικό ταλέντο. Απλά ο Παναθηναϊκός 24. Και μεγαλύτερη δίψα είχε όταν ήρθε ο Αταμάν, γιατί είχε από το 11 να δει το Final Four και το πήρε κιόλας. Είναι απίθανο αυτό που είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός. Εκεί από 17ο την προηγούμενη χρονιά να πάει να πάρει την Ευρωλίγα. Είχε μεγαλύτερη χημεία και ήταν όλοι και δύο χρόνια μικρότεροι, έτσι. Από τον κεντρικό κορμό. Δεν είναι απλό. Δηλαδή και ο Γκραντ ήταν πιο μικρός και ο Λεσόρ δεν είχε τραυματιστεί. Και ο Ναν ήταν. Σε άλλη διάθεση.
1: Και η Γκρίνια ήταν 1-2 χρόνια.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί όλα
0: θέλω.
1: Αυτά είναι προσθετικά.
0: Αυτό
1: πολλοί την έχουν. Έτσι του έχει φανεί πολύ. Ναι. Αγενές τουλάχιστον η δήλωση που έκανε στο ημίχρονο σχετικά με
0: αυτό.
1: Με
0: το ξέρει, τα κάνει ο Αταμάν όλα τα χρόνια.
1: Τα κάνει αυτά.
0: Όλα τα χρόνια. Και στην Εφές έχει τσακωθεί. Τα κάνει αυτό είναι ο Αταμάν. Είναι αφιλτράριστο. Αλλά να πω κάτι. Πέρα από τα λάθη του και τη μεγάλη του ευθύνη για την εικόνα του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι αυτό έχει τη μεγάλη ευθύνη. Θέλω να πω ότι. Ο Αταμάν δεν έχει αυτή τη στιγμή από κάτι πιτσιρικάδες Παναθηναϊκού στο σεβασμό που πρέπει, που δεν έχουν δει πράγματα και θάματα και δεν θυμούνται τι είναι από το 11 μέχρι το 24 να τρως τη μία φάπα πίσω από την άλλη και να μην βγαίνεις ούτε top 16. Και ο Αταμάν έχει αυτές τις Ευρωλίγες γιατί αυτό το μπάσκετ παίζει, ήξεραν ποιον πήραν. Με αυτό πορεύτηκε αυτά τα τρία χρόνια. Για μένα περισσότερο λένε ότι είναι αποτυχημένος γιατί έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό φέτος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε περάσει το Final Four, θα ήταν όλα καλά κάπως. Δηλαδή, θα ήταν όλα πιο cool.
1: Φαίνεται πιο, λίγο πιο όλα... μεγάλη διαφορά.
0: Η διαφορά είναι ότι φοβούνται δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί ότι ναι. θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός ναι. με στο Telecom
1: δηλαδή,
0: Center.
1: Αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, δεν θα ήταν αποτυχημένος ο Αταμάν.
0: Θα ήταν, αλλά
1: θα ήταν και οι άλλοι.
0: Δεν θα υπήρχε τόση μεγάλη γκρίνια στην ενδεχόμενη κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telecom Center, αυτό τροφοδοτεί περισσότερο, δίνει περισσότερα νεύρα.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και την έκβαση του Final Four για να δούμε αν θα είναι αποτυχημένη χρονιά του Αταμάν. Για να καταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβεις ότι στη διάθεση των οπαδών, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Στη διάθεση των οπαδών, ναι. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αν πάει ο Ολυμπιακός και χάσει τώρα από τη Φενέρ, θα λένε Παναθηναϊκοί, εγώ πήρα το κύπελο φέτος. Άμα σου πάρω και το πρωτάθλημα, είμαι εγώ επιτυχημένος. Θέλω να πω ότι είναι σε συνάρτηση αυτό, γιατί είναι ένας τελικός στο δικό σου γήπεδο, στην έδρα σου, και θα γίνει κατακόκκινο. Θα έχει 13.000 Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία, αυτό ωραία. Σκέφτονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό του καίει πιο πολύ. Το λέω γιατί συνομιλώ με όλους και με Ολυμπιακούς και με Παναθηναϊκούς.
1: Δεν μου κάνει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν, είναι, δεν το λέω σε προπονητικό ή διοικητικό επίπεδο, που και εκεί έτσι είναι. Μιλάω για την καθημερινότητα, για την καζούρα που ζω εγώ τώρα από χτες. Αλλά είμαι συνηθισμένος. Δεν έχει να κάνει. Αυτά. Αυτό μας έφαγε, λέει. Μείναμε στο 24, ούτε ένας δεν πρέπει να μείνει στην ομάδα μετά από αυτό το φιάσκο. Χαλάρωσε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Φιάσκο.
2: Να φύγει ο Τολιόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι, να φύγω εγώ. Να φύγω εγώ.
1: Εγώ να στεναχωριέμαι που δεν πήγε στο Final Four. Εγώ να στεναχωριέμαι. Είναι Ολυμπιακός, λέει και ο Μπαρτζόκας. Μάνο Πρέβεζα. Μάνο, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ούτε η μάνα μου μάνω. Έτσι. Πραγματικά, εγώ να στεναχωρηθώ. Εγώ απλά έλεγα και έχω φάει το βρίσκο της ζωής μου, γιατί φαινόταν έτσι να μου πεις αυτός είναι ο Αταμάν, αυτός είναι ο Αταμάν. Στις γκρίνιες όμως και στις σίτες, αυτό διωγγώνεται.
0: Βέβαια διωγγώνεται.
1: Εντάξει.
0: Και δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα ο Αταμάν. Δηλαδή του ανεβαίνει το
1: μαστικό. Ούτε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, του ανεβαίνει το
1: μαστικό. Μπορεί έτσι να διαχειριστεί την ήττα, γιατί και οι μεν και οι δε έχουν πει πολλές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τις σίτες τώρα, έτσι. Και όταν έλεγα εγώ ότι έχει κάνει τον κύκλο του, δεν εννοούσα προπονητικά. Καλά, που εξακολουθώ να το πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Ναι, προπονητικά στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί πού είναι ο φίλος που με ρώταει κάθε φορά, τι έγινε, Μαρία, έχει κάνει τον κύκλο του. Ναι, τον έχει κάνει τον κύκλο.
2: Εδώ να σου πω ότι από 6 τα ώρα μέσα
1: ήρθε μήνυμα.
2: Πες τη Ζαβιράτο, τελικά έκανε τον
1: παιδιά,
2: 6 ώρα.
1: Δεν είχε να κάνει με την προπονητική αυτό. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς το βλέπετε και λίγο οπαδικά, πολύ και συναισθηματικά, πάρα πολύ. Εγώ που είμαι λίγο πιο απ' έξω και το βλέπω λίγο πιο από τις ανθρώπινες σχέσεις και από την ανθρώπινη πλευρά, φαινόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει σε αυτήν την ομάδα όταν έχει αυτή τη διοίκηση ο Παναθηναϊκός. Και στην πρώτη στραβή δεν είναι ότι τσακωνόμαστε και εντάξει θα τα βρούμε. Είναι ότι μιλάμε πώς είναι κάτι ζευγάρι για το, πώς το λέγανε εκείνη την ταινία που χώριζε το ζευγάρι και με πυροβολούσε ένα στον άλλο.
0: Ο πόλεμος των Ροζ.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, που κρεμιώνησαν τα πολύφωτα.
1: Έτσι, ναι.
0: Ταινιάρα είναι έτσι.
1: Έτσι ναι.
0: Ταινιάρα.
1: Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες ότι όντως φέτος ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε glass floor. Γιατί ήταν γυάλινο
0: το
1: υπόβαθρο. Ναι, και πολύ λεπτό το γυάλινο.
0: Καταλαβαίνω τι
1: λες. Αυτό εννοούσα εγώ.
0: Απλά εγώ εννοώ για το φίλο που λέει έχουμε δει Ζότς και εγώ. Φίλε μου, εννοείται ότι θέλω να κάνω γιγαντοαφίσα το Ζότς που αγκαλιάζει το Διαμαντίδη. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Αλλά να δούμε τι έκανε ο Ζότς μετά.
1: Αυτό
0: τι έχει κάνει ο Λάσο μετά. Ο Σάρας που χάλασαν 70 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελώνα και καταποντίστηκε για να πάρει μια Ευρωλίγκα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μην το θεωρείτε εύκολο κάποιος να παίρνει τις Ευρωλίγκες έτσι. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε καθόλου η χρονιά του Αταμάν. Αν παρατηρήσετε τον Αταμάν, μία φορά στα τρία χρόνια το λούζει. Σε όποια ομάδα και να είναι. Okay, προχωράμε, πάμε διάλειμμα, θα ζήσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί για μένα, τον Ολυμπιακό στο Final Four. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος για μένα ολοκληρωτικά.
1: Όλο το χειμώνα το λες αυτό.
0: Όλο το χειμώνα
1: ήρθε
0: το λέω.
1: Ήρθε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Άξι, ήρθε το Final Four.
1: Αυτή η Παρασκευή δεν έρχεται.
0: Και ξέρεις,
1: πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Έχει παίξει ο Ολυμπιακός μπασκετάρα φέτος. Είναι πρώτος. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει από τη Φενέρ στον ημιτελικό, τι θα είναι ο Μπαρτζόκας. Για τους φίλους του Ολυμπιακού φέτος δεν θα καταλαβαίνετε τι σχόλια θα υπάρχουν από κάτω. Αυτό, αυτή είναι η
1: μοίρα των παικτών και των προπονητών. Κρίνεται μετά από κάθε παιχνίδι.
0: Σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Και αυτοί τώρα που βρίζουν. Που βρίζουν τον Αταμάν, άμα κέρδιζε ένα μάτσο Παναθηναϊκός εδώ, στο αυτό θα λέγανε εντάξει, οκ, είναι το στυλ, είναι οξύθυμος, καλά είπε για το σόρτ. Δεν αγαπάνε την ομάδα του, αγαπάνε την νίκη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Σήμερα δεν είναι τα σπουδαία, 12 η ώρα δεν ανοίγει.
0: Α, ναι, εντάξει, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε για τα επόμενα.
2: Θα τα πει μετά.
0: Για μένα, εγώ πήγα Final Four.
2: Εσύ τι σέντερ θα είσαι μια φορά.
0: Τι σέντερ θα είμαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση, θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση, όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
12: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τσακτζίδες, αυτή μου άρεσε γιατί φοράς. Με το ευρωπαϊκό, με στην οπαπαρίν, all win. Έτσι θα τελειώσουμε και τους Παναθηναϊκούς. Όσες φορές ηρωνευτήκατε το θρύλο μας, άλλες τόσες καταπιάτε τη γλώσσα σας. Ούτε καλημέρα.
1: Πες μια καλημέρα. Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
2: Για καλημέρα.
3: Μας τελειώσατε το σηκώνουμε.
0: Για καλημέρα. Γιατί δεν λες. Αυτό δεν ξεχνάω στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν λες. Δεν θέλω να πω. Πες Κίνα. Δεν τον είδες.
1: Κάποια στιγμή λέει κάποιος. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι θέαμα. Το θέαμα το απολαμβάνεις, δεν εξαρτάται η μέρα σου και η ζωή σου από αυτό. Αν δεν το απολαμβάνεις, μην το βλέπεις. Εντάξει, αυτό δεν αφορά πάρα πολλούς, αγαπητέ μου, δυστυχώς. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η καθημερινότητά μας και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα κάνει ο Αταμάν, πέταξε ένα μπουκάλι. Το πέταξε το μπουκάλι
1: με τον
3: αστυνομικό.
0: Και ζήτησε συγγνώμη μετά από τους διαιτητές. Συγγνώμη, ζήτησα συγγνώμη για τους τρεις.
1: Τώρα θα κάτσω πίσω.
0: Για τους τρεις είπε λάθος.
1: My
0: mistake.
1: My mistake.
3: Του μπουκαλιού.
0: Δεν πήγε να κάνει αυτό το πείραμα, να στέκεται όρθιο.
1: Βέβαια να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Αταμάν. Είπε my mistake, τον δέχτηκε. Αλλά καμιά φορά δεν κρατά το κινητό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά πετάγεται το κινητό.
0: Φεύγει.
1: Σαν να ζωντανεύει.
0: Παιδιά,
1: δεν σα έχει τύχει.
0: Θα πέσει με τη θήκη την προστινή. Στη γωνία, στο πλυντήριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα κάνει ορίστε χάλασα.
1: Και, ακόμα και ο καφές. Ναι, ζωντανεύουν.
3: Το πάσαμε πιάτο πρόσφατα.
1: Ορίστε.
0: Πήγες να το πετάξει σε μπουζού
3: και να το πιάσω και.
1: Και εσύ ξέβαινε
0: κανένα.
3: Αντίο πιάτο.
0: Θέλει να γράψει μουτσανούλια, αλλά θέλει να βάλει άλλο γράφο μπροστά. Υπέροχο, υπέροχο, το δέχομαι. Παιδιά, είμαι εδώ να μου πετάξετε τα βέλη όπως ο Λεωνίδας 300 στο τέλος. Κάνω spoiler. Ρίξτε μου τα βέλη. Θέλω πικάρισμα. Θέλω βρυσίδι. Θέλω πίκρα. Σήμερα
1: η
0: θέλω
1: πίκρα
0: να με κράξετε.
1: Πίκρα περνάει, είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Για να ξεχάσει μια καρδιά.
1: Να μην πονάει η αλοπιά.
0: Πρέπει αλλού να πάει. Η πίκρα με πίκρα αυτή περνάει.
1: Να σου πω όμως κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει, λέει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Αυτό. Φάει τίποτα βερίκοκα που βγαίνει τώρα σιγά σιγά να δεις πίκρα.
0: Να σου πω κάτι που θέλω να το πω από χτες. Δεν ήθελα να τον κατεμιάσω. Είδα το βίντεο όπου πάει ο Γιαννακόπουλος στους παίχτες. Στο ξενοδοχείο εκεί.
1: Και... Ναι. Του έκανε high five και τέτοια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Εμένα, τώρα θα ακουστώ υποτακτικός, αλλά δεν πειράζει, βρίστε με και γι' αυτό. Αν κάποιος μου δίνει 3-4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: εμένα.
1: Ναι.
0: Μου δίνει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Βάει, ακούς.
0: Ναι, μου έλυνε.
1: Και... Αν είναι ένας, ποιος.
0: Και ερχόταν ρε παιδί μου με το αεροπλάνο στο ξενοδοχείο να φάμε και αυτά. Εγώ θα σηκωνόμουν. Να του πω ένα γεια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως. Ναι. Δηλαδή, κάποιος.
1: Στο κάτω-κάτω, ο εργοδότης σου είναι.
0: Ναι, μου δίνει κάποιος 10 εκατομμύρια, θα σηκωνόμουν από ευγένεια.
1: Με 10 εκατομμύρια. Με 5 εκατομμύρια θα σηκωνόσουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι ο πρόεδρος
1: της ομάδας.
0: Ναι.
1: 120.000.
0: Όχι. Δηλαδή. Όχι, ξέρεις γιατί. Να σηκωθούν οι άλλοι. Να σηκωθούν
1: οι άλλοι που παίρνουν περισσότερο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή. Λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε νερό,
0: λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε μου τη σάλτσα.
0: Από
1: πήγαινε ευγένει, φέρε μου.
0: Από ευγένεια, ρε παιδιά, όποια και να είναι η σχέση. Μπορεί να έχουν μια πιο φιλική σχέση. Δεν είμαι στην καθημερινότητα να ξέρω πώς μιλάνε και πώς.
1: Κυλιούνται κάτω.
0: Από ευγένεια, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος, είναι game 5. Αυτά, υπάρχει μια επισημότητα. Έχει πάρει το αεροπλάνο, ήρθε. Οκ. Σήκω λίγο, ξέρω εγώ και συνέχισε να
1: τρώει.
0: Κανένας
1: τίποτα δεν σηκωθήκανε.
0: Κανένας, τρώγανε και κοιτάγανε.
1: Άβολο ρε εσύ.
0: Ναι. Χωρίς να. Ξέρεις, από ευγένεια το λέω, έτσι έχω μάθει εγώ. Μα σηκώνομαι άμα είναι όποιος να είναι. Αλλά πόσο μάλλον αυτός που σου πατάει ένα κουμπί.
1: Αυτός το σκόψει το συμβούλιο.
0: Αυτός που πατάει ένα κουμπί, ναι, και σου δίνει 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτός είναι ο λογιστής.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Δίνεται εντολή.
1: Θα σηκωνώσουν στο λογιστή.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Αν μου έχει κάνει τη ρύθμιση.
3: Εκτελεστικό.
0: Γκόγκο, τη ρύθμιση ρε. Λοιπόν, αυτά. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Νατάσα, που σας ακούει μόνο και μόνο επειδή σας ακούω εγώ.
1: Έλα,
0: τι χούντα
1: Νατάσα. Γιατί δεν περνάει καλά η Νατάσα τώρα, δηλαδή. Λέτε, δεν περνάει καλά η Νατάσα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
0: Μουσική.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό.
0: Είναι ημέρες. Νατάσα, συγγνώμη, έχασε ο Παναθηναϊκός. Θα σου πω ότι η Νατάσα στη μόδα είναι όντως το Βεραμάν πάνω κάτω. Το είδα. Πάνω κάτω. Σαν λάχανα είναι μερικοί περπατάνε στον δρόμο. Ο πίκο,
1: το βεραμάν δεν είναι. Τι σχέση έχει το λάχανο με το βεραμάν?
0: Αυτό, πράσινο, πάνω λαχανί, βεραμάν. Είναι όλοι, όλοι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άντρες, γυναίκες. Είδα, είδα ένα χωράφι να περπατάει προχτές.
1: Γενικά είναι της, της μόδας η μονοχρωμία.
0: Ναι, ναι, πάνω κάτω. Η μονοχρωμία.
1: Δεν το έλεγα έτσι. Ποτέ, ποτέ. Η μονοχρωμία. Να, εσύ ας πούμε ήσουν πολύ μπροστά από την εποχή σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί,
0: γιατί είχα μουστάκι.
1: Όχι. Επειδή έρχεσαι πάντα μονόχρονος.
0: Ναι, είμαι πάντα μονόχρωμος. Ναι, μονόχρωμος. Άμα βάλω χρώμα εγώ, πρώτον δεν θα μπορείς να δεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να σε κοιτάξω.
0: Ναι, δεν θα μπορείς να δεις.
1: Δύο φορές, τρεις.
0: Και δεύτερον, θυμάμαι στο πλεκτό που έπρεπε με το ζόρι να φοράω χρώματα. Ροζ, κόκκινα, μοβ. Ήμουν. Τι μου βάλατε, μωρέ. Έχει δει κάτι τσιουάουα που του φοράνε ρούχα και νιώθουν άβολα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ο Πάνος Καμίνια 7, έτσι, έτσι, τέτοια. Καροτένιε, τρομπόλι στο ποδόσφαιρο, κλαρίνι στο μπασκετάκι. Τέτοια.
1: Okay, okay,
0: τέτοια, ναι, τέτοια, ναι. Τέτοια.
1: Μαρία, δεν γίνεται να απολαύσει το θέμα αν είσαι οπαδός, διότι έχει το άγχος της νίκης, το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μόνο. Θέλω να σου πω ότι και οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν το άγχος της νίκης και να απολαύσουν επίσης.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει. Απλά οι οπαδοί το παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά το πράγμα. Ενώ
0: ναι.
1: Οι φίλαθλοι όχι. Αυτό.
0: Εντάξει, πρόσεξε το. Έχω τώρα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, καταλαβαίνει ότι είμαι κάπως θλιμμένος, αλλά είμαι πολύ ήρεμος, είναι η αλήθεια, και κοιμήθηκα και ήρεμα. Άκου, Μαρία, ναι. Πρόσεξε τώρα πώς πάει όταν είσαι χαρούμενος. Η Κυριακή είναι κοντά, έκολε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Άλεξ, άρχοντα, άντε και εσύ, άκου. Παναθηναϊκό, σε μεγάλη μάνα στον μπάσκετ. Αυτό δεν αλλάζει και συγχαρητήρια για την πορεία σας.
1: Να κεράσω κάτι, να κεράσω ένα καφεδάκι.
0: Είναι που έχει τρακάρει και σου λέει σίδερα είναι αυτά.
1: Έλα μωρέ, ναι, ναι, ναι.
0: Σίδερα είναι αυτά.
1: Οι άνθρωποι να είναι καλά, ρε.
0: Σίδερα είναι αυτά. Μη σαν είσαι, κύριε. Ό,τι θες, πάρε με τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσω.
1: Γεροί να είμαστε, ρε. Άιντε. Λοιπόν, θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Βέβαια, έχω πολλά μηνύματα από φίλους Ολυμπιακούς που ψάχνουν εισιτήριο. Τώρα, ελάτε στην αγκαλιά μου. Έχω δημιουργήσει τώρα πίτε, καροτένια και τρομπόνι, να δούμε πού θα πάμε. Έχω box delivery app όμως. Τα σπάει, τροσπίνεις και ψωνίζεις, μην το πεις Μαρία, και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Που τα κάνεις έκπτωση και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Και ο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Θα σας πω εγώ τι θέλει να πει Μαρία. Ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Από τη Φενέν, τον ημιτελικό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Θα πουλάνε όλοι εισιτήρια. Μικάθα, por favor, τικέτο! Τικέτο, μα. Να έχει πάει.
3: Τι σωστή.
1: Συνήθω αυτό είναι.
0: Ρεάλ και μάλλον. Παρεθιάνο, τικετέρο.
1: Τικετέρο, τικετέρο. Μαντρίτα, Μαντρίτα.
0: Μαντρίτα.
1: Πού τα πάρτα.
0: Πού τα πάρτα. Μίλιο γύρω, μίλιο γύρω. Κασκολάκι έχω λέγεται κασκολάκι.

0: Λοιπόν, έχεις Lidl που τα σπάει.
1: Έχω Lidl. Ας γυρίσω στην κουζίνα μου, ναι. Ας γυρίσω στο νοικοκυριό μου. Γιατί κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra, extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί μπορείς να βρεις μαλακτικό ρούχων, υγρά κρεμοσάπουνα, υγρά πανάκια γενικής χρήσης, μεγάλες συσκευασίες, όλα αυτά έτσι, για να τα παίρνεις και τα έχεις και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, εντάξει.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, ναι.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
12: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μη μου λέτε για τις μπόρες που έρχονται, γιατί διαβάζω εδώ πέρα. Καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τη χώρα. Θα χτυπήσουν νέφη, μπόρες και χαλάζι σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή,
1: μουσική,
0: Σάββατο,
1: όποτε
0: Κυριακή.
1: Όποτε παίζω μουσική βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Πάω Χαλκίδα σήμερα και βρέχει.
0: Και χαλάζει το τριήμερο. Mm-hmm. Βγήκε τώρα ένα έκτακτο τον κλέαρχο Μάρου Ισάκη. Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και θα κινηθούν και Αθήνα και Πελοπόννησο και μετά πάνε προς τα κάτω. Τα γνωστά.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος στο ξεκίνημα. Προς μεσημέρι θα πάμε για πολύ μεγάλες καταιγίδες, αλλά μεμονωμένες. Δηλαδή, μπορείς να λιώσεις ένα καταιγίδα και στη Φιλαδέλφια να πίνεις καφέ.
2: Εντάξει.
0: Αυτό εννοεί.
2: Ο καθένας τον καιρό του, έτσι.
0: Ναι,
2: τον κακό του τον καιρό.
0: Το δικό του.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πανοδρύλωση από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
0: Και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα. Νάσηρε Σωτήρη.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο από Κρακοβία. Μετά από πολύ καιρό βρήκα, λέει, πώς να σας στείλω μήνυμα. Ευχαριστώ που φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, ειδικά σήμερα. Πες μας τι ομάδα είσαι, χωρίς να μας πεις τι ομάδα είσαι.
1: Ναι, Αρτάκη, Νίκος Παπάγλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πίση κόσμος. Έχει γίνει στάρ ο Παπάγλου. Δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας πια. Έτσι, κάνει σεμινάρια αποκριτικής. Με να το ξέρεις αυτό.
1: Και ετοιμάζει και παραστασούλα.
0: Την παραστασούλα του. Και θα πάμε.
1: Παραστασάρα.
0: Ναι. Πάμε σιγά σιγά του λάστα, παραστασάρα. Πάμε λαου λαου. Και θα τα φτιάξουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Συχτηρίσαμε, τσαντιστήκαμε, λέει κάποιος, αλλά οι αφορισμοί και η απαξίωση δεν οφείλει και χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Σωστό.
0: Διέπει την πασχετική ομάδα και ένα υγιές πέρασμα για την επόμενη μέρα. Δίχως πολλά λόγια πλέον, κυρία Ζαφυράτου.
2: Αυτό είναι για τον μπασκετικό ή για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Για όλα. Αυτό κάνει για όλο τον Παναθηναϊκό. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στα άλλα παίρνουμε τρόπαια. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το λένε, δεν το λένε τα άστρα και τα ζώδια.
2: Βεβαίως.
0: Το λέει η ίδια ιστορία δηλαδή, για κάποιον κάθε Παναθηναϊκού.
2: Δεν είχα δει τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
0: Δεν το είδα.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: παιδιά, δεν αντέχω άλλο τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Συνεχίζεται το μαρτύριο της αγώνας με τις γραφικές δηλώσεις. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ είπε: και σήμερα και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Περίμενε, να δεις τη σούχο για μετά. Να δεις τη σούχο για μετά.
0: Γιατί πατέρα με πήγε στο Παναθηναϊκό Σχόβεντ το 1987.
2: Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα.
1: Συνέχισε.
2: Ξέρουμε το στόχο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα. Ξέρουμε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα πια. Οπότε έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μπαίνοντας στα play-off, γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα αφού ξεκινήσαμε από το μείον 11. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και σε όλα τα μάτια ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Σήμερα δεν είχαμε κάποια τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5
0: πολύ. Αλλά ήρθαμε. Ναι.
2: Αλλά βρήκαμε να παρκάρουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είχαμε 4-5 πολύ καλές αντιπιθέσεις που ήταν πολύ απλό να βγάλουμε μια τελική με καλές προϋποθέσεις και δεν το καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Σιγά σιγά. Αγάλι.
1: Σουκου σουκου.
2: Κουτσουκουτσου. Ναι. Σουκουτσουκου. Κουτσουκουτσου. Λοιπόν,
0: σκεπτόμενοι
2: το μέλλον, όπως είπα και πριν, ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα, γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε παίξει με διάφορους σχηματισμούς. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τι χρειάζεται. Από αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, είμαι 100% βέβαιος ότι του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
1: Σε μια άλλη ομάδα.
0: Η κοπή της πίτας της εταιρείας, λοιπόν. Θα πιάσουμε τους στόχους. Έχουμε δύο ταξίδια, Αγκίστρι και Μαυρομάτι Θιβών. Μάλιστα. Κάνεις, λέει, και σεμινάρια υποκριτικής. Εγώ.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Για τον Παπάγλου, είπες.
0: Δεν πήγε χαμένο το ταλέντο του Παπατζή τελικά. Όλος θέλει να με βρίσκει και ψάχνει τρόπο.
2: Εντάξει, είπα, εγώ τι κάνω σε μια. Πες καλημέρα.
0: Δεν έχω πάει εγώ σε μάθημα.
1: Όλα μας την είπε για το τέτοιο, ρε φίλε. Για το
0: κάνω σεμινάριο.
2: Για το δελτίο. Ωραίο.
1: Τα λεπτά.
2: Ναι. Ωραίο σύντομο δελτίο. Τα λεπτά.
0: Ναι.
2: Ρε, άμα. Να σου πω κάτι. Άμα είσαι σκοτεινιασμένο μέσα σου. Σε πειράζει και που αναπνέουν οι άλλοι.
0: Το 88 ήταν το Παναθηναϊκό Σχόβεντ. Εντάξει. Γαβράκο.
2: Γαβράκο.
0: Εκεί. Λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο μου match ever. Οπότε μπήκε τον πόλη. Πού να ξέρα.
1: Πού να ξέρα τι θα έκανε μετά.
2: Θε να μείνει ο Μπενίτα στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, έχω πει.
2: Δεν πρόλαβα να βάλω ερωτηματικό.
0: Κοροϊδεύουμε. Βγήκα στο Ατλέτικο με τον Τζόχο και είμαι στο 9% ήμουνα τότε που έλεγα ότι δεν έχει καμία βελτίωση ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω του είπα του Τζόχου το 9% σήμερα, θυμίσου το αργότερα, αν το ξανακάνουμε, πόσο θα αυξάνεται. Εντάξει, το έχω πει εντελώς αφιλτράριστα αυτό. Δεν θέλω να πουλάω PR, ξέρεις, να δούμε
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: κάνει
2: να τα στολίσεις τα πράγματα.
0: Ναι. Δεν θέλω να στολίσω κάτι με την έννοια ότι δεν βλέπω κάποια βελτίωση σε κάτι. Δηλαδή, ναι, μπορείς να πας καλύτερα όταν φύγει το άγχος και δεν έχει στόχο. Μια ζωή ο Παναθηναϊκός, όταν δεν είχε στόχο στα play-off, έπαιζε μπαλάρα, σου λέει εντάξει, είμαι 15 βαθμούς πίσω, κάνω και δύο κηδείες και βγαίνουν και δύο γκολ μπροστά. Όταν δεν έχεις το άγχος, παίζεις καλύτερα. Το θέμα είναι τι κάνει μια ομάδα όταν έχει το βάρος και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματα.
2: Γιατί?
0: Δηλαδή, τι πιάνει η βελτίωση, τι παίζουμε. Παίζουμε άμυνα και παίζουμε στην αντεπίθεση, παίζουμε κατοχή, παίζουμε πίεση ψηλά, παίζουμε passing game. Τι παίζουμε, να μου πει κάποιος.
2: Μα αυτό λέει.
0: Εμείς παίζουμε αυτό.
2: Μα λέει, αυτό είπα ακριβώς ότι είχαμε ένα σχήμα και μετά τα αλλάξαμε και μετά κάναμε αυτό. Αλλά τώρα
0: σχήμα, το σχήμα μπορεί να γίνει 4-3-3, 4-2-3-1. Τι παίζει η ομάδα, δηλαδή. Πάει μπάλα και παίζουμε αλληλοκάλυψη. Παίζουμε πίεση ψηλά 20 λεπτά. Δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και μετά κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές για να φύγουμε στην αντεπίθεση. Παίζουμε passing game να έχουμε την κατοχή. Τι κάνουμε. Να μου πει ένας. Εμείς κάνουμε αυτό. Παίζουμε άμυνα. Να παίξουμε άμυνα, ναι. Δηλαδή να δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείνουμε τους χώρους μας. Ναι, να πω ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο. Μπορεί κάποιος να μου πει τι παίζουμε. Ένας Χριστιανός και λαδωμένος, που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Κοίταξε, εγώ είδα τον Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ήταν όντως ανταγωνιστικός. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ήμουν ανταγωνιστικός. Και τι έχω πάρει. Έχω πάρει μία ισοπαλία.
1: Έχω βάλει ένα γκολ.
2: Έχω πάρει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Δεν μπορείς να
0: δεν έχω βάλει ένα γκολ στα play-off.
2: Ότι δεν είχαμε καμία τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5 καλές αντεπιθέσεις που δεν έγιναν κάτι.
0: Να δηλαδή, το πω στους φίλους τους Ραϊτζίδες που κράξαν τον Τετέι. Παιδιά, έτσι πανηγύρισε ο Τετέι, γιατί έχουμε βάλει μόνο αυτό το γκολ.
2: Αυτό το γκολ. Και ήταν το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι,
2: έτσι, σε παρακαλώ πάρα.
0: Δηλαδή, ναι, μέχρι και το χτεσινό. Θέλω να πω ότι τι παίζουμε, μίστερ. Δηλαδή, τι παίζουμε. Δηλαδή, λέμε, θα κάνουμε αυτό. Θα υπηρετήσουμε αυτό το πλάνο. Ποιο είναι αυτό το πλάνο. Ποιο είναι το project, εγώ έχω αλλεργία στη λέξη project. Να δούμε το project. Αυτή είναι η συνεργάτης μου, θα σας φέρω και κάποιες μεταγραφές. Ο Νίκολης δηλαδή ήρθε και αμέσως κατάλαβε ότι θέλει να παίξει αυτό και το διόρθωσε. Διόρθωσε πράγματα, δεν είναι μονικός. Αυτά.
2: Εντάξει, ζαφυρά του το χάρηκες που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Έστειλε τον Τζουβ με τη λήξη του match emoji με λιτζάνα.
0: Όχι. Αλλά είδα του Χόλμς, του Ρισόν Χόλμς που έβαλε γέλια.
2: Όχι, εγώ του στείλα ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Αυτό μου στείλα. Για το πάω κάτι.
2: Ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Ναι.

0: 4,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είναι επίσημο. Mm-hmm. 19 Ιουλίου δεν είναι ο τελικός. 19.
1: Για το Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, ναι, ναι. 19. Πέραμε, πάμε. 19. Κυριακή. 19 Ιουλίου, ναι. 19. Mm-hmm. 19 του Ιούλη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Στον τελικό μπορεί να μην ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι οι αντίπαλες για το mm-hmm. μεγάλο τρόπαιο. Ξέρουμε όμως ότι στο ημιχρόνιο θα έχουμε Τερλέγκας και Λιόλιου θα τραγουδήσουν.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Πώς τα λένε αυτά που ένας παίζει τα τραγούδια του άλλου? Δεν υπάρχει
1: ανταλλαγή, δεν υπάρχει ορολογία.
0: Θα έπρεπε να βρεθεί. Λοιπόν,
1: exchange medley.
0: Σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο Βασίλαρος,
1: ο Καράς, ο
0: Τερλέγκας και η Λιόλιου, θα είναι η Σακύρα και η Μαντόνα.
1: Προτιμώ την Κατερίνα.
0: Καλά, κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν,
2: για καλημέρα είναι.
0: Το show θα γίνει υπό την επιμέλεια και την οργάνωση του Chris Martin. Ποιος είναι ο Chris Martin?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Άντε πάλι, δεν έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Πάλι δεν θυμάμαι. Είναι τη μούρη του ποτέ.
0: Ωστόσο, λέει, αυτό που προβληματίζει κυρίως τις ομάδες είναι η διάρκεια που θα έχει αυτό το πρωτοποριακό σοου.
1: Μισή ωρίτσα.
0: Όχι μισή ωρίτσα, το ημίχρονο. Διαρκεί 15 λεπτά.
1: Άντε, μ' αρέσει. Cooling break. Κάτσε ρε μισή ώρα να δούμε Σακύρα με Μαντόνα να φασωθούν εμείς.
0: Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν οι ομάδες, ξέρεις, να ξανακάνουν ζέσταμα αυτό.
1: Να ζεσταθούν από Σακύρα και Μαντόνα. Υποψιάζομαι ότι θα φασωθούν. Το πορκέ πικέ.
0: Δεν το είχαν ξανακάνει αυτό. Όχι, το είχε κάνει με την. Πώς τη λένε? Με την Britney Spears η Μαντόνα.
1: Μαντόνα, Britney Spears. Και χτες ο Πασκάλ. Ποιος είναι το sex symbol, ο Πασκάλ.
0: Ο Πέδρο Πασκάλ.
1: Ο Πέδρο Πασκάλ που φασώθηκε live με τον παρουσιαστή στο Saturday Live, αντίστοιχη εκπομπή με τον Goldberg.
0: Φιλήθηκαν,
1: εννοείται. Ναι, ναι, ναι, ναι, φιλήθηκαν. Φιλήθηκαν έντονα.
0: Έντονα.
1: Ναι, για ώρα. Εντάξει.
0: Πόση ώρα?
1: 10 δευτερόλεπτα. Παθαίνει λιμόδιμο πυρήνα εσύ. Αν έχει τσίχλο, άλλο την παίρνει. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα Κυριακή είναι ο τελικό του Μουντιάλ. Μάλιστα. Αλλάζουν αυτά, βρε παιδιά. Αλλάζουν. Εδώ είναι 7 η ώρα τελικώ τη Champions League. Αλλάζουν
0: έτσι
1: τα πράγματα.
0: Έτσι λέγαμε για αυτό. Έτσι λέγαμε.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Ζητεί τη διοκτήτη ταβέρνα να κάνει τα ρεπό, τα μάρκε μπενίτε. Θα εργίνουν ούτε καν. Μάλιστα.

0: Δεν άκουσα από την αρχή και ακούω αλλιώτερη λέγα Μαντόνα και λέω σε άλλο επίπεδο πρόεδρο στην Κυριακή. Νόμιζα ότι του παίρνει ο Ηλιόπουλος. Αλλά να λέει ο Τρελέγκας.
1: Περιμένετε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι.
0: Να λέει ο Τρελέγκας και τραγούδια της Μαντόνας.
1: Ναι.
0: You are frozen where your heart's not open. Oh, if I could melt your heart. Τέλειο. You'd never be apart. Τέλειο θα ήταν.
1: Λοιπόν, τέλειο. Καλημέρα ρε παιδιά. Λέει, στην Ελλάδα των 800 ευρώ βασικού μισθού γίνεται χαμός και διαπραγμάτευση εισιτηρίων Final Four σε 1500 και 2000.
0: Αδιανόητο.
2: Προφανώς δεν είναι.
1: Παιδιά, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι στο φίλο.
1: Αφορά...
0: Ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα με πάρα πολλά λεφτά. Και είναι αρκετοί.
1: Και δεν είναι αυτοί που ζουν
0: είναι, με το είναι, είναι. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν χρήματα που κυκλοφορούν σε άλλα χρώματα.
2: Φτιάξατε.
1: Λίγο πιο σκούρα.
2: Μπράβο.
0: Όσο αυξάνεται η πρώτη ταχύτητα, θα ξαναβγω. Ρούφα.
2: Εννοείται.
1: Μαρία, τελικά δεν θα πάω.
0: Γκόγκο.
1: Όχι, λειψία δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας λειψία.
1: Λειψούς μπορεί.
0: Μπορεί.

0: Σου λέει αρχηγέ τη γειτονιά μα στο Polymarket, υπάρχει ήδη επιλογή πονταρίσματος να φας οθόν μαντώνα και σκλήρα.
1: Αλήθεια λες.
2: Σιγά μου, ρε, είναι έκπληξη, ναι.
1: Έτσι το είπα, δεν είχα δει στα Polymarket.
2: Έχει ξεπεραστεί αυτό τώρα.
1: Και τι θα κάνουν.
2: Όχι, αυτό λέω, δεν είναι έκπληξη, αυτό λέω. Δεν
1: ναι,
2: είναι
1: για να μας κάνουν. Εκπλήξουν, τι πρέπει
2: θα
1: να κάνουν.
2: Θα τραγουδήσουν, ναι, ξέρω εγώ.
1: Καλά, αυτό θα είναι έκπληξη.
2: Ναι, Καλημέρα, παιδιά. Τσούβια στα όλα και ένα ξηρόμερο να δούμε Final Four. Με φρυγαδέλια, κοντοσούβλη και χτυπητή. Να πιούμε και τα τσιπουράκια μας και να πάρει υλικό για το Σεπτέμβριο στο ΑΚΑ.
1: Αθήνα.
2: Κοντοσούβλη και χτυπητή. Να πιούμε και τα τσιπουράκια μας και να πάρει υλικό για το Σεπτέμβριο στο ΑΚΑ.
1: Αυτή είναι η μέρα.

0: Εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν είναι άβολο να πω. Το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο. Όχι, δεν λέει έτσι. Μιλάει για πάνες και βρακάκια, Μαρία.
1: Επειδή μας ακούνε πολλοί γονείς και νεογονείς.
0: Ακριβώς. Έχουμε έκπτωση σε πάνες βρακάκι λουπιλού, Μαρία. Πάνες και βρακάκι λουπιλού. 15% έκπτωση με το Little Plus. Είτε βρίσκεται το παιδί στο στάδιο Junior, είτε στο Extra Large, έχει την γκάμα που θα δώσει τη σιγουριά για κάθε βήμα. Περνά το μικρό σου αγγελούδι από τα Lidl χωρίς να ξοδευτείς. Lidl γιατί αξίζει, με πάνα βρακάκι λουπιλού.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
9: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρη.
8: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
0: Sport FM Πάτρας

0: επιτέλους είμαστε με την τεχνολογία, φυσικά, εννοείται. Μια αμερικανική εταιρεία ρομποτικής, η Figure, παρουσίασε ένα βίντεο στο οποίο δύο ανθρωποειδή ρομπότ στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν σκουπίζουν, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μπράβο τους.
0: Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Πλέον συγυρίζουν το σπίτι, παιδιά, επιτέλους. Πόσο κάνει, 11 Ιουνίου έχω γενέθλια να μου το πάρετε.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάτι τώρα. Εντάξει, ρε,
0: πέταμα σκουπιδιών, λέει. Τακτοποίησε αντικειμένο. Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετακίνηση επίπλων. Μα μαζέψουν τα χαλιά. Τι λες τώρα, το θέλω.
2: Επειδή είμαι άσχετο σχετικά, Μαρία, είσαι πιο εμπειρή και έχεις κάνει αυτό το κομμάτι με τα site και το τι πρέπει να ανεβάζουμε με ειδήσεις. Γιατί έχουμε κάτι σε recommendations στον Big Wins for FM. Είμαστε πολύ χαλαροί, γιατί έχουμε μια είδηση και μπάκο κοτόπουλο με τυρί.
1: Ορίστε.
2: Μαρία.
0: Έτσι σκέτο.
2: Να το.
0: Σκέτο νετό. Χαμός με τις πολύ σφαίρε. Α, και μπάκο κοτόπουλο με τυρί.
2: Ναι,
0: recommendation.
2: Ναι, μπαίνεις και λες. Διαβάζεις την
0: είδηση. Δεν παιδιά.
2: Γεμιστό. Κεμπάμπ με τυρί που λιώνει σε κάθε μπουκιά.
0: Είναι κεμπάμπ.
2: Κεμπάμπ. Μη πει.
0: Μη πει.
2: Ναι, ναι.
0: Κεμπάμπ. Κεμπάμπ νομίζω τελείως.
2: Κεμπάμπ. Είναι μη πει. Κεμπάμπ. Είναι με δύο πει.
0: Ζουμερό κεμπάμπ κοτόπουλο γεμιστό.
2: Κάνω. Μπαίνω στο cookout. Μπαίνω στο cookout.
0: Κάνω cookout.
1: Κοτόπουλο με συνεργασία.
0: Έχουμε συνεργασία. Επειδή
2: δεν το είχα δει και είναι φοβερό το cookout. Εύα! Το cookout. Επίσης μην παίρνετε τον κόκκο για ρύθμιση. Δεν έχει βγει νέα ρύθμιση. Το τρελάναν πρωί-πρωί. Για να καταλάβεις, Μαρία, ποιο είναι το influencing, λέγεται.
0: Ναι.
2: Recommendation. Ωραία. Ωραία. Δύσκολη μέρα να είσαι Παναθηναϊκός.
0: Α, τι έγινε. Overdose.
2: Τι έγινε. Σουβί, αλήθεια σου λέω. Θα αγοράσω το ειστήριο ως 5.000 και θα το πουλήσω 15 να βγάλω τίποτα. Είμαι άνεργος και Παναθηναϊκός. Πόσο πιο χαμηλά να πέσω. Άντε, γεια! Δεν πρέπει να κάνει last dance ο Αταμάν. Last dance και ντοκιμαντέρ στον Netflix. Όταν πέταξε τον μπουκάλι.
0: Ναι, γιατί όχι. Μαράκι, μας θυμίζει συνέχεια ότι έχει γενέθλια, ηλικία δεν μας αναερώσει. Ναι, σας λέω τα σημαντικά.
1: Δεν σας είπα ότι ήταν 50 το 2010.
0: Επίσης, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει το τι μέρα έχω γενέθλια. Εσένα γιατί σε ενδιαφέρει,
2: 11 Ιουνίου, φέρε δώρο αν ενδιαφέρεσαι.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι θα παντρευτούμε, τι θέλεις, θα μου πάρεις τη σύνταξη. Γιατί ακριβώς ενδιαφέρει η ηλικία μου, για να καταλάβω. Πες μου γιατί σε ενδιαφέρει και να το συζητήσουμε. Και
2: μην πω ότι μου έχει στείλει στο Instagram με τη Βενέτσια.
0: το έδειξα στο ρίλ.
2: Λοιπόν, μου έχει στείλει η ζαφυρά του. Θα το πω!
1: Θα το πεις.
2: Βενέτσια fans join in celebration after club wins promotion back to Serie A. Ανεβαίνει η Βενέτσια Serie A και έχει τους οπαδούς. Είναι 80 χρονών με πει η οπαδή.
0: Είναι αυτό το πει όμως το πάρα πολύ ωραίο και λέω αυτό θα το πάρω σίγουρα.
1: Με ροδάκια.
0: Έχει ροδάκια. Mm. Πέτυχα μία κυρία στη
2: ροδοπάτινο.
0: Ναι, πέτυχα μία κυρία στη Νέα Σμύρνη που μιλούσε με μία άλλη που ήταν με ροδοπάτινο αυτό και λέει: ξέρεις πόσο με έχει βολέψει. Μέχρι το φάληρο πήγα και λέω: πω!
2: Αυτό.
0: Θα το παραγγείλω να το έχω όταν χρειαστεί. Λοιπόν, και έχω γράψει τον Τζούβι: έτσι θα είσαι όταν θα πάρετε το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάρω. Α! Ολέ!

0: Ναι, αλλά για την Αριάννα, άρα δεν λέτε τίποτα. Κέρδισε. Κέρδισε.
1: Τον Όιο.
0: Ναι, αλλά τώρα που το θυμηθήκατε είναι λίγο αργά.
1: Ναι.
0: Το λέω. Εντάξει. Και μπράβο σας. Μη μας κάνει εντύπωση αν δούμε του χρόνου, λέει, πακέτο Μαρτίνες Μοντέρο στον Παναθηναϊκό, λέει ο Ζαναξαγόρας. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
2: Εγώ νομίζω ότι ο κότς Μαρτίνες ταιριάζει μόνο σε ισπανική ομάδα. Όχι να φύγει από εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι όπως είναι η ιδιοσυγκρασία του και η ψυχολογία του, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ να κουμπώνει σε τέτοιες ομάδες και να δημιουργεί. Δεν είναι εύκολο. Να φύγεις τώρα και να πας κάπου αλλού και να ταιριάξει η νοοτροπία σου κτλ.
0: Τι σημαίνει να δεις την πρώην στον ύπνο σου,
1: λέει ο Μπριός.
2: Λαχτάρα. Ο Μπριός Πεσούσης,
1: λαχτάρα.
0: Σημαίνει ότι τη σκέφτεσαι.
1: Ναι, πολύ.
2: Μπορεί να μην τη σκέφτεσαι. Συνείδητο.
0: Το υποσυνείδητο.
2: Ναι, μπορεί να
0: το υποσυνείδητο είναι, δεν είναι αυτό.
2: Από μόνο ότι το κεφάλαιο, εγκέφαλο. Δεν δείχνει αυτά που σκέφτεσαι. Και εγώ δεν σκεφτόμουν τον πεθαμένο θείο μου προχτές που είδα να πήρε καφέ στο καφενείο. Δεν τον ανέφερα μέσα στην ημέρα. Τι να κάνει ο θείος ο Βασίλης, το μακρινός θείος. Δεν το είπα. Καταλαβες. Τον είδα όμως και μου λέει καλά είσαι. Αλλά συνήθως, βέβαια ήταν μετά τον Παναθηναϊκό. Μήπως η στεναχώρια μου φέρε νεκρούς. Μαρία. Μου φέρε νεκρούς το όνειρο.
0: Λες να έρθει από εκεί η λαχτάρα.
2: Έχω δει την Πάμελα Άντερσον ερωτικά. Δεν έχω σκεφτεί. Θέλω να πω ότι μέσα στην ημέρα δεν είπα να σου πω κάτι. Τώρα.
0: Πώς το είπες
2: αυτό. Την Πάμελα Άντερσον. Μια καλημέρα είναι. Πέστηνα.
1: Μαθαίνεις αδονικά, βλέπεις.
2: Τι.
1: Μαθαίνεις αδονικά.
2: Καλά, δεν πάω.
1: Καλά, πάω.

0: Ρωτάμε για την ηλικία γιατί φαίνεσαι μεγαλύτερη από την ηλικία σου. Και τι να κάνουμε. Και τι έγινε. Εσένα τι σε πειράζει.
1: Κοίτα, προχωρά.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
2: Και ο Τζότζ λέει πάνω από 37-38 δεν φαίνεσαι.
0: Ναι, 137-138.
1: Το Παγκανίνι.
0: 137-138.
1: Το Παγκανίνι πάνω από 32 δεν φαίνεται.
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Χωρίς τα καλοκαίρια στα Γιάννενα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ.
1: Ναι, καλά. 24% Παγκανίνι.
0: Σημαίνει ότι αν το ανακαλύψει νυν, θα έχει τίποτα, λέει, θα έχει τίποτα για κανένα μήνα. Ολοβέρα στο δεξί.
1: Ναι.
0: Και πού το ξέρεις ότι έχει νυν, δεν το έχει.
1: Είδε την πρώην σκέτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην μη σκέφτηκε το θείο σου, αλλά να σε σκέφτηκε εκείνο.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Σειρά σου λέει, γιατί θέλεις την ηλικία σου, κομπλεξάκι, κομπλεξάκι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άστις τώρα αυτές με τις ηλικίες.
0: Μ' αρέσει, πλάκα.
1: Βαράνε με τη Μαρία Χουακίνα, όπως είναι τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, νομικά, δεν ξέρω, μπορείς να πουλήσεις νόμιμα ένα εισιτήριο, να το μεταπολίσεις κάπου σε
0: να
1: κάποια
0: πλατφόρμα.
2: Να το μεταφέρεις. Σε πλατφόρμα.
0: Να το μεταφέρεις.
1: Να το πας και να αγοραστεί από εκεί και να σου γίνει κατάθεση τα λεφτά σου. Αυτό λέω. Είναι νόμιμο. Ξέρει κάποιος.
0: Νομίζω.
1: Να μας πει.
2: Ξεκινάει από βία το site.
1: Τι. Αυτό το βία. Γκόγκο.
2: Αυτό.
0: Νομίζω ότι η μεταπόληση. Στις παραστάσεις σου. Επιτρέπεται η μεταπόληση.
1: Έχω δει πωλείται εισιτήριο τσουβέλα 40 ευρώ.
0: Άλλο σου λέω εγώ. Επιτρέπεται στους όρους και στις προϋποθέσεις που έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται η μεταπόληση. Επιτρέπεται η παραχώρηση.
1: Ναι, η παραχώρηση. Οκ, αλλά εδώ δεν είναι παραχώρηση. Ένας οπαδός Παναθηναϊκού θα πει στον Ολυμπιακό: ελάτε, κλείστε μου το σπίτι με τα ίδια χρήματα. Θα ζητήσει παραπάνω λεφτά. Γίνεται με μαύρο διαδικασία.
0: Σώπα.
1: Ή υπάρχει διαδικασία κάπου να πει: αυτό το εισιτήριο αγοράστηκε 300 ευρώ, γιατί πει αυτό το site. Πάνε όλοι σε αυτή την εφαρμογή και το βάζουν.
2: Ναι. Παίρνει και η πλατφόρμα κάτι.
0: Έτσι. Ναι,
1: ναι, αλλά αυτό είναι. Μήπως είναι νόμιμο. Είναι μια διαδικασία.
2: Είναι γιατί πήραν, όσοι μετάλλικα πήραν πολύ από εκεί.
1: Ναι. Του ένοιαζε να μπουνε, δεν του ένοιαζε να είναι νόμιμο.
0: Με πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Με
0: αύξηση τιμή. Αλλά
2: όχι διπλάσια.
0: Το site όμως έπαιρνε
2: την
0: προμήθειά του.
2: Το site το βγάζει σε αυτή την τιμή.
0: Έτσι είναι νόμιμο.
1: Υπάρχει λέει πλατφόρμα μεταπόληση τη EuroLeague επίσημα. Δεν νομίζω να είναι
2: αυτό. Δεν νομίζω.
1: Αυτό δεν είναι το επίσημο. Εγώ ρωτάω για το νομικό κομμάτι τώρα. Μην λέμε ότι.
0: Για το νομικό, άμα γίνει έτσι, ναι. Αλλιώς, αν γίνει ότι εγώ στο μεταφέρω και μου δίνεις τα λεφτά από κάτω.
1: Επίσης, μεταπόληση υπάρχει. Λέει το site μεταπόληση EuroLeague. Το βάζεις ότι γουστάρεις ή υπάρχει πλαφόν λαφών. Δηλαδή, λες, έχω πάρει αυτό το εισιτήριο 1000 ευρώ. Λες, εγώ δεν το δίνω κάτω από 10.000.
2: Νομίζω στην ίδια τιμή θα πάει. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Αν υπάρχει δηλαδή.
0: Εν τω μεταξύ λέμε ότι θέλουμε.
2: Αν υπάρχει.
1: Μα εγώ ρωτάω, δεν λέω ότι θέλω. Ρωτάω. Αν δηλαδή βάζω κάποια ερωτήματα. Δεν λέω ότι έτσι είναι. Δηλαδή, είναι το επίσημο site τη EuroLeague. Έχω πάρει ένα εισιτήριο 1000 ευρώ λέμε, για το Final Four. Ναι. Μπορώ να πω δημοπρασία, μπορώ να πω 10 χιλιάρικα το δίνω. Ποια είναι η διαδικασία. Ή όλοι μιλάνε με τα inbox και τα DM.
0: Εδώ μετάλλικο τα αγοράσανε με παραπάνω.
2: Από εδώ όμως δεν μιλάμε για site επίσης. Τι διοργανωτή ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα έτσι μέσα. Αυτά να δει, παιδιά και μεγάλοι χωρίς
0: τρακά. Και να σου πω και κάτι, σε νοιάζει.
1: Με νοιάζει άνθρωποι να μην χάσουν τα λεφτά τους. Γιατί θα υπάρχουν επιτίδη πωλείται εισιτήριο, Google, γιατί αυτοί, Μαρία, που κλέβουν λεφτά από το ίντερνετ, δουλεύουν πιο πολύ από το να πήγαιναν για δουλειά.
0: Καλά, το ξέρω. Ναι, ναι,
1: δηλαδή θα κάτσουν τώρα κάτι, τέλος πάντων, σε ένα γραφείο, κάτι απατεώνες και θα πούνε, τι γίνεται τώρα. Final Four. Googler εδώ, βάλε το IBAN να βρει εισιτήριο. Παιδιά, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, μεγάλη προσοχή. Μη σας φάει λεφτά κάποιες επιτίδες. Δεν κάνω πλάκα. Στη χαρά του άλλος πάνω, πατήσει κάποιο κωδικό και χάσει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι. Κυκλοφορώ με μικροποσότητα εισιτήριων.
0: Κατάλληλο παραστατικό δηλωμένο στο εισόδημα εφαρμογή ΑΔΕ, ταλαιπωρία είναι και ανάλογη φορολόγηση.
1: Είναι εισόδημα.
0: Βαρέθηκα να το διαβάσω.
1: Μα είναι εισόδημα να το πουλήσει κάποιο 2.000 ευρώ. Λες και πουλάς παπάκι. Πρέπει να το δηλώσει. Μεταβίβαση. Α, δε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ρήνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano.
8: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SPS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην γκέτε τα γραφεία σας, παιδιά. Μην γκέτε τα γραφεία σας.
1: Αύριο Παρασκευή, αύριο Παρασκευή.
2: Αύριο δεν είμαι εδώ.
0: Αύριο, ούτε κι εγώ.
1: Ναι. Λείπεις αύριο.
0: Λείπω αύριο. Ωραία μου. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή άμα θέλετε.
1: Θα βγάλω γραμμές για. Θα λέγεται ataman.gr.
0: Θα βγάλεις γραμμές.
1: Όχι.

0: Μην νομίζεις ότι θα το παίξουν, θα το παίξουν. Γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτή τη συναυλία, να σου πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτό,
0: για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Έχει παίξει στη Φιλαδέλφεια, νομίζω. Στην πρώτη που κάνατε.
1: Α, στην πρώτη.
2: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ο Παναθηναϊκός μας έχασε χτες, αν δεν πειράζει. Εγώ, ας πούμε, μετά το μάτς πήγα και έφαγα στο Μανώλη πατσά.
3: Τέλειο.
2: Ξέρεις τι ωραία πατσά κάνει ο Μανώλης. Άστο. Ευχαριστώ, Μανώλη. Είναι πολύ ωραία αυτή η σου πίτσα.
3: Αυτά μένουν στη ζωή.
1: Ανάμεικτο μόνο ψιλοκομμένο. Και σκορδόλαδο του θανάτου, να μην σε πλησιάζει ούτε η ΑΔΕ. Εντάξει.
2: Ορίστε, υπάρχει και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πάνω.
1: Ναι.
2: Άμα μπορείς, βάλε και ένα καλό τραγουδάκι, ρεμπέτικο. Είμαι ο Δαυγή Άρτας και έχω σκάσει ένα. Ο Γιάννης ο έτσι.
0: Μπαλονί.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέτε. Τα δικά. Ούτε μπορώ να καταλάβω.
0: Πάει σε ρί από το βράδυ, ο έτσι.
2: Ο έτσι. Ο έτσι. Έσκασε ένα στη Ροδαυγή. Τούμπανο.
3: Να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια στη Χριστίνα Γκεντζού, η οποία ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρατάικ Βοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, back to back, έτσι. Αντιμετώπισε την ίδια αντίπαλο, ξανά χρυσή πρωταθλητρία, μπράβο στη Χριστίνα.
1: Μπράβο Χριστίνα.
3: Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι είναι από τις κορυφές, κορυφές αθλήτριες στον κόσμο. Μπράβο.
0: Βέβαια Γιάννη, και αυτό μπορείς να το πεις παραδοσιακό ρεμπέτικο της Αγγλίας.
3: Της Αγγλίας,
1: σωστό.
0: Μπορείς να το δεις κάπως.
1: Άμα το σκεφτείς έτσι, ναι.
3: Θα πας με την κόρη πάλι.
0: Όχι.
3: Α, είπα.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ρωτάνε εδώ από Ιερά Πέτρα ποιον από τους δύο προπονητές του Παναθηναϊκού θα κρατούσες αν έπρεπε να φύγει ένας από τους δύο. Ποιο θα κρατούσες?
1: Τον Αταμά.
0: Τον Αταμά.
1: Τι, πολύ γρήγορα απαντάω. Αν έπρεπε έναν από τους δύο.
0: Ναι, αν έπρεπε, να σου λένε θα κρατήσει τον ένα, θα διώξει τον άλλο.
1: Να πω με αυτόν που έχει πάρει το ευρωπαϊκό, έχει πάρει double, έχει πάρει με τον Μπενίτεθ, να πω τι, ότι κερδίσαμε τη Λιβαδιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν, πολλοί μας έχετε στείλει σχετικά με τα εισιτήρια στο επίσημο της EuroLeague, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο φέτος, λέει προς το παρόν. Το δίνει στην τιμή που το αγόρασε υποχρεωτικά.
1: Καλά. Ποιο μπαίνει, μου θυμίζει, μπήκαμε στο κέντρο στο στρατό. Φέρτε μου τα κινητά σας, όποιος έχει. Εμείς δεν τα δώσαμε.
0: Έχουμε.
1: Πέντε άτομα που τα δώσανε δεν τα ξαναείδανε. Και μετά δεν μας ξαναείπαν ποτέ για τα κινητά. Αυτό μου θυμίζει. Εντάξει τώρα. Αν ήμουν ο παδός του Ολυμπιακού, θα χαιρόμουν που παίζω 6 όλα το απόγευμα. Τον πρώτο μη τελικό.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Θα είχα πολύ άγχος μέχρι το βράδυ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν παίξεις 6 ώρα, καθαρίσεις τη Φενέρ.
0: Ρε, 4 το μεσημέρι.
1: Την είδα χτες στη Φενέρ, είχε βάλει ένα πόντο 8 λεπτά. Ναι. Ό,τι ακριβώς είπα, ήταν 1-26 το σκορ.
2: Τι λες τώρα?
1: 1-26 ήταν το σκορ σε μια φάση. 1-24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και αν ήμουν από εδώ στο Ολυμπιακού, να πάρεις το μάτς 6 ώρα, 7:30 να είσαι καβάλα στάλογο και να δεις το ματσάκι το βράδυ, αέρας.
0: Ναι, ναι, άνετος. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπυρίτσα, χαχαχά και χουχού.
0: Γιατί δεν έρχεται το βράδυ με τίποτα. Εκείνη
1: δεν
0: την
1: έρχεται,
0: μέρα δεν
1: περνάει,
0: έρχεται.
1: Δεν περνάει η ώρα. Ναι, κάτι θυμάμαι. Θα παίζα εγώ το βράδυ με τη Ρεάλ.
0: Μην κάνεις, δεν πειράζει. Ναι, δεν έχεις και άγχος τώρα. Ενώ κατάλαβες, θα είχες άγχος.
1: Βρήκες με, έχετε πάρει δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Πάρτε το τέταρτο παιχνίδι, το πας εκεί στον πόντο. Έσκασα από τότε, γι' αυτό δεν είχα άγχος. Έχα σκάσει
0: το
1: τέταρτο μάτς. Κλώτσαγα τα χαρτόνια. Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα για το πόσο άθλοι είμαστε όταν εκνευριζόμαστε με τα αθλητικά. Και να βλέπουμε μετά τον εαυτό μας.
0: Και χωρίς ήχο.
1: Πολύ χάλια. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σαββάκη!
2: Σωτήρης Τραμπάκος.
1: Έρχεται Τσούτσι Κατσόχος. Καλημέρα, δεν έχει πάρει ο Ταμάν Νταμπλ.
2: Τον Τζόφο, μην είσαι σίγουρος γιατί.
1: Ο Ταμάν δεν έχει πάρει Νταμπλ, μπορεί φέτος. Τι είπα. Τι είπα, έχει πάρει το
0: κύπελλο. Τι είπα, μωρέ.
1: Θες να έχεις όμως πλέον εκτήματα.
0: Θέλω.
1: Έχω ίντερνετ καταπληκτικό με οπτική ίνα που μπορεί να μην έχει περάσει από την περιοχή σου, αλλά την φέρνω εγώ με Cosmote 5G Wi-Fi. Εύκολα και γρήγορα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, Μαρία. Η δηλώση Μπενίτεθ, λέει κάποιος Μαρία, μου θύμισα τι έλεγα στους γονείς μου μετά τη δεύτερη αποτυχία στις Πανελλήνες. Του χρόνου ξέρω πώς να προετοιμαστώ. Πήρα 5 φέτος στη φυσική, του χρόνου θα πάρω 19.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην Big Win. Με μια μοναδική ευκαιρία για να ζεις από μέσα το Final Four της EuroLeague, διεκδικώντας 2 διπλά εισιτήρια, ακόμα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με 1.355 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, αυτό δεν είναι αυτή η υγεία σου. Πόρτα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Δεν υπάρχει καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο εδώ, Big Wins for FM 94,6. Έχει παράσταση η Μαρία στην Τρίπολη. Πρέπει να φύγει.
2: Εγώ το βράδυ Χαλκίδα. Γαλατικό.

0: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Τάνια.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco.

0: Πεταρέτσας, Σετάρια Βαγιανίδης, Σούτουρ, Κωνσταντίνα και γκολ, 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης με στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει τον Τζόλι, Τζόλις Κωνσταντίνας είναι, Κωνσταντίνας για τον Καρέτσα, σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα, 0-2, το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2, πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Χαράλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
1: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Μέχρι μεγάλη παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Hampden Park θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

ξαναδείς στις 6 λίγο μετά τις 10 μας το πρεσάρισμα με Νέα Χουγία Ζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής, σε χρώματα κυβερνητικά δημένο, σήμερα, Σωτήρη Ταμπάκο. Στα μπλε, το μπλε όμως, το οποίο έχει πάνω ρε παιδί μου, έχει την ταλαιπωρία της επταετίας, ξέρω εγώ, της εξαετίας, έχει πάνω σκάνδαλα, έχει ο ΠΚΠΕ, κατάλαβες, έχει... Αλλά είναι ένα μπλε το οποίο μένει εκεί σταθερό. Μένει εκεί σταθερό, δεν κουνιέται με τίποτα. Κάτσε λέει, μην έρθουν και με μαζέψουν. Γιατί ρε, έπαιρνε που τα επιδοτήσεις την τρακότρια μακαρδίτσας, ε? Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς, νομίζω θα το καταλάβετε ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια χθες στο ποδόσφαιρο, τα μπασκετικά είναι αυτά που προηγούνται. Και προηγούνται τα μπασκετικά γιατί χθες ολοκληρώθηκε κάτι, είναι άποψη δική μου. Άμα θέλετε, μπορούμε να διαφωνήσουμε κιόλας. Μία παταγωδώς αποτυχημένη αγωνιστική περίοδος για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Διότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποκλείστηκε χθες από τη Βαλένθια, δεν απέτυχε χθες χάνοντας το πρώτο μάτς. Όλη τη χρονιά. Ήταν πάλευε για να αποδείξει ότι δεν έχει πετάξει 40 εκατομμύρια στο καλάθι των αχρήστων. Διότι έμοιαζε σαν φάντασμα μια ομάδα που φανταζόμασταν όλοι ότι μπορεί να παρουσιαστεί στο παρκέ ή στο γκλάσπρο, τέλος πάντων. Δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η ομάδα παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Και χθες ολοκληρώθηκε αυτή η μετριότατη έως κακή πορεία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Δεν αποκλείστηκε χθες ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε όταν αγκομαχούσε για να μπει στα play-in. Αποκλείστηκε όταν ένιωθε ανακοφισμένος ότι τερμάτισε στην 7η θέση. Αποκλείστηκε όταν μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ακόμα και το εκτός λογικής 0-2 που έκανε στην Βαλένθια δεν μπορούσε και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Και αυτό φάνηκε αμέσως στο τρίτο μάτσο.

Και εδώ, φίλες μου, δεν ξέρω τώρα τι άποψη έχετε εσείς. Όπως στα πολύ καλά τότε που πήρε την ομάδα από την τελευταία θέση της βαθμολογίας της Ευρωλίγκας και την έβγαλε στην κορυφή κατακτώντας την διοργάνωση το 2024. Τότε λοιπόν του πιστώθηκαν όλα τα credits του κόσμου, του Εργίνα Τάμαν. Νομίζω ότι τώρα φέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, διότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καταλαβαίνουμε ότι διαλέγει παίκτες χωρίς να το πολύ βασανίζει. Διαλέγει παίκτες με τους οποίους δεν ασχολείται να τους εντάξει ορθώς μέσα στην λειτουργία της ομάδας. Έγινε πέρσι με τον Λορέντζο Μπράουν, γίνεται φέτος με τον Χόλμς και τον Σόρτς και όχι μόνο. Και γενικά δείχνει ότι έχει στο μυαλό του ότι μάλλον με 5-6 παίκτες μπορεί να πάει και να κάνει τον οδοστρωτήρα και να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπολο. Sorry, αυτά έχουν τελειώσει, έχουν περάσει να επιστρεπτεί. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, το είδαμε χθες. Μας το έδειξε ξανά η Βαλένθια, που παίζει ένα πολύ σύγχρονο και φρέσκο μπάσκετ, χρησιμοποιώντας 12 παίχτες, χαμηλότερης ποιότητας από αυτούς που έχει ο Παναθηναίκος, αλλά προφανώς πολύ πιο δουλεμένους, σε σημείο τέτοιο που να μοιάζει ανίκητη από μια ομάδα που κοστίζει 45 εκατομμύρια.

0: Θα τα πούμε αναλυτικά για τον μπάσκετ και την, για μένα το ξαναλέω, παταγώδη αυτή αποτυχία του Παναθηναϊκού, που δεν ολοκληρώθηκε χθες, δεν σημειώθηκε χθες. Κάποια στιγμή όταν ο Παναθηναϊκός απέτυχε να αρπάξει το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο ξαφνικά του βρέθηκε στο δρόμο του, χάνοντας με κάτω τα χέρια παιχνίδια ξανά στη Βαλένθια ή τέλος πάντων χάνοντας παιχνίδια ακόμα και στην έδρα του, κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει ότι το τρενάκι φεύγει και άμα δεν το προλάβεις θα μείνεις πίσω να το κοιτάς. Τώρα θα μείνει πίσω και θα το κοιτάει και θα κοιτάει τον Ολυμπιακό, τη Φενέρ, τη Ριάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να παίζουν στο Final Four. Υπάρχει και κάτι καλό που προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία. Το καλό ποιο είναι? Ότι δεδομένου ότι θα απουσιάζει η πολύ έντονη εσωτερική έχθρα από το Final Four, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι ο Ολυμπιακός φαντάζει το απόλυτο φαβόρι για την κατάκτηση του τροπέου στο Telecom Center. Αυτά όμως, παιδιά, είναι λίγο παρακάτω. Σήμερα προβάδισμα έχει, μάλλον πρώτα πρέπει να συζητήσουμε για το τι συνέβη στον Παναθηναϊκό. Ορίστε, ρε, είχε μέχρι χθες play-off και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με την μπάλα ακόμα. Είχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν ασχολήθηκα καν, να ξέρεις. Τι γίνεται?
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, λογικό.

0: Θα σου βλέπω τη ρόπη, τη βλέπω καφέ, δεν σου βλέπω, το γιορτάζεις.
1: Γιορτάζεις. Πού είσαι καφέ, δεν είσαι με τα καλά σου.
0: Ναι. Δεν ήπιες καφέ σπίτι. Κουτσό ήπιες.
1: Ναι, ναι.
0: Ήπιες, στο αυτοκίνητο δεν ήπιες ένα καφέ ακόμα αφού κάνεις δύο ώρες.
1: Δεν ήπιες αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι λάθος, Μιχάλη, αφού έχεις τόσο μεγάλη διαδρομή. Πρέπει το καφεδάκι σου να σε συνοδεύει στη διάρκεια τη διαδρομή.
1: Ρε εσύ, μετά θα φτάσουμε τους 4-5 την ημέρα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, όντως δεν γίνεται.
1: Άμα πίνουμε και σε αυτοκίνητο, δεν γίνεται.
0: Ναι. Θες να κάνεις ένα σχόλιο πριν πάμε σε break.
1: Όχι, να πάμε σε break.
0: Θα πάμε σε break. Ωραία. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι εντάξει, πολλοί παίχτες έχουν χτίσει πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Πάρα πολύ μεγάλο όνομα σε πολλές ομάδες και πετυχαίνουν στόχους, όπως ακριβώς και η Novamix, που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη. Η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα σε περισσότερες από 30 χώρες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, δεν διαφωνώ λοιπόν ότι είναι μια μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Με δεδομένο ότι είχε ένα Final Four στο σπίτι του, με δεδομένο ότι είχε. Εξακολουθώ να το πιστεύω, ανεξάρτητα από το αν απέτυχε. Το ένα από τα δύο, άντε τρία το πολύ βαριά, καλύτερα ρόστερ στην διοργάνωση. Νομίζω είναι μια μεγάλη αποτυχία του Αταμάν. Τα mind games καμιά φορά λειτουργούν. Τα mind games καμιά φορά είναι καταστροφικά.
1: Δεν αρκούνε μόνο αυτά. Θέλει και δουλίτσα, παρακάτω. Φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δουλέψει.
0: Καμιά φορά αρκούν τα mind games. Το έχει πάρει. Ο άνθρωπος δεν αμφισβητεί η αξία του ως προπονητής. Αλλά φέτος τα mind games δεν λειτουργήσαν καθόλου. Δεν μου κάνει εντύπωση που δεν λειτουργήσαν. Όταν έχεις στοχοποιήσει κατ' επανάληψη παίχτες σου με σκληρούς χαρακτηρισμούς, ακόμα και την τελευταία στιγμή, όταν παίζει ο Σόρτς, είπε χθες,
1: παίζαμε τέσσερις.
0: Παίζαμε τέσσερις. Και το είπε στο ημίχρονο.
1: Το παιχνίδι ακόμα ήταν πεζόμενο, υποτίθεται, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ήταν 35-23, ήταν 12 πόντους.
0: Ναι. Ένας προπονητής που δεν έπεισε ποτέ αυτούς τους παίχτες την φετινή σεζόν. Ένας προπονητής που δεν μπόρεσε να τους κάνει ομάδα. Δεν μπόρεσε, δηλαδή αυτό το ρόστερ 24 ήττες, όπως λες και εσύ, το χθεσινό είναι το λιγότερο.
1: Ναι, δεν έχασε χθες ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να πάει Final Four.
0: Όπως με λέει και ένας πάρα πολύ έμπειρος προπονητής, 2-3 μέρες πριν το Game 5, μου λέει, θα είναι θαύμα να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός από αυτό. Δηλαδή αυτό που συνέβη στο ΆΚΑ σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, δεν μπορεί παρά να τους έχει τσακίσει και ψυχολογικά και σωματικά. Είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει από αυτό. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν το χθεσινό. Προφανές δεν ήταν καν σειρά με τη Βαλένθια το πρόβλημα.
1: Όχι, το πρόβλημα
0: σε τόσο
1: ήταν
0: μεγάλο αριθμό. Είναι το ότι αυτή η ομάδα έχει κάνει 25 ήττες.
1: Αγχώθηκε και να μπει στα play-in. Μετά ένιωσε ότι η ανακούφιση που μπήκε στην 7η θέση. Παρεπιπτόντως είχε χάσει ήδη μια χρυσή ευκαιρία που του δόθηκε. Να πάρει ακόμα και πλεονέκτημα έδρας με τις ήττες των άλλων λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Το πέταξε στα σκουπίδια αυτό, παρουσιάζοντας πάλι την ίδια εικόνα.
0: Ναι.
1: Μια εικόνα ομάδας που, άμα της βγει το μάτς, έχει καλό, άμα της βγει, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, μπήκε από την 7η θέση στα play-off, έπαιξε με τη Βαλένθια, κάνει 0-2. Για μένα αυτό είναι το παράδοξο. Τελικά, βλέποντας συνολικά τη σειρά, το παράξενο στη σειρά είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 2 ήττες στην Ισπανία. 2 νίκες, συγγνώμη. Λοιπόν, κάνει τις 2 νίκες αυτές. Και μετά η αντίδραση του φωνάζει. Αυτό κανονικά εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι, ας πούμε, μια ομάδα που κάνει 40 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια, έχει υποτίθεται τους παίχτες αυτούς, έχει τον προπονητή με την τεχνογνωσία και κάνει μια χαψιά και τους καταπίνει τους αντιπάλους. Και τι κάνει ο Παναθηναϊκός, αφήνει την πετυχημένη συνταγή του πρώτου και του δεύτερου παιχνιδιού, την πετάει στα σκουπίδια. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Και αρχίζει την πετάει στα σκουπίδια. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Και αρχίζει.

0: πες στην έδρα σου. Μπορεί χίλια δύο πράγματα να φτάνουν.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φτάνει η φόρμα της στιγμής, η ατυχία ενός αντιπάλου. Αλλά ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά, ξαναλέω, μια ομάδα που έχει κάνει πάνω από 20 ήττες σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα, μια ομάδα που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν κάνει ήττες που δεν τη σοκάρουν για να συνέλθει. Mm-hmm. Χάνει από Κολοσσό, χάνει από Ηρακλή. Χάνει μάτς στην Ευρωλίγκα που, όπως λες, της δίνεται η ευκαιρία από το πουθενά σχεδόν να μπει στην τετράδα και παίζει κρίσιμα παιχνίδια και δεν μπορεί να τα κερδίσει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι δομικό, είναι στο πώς έχει χτιστεί αυτή η ομάδα, στο τι μπάσκετ παίζει, στο. Και άρα είναι μεγάλη ευθύνη το θέμα.
1: Επίσης, να σου πω κάτι για πέντε μάτς. Βλέπαμε τη Βαλένθια να έχει την ίδια αντιμετώπιση στον Ναν. Τι διάολο δουλέψαμε, ρε παιδιά, για να μην γίνει αυτό.
0: Να.
1: Τι διάολο δουλέψαμε για να μην γίνει αυτό. Άστε την άμυνα. Που, όλοι λέγανε να παίξει με αλλαγές, γιατί με τις αλλαγές, ξέρω εγώ, βοηθάει πολύ το Παναθηναϊκό να ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι της Βαλένθια. Χαίρεστο αυτό. Παράτατο. Έτσι. Άστο. Να παίξουμε με κετζάουτ, γιατί είναι το αταμάνι επιλογή. Να το παίξουμε το κετζάουτ, μάλιστα. Στην επίθεση. Έχουμε την ίδια αντιμετώπιση της Βαλένθια πάνω στον Αν. Τι κάναμε για να το αλλάξουμε αυτό. Εχθές όταν είδα. Πραγματικά όταν είδα ξανά τον Αν να παγιδεύεται και να χάνει την μπάλα στο διπλό μαρκάρισμα προσπαθώντας να την περάσει πάνω από τον αντίπαλο, πάνω από τον Παντιό και έχει πλούσει αυτό στα χέρια και, και βγαίνει φιλιασμός από εκεί. Λέω να σου πω κάτι. Δεν έχουμε καμιά γιατριά, άρεσε. Καμιά γιατριά. Δηλαδή το ίδιο πράγμα να το πάθεις σε ένα μάτς, ναι, να το πάθεις σε δύο μάτς, ναι, μετά πρέπει να το δουλέψεις, να το λύσεις. Και γι' αυτό έχεις τους παίκτες αυτούς που παίρνουν 4 και 5 εκατομμύρια. Δεν έχει τον Τζόχο, τον Κυριαζόπουλο και τον Τζόχο.
0: Ναι, τώρα τι να συζητάμε. Και γενικά, α πούμε, προσπάθησε χθες να πάρει το μάτς, επειδή εκνευρίστηκε με το Σόρτ, δεν ξέρω τι έπαθε με το Σόρτ, τέλος πάντων, με τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά όταν όλη την χρονιά τον χρησιμοποιεί περίπου ως παρακατιανό, τον έχουμε για αυτόν εδώ.
1: Ναι.
0: Μετά δεν είναι και πολύ εύκολο να έχει την απέτηση να σου πάρει το πιο κρίσιμο μάτς της
1: χρονιάς. Το πιο κουλό με τον Τολιόπουλο ήταν το άλλο. Στο τέταρτο μάτς, τον βάζει το πρώτο ημίχρονο, το παιδί βρίσκει ένα αριθμό επιθετικό, βάζει. Όταν το μάτς το ξεχνάει μετά, σε όλη την τρίτη περίοδο, ξαφνικά στην τέταρτη περίοδο το μάτς έχει γίνει αγώνας του box, πέφτουν μπουνιές δεξιά και αριστερά, και ξαφνικά από το πουθενά ξαναβάζει τον Τολιόπουλο και του δίνει να διαχειριστεί και μια πολύ δύσκολη επαναφορά εκεί που τα χέρια πηγαίνουν φωτιά. Εκεί λέω, γιατί ρε κότς το κάνεις αυτό. Για ποιο λόγο, για να αποδείξεις ότι είναι σωστή η επιλογή σου να μην βάλεις τον Τολιόπουλο όλη τη χρονιά. Σαν να μου δίνει την εντύπωση ο Αταμάν με τις κινήσεις του, ότι περισσότερο τον ένοιαζε να αποδείξει ότι είχα δίκιο σε ό,τι απόφαση είχα πάρει όλη τη σεζόν, παρά να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει, ρε Μιχάλη. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάπου ήμαρτον με τον εγωισμό του καθενός. Καλός είναι ο εγωισμός, δεν το συζητάμε. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα γεμάτη εγωιστές, εννοώ με την καλή έννοια. Μεγάλους προπονητές, μεγάλοι παίχτες, αυτό και το άλλο, αλλά παιδιά, υπάρχει ο στόχος. Και σε καμία περίπτωση φέτος στην αγωνιστική περίοδο δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει καταφέρει να βάλει την ομάδα πάνω από το εγώ κάποιον. Και πρώτο Αταμάν. Αυτό που έχει γίνει με το σύστημα, με τις άμυνες, από το τρίτο στο τέταρτο, από το δεύτερο στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς, πραγματικά για μένα είναι εξοργιστικό. Εξοργιστικό.
0: Τώρα. Στα ποδοσφαιρικά που λες και εσύ.
1: Περίμενε, τι θα πούμε τώρα και 29, θα φρικάρει.
0: Μια τζούρα, ρε παιδάκι.
1: Μια τζούρα, πολύ.
0: Δεν θα κάνουμε ανάλυση. Το πρόβλημα πάλι είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Τι εννοείς?
0: Εντάξει τώρα, φίλε Ράφο Μπενίτες, κουβαλάς αυτό το όνομα και αυτή την ιστορία και αυτό.
1: Θες να μου το κάνεις χειρότερο, ρε Μιχάλη, τώρα.
0: Μα μισό λεπτό. Τέλος πάντων. Άντε, να μην στο κάνω χειρότερο. Για σαν τη ΣΑΕΚ, μπράβο της.
1: Εδώ κοίτα, κατάσταση. Φωνάζουνε.
0: Πολύ πιστική.
1: Ναι.
0: Μπράβο της.
1: Πολύ πιστική.
0: Πολύ πιστική. Εγώ δεν περίμενα να θα είναι τόσο συγκεντρωμένη.
1: Είναι πολύ χαλιά ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι,
0: εντάξει, αλλά η ΑΕΚ ήταν πολύ. Ναι. Δηλαδή, σαν να μην είχε πάρει το πρωτάθλημα την Κυριακή.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι μεγάλο credit για τον Νικολίτσα. Τα υπόλοιπα με τον ρεπόρτερ.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να βάλουμε. Στη Vista Bet σε πρώτο τραπέζι πίστα στη διασκέδαση και ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά γνωριμίας, VistaBet και καλή διασκέδαση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέ.
3: Κάνει το πλασέ. Ενώ σάιτε.

0: offside. Το σούτ είναι 2-0.
1: Sport FM Patra.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
5: Τι έχεις, Ρεμάκη? Άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
22: Πάτρας 96,3.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε και να σας πω το εξής τώρα για σας που προετοιμάζεστε. Ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Γιώργο Πετρίδη που παρακολούθησε από κοντά αυτό το... όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού και φυσικά και το τελευταίο πέμπτο παιχνίδι, να μας πει καταρχάς τι έχει προκύψει μετά το τέλος της σειράς, αν έχουμε κάτι ρεπορτάζ και μετά να συζητήσουμε για την εικόνα του παιχνιδιού και όχι μόνο. Καλημέρα σας κύριε Πετρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε, γυρίσατε?
2: Καλώς τον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πες ρεπορταζιακά, έχει προκύψει κάτι?
1: Ρεπορταζιακά, όχι, εντάξει, πολύ φρέσκο τώρα για να προκύψει άμεσα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα πάρθουν αποφάσεις με θερμό. Περιμένουμε έτσι να περάσουν κάποιες μέρες, κάποιες ώρες και νομίζω μετά θα έχουμε αποφάσεις εδώ την Πελεγενέστη. Γενικότερα πάντως πάνω από τους γενιές αποφάσεις, όπως και να το κάνουμε. Να ξεσκαρτάζει πάνω από το πω έτσι, χρειάζεται. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι μετά από αυτή την αποτυχία, προφανώς και όλοι ευθύνονται γι' αυτό, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Κατά κύριο λόγο νομίζω ότι ευθύνη βαρύνει τον Αταμάν, ο οποίος παρουσίασε μια ομάδα η οποία ήταν αδούλευτη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι, νομίζω ότι είναι μικρές κλάμψεις, μικρές εξαιρέσεις πάνεκος τριν σεζόν. Δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο, δεν παρουσίασε μια ομάδα η οποία είχε αρχές στο παιχνίδι της, μια ομάδα η οποία ήξερε αυτή τη ζητούση στο γήπεδο. Ακόμα και χθες φάνηκε σε πολλές στιγμές του αγώνα ότι Πάνεκος φαίνεται ότι ψαχνόταν, δηλαδή, δεν ήξερε τι να κάνει. Και το πλήρωσε από αυτού με όλη αυτή την αποτυχία και με αυτή την καταστροφική σεζόν που έκανε, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη τη σεζόν είχε φτάσει καμπανεβάσματα, είχε αυτή την αστάθεια στην απόδοσή του. Γενικότερα, όπως είπα και πριν, δεν απέδωσε με βάση, με βάση την ποιότητα του ρόστερ. Έτσι, απέδωσε πολύ κατώτερα από αυτό που περίμεναν όλοι.
2: Ναι. Επειδή σας άκουσα με προσοχή, okay, το θέμα Αταμάν είναι ένα κομβικό θέμα, ένα μεγάλο θέμα, είναι μια ξεχωριστή κουβέντα τέλος πάντων. Εννοώ για το αν θα συνεχίσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν ή όχι. Για το ξεσκαρτάρισμα που είπες, το γενναίο, υπάρχει εκτίμηση δηλαδή ότι...
1: Και σε επίπεδο ρόστερ. Και σε επίπεδο ρόστερ. Δεν χρειάζεται και αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές σε επίπεδο ρόστερ. Έτσι. Κυρίως, εντάξει, περισσότεροι παίκτες έχουν συμβόλαιο ούτως ή άλλως στην επόμενη σεζόν. Αλλά φαίνεται ότι και κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει αρκετά πράγματα σε επίπεδο ρόστερ την νέα σεζόν. Πρέπει να γίνει νομίζω λίγο πιο αθλητικός, να γίνει λίγο πιο να συμβατός με την μοντέρνα εκδοχή του μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή κάπως από αυτό που παρουσίασε η Βαλένθια, ας πούμε, η οποία είναι μια πολύ αθλητική ομάδα.
0: Ναι, ακούγοντάς σε καταλαβαίνω, τελικά η ζημιά που έχει κάνει Αταμάν είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύουμε. Δεν είναι μόνο αποκλεισμός, γιατί έχει αποξενωθεί και ένα ρόστερ το οποίο είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, ας εξαιρέσουμε το Φαρίντ.
0: Okay.
2: Προφανώς είναι μια λύση ανάγκης και δεν υπάρχει μια αξιόπιστη λύση πίσω από το.
0: Ο Φαρίντ ήρθε για να καλύψει, παιδιά, τα προβλήματα του μεταγραφικού σχεδιασμού που ό,τι βρίσκαμε παίρναμε για το σέντερ.
2: Σωστά.
0: Και επέμενε ο Αταμάν να δίνει, πώς το λένε, θέση και ρόλο σε έναν παίχτη που έδειχνε ότι δεν μπορεί με τίποτα να ανταποκριθεί συνθήκες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Κρίτσεπεν. Συγγνώμη, αυτά είναι επιλογές του ίδιου, δεν είναι δικές μας.
2: Αλλά τέλος πάντων, ας μην εξετάσουμε τώρα τους λόγους. Λέω, okay, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα πολύ καλύτερο σέντερ στη θέση του Φαρίντζη. Ακόμα και αν έπαιρνε την Ευρωλίγκα, πάλι θα ήθελε ένα πολύ καλύτερο παίκτη θέση του Φαρίντζη.
0: Ο οποίος ξεκίνησε χθες το μάτς, βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Να πούμε ότι θα φύγουν και ένα-δύο παίκτες που έχουν ελάχιστη συμμετοχή τύπου Γκριγκόνη. Προφανώς. Λέει και το συμβόλαιό του Γκριγκόνη.
1: Όχι, έχει μισή χρόνο για να χρόνο.
2: Οκ. Τώρα το σαρωτικές αλλαγές, δηλαδή μπορεί να κουμπίσει και μεγάλα ονόματα. Δεν μένουν και μη μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, μετά, αν δούμε τα γκάρ, δηλαδή Σλούκα, Γκραντ, Σόρτ, όλοι μεγάλα ονόματα είναι.
1: Να, μεγάλο όνομα, έτσι, οκ, ναι.
2: Μεγάλο όνομα και μεγάλο συμβόλαιο. Το αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να πάει σε ένα άλλο τύπο playmaker, προφανώς μπορεί. Αλλά θέλω να πω μετά, ακουμπάμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
2: Ναι.
0: Μήπως θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με το άλλο.
2: Ποιος είναι ο προπονητής.
0: Όχι. Γιατί ο Ματίας Λεσόρ, τελειώνοντας το παιχνίδι, είπε δεν ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Από εκεί, για μένα από εκεί ξεκινάει η συζήτηση. Έτσι. Και ό,τι θέλετε το συζητάμε μετά. Τι πάει να πει, ναι, δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το μάτσο. Ναι. Πώς μπορεί ένας παίχτης μιας ομάδας που κάνει 45 εκατομμύρια να λέει αυτό το παιχνίδι. Τι έχει πάει στραβά. Για μένα αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δοθεί.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε επίπεδο τακτικής και πνευματικής προετοιμασίας. Γενικά πάντως, το είπα έτσι μια προσοχή του λόγου σας, το ρόστερ δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε από τον Αταμάν, ξεκάθαρα αυτό. Πολλοί παίκτες δεν απέδωσαν αυτό που μπορούσαν. Πολλοί παίκτες κάηκαν συσταγωγικά τη φετινή σεζόν. Δηλαδή τώρα για παράδειγμα, στα δύο τελευταία μάτς, ο Αταμάν έβαλε τον Τολιόπουλο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ένα παιδί το οποίο νομίζω δεν είχε αδικηθεί αρκετά από τον προπονητή του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Έτσι. Ναι. Και το Λιόπουλο έκανε το που ό,τι μπορούσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, προφανώς το παιδί, ό,τι μπορούσε το χείρι του, το έκανε. Έδωσε τα πάντα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε μια λογική και μια, πώς να το πω τώρα, μια φυσιολογική ροή τέλος πάντων στο Παναθηναϊκό της φετινής σεζόν. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν παρακολουθημένος, ήταν ξεχασμένος, ξαφνικά τώρα σε δύο τόσο πίσω παιχνίδια, εμφανίστηκε τον προπονητή να είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό να τον οδηγήσει. Δεν υπήρχε λογική, έτσι. Ξαναλέω, το Λιόπουλος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, έτσι, το παιδί τα έδωσε όλα. Δεν έχω την ευθύνη στον Λιόπουλο. Αλλά όταν όλη τη χρονιά δεν παίζεις. Ξαφνικά ζητάει ο προπονητής από σαν την ευθύνη να πάρει την ομάδα στην πλάτη σου. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Γενικότερα είναι κάτι που είδαμε πολύ αυτό από το φετινό Παναθηναϊκό, ότι πολλοί παίκτες κάηκαν εισαγωγικά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μια δύσκολη τώρα κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, μετά από αυτήν την αποτυχία. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένας γίγαντας, θα σηκωθεί, θα σταθεί και πάλι στα πόδια του, είναι δεδομένο αυτό, θα το βρει το δρόμο του.
0: Μα τώρα είναι για τον Παναθηναϊκό, είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι οι εποχές οι δύσκολες που...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί ήταν στα έσοδα-έξοδα και το καθεξής. Τώρα είναι εύκολο να γίνει, απλά πρέπει να καθαρίσει το κεφάλι του και να δει ξεκάθαρα ότι φέτος δεν δούλεψε τίποτα.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν δούλεψε απολύτως τίποτα. Και να σου πω κάτι, ούτε πέρσι δούλεψε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα το πω λίγο διαφορετικά για την περσίνη σεζόν. Ίσως ο Παναθηναϊκός δεν έλαβε τα μηνύματα από την περσίνη σεζόν. Δεν άκουσε τα καμπανάκια από την περσίνη σεζόν. Να το θέσω έτσι. Οπότε, ναι, πήγε έχοντας, ας πούμε, κατά νου ότι εντάξει, έχουμε, ας πούμε, τους παίκτες, έχουμε τεχνογνωσία, αλλά δεν δουλεύει και αυτό.
0: Και ήταν εμφανές αυτό που συζητάγαμε, Γιώργο, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ακόμα και αν κάνει δύο πολύ καλές εμφανίσεις, δεν σε πείθει ότι αυτή τη φόρμα θα τη διατηρήσει για καιρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί, γιατί σαν ομάδα δεν είχε βάλει καλά τις βάσεις του.
1: Έτσι.
0: Και φάνηκε αυτό στα μάτια με τη Βαλένθια.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό για αυτό που είπαμε πριν, για τη θέση του σέντερ, το λέμε όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή δηλαδή, αυτή την καταραμένη στιγμή του τραυματισμού του Λεσό πέρσι, πριν από 1,5 χρόνο, ότι ο Παναθηναϊκός εκεί άνοιξε μια τεράστια τρύπα και πήγαινε με μπαλώματα να καλύψει αυτή την τρύπα. Δεν του βγήκε, το πλήρωσε πάρα πολύ, είχε πολλές παλινοβίες, να το πω εκεί, σε αυτή τη θέση, και το πλήρωσε πάρα πολύ.
0: Ναι, εδώ πρέπει, να γίνει μια συζήτηση όμως, γιατί κοίταξε να δεις, με τις επιλογές του coach, πετάχτηκαν και πολλά λεφτά, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Δηλαδή σε παίχτες που πραγματικά ήταν. Και να σου πω κάτι, εγώ τώρα σκέφτομαι. Αλήθεια, αν έπαιρνε το Βαλαντσιούνας ο Παναθηναϊκός, θα παίζει πάλι με hedge out.
1: Φαντάζομαι θα είναι από τον Νικό να το έκανε αυτό.
0: Γιατί το κάνει με τον Γιούρτσεβεν όμως.
1: Ναι. Τι να πω, εντάξει, ήταν γενικότερα πολλά τα προβλήματα. Τα είχαμε επισημάνει και εμείς πολλές φορές. Εντάξει, θα μπορούσε ακόμα και σε αυτή τη σειρά, έτσι όπως εξελίχθηκε ο Παναθηναϊκός με το 2-0, το υπέρ του 2-0, να την έχει τελειώσει το ΆΚΑ. Εκεί, ας πούμε, νομίζω ότι χάθηκε η σειρά. Παναθηναϊκός σε αυτά τα δύο μάτς του ΆΚΑ Telecom Center μάλλον δεν...
0: Εκεί Γιώργο για μένα είναι ο καθρέφτης του όλου του προβλημάτος.
1: Όλη η σεζόν.
0: Εκεί είναι, γιατί θα σου το πω αυτό. Γιατί ο Αταμάν αποφασίζει να αλλάξει την προσέγγιση του στο παιχνίδι, σαν να ήθελε να πει ότι καλές είναι οι ιδέες όλων, οι δικές μου είναι καλύτερες. Mm-hmm. Σαν να μπήκε δηλαδή δική του προπονητική, πώς να το πω τώρα.
1: Εμονή.
0: Μπορεί να το πεις και έτσι, ναι. Mm-hmm. Πάνω από το στόχο της ομάδας. Εκεί κανονικά θα έπρεπε, τι να σου πω τώρα, θα έπρεπε εκεί να είχαν λυθεί μέτρα.
1: Ναι. Γενικότερα πάντως αυτό που αναφέρει στο Ραβάη ήταν και αυτό καθόλου την τριακή της σεζόν το βλέπαμε. Δηλαδή πολλές φορές τις αιμονές του Αταμάν και την επιμονή του σε πράγματα τα οποία δεν απέδιδαν να τα συνεχίζει, να επιμένει σε αυτά. Και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε με αυτές τις καθυστερήσεις.
0: Για βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε ανανέωση στην ΑΕΚ. Ποιο κρατήσαμε, κύριε Κίτσε?
3: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι.
3: Απλά εντάξει, ήταν κάτι που το είχαμε πει ότι θα γίνει. Ο Μιγέλ Γκατζίνοβιτς έχει υπογράψει για 2 χρόνια στην ΑΕΚ και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και αυτό.
0: Ωραία.
3: Ουσιαστικά τον προανήκειλε χθες και ο Νίκολης στις δηλώσεις του, γιατί είπε για τον τραυματισμό του Κάτσι και είπε ότι θα κάνει και κάποια άλλη επέμβαση για να είναι έτοιμος για μετά. Οπότε και επειδή τελείωσε το συμβόλαιό του, καταλάβαμε ότι εννοεί ότι θα μείνει. Το είχαμε πει άλλοτε σε άλλος, τον ήθελε ο προπονητής πάρα πολύ, γιατί ένας παίκτης βοηθάει σε πολλές θέσεις και πάντα με 100% διάθεση. Τον ήθελε και ο ίδιος, παρότι είχε πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα. Και έτσι ανανεώνει μέχρι το 2028 και κάποια στιγμή θα υπάρξει και ανακοίνωση.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστώ και τα λέμε μετά, Βαΐ.
0: Έγινε.
2: Φιλιά.
0: Γεια. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, αυτά συνήθιζαμε. Νομίζω ότι πάρα πολύ και ο Σλούκας αυτή τη σειρά. Δηλαδή έχει αυτή την τυχαία ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε πάρα πολύ. Και όχι μόνο, δεν το λέω παικτικά μόνο, και μόνο η παρουσία του, το πώς θα μπορούσε να μαζέψει λίγο την ομάδα, να υπάρχει μια ηγετική ψυχογνωμία μέσα και έξω από τα αποδυτήρια, στον πάγκο. Του έλειψε δηλαδή όλη η παρουσία του Σλούκα γενικότερα. Να το θέσω έτσι. Αυτά συγγενείζαμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός και ενώπιση και της νέας σεζόν. Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι και σε επίπεδο διοικητικό να προσπαθήσει να θωρακίσει λίγο την ομάδα, γιατί και χθες είδαμε πράγματα και θαύματα σε επίπεδο διαιτησίας. Πρέπει η ομάδα να προστατευτεί λιγάκι. Δεν γίνεται. Κάθε φορά πηγαίνει σαν πρόβατο επί σφαγή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος. Σίγουρα πάντως με αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, μόνο κακό του κάνει. Mm-hmm. Βλέπω ότι πέρα από τους ορισμούς υπάρχουν και πάρα πολλά περίεργα παιχνίδια και πολύ περίεργα πράγματα, τα οποία έτσι δείχνουν, ας πούμε, μια έκθερκη αντιμετώπιση από την Ευρωλίγκα προς τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο κομμάτι της διαιτησίας.
0: Ναι, και χθες υπήρξαν αρκετά πραγματάκια, αλλά ναι, ξέρεις, ναι. Περνάει σε δεύτερο πλάνο η συζήτηση.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Δεν λέω ότι αυτό έφτιαξε ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε έτσι. Γιατί... Απλά λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να θωρακιστεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Αυτά.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχεις break, κύριε πρόεδρε. Δεν έχεις break. Έχεις όμως το εξής. Έχεις την ευκαιρία, όχι ο νεαρχός, εσύ που ακούς, να κερδίσεις ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid που σας περιμένει με 204 άλογα υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026 μέσα θα πει στο Θονάρες 12,3 ίντσων που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Έχει άνετους χώρους, έχει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση και το καλύτερο όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική ή μπείτε στο Instagram του Sport FM και διεκδικήστε το, γιατί σας το χαρίζουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, κάντε τα 3 βηματάκια και μπείτε στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσίλα τώρα στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να μας πει τι προσπάθησε χθες να κάνει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Βασικά, να δούμε αν το έχει καταλάβει ο Διονύσης. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα. Την ίδια ερώτηση ακριβώς ήθελα να κάνω και εγώ σε εσάς. Γιατί λέω αυτή τη στιγμή θα κάνουμε για το τι πραγματικά σου μιλάω, Βαΐε. Και λέω με πρόλαβε.
0: Δεν τρομερό όμως.
1: Πού να ξεκινήσει τώρα για πού να...
0: Δεν τρομερό.
1: Είναι η χειρότερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στα φετινά ντέρμπι. Μαζί νομίζω με...
0: Όχι, υπάρχει και...
1: Υπάρχει μια εμφάνιση στην Τούμπα που ήταν 2-0 και...
0: Καλά, και το Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο.
2: Δεν έχει σχέση με το χθεσινό.
1: Καμία σχέση με το χθεσινό. Το χθεσινό είναι...
2: Μηδέν τελικές εντός εστίας, μηδέν από μηδέν, μηδέν από μηδέν, μηδέν οξέα, μηδέν λιπαρά, μηδέν, τα πάντα μηδέν.
0: Σταμάτα Μιχάλη, τα λες μηδέν, σταμάτα. Έχω και τα νεύρα μου σήμερα.
1: Είναι σοκαριστικά τα νούμερα του Παναθηναϊκού. Αυτό που λέει ο Μιχάλης, 0,21 δεν κάνω λάθος στα 6 goals. Γενικά ο Παναθηναϊκός ο μέσος όρος του στα 6 goals στα play-off είναι κάτω από το 1. Mm-hmm. Είναι πολύ χαμηλά. Αν δεν κάνω λάθος μέχρι χθες ήταν 0,6.
2: Έτσι είναι.
1: Ε?
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Το χθεσινό όπως ο...
2: 0,6. Ναι, πάνω... δεν έχει σημασία, ναι.
1: Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, βλέπεις ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν έχει νίκη στα play-off. Και ενώ έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα και δεν είναι απίθανο να μην κερδίσει ούτε αυτό, γιατί θα έχει απέναντί του μια ομάδα η οποία θα έχει
0: κερδίσει. Με στόχο, βέβαια.
1: Με στόχο, ναι. Και χθες ήταν, δεν έχεις να πεις ότι ρε παιδί μου, α, είδα αυτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια εμφάνιση η οποία ήταν μηδέν σε όλα. Μηδέν σε απειλή. Μηδέν σε σοβαρότητα τέλος πάντων ανασταλτικά και δεν ήταν Ολυμπιακός μια ομάδα η οποία ξέρω εγώ τον πίεσε και πάρα πολύ. Μέτρησε τον Ολυμπιακός. Απλά ήταν κακός ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν καλός ο Ολυμπιακός απέναντι σε αυτό τον κάκι στο Παναθηναϊκό θα είχε βάλει και περισσότερα γκολ. Αλλά ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Τριφυλιού σε κάθε επίπεδο. Επέλεξε ο Μπενίδεθ να πάει με ένα σύστημα το οποίο για να το παίξει πάρα πολύ καιρό με δύο επιθετικούς. Βέβαια να είμαι ειλικρινής. Ψαχνόμουν κάποιες φορές στο παιχνίδι, στο τι έπεσε ο Παναθηναϊκός. Και τη μία έβλεπα, ας πούμε, τους δύο επιθετικούς κοντά. Μία έβλεπα τον Ετέι να τραβιέται, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, πιο πίσω. Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Δοκίμασα να επιλέξει ένα σύστημα το οποίο δεν το έχει δουλέψει. Το έχει παίξει ο Παναθηναϊκός πριν από τρεις μήνες. Το έχει παίξει πριν από τρεις μήνες, δεν μου λέει εμένα κάτι. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ.
0: Και δεν λέει και στους παίχτες από ό,τι φάνηκε.
1: Ναι. Το να έχεις παίξει ένα σύστημα τρεις μήνες πριν και να μην το έχεις δουλέψει από τότε. Οκ.
2: Εγώ όμως μπορώ να τα ξεπεράσω όλα στο επίπεδο των δοκιμών. Ακόμα και το 4-4-2 με τον Ταμπόρδα Extreme.
0: Ναι.
2: Όλα. Βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Και να μας στείλει ο Αντίνος στο ημίχρονο.
2: Βλέπεις αυτό το πράγμα. Είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ. Ναι, και να μας στείλει και ο Αντίνος στο ημίχρονο. Βλέπεις αυτό το πράγμα. Είσαι ο Ράφα ο Μπενίτεθ. Δηλαδή μια προσωπικότητα. Ενέρεση. Δεν μπορεί να τελειώνει αυτό το πράγμα και να λες τώρα είμαι βέβαιος ότι χρόνο θα τα διαλύσουμε όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας κοροϊδεύεις έτσι στα μούτρα. Ωραία, να την πάρεις την αποζημίωση, ρε φίλε. Να την πάρεις. Να πάρεις και πέναλτι, να πάρεις και κάτι παραπάνω, να τσοντάρουμε και εδώ από το σπόρε φέμπρος, δώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να τελειώνει αυτό το παιχνίδι και να λες τώρα είμαι βέβαιος ότι χρόνο. Δεν μπορεί να γκρινιάζεις διότι διέρευσε ότι θες 11 καινούριους ποδοσφαιριστές. Άρα να επιβεβαιώνεις ότι θες 11 καινούριους ποδοσφαιριστές και να λες ότι του χρόνου θα τα διαλύσουμε. Πώς θα τα διαλύσουμε όλα του χρόνου. Με 11 άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Πού ξέρεις ποιοι θα είναι. Καλύτερος από αυτούς.
2: Ποιοι θα είναι αυτοί οι 11, πώς θα ταιριάξουν, πώς. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα εδώ 7-8 μήνες. Περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι να πάρουμε 11 άλλους ποδοσφαιριστές να φτιάξουμε μια άλλη ομάδα.
0: Όχι, είπε χθες
2: ναι.
0: Ότι πήραμε το Γενάρη τους μικρούς.
2: Ναι.
0: Τώρα καταλάβαμε τι δυνατότητες έχουν οι μικροί.
2: Ναι.
0: Τώρα που θα πάρουμε τους μεγάλους ναι. Να πλησιώσουν τους μικρούς, θα κάνουμε ομαδάρα. Αυτό είπε.
1: Κοιτάξτε, πάντως, αν δείτε λίγο.
0: Δεν έχω μαλλιά να τραβήξω, ρε φιλέ.
1: Ναι. Οι δηλώσεις του μοιάζουν πάρα πολύ δηλώσεις του Μπέντε με τα όσα δήλουν στη Θέλτα πριν να αποχωρήσει.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ. Αλήθεια. Δηλαδή, ανατρέψτε λίγο στο τι έλεγε τότε. Τέλος πάντων. Δεν προχωράει. Το θέμα φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, όχι απλά δεν έχει πρόοδο. Άντε να δεχτώ εγώ ότι από τη στιγμή που έχει χάσει και το κίνητρό σου, βαθμολογικό. Ναι, αλλά πριν μια εβδομάδα που επίσης δεν είχε κίνητρο ο Παναθηναϊκός, στην Αυλαδία ήταν πιο ανταγωνιστικός. Έπαιξε κάτι μέχρι 70 λεπτά, κάτι έβλεπες.
0: Ναι, και το αλλάξαμε αυτό. Το που συζητάγαμε χθες είναι, μην τυχόν επειδή γύρισε ο Ερνάντεθ, να ξαναγυρίσει στο 3-4-2-1.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε αυτό.
1: Όχι,
0: πάει με τετράδα στην άμυνα. Φεύγει από τη λογική όμως της Παπαρένα που ήταν πολύ ωραία. Έπαιξε κάτι ο Παναθηναϊκός και πάει σε μια τελείως διαφορετική λογική. Βγάζει τον Ταμπόρδα στην άκρη, βάζει δεύτερο επιθετικό, που ο Σβιντέρσκι μέχρι να καταλάβει. Μέχρι να καταλάβουμε εμείς ποιος ήταν η θέση του. Δεν συναντήθηκε με την μπάλα ποτέ.
1: Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα αδούλευτη σε σημαντικούς τομείς. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Κυρίως το κομμάτι πώς να παίξω ποδόσφαιρο και τι να κάνω εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι πάω και δουλεύω ένα πράγμα μια μέρα ή μισή μέρα και το βάζω και παίζει. Δεν είναι τόσο απλό. Ένα. Δύο. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα. Είπε μια ομάδα η οποία πήγε στο Καραϊσκάκι φέτος και δεν έκανε μία απειλή. Δεν είχε μία απειλή. Μία ευκαιρία πρέπει να πεις. Σε απειλήσα, έκανα ένα σουτ. Δεν είχε τίποτα πάνω. Δηλαδή μπαίνει σίγουρα στα ντέρμπι την τελευταία δεκαετία στα χειρότερα ντέρμπι του πάνω το χθεσινό. Έστω και αν δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο. Μιλάμε για την απόδοση και για την εικόνα της ομάδας γενικότερα. Δηλαδή έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό την εποχή της λιτότητάς του και της κρίσης του να πηγαίνει στο τέσσερα ντέρμπι και να βγάζει και δύο φάσεις. Εδώ το χθεσινό ήταν, και ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, μπορεί να ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό χθες. Το Ολυμπιακός ήταν το οποίο σβηστά, είχε και αυτό στα θέματα του κτλ. Προφανώς και δεν αλλάζει κάτι για την επόμενη μέρα. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με τον Μπενίτεθ. Θα αλλάξει προπονητή, δεδομένο είναι αυτό. Δεν θα συμβεί κάτι διαφορετικό. Και όλα αυτά θα προχωρήσουν με το που τελειώσει, το έχουμε ξαναπεί, η σεζόν. Προφανώς και γίνονται συζητήσεις, προφανώς και γίνονται πράγματα, τα οποία όμως από τη στιγμή που κάνεις προπονητής έχει συμβόλαιο, είναι πράγματα που θα τα δούμε, ξαναλέω, με το που τελειώσει η ποδοσφαιρική σεζόν. Τώρα εν όψη πάω, υπάρχει προπόνηση τώρα το μεσημέρι 12. Και περιμένουμε πιθανότητα εντός ημέρας την απόφαση. Αν θα είναι και κλεισμένο το παιχνίδι, αν θα έχει τελικά κόσμο και μετατοπιστεί η τιμή.
2: Ήθιστε πάντως να γίνεται δεκτό αυτό.
1: Δεν είχε γίνει. Ο Όφη που το είχε.
0: Του είχε αρνηθεί, ναι.
2: Α, ναι.
1: Ναι, του είχε αρνηθεί. Τώρα θα το δούμε. Θα το δούμε. Μέσα στη μέρα θα ξέρουμε. Μακάρι να αλλάξει η απόφαση, γιατί το ξαναλέω, είναι κρίμα. Στο τελευταίο επίσημο εντός του Παναθηναϊκού Συλλοφόρου, πιθανότατα, αν δεν αλλάξει κάτι μετά θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, να μην έχει κόσμο, πραγματικά είναι κρίμα. Μακάρι να αλλάξει, να πάει του χρόνου στην πρεμιέρα. Σήμερα εκτός από πρώτου θα γνωρίζουμε, οπότε θα ξέρει και ο κόσμος για το τι να κάνει, αν θα μπορεί να βρεθεί στο αντίο του Συλλοφόρου ή όχι.
0: Άστε, ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Και εγώ την πάτησα σαν το φίλο ακροατή εδώ. Λέει ότι και εγώ είδα την 11 και λέω ωραία είναι. Με τετέ αριστερό, δεξί εξτρεμ. Με τον Αντίνο αριστερά, με τον Ταμπόρδα 10 και το Σβιντέρσκι στην κορυφή. Και λέω ωραία 11, μια χαρά 11. Και μετά λέω 4-4-2 και λέω πάμε διαφημίσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Καβαλιέρες, παιδιά, Καβαλιέρες. Καβαλιέρες.
1: Τι Καβαλιέρες?
0: Όχι, γιατί τώρα γίνεται, μήπως το πάμε διαφορετικά.
1: Στο δελτίο.
0: Ναι, Καβαλιέρες, Καβαλιέρες.
1: Τι έκανες, Αρλάμ?
0: Σοφία!
1: Έκανες, Αρλάμ?
0: Δεν ξέρω, δεν το άκουσα αυτό, ας πω τα αλήθεια.
1: Ωραίος Αρλάμ είναι όμως, αν το έκανε.
0: Και τα κερδίζεις εκτός έδρας, και παίρνεις το πλεονέκτημα έδρας, γίνεσαι εύκολα, γίνεσαι. Τι γίνεται πρωί, Πέμπτης. Πού πάμε στον κύριο Κέτσε τώρα? Πήγε Βόλτα Θεσσαλονίκη, φίλε, φάγε τις μπουγάτσες του, είδε τους φίλους του, είδε την Άκη να παίζει ωραία μπάλα. Μια χαρά μπάλα. Έτσι. Και γυρίζει για το παιχνίδι της Κυριακής. Τι κάνετε, κύριε Κώστα Μάς, πώς είστε?
2: Ήσουν σωστό σε όλα, εκτός από το ότι έφαγα μπουγάτσα. Αυτή τη φορά δεν έφαγα.
0: Έχει, όχι ρε φίλε, έκανες αυτό το αμάρτημα?
2: Ναι, ναι, έκανα άλλες επιλογές. Έκανα άλλες επιλογές.
0: Ωραία η ΑΕΚ.
2: Μέχρι να πούμε για όσους δεν άκουσαν ότι ο Μιγέλ Κατσίνοβιτς ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Θα γίνουν ανακοινώσεις κάποια στιγμή, όπως είχε γίνει και με το Μάντελο, θυμάστε, και με το Βίντα.
1: Παρεντώδους υπάρχει άλλο που λύγει?
2: Υπάρχουν αρκετά. Θέλω να τα δούμε.
1: Α, μα τα έχεις πρόχειρα. Βίντα, Μάντελος, Γκατσίνοβιτς ανανέωσαν. Τελειώνει την Περέιρα.
2: Λοιπόν. Βίντα ανανέωσε, έτσι.
1: Ναι.
2: Μάντελος ανανέωσε.
1: Γκατσίνοβιτς ανανέωσε.
2: Ο Κάλλας φεύγει.
1: Εντάξει, ναι.
2: Ο Τουμπάς έχει φύγει ήδη.
1: Ναι.
2: Ο Γκρούγιτς είναι ένας σε δύο, θα φύγει.
1: Ναι.
2: Ο Ρότα έχει ανανεώσει. Ο Μίτογλου που έλεγε έχει φύγει και ο Κωσίδης θα δούμε.
1: Περέιρα.
2: Νομίζω μόνο του Περέιρα.
1: Α, και αυτό λίγη.
2: Το Ζωάο τώρα δεν ξέρεις ποτέ, γιατί με κάποια ειδική συμφωνία με κάτι. Απλά ο Ζωάο τώρα έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο στην Πεσίδας που είναι τα διπλά λεφτά από αυτά που πλήρωνε η Άγκη αυτόν.
1: Ναι.
2: Γιατί τα υπόλοιπα τα πλήρωνε η Πεσίδας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχει έτσι...
1: Εκκρεμότητας επιτυχίας.
2: Ναι, τα βαριά...
1: Άντε να γίνει μια κουβέντα στην πραγματικότητα, μια σκέψη για τον Περέιρα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, ναι, για το Ζωάο.
2: Θα γίνει μια συζήτηση, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρουμε τι πλάνο έχει.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς θέλει εμπειρούς παίχτες.
1: Ναι.
2: Μπορεί βέβαια να φύγουν αυτοί και να έρθουν άλλοι. Δηλαδή να φύγει ο Περέιρα και ο Ζωάο και να έρθουν δύο άλλοι εμπειροί.
1: Ναι.
2: Όντως και οι δύο τον βοήθησαν και στηρίχθηκε πάνω τους και σε σοβαρά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Ιδίως
1: καλά για τον Περέιρα δεν το συζητάμε.
2: Ιδίως τον Περέιρα.
1: Ναι.
2: Και όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, αν δεν είχε τραυματισμούς, αν δεν είχε τους τραυματισμούς, θα έπαιζε και πολύ περισσότερο. Δηλαδή από την αρχή του βρήκε ρόλο και πήγε καλά. Δεν θυμάμαι ένα κακό παιχνίδι του πραγματικά. Του Περέιρα. Τον Αύγουστο δηλαδή που ξεκίνησε και έπαιζε στα προκριματικά. Μέχρι και τώρα, ας πούμε, την Κυριακή. Πολύ καλή παρουσία γενικά στην ομάδα. Αγαπητό σε όλους. Αλλά λέω και πάλι, είναι να δούμε. Καταρχάς είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αποκλείεται να υπάρχει το ίδιο συμβόλαιο. Πιθανόν ο ίδιος έχει. Θυμίζω έχει φύγει από την Αργεντινή 18 χρονών.
1: Τι έπαιρνε δηλαδή?
2: Τι
1: παίρνει δηλαδή, όχι τι έπαιρνε.
2: 1,5 νομίζω. Ελεύθερος είχε έρθει.
1: Ναι.
2: Έπαιζε.
0: Και καμπιονάτο, φίλε.
2: Αρχηγός στην Ουντινέζα και είχε 35 συμμετοχές όταν τον πήρε. Θα τα δούμε τώρα αυτά στην πορεία. Πάντως αυτά που λέγαμε ότι είναι σίγουρα, ας πούμε, δηλαδή Γκατσίνοβιτς, Βίντα, Μάνταλος και τα λοιπά, όλα γίνανε. Και βέβαια το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο ήταν του Ρότα, που υπερβασικός παίχτης, Εθνική Ελλάδος, σε πολύ καλή φάση της καριέρας του.
0: Κάνει χρονιά, Avenger, ο
2: Ρότα. Κάνει χρονιά, είναι τρομερή. Και εντάξει. Αυτό ήταν κάτι που το ανέλαβε ο κύριος Ηλιούπουλος και το τελείωσε και γρήγορα. Το ανέλαβε προσωπικά, πραγματικά, γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για την ομάδα και για τον Νίκολιτς. Και έχει γίνει καιρό, απλά το υπενθυμίσω, γιατί ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ αυτή η ανανέωση.
1: Ναι.
2: Αυτά. Τώρα για χθες είδα μια πολύ καλή ΑΕΚ. Μέσα στο παιχνίδι, εγώ όπως το είδα από το γήπεδο, αν εξαιρέσεις το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου και πούμε τις καθυστερήσεις, σε όλο το άλλο παιχνίδι η Άκη είχε τον έλεγχο απόλυτα. Είτε δηλαδή ήταν πολύ επιθετική, είτε έπαιζε ένα παιχνίδι αναμονής και έκανε ευκαιρίες. Είχε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, είχε δοκάρι, είχε κάποιες καταπληκτικές εμβάσεις του Παυλένκα. Πραγματικά ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Επέτυχε ένα φανταστικό γκολ. Δηλαδή ο τρόπος που κοντρολάρει ο Γιώβετς την μπάλα και τη φέρνει μπροστά του, ας πούμε, σκαστεί, είναι απίστευτος. Και εκτελεί. Και δέχτηκε τον γκολ. Εντάξει, εκεί πήρε στον αέρα ο Μύθου την κεφαλιά από το Βίντα, αλλά γενικά αυτή η φάση είναι από τις φάσεις που νομίζω αν ήταν μέσα ο Βάρκα ή έστω Ζήνη θα την είχαν καθαρίσει. Είναι αυτό που είναι στο πρώτο δοκάρι, ας πούμε, να κόβει κάτι τέτοιες μπάλες. Ο Βάρκα δηλαδή, αν ήταν μέσα, πιστεύω δεν θα είχε γίνει αυτό. Έχει ένα μικρό τραυματισμό. Θα σφίξει τα δόντια, προσπάθησε και χθες να συνεχίσει. Αλλά ήταν ένα δυνατό έτσι χτύπημα και νομίζω ότι θα τα καταφέρει για την Κυριακή. Ο Βάρκα μίλησε και γι' αυτόν τον Νίκολιτς, είπε πολύ έτσι καλά λόγια. Γιατί πραγματικά να σφίξει.
0: Και είπε ότι είναι και ο παίχτης που μαργάρει εκεί που δεχτήκαμε τον γκολ, έτσι.
2: Ναι, το είπε. Το είπε και ο Νίκολιτς. Εννοείται. Είναι στάνταρ κάποιες θέσεις αμυντικά στη μένα. Αυτή η θέση παλιά ήταν ο Λιβάη, ας πούμε. Δηλαδή γινόταν και πριν, λέω, αυτό είναι. Είναι κλασικά πράγματα. Ή αν ήταν έστω Ζήνη. Αλλά λείπανε και οι δύο, γιατί και ο Ζήνη κουράστηκε χθες πολύ και ο Ζήνη πήγε πολύ καλά χθες.
0: Ο Ζήνη γενικά, φιλέ, από την ώρα που ξαναγύρισε, ας πούμε, και πήγε για τα καλά στη ζωή της ΑΕΚ, είναι από τους πολιτικότερους παίκτες.
2: Μετά το μάτσο με τη Άγιο ήταν πολύ καλό γιατί δεν είχε γυρίσει καλά από το δεύτερο τραυματισμό. Στην αρχή ήταν πολύ καλά και τον πρώτο τραυματισμό και μετά με την επιστροφή του ήταν καλός, αλλά χτύπησε πάλι αμέσως. Τώρα δεν είχε γυρίσει πολύ καλά, το παιχνίδι με τη Άγιο και μετά ήταν καταπληκτικός.
1: Επειδή το ρωτάνε πολύ, υπάρχει ρήτρα στον Πινέδα στο φετινό συμβόλαιο, στο φετινό καλοκαίρι.
2: Τώρα για αυτή τη η χρονιά δεν ξέρω αν είναι μειωμένη η ρήτρα η ίδια, να πω την αλήθεια.
1: Άρα υπάρχει όμως.
2: Πάντα υπάρχει, ναι.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν συμβόλαια που
2: λέγεται... Μόνο την πρώτη σεζόν δεν υπήρχε.
1: Okay.
2: Μόνο την πρώτη σεζόν δεν υπήρχε. Ήταν βάσει της συμφωνίας που είχαν κάνει όταν η ΑΕΚ τον αγόρασε από τη Θέλτα. Δηλαδή είχε συμφωνήσει με τον μάνατζερ του παίχτη πρώτον ότι κάθε χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα με κάποια χρήματα, αλλά είχε αποκλειστεί όπως και παραμένει, είχε αποκλειστεί η Ευρώπη. Έτσι. Δεν μπορεί να πάει σε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μόνο Μεξικό, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Και... Το λέω γιατί έχει αρχίσει και ξαναγράφεται στο Μεξικό για πρόταση με τσουβάλι λεφτά. Βέβαια, μονίμως γράφονται, αλλά θέλω να πω. Υπάρχει ρήτρα φέτος και θα μπορούσε να υπάρχει.
2: Τελικά από όλα τα τσουβάλια από το Μεξικό, ο μόνος που πληρώθηκε και όχι με τσουβάλια, με λίγα λεφτά ήταν ο Μαρσιάλ.
1: Εντάξει, με τσουβάλια.
0: Και μπράβο τους.
1: Περίμενε. Γιατί με βάλεις την πήρη η ΑΕΚ, βάλε γιατί δεν πλήρωσε η ΑΕΚ.
2: Όχι, λέω ότι τη δίνουν οι Μεξικάνοι, δεν το είπα γιατί. Να κοιτάνε τρίαμος αυτή την υπόθεση. Απλά...
1: Τσουβάλια, ναι.
2: Οι Μεξικάνοι δίνουν γιατί όλο τσουβάλια είναι οι Μεξικάνοι και στο τέλος έρχονται σακούλες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το είπα. Ναι. Οπότε ας αφήσουμε να δούμε τι θα γίνει γιατί...
1: Καλά, προφανώς η ΑΕΚ θέλει να τον ανανεώσει. Απλώς λέω αν έχει την πίεση της ρήτρας.
2: Όχι, απλά θέλει, θα κάνει και ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τον πετύχει. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο Πινέδα δεν θέλει να γυρίσει στο Μεξικό, πιστεύω θα μείνει στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και από αυτό το καλοκαίρι κιόλας και με μεγάλο συμβόλαιο, μεγαλύτερο από αυτό που έχει ήδη, που είναι αρκετά μεγάλο. Και πιστεύω θα γίνει από τώρα, από το καλοκαίρι. Είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Οπότε η ΑΕΚ έδειξε και χθες και νομίζω θα το δείξει και την Κυριακή ότι και αυτά τα δύο μάτς χθες θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, εντάξει, σοβαρίστηκε στο 89, συμβαίνουν αυτά. Τώρα νομίζω στην έδρα της με τον Ολυμπιακό θα θέλει ακόμη περισσότερο την νίκη γιατί θα είναι μπροστά στον κόσμο της, θα είναι πριν τη Φιέστα. Είναι κάτι που σίγουρα όλοι το θέλουν πάρα πολύ. Και νομίζω θα δούμε μια ξανά παίζοντας το πρωτάθλημα την Κυριακή.
0: Ναι. Κώστα, όντως θα κυτρινομαυρίσει όλοι πολύ.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Από ό,τι γνωρίζω, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα. Είναι πάρα πολλά που έχουν προταθεί. Κάποια δεν γίνονται, κάποια γίνονται. νομίζω ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάντως νομίζω θα είναι κάτι πολύ καλό και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ωραία.
2: Σίγουρα. Σε ερφυρές τα ομάδας.
1: Δεν έχεις να δώσεις κάτι. Ένα τίτς.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι. Που να είναι κάτι που ξέρεις.
0: Θα έχεις το απόγευμα στην εκπομπή σου.
2: Και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να το κρατήσουμε και όσο γίνεται περισσότερο
0: μυστικό.
2: Σαν έκπληξη. Ναι, όσο γίνεται περισσότερο στην έκπληξη. Πάντως θα είναι σίγουρα μια ωραία βραδιά.
1: Να τα πείτε σε εμάς την Κοσμοτέ TV για να τα δείξουμε. Και μετά να τα πούμε στον.
0: Θα βάλει το κυβωνίδι με τον drone.
1: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά πρέπει να μας πείτε τι αυτό. Κατάλαβε. Τι ήταν, δεν ξέρουμε πού θα πάμε.
2: Άρα εσύ θα τα ξέρετε από πριν. Οπότε θα μας αποκαλέσει.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
2: Αν υπάρχει ρήτρα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία μου. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ, παιδιά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, και δεν που τα λέμε, κύριε Τσόχο. Εδώ που τα λέμε. Όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαμε στη χρονιά. Α, εδώ 4-4-2 του 50, α πούμε. Και στην Novamix μιλάνε για κολλές που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες gel της Novamix, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μεντοκονίας, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα ούλτρα τζελ της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix gel, ε!
0: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανδικά, συστήματα εξωτερική θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε ερπετική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρκοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Ρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του Final Four από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλές συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μην το χάσεις. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και φύγαμε για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βρει πρώτο σκόρερ στα playoff, το Ρωτινέι. Σκοράρει για ένα ακόμα παιχνίδι. Τρίτο γκολ. Και μεγάλη ατάκα με την Λίμπαρ. Παιδιά, ο Ροντινέι είναι extreme. Αφού πλέον στην άμυνα δεν μαρκάρει. Τρομερή ατάκα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτη. Καλημέρα, κύριε Σταματέλο, τι κάνετε?
4: Καλή σας μέρα, κύριε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Και αλήθεια είπε ο...
3: Για, ναι, σωστό, ναι, ναι. Σωστό.
4: Και αλήθεια είπε. Οι επιθετικοί δεν σκοράρουν. Είδαμε και χθες τι έχει χάσει ο Ταρέμι. Ιδίως η φάση του 60 λεπτό από το φάουλ που εκτελεί ο Ροντινέι και βγαίνει μόνος του απέναντι στο λαφόν και πετάει την μπάλα πάνω του.
3: Ναι.
4: Δεν είναι εύκολο, πρόσεξε, μην υποτιμήσω την προσπάθεια του λαφόν προς Θεού.
5: Εντάξει, μην το κάνεις και σε λύσα. Τι πάνω του?
4: Πάνω του είναι. Πάνω του είναι. Δεν είναι, μπήκε δεξιά, δεν μπήκε αριστερά.
5: Πήγε ψηλά, πέντε εκτοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κάτω από το οριζόντιο δοκάρι.
4: Δεν λέω ότι είναι εύκολη επέμβαση, πάνω του λέω. Εκεί που ήταν ο λαφόν, εκεί πήγε η μπάλα. Και σήκωσε τα χέρια του και την έβγαλε κόρνερ. Δεν λέω ότι είναι εύκολη επέμβαση, αλλά έχει δεξιά γωνία, αριστερή γωνία και το έχει χάσει από τη μικρή περιοχή. Αυτό λέω. Δεν το κάνω λύσα.
5: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η εκτέλεση. Έρχεται μια μπάλα 40 που έχει σκάσει στο χόρτο. Και βρίσκεις το ένα μέτρο από το ύψος και πρέπει το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να την κρατήσεις μέσα στην εστία. Αν πιστεύεις εκεί ότι είναι πολύ εύκολο να την κατεβάσεις και να την στείλεις χαμηλά δεξιά γωνία από εκείνη την κλειστή γωνία που εκτελεί.
3: Για ποια φάση μιλάμε, το Ταρέμι?
5: Ναι,
4: το Ταρέμι.
3: Ρε παιδιά, δεν είναι. Δεν μπορεί να τελειώσει δεξιά, δεν έχει γωνία καταρχάς. Είναι πολύ, πάρα πολύ μικρό το πέρασμα. Αριστερά, άμα τη στείλει. Αριστερά δεν έχει γωνία. Δεξιά, άμα τη στείλει.
4: Ναι. Τέλος πάντων, είναι ακόμη μια φάση που φανερώνει ότι οι επιθετικοί του Ολυμπιακού δεν σκοράρουν.
3: Ναι.
4: Το θέλω να πω. Με αποκορύφωμα αυτή τη φάση, γιατί έχει χάσει κι άλλα. Ακόμα και στο 1-0, το πλασέ του Ταρέμι πάει μπαλά στο δοκάρι. Δεν λέω ότι είναι κακό το πλασέ. Παρατεταμένη γκίνια, ό,τι θέλετε πείτε. Ούτε ο ένα σκοράρει, ούτε ο άλλο σκοράρει. Έχει βγει ο Extreme Ροντινέι, όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ, και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά για ακόμη ένα μάτσο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του. Βέβαια, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν περίμενα τέτοια εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού να μην έχει χρειαστεί να επέμβει. Γιατί αυτό συνέβη χθες με τον Τζολάκη.
3: Βεβαίως.
4: Ο Τζολάκης δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ψάχναμε χθες στην εκπομπή να βάλουμε στις φάσεις μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Η μόνη τελική ήταν η κεφαλιά του Τετρή στο 50 πάνω στην αιστεία του Τζολάκη. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, έχει κάνει πάλι φάσεις, μένει στο 1-0 και παίρνει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Με δύσκολη αποστολή βέβαια την Κυριακή.
3: Ναι, αλήθεια είναι.
4: Αλλά αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τη...
5: Πάντως έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός και έτσι όπως είναι η ΑΕΚ, μου μοιάζει ακόμα 50-50 η δεύτερη θέση.
4: Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
5: Σωστά. Γι' αυτό είπα έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός και έτσι όπως είναι η ΑΕΚ. Έβαλα αυτούς τους παραμέτρους. Δεν έβαλα καθόλου παράμετρο Ολυμπιακό και, ναι, και ΠΑΟΚ. Έβαλα Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Έβαλα καθόλου παράμετρο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Έβαλα Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

0: πιο σημαντικό από τη στιγμή που έχασε το πρωτάθλημα να διεκδικήσει την έξοδο στο Champions League μέσω της δεύτερης θέσης. Ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ από την εικόνα της ομάδας, με τον τρόπο που έπαιξε, που πίεσε τον αντίπαλο, που δημιούργησε ξανά φάσεις, προβληματισμένος γιατί πάλι πολλές φάσεις λέει ένα γκολ. Και ίσως, αυτό να τον προβληματίζει και ενώπιση της Κυριακής. Οπότε ο Ολυμπιακός ίσως να χρειάζεται νίκη για να βγει δεύτερος. Γιατί στην ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ πάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γκολ που πέτυχε χθες ο
1: ΠΑΟΚ.
2: Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί διαφορετικά στον Ολυμπιακό θα έκανε και ισοπαλία.
2: Σωστό.
1: Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ανεξάρτητα από το τι θα συνέβαινε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι μου μοιάζει και 50-50. Δηλαδή μου μοιάζει με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού Τσάκ πιο πιθανό να κάνει ο ΠΑΟΚ διπλό.
2: Παρά να κάνει
1: ο Ολυμπιακός διπλό. Λόγω τη κατάσταση του Παναθηναϊκού. Ειδικά αν είναι και άδειο.
0: Για την ώρα είναι λεωφόρο.
2: Αυτό δεν ξέρω αν βολεύει ποιον.
1: Όχι, γιατί μωρέ είναι το τελευταίο μάτι στη λεωφόρο. Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού που θα πάει με αυτή τη λογική. Δεν θα πάει να. Πώς να το πω, να συχτηρήσει ή να αυτό ή δεν πάει για κάτι και η ομάδα. Θα πάει να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο. Όποιος, αν έχει συνοθήρες.
2: Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί και όχι.
1: No.
0: Το θέμα είναι στον Ολυμπιακό, κρατούν και την νίκη μετά από πολλούς μήνες σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Από την ΑΕΚ κανονική περίοδο είχαν να κερδίσουν. Ακόμη μια καλή εμφάνιση στα play-off για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ψάχνουν, εντάξει. Τους μένει λίγο το παράπονο ότι θα μπορούσαν ακόμα να διεκδικούν το πρωτάθλημα.
2: Mm-hmm.
0: Έχασαν παιχνίδια, ας πούμε, έχασαν βαθμούς κυρίως με τον ΠΑΟΚ, όπου θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά δεν αλλάζει κάτι τώρα με το αν είχε γίνει το ένα, αν είχε γίνει το άλλο,
2: δεν
0: αλλάζουν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, καλούνται να πορευτούν στο...
2: Νικόλα, ναι.
0: Ναι, στο τέρμι της Κυριακής.
2: Εικόνα για ΕΣΕ, έχουμε.
0: Σήμερα θα ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι το πάλεψε.
1: Πού ήταν το πρόβλημα?
2: Πρέπει να φάγει χτύπημα και να έκανε αιμάτωμα μυϊκό. Ναι, πρέπει να κάνει αιμάτωμα. Εγώ έτσι κατάλαβα. Από χτύπημα, από γόνατο, εκεί στη διεκδίκηση με τον Αντίνο.
0: Ήθελε να συνεχίσει. Και σήμερα θα δούμε μήπως αυτός ο χρόνος που έμεινε παραπάνω στο γήπεδο του αφαιρέσει τη δυνατότητα να παίξει την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι σημαντικός ο ΕΣΕ. Το ξέρουμε πολύ καλά.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Και είναι και αμφιβόλος και ο Ποντένσια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό έχουν και πολλά παράπονα από το Σλοβαίνο διαιτή για τη φάση του πρώτου γκολ. Του γκολ που ακυρώνεται.
2: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, οποιαδήποτε επαφή να είναι φάουλ θεωρούν ότι δεν πέφτει τα μπόρτα από την επαφή που έχει με τον Σιπιόνι και πολύ περισσότερο ξέρεις. Όταν πάει και το βλέπει στον ΒΑΡ και το ακυρώνει εκεί, ενοχλήθηκαν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Γιατί εκεί θεωρούν ότι είναι πολύ πιο καθαρό ότι υπάρχει επαφή. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει επαφή, αλλά θεωρούν ότι δεν πέφτει από αυτή την επαφή, ότι κάνει και βήματα τα μπόρτα και πέφτει πολύ πιο μετά.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ίσχυσε στη φάση του δεύτερου γκολ. Του γκολ που μέτρησε εν τέλει. Γιατί εκεί πέρα μάλλον κρίνει ο διαιτητής ότι το άπλωμα του Ταρέμι, του χεριού του Ταρέμι, δεν είναι ικανό, ας πούμε, να... Δεν θεωρείται, ας πούμε, μη ποδοσφαιρική εντάξει φάση. Έτσι. Ναι. Στην πρώτη φάση. Αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό. Σ' άκουσα. Δεν σου πω ότι σκέφτομαι κι εγώ.
0: Μα
2: και το πρώτο το βάρο το κρίνει, Νίκο.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, αν έχει παραπάνω, πρέπει να έχει από το βάρο ο Ολυμπιακός.
0: Το γκολ που ακυρώθηκε το έδωσε ο διαιτητής στο βάρο και το ακύρωσε. Ενώ το άλλο ήταν μόνο βάρο, δεν πήγε ο διαιτητής. Το λέω.
2: Ναι, στο πρώτο, στην πρώτη φάση, το είδε ο ΒΑΡ, είπε ότι είναι φάουλ και συμφώνησε και ο διαιτητής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που το πόδι του παίχτη του Ολυμπιακού βρίσκει μόνο το πίσω μέρος του ποδιού του Παναθηναϊκού, του παίχτη του Παναθηναϊκού, δεν είναι ποδοσφαιρική διεκδίκηση, ρε παιδιά, είναι φάουλ. Είναι τόσο απλό, δηλαδή. Αυτό γιατί λέω, το διηλίζουμε, γιατί το συζητάμε και το αναλύουμε.
0: Θεωρώ ότι δεν πέφτει από αυτή την επαφή, αυτό λέω.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία.
0: Στέκομαι στις διαμαρτυρίες των Ερυθρόλευκων.
1: Να,
0: δεν
1: ναι
0: λέω
2: ότι... χωρίς λόγο γίνεται αυτή η κουβέντα.
1: Εμένα μου μοιάζει λογικό πάντως να δώσει ένα και να μην δώσει το άλλο.
2: Δεν είναι θέμα ισοπαλίας.

0: Λιάς.
1: Όχι, όχι. Εδώ. Λέω, μου μοιάζει λογικό που δίνει το ένα ναι. Και, δεν δίνει το άλλο.
0: Τέλος πάντων, χθες ο Μπρέκοβιτς.
1: Ο ίδιος βάρα αποφασίζει.
0: Ναι,
1: θέλω να πω. Ο ίδιος
0: βάρα.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις ο βάρα.
0: Ναι, στη δεύτερη φάση προφανώς λέει ότι είναι στα πλαίσια μιας ποδοσφαιρικής διεκδίκησης.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να πλύνει το χέρι λίγο παραπάνω και εντάξει, είναι στα πλαίσια μιας ποδοσφαιρικής διεκδίκησης. Ο Μπρέκοβιτς χθες ένα λάθος έκανε για μένα. Προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι να παιχτεί και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είδαμε μερικά μαρκαρίσματα, όπως ας πούμε ένα ελληνορωμαϊκής πάλης του Ρέτσου πάνω στον Ντετέι, που επειδή είχε αφήσει ένα μαρκάρισμα του Ταμπόρδα πάνω στον Πυρόλα, στην ίδια φάση, ακριβώς στην ίδια διεκδίκηση, σου λέει τώρα δεν μπορώ να, αφού δεν σφίξα το ένα, μη σφίξω και το άλλο. Ναι, αλλά το άλλο είναι το πιάνε με τα δύο χέρια και το πέτα κάτω.
2: Γιατί έχει προηγηθεί το σπρόξιμο του, το χτύπημα του Ντετέι στον αέρα στο Ρέτσο.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό είναι. Το χτύπημα πηδάει ο Ρέτσο για κεφαλιά. Τον σπρώχνει στον αέρα, τον χτυπάει στον αέρα ο Τετέι και μετά τον πιάνει ο Ρέτσο και το ρίχνει κάτω. Αυτό έγινε. Είναι η ίδια φάση.
1: Δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή. Φαίνεται είναι πάνω στο βλέπω.
0: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, άμα είναι έτσι, Νίκο, δίνει ή επιθετικό φάουλ ή δίνει κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο για την αντίδρασή του. Έτσι.
2: Δεν διαφωνώ. Λέω τι έγινε.
0: Γιατί δεν είναι ποδοσφαιρική φάση αυτή. Αλλά τέλος πάντων, για μένα αυτό το λάθος έκανε ο Μπρέντερ.
2: Δεν διαφωνώ. Δεν λέω ότι το να πιάσει τον αντίπαλό να τον ρίξει δεν είναι παράβαση.
1: Θα λέω
2: πώς έγινε η φάση.
1: Ναι. Μου φάνηκε μια διετσία που δεν περίμενα καν ότι θα συζητήσουμε οτιδήποτε. Νορμάλ.
0: Επειδή είχε ακυρωμένο γκολ.
1: Εντάξει, οκ. Θα το καταλάβαινα άμα είχε κλειδωθεί το μάτσα από αυτό να κάνουμε κουβέντα.
0: Μετέφερα
2: τις διαμαρτυρίες των Ερυθρόλευκων.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
1: τσαου.
0: Να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η special διασκέδαση και έχει ονόμα Vistabet και συμπαίνει σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: Όχι, δεν έχω ιδέα τι έγινε στη Λιβαδιά, δεν το δω.
1: Στη Λιβαδιά τι έγινε. Λοιπόν, να σου πω τι έγινε.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, το κάρμα των αναμετρήσεων αυτών. Είναι καλύτερος ο Λιβαδιακός, κερδίζει όφη με 2-0.
0: Mm.
1: Προηγείται όφη με 2-0.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αποβληθεί ο Καραχάλιος πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα.
0: Απευθείας κόκκινη, δεύτερη
1: γιατί. Ναι. Ναι. Έτσι κατάλαβα, γιατί βλέπα και τα δύο μάτσα εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο. Έχει πάρα πολύ αέρα στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβαίνει λίγο η ένταση. Οκ, okay, εντάξει. Και κάνει ο Λιβαδιακός στο τέλος, στα τελευταία. Στις καθυστερήσεις, 3 γκολ.
0: Ναι, αυτό το ξέρω, το διάβασα. Λέω ότι έγινε σε σχέση με το. Με τις
1: ο Κόντις έβραζε.
0: Ναι.
1: Ο Κόντις έβραζε.
0: Ναι.
1: Είπε ότι με το ζόρι. Ουσιαστικά υπονόησε ότι η διαιτησία ήθελε να κερδίσει ο Λιβαδιακός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σε ένα τουρνά το οποίο δεν είχε καμία. Πώς ναι. Καμία.
0: Και μετά μου κάνει εντύπωση τόση ένταση.
1: Βγάλε πολλά νεύρα ο Κόντις. Πάρα πολλά νεύρα.
0: Όχι, τόση ένταση γενικώς. Κατάλαβα ότι και μεταξύ των παιχτών. Και...
1: Είχε. Ναι. Ήταν ωραίο. Δηλαδή ήταν πολύ, καλό, πολύ καλή προθέρμανση. Ναι. Για να το δεις. Ναι. Χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Χωρίς λόγο. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, χωρίς λόγο. Okay, ήταν ένα καλό μάτς. Εντάξει. Προχώρησαν. Εντάξει, ο Λιβαδιακός είχε νεύρα γιατί ο Όφη του διάλυσε τη χρονιά φέτος.
0: Ναι.
1: Ο Όφη είχε νεύρα γιατί προσπάθησε να βρει με στο μάτι του Λιβαδιακού την επιστροφή στις νίκες και δεν το κατάφερε μετά το τελικό του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Είχε ο καθένας του λόγους του να έχει νεύρα.
0: Ναι.
1: Τώρα για τη διαιτησία του μάτι θα σας πω ότι δεν το τόσο προσεκτικά να δω.
0: Ναι.
1: Να δω αν έχει δίκιο ο Χρήστος ο Κόντης που φωνάζει. Λέω όμως ότι ο Καραχάλιος αποβλήθηκε πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζαμπατζογλου. Να δούμε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε ζωντανός, φίλε. Και έχει ακόμα μία. Πώς θα το πω, έχει μία ακόμα ένα φίλο στο τραπέζι να ρίξει. Καλημέρα, κύριε Τζομπατζόγλου, τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
2: Καλά. Μπράβο. Είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συλλογιστικό δεύτερο ημίχρονο.
1: Mm-hmm.
2: Από πλευράς φάσεων. Θα μπορούσαν και οι δύο να κερδίσουν. Όπως αναμένονταν, η ΑΕΚ ήταν καλή, ίσως απαλλαγμένη, ίσως καλύτερη σε κάποια διαστήματα. Πάντως και σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και σε αυτό το παιχνίδι έχει καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, έχει σημαντικές ευκαιρίες. Βεβαίως πήρε ρίσκο και απειλήθηκε, εννοείται, από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι εκεί που ήταν εντελώς χαμένος, με πολλούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων θα ήταν εκτός. Με τον κόστο τέλος από τον Μύθου έχει μια τύχη ακόμη, εφόσον δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει εκείνο βέβαια, αυτή είναι η υποχρέωση του Παναθηναϊκού, για να βγει δεύτερος. Είναι αυτονόητο ότι δεν μιλάμε για επιτυχία, μιλάμε για ένα τελευταίο στόχο που έχει απομείνει και βεβαίως τον διεκδικεί η ομάδα, είναι υποχρεωμένη να τον διεκδικήσει. Μια ομάδα που ακόμα και τώρα παίζει με τον Μιχαηλίδη με πρόβλημα, τον Μιητέ με πρόβλημα, τον Ντάισον και τον Μπάμπα να υποφέρουν και να λυγίζουν, τον Οζοντόεφ να έχει τον προσαγωγό. Κι όμως το παλεύει, δεν χάνει, αντιδρά και στα δύο μάτια τον Ολυμπιακό και χθες με την ΑΕΚ. Σαφώς δυσκολεύεται πάρα πολύ, αλλά ο τρόπος που τελειώνει τα παιχνίδια και τα διεκδικεί και μένει όρθιος μέχρι το τελευταίο λεπτό, σου δίνει μια αίσθηση ότι αυτό θα κάνει και την Κυριακή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είχε και πάλι πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου. Για άλλη μια φορά, είτε από ερώτηση είτε όχι, αναφέρθηκε στο τι έχει περάσει η ομάδα, στο πόσο έχει υποφέρει ακόμα και το ιατρικό team που έχει κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Φυσικά σημείωσε το ότι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί έχει επηρεάσει ακόμα και την προπόνηση και την καθημερινότητα. Δεν μπορούσε να γίνει προγραμματισμός ούτε καν στην προπόνηση με τόσους παίχτες που μπαίνουν έβγαιναν κάθε μέρα. Θύμισε όλη τη σειρά των αγώνων που πέρασε ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ρωτήσαμε εκεί για τον ΜΕΙΤΕ, για ποιο λόγο αυτή η επιμονή, μια και ο ποδοσφαιριστής δείχνει μάλλον να επηρεάζει αρνητικά την απόδοση της ομάδας. Mm-hmm. Δεν συμφώνησε. Είπε ότι κατά τη δική του εκτίμηση ο ΜΕΙΤΕ βοηθάει τους υπόλοιπους με τις κινήσεις και την παρουσία του να νιώθουν καλύτερα.
1: Ναι.
2: Αυτό είπε ο προπονητής ως απάντηση. Φυσικά δεν είχε και πολλές λύσεις. Είχε μόνο τον Μπιάνκο. Έτσι το βλέπει, έτσι αποφασίζει. Θα δούμε τι θα κάνει και στο τελευταίο παιχνίδι που επαναλαμβάνω επιστρέφει ο Ζαφίρης, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και ο Γιακουμάκης που χθες στο τέλος ήταν πρωταγωνιστής σε μια ευκαιρία που τελείωσε και μια που δεν κατάφερε με ένα κοντρόλ να βγει τέτα τέτ.
0: Τι θα λείπει και τι θα έχει την Κυριακή?
2: Δεν ξέρω αν θα λείπει κάτι, αν δεν... Ο Κένι είχε ένα πρόβλημα και αντικαταστάθηκε. Δεν είναι ξεκάθαρο είναι μυϊκό ή όχι. Επιστρέφει ο Ζαφίρης.
0: Μητέ.
2: Ο Μητέ, όποιος έβλεπε, όσοι ήταν εκτός αποδυτηρίων και έβλεπαν την εικόνα του αθλητή βγαίνοντας από αποδυτήρια, πραγματικά ήταν σοκαρισμένοι. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Είναι αληθές, δεν υπάρχει πυροβολή. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα τελευταία παιχνίδια.
1: Okay.
2: Το παλεύει, προσπαθεί, πονάει πάρα πολύ και στο τέλος γονατίζει. Δεν μπορεί να περπατήσει. Από τη μία είναι υπέρ του ιδίου όλη η προσπάθεια, απ' την άλλη σου μπαίνει αμφιβολία.
1: Εντάξει, το παράλογο είναι αυτό, εσύ Δημήτρη, τώρα που συμβαίνει.
2: Ναι. Κι όμως ο προπονητής που έχει τη τελική απόφαση και το βλέπει κάθε μέρα εκτιμά ότι η παρουσία του, έστω και 40% όπως είπε, βοηθάει τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, το πρώτο 15 λεπτό με ιδέα έχει κάνει 2 last control και 3 λάθος πάσες. Γιατί τον παίρνει από κάτω, γιατί...
1: Μα δεν υπάρχει καταλάβει... τίποτα αρέσει όταν παίζει με αυτές τις συνθήκες τώρα, τι να του πεις.
2: Όχι, όχι. Απλά λέμε για την επιλογή της ομάδας.
1: Ναι.
2: Η υποχρέωση να το ρωτήσουμε, να καταγράψει
1: εννοείται.
2: Η άποψη του προπονητή και βλέπουμε και την εικόνα. Που πράγματι είναι μια ομάδα που ακόμα και τώρα παίχτες της έχουν διάφορα, παίζουν, προσπαθούν και μέχρι τώρα αντέχουν. Έστω για τη δεύτερη θέση. Έστω για τη δεύτερη θέση. Από Δευτέρα θα δούμε και όλες αυτές οι αναλύσεις που θα οδηγήσουν και σε τι αποφάσεις θα οδηγήσουν για την ομάδα, το ρόστερ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ωραία.
2: Αυτά προς το παρόν. 3 μέρες για να τελειώσει αυτή η σεζόν, η οποία είναι πολύ πολύ διδακτική και πραγματικά αποτελεί αντικείμενο μεγάλης μελέτης για όλους εντός ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μέρα-μέρα από τέλη Ιανουαρίου μέχρι και τώρα το τι έχει συμβεί θα πρέπει να γραφούν εκθέσεις ολόκληρες.
1: Ναι, ναι. Και είναι και μια σεζόν, Δημήτρη, που λογικά με το τέλος αυτής, αμέσως μετά το τέλος αυτής, θα έχουμε και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στον ΠΑΟΚ, έτσι, ό,τι αυτό και να συνεπάγεται.
2: Ναι, βέβαιως. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές πέρα από τη διοικητική δομή, αλλαγές στη λειτουργία του αγωνιστικού και τον διαχωρισμό του από το διοικητικό και σε επίπεδο προσώπων. Θα έχει ενδιαφέρον η υλοποίηση.
1: Ναι.
2: Θα έχει ενδιαφέρον η υλοποίηση ακριβώς να καταλάβουμε πώς το εννοούν και φυσικά να κρυθεί στην πράξη.
1: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Είσαι κάτι να μας πεις και έτσι.
0: Βεβαίως, έχω κάτι να σου πω. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Το παιχνίδι είναι επικό. Πώς με την επική προσφορά γνωριμίας της VistaBet για να ξεκινήσεις με 1615 δώρα. VistaBet και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε αδεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοντζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχω λιβάνιση κάποιον, αλλά πείτε μας.
0: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέιβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, ναι. Αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάται, εσείς πώς το μαθαίνετε?
0: Μέσα.
1: Μπράβο. Άρα
2: πώς
0: αποσιωπάτε πλήρως από την ενημέρωση, ενώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους? Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
2: Εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
2: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
0: Ναι, σας λέω τι λένε ήδη. Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβιτς,
2: σας λέω ότι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
0: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Ωραία, εσείς θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Ή σχολιάζετε, όπως ο κύριος Κοντζιάς, όπως είπατε, ο κύριος
0: Αθανασίου. Ναι, ακριβώς.
1: Αφήστε με λίγο.
0: Ναι,
1: και εσείς δηλαδή να πείτε ότι δεν προπονήθηκε ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπόρτερ ο Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
0: Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά. Αλλά
1: επίσης,
0: από εκεί και
1: αυτό,
0: πέρα
1: αυτό σε αν αναφέρεται ή όχι.
0: Και μετά και πίστη για τον Εφτάστερο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι. Αφήστε
0: με
1: λίγο. Δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
0: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέιβιτς είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
0: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν του είπε ο Γιαννακόπουλος. Θυμάστε τι τους είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, τους είπε πουλημένους και ξεφυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται.
1: Μα ακόμα και εμείς
0: και
1: εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων. Έχετε την άποψή σας.
2: Συνεχίστε.
0: Πάμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Σας
2: να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και επιστρέφω.
2: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, ρε φίλε, γιατί δεν
2: ήταν νέαρχος, ρε.
1: Εδώ κάνει νόηματα σαν νέος coach.
2: Μπορεί
1: time.
2: Να σου κάνει νόημα ότι έχεις
1: γραμμή. Να πάρει τα time out. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
2: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?

0: έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: δεν κινδυνεύεις, Παντελοφίμιο. Δεν
1: κινδυνεύεις.
0: Γιατί σε βλέπω αυτό και τα
1: όχι,
0: λοιπά.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν.
0: Σουρού και το μου, το μουσουρού, το σουρού.
1: Μουσουράκης. Όχι μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
0: Τι ατζέντα.
1: Μικρή μεν.
0: Έλα ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το Final Four.
1: Θα σέβεσαι.
0: Δεν σέβομαι τίποτα, δεν σέβομαι.
1: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του στήρι ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί. Με Κιλμάρνο. Εντάξει, μία είναι Ισλανδία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει. Θα το πούμε εμείς.
0: Έτσι το είχα διαβάσει, ρε φίλε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ. Και είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Δεν υπάρχει.
1: Κατά σου θες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν είναι και την πίεση που την τελευταίες δύο αγώνες, τελευταίες δύο-τρεις αγώνες ένιωθε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να πέσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Το λέγαμε και αυτό. Και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
0: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα θέλω την προσοχή σας. Εθνικός νέο κεραμιδίου πανθρακικός play-off ανόδου Τρίτης Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε πρεμιτελική φάση για την στοίχημα GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σεβδά και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφρωσα. Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και η Αγγλία στο παγκόσμιο.
1: Ωραία. Ναι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκοσμίου.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται.
0: Τι να πάρουμε.
1: Εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
2: Εμείς η Αγγλία. Η Αγγλία, ρε μπαμπή.
0: Χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
1: Τρίτο φαβόρι, τρίτο φαβόρι.
0: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έκανες εγώ την
0: καταστροφή. Η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
1: Διαφωνώ, διαφωνώ.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία. Δεύτερο Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
0: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
1: Να κάτσει να δει ο Βιέδο και τα φύπε του.
2: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
1: Ξέρω, εντάξει, εσύ.
0: Όλε τι ομάδε.
1: Εκεί και εσύ είναι, όντω.
0: Μου έχει λοιπόν δώσει χαρέ, όχι σαν.
1: Θες
0: σαν
1: θέαμα. Εγώ βλέπω σε όλο πράγμα.
2: Θα σε έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν.
1: Έλα, μα κουβέντα κάνω. Δεν έχει πια κόντρα.
2: Λίγο στον προηγούμενο.
0: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μόνο για τα πολιτικά μάλλον εμεί.
2: Όχι, δεν πολύ λίγα.
1: Ποιο είναι περισσότερο αντικυβερνητικό από τον άλλο.
2: Πάμε στον προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ Μπάμπη και αν πήγε, γεια μου το έλεγε Κουτσομπολιό.
1: Παιδί μου, okay, καλό είναι. Το πρώτα απ' όλα έγινε σαν να βάζει φωτογραφίες, δεν είναι τίποτα κρυφτό.
2: Θέλω να καταλήξω ότι ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν μπορεί να κάνει Κουτσομπολιό, ρε παιδιά. Δεν είστε εκεί δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έπαγε κοτόπουλο με.
0: Σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
2: Έτσι. Δεν είναι. Εσύ είσαι εκεί.
1: Γιατί αυτό είναι λιβάρισμα ή όχι.
2: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα, θέλω με την 20 κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
0: Όχι,
1: όχι ακόμα.
2: Όχι,
1: όχι εμείς γενικά δεν
0: την έχουμε.
2: Γενικά, ναι, δεν υπάρχει, δεν την έχει ιδέα.
1: Ουσιαστικά, περιμένουν όλοι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και μπράβο και μετά θα, και δεν θα είναι, θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
2: Πάντως χωρίς πλακά, εγώ τη βλέπω τελικό.
1: Είναι και αναλόγως και σταυρώσεις, είναι καλή φουρνιά και έχει παίκτες πλέον που έχουν πέταξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι Άγγλοι.
2: Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και την βλέπω δηλαδή.
1: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
2: Ναι, και η Ισπανία έχει, αλλά από εδώ οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα, έτσι.
0: Βραζιλία πιο κάτω. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Θα σας το πω τώρα με πόνο καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια ο βασικός σέντερφορ τη εθνική Βραζιλία, μιλάμε για σέντερ φορ Βραζιλιάνθρωπο. Είναι ο Ριτσάρλσον τη Τεθέρα. Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί

0: Αμπατζή στην Οκόσμο αυτή την
1: ώρα. Α, δείχνει η γειτονιά μου, τσουλάει το πράγμα.
2: Ωραία. Όχι, δεν τσουλάει για να παίρνει τηλέφωνο.
0: Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες δυστυχώς θα στόχισε.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις αυτός ο παίκτης και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από την ήττα. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Παναγιώτης, λέγω Παναγιώτης από Βενίδη.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Πρώτον για τον κύριο που είπε...
1: Ο φίλος του Λίνου είσαι εσύ.
3: Ναι, ναι, ο φίλος
1: του Λίνου. Τα λέμε για αυτά, ναι.
3: Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
1: Άφησε το και εσύ.
3: Ντέιβις ο άνθρωπος.
1: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
2: Πέστα, πέστα, ρίχτα.
3: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
1: Θα θέλει και σαν οργανισμός, να μην πω τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέιβις που έλεγε που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέιβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελε να πει. Δεν άνθρωπος, έχει, το κλείνω αυτό.
2: Δεν έχει κακός.
3: Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
2: Το ότι πηγαίνει,
3: κάνει 18 ώρες ταξίδι.
2: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
1: Το ρεπό του.
2: Το ρεπό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι τόσο τεμπέλης που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πίσω στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει ισουτάκια και.
2: Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παναθηναϊκή, το πρωί άκουσα, ας πούμε, στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το κολονάκι το διαμαντίδι και το σπανούλι και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι η κακή χρονιά, πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό γιατί.
2: Έχει,
3: αν ήταν πάντως, έχει
2: κάνει κεφάλαιο Αταμάν. Και...
3: ναι, ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
2: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια.
3: Δεν το συζητάω.
2: Είναι πρόβλημα αυτό τώρα. Όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
3: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της ΦΑΠΑΣ στο μπάσκετ.
1: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνεις και εσύ και οποιοδήποτε.
3: Και με έκανε να πάρω Euroliga. Άρα πρέπει να το σεβαστώ.
1: Είναι άλλο, υπάρχει σεβασμός ή δεν υπάρχει και άλλο, δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
3: όχι,
1: όλοι.
3: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
1: Άλλο κρίνω, άλλο αναθέμα.
3: Τέλος χρονιάς,
1: σε όλους.
3: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Ωραία,
1: να είστε καλά.
3: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω παδός και δηλώνω παδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Είμαι οπαδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Θα μου πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social βλέπω ότι
2: μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους
3: άλλους. Όχι, όχι, Μπάμπη, κάθε Μπάμπη τώρα. Ευχαριστώ σήμερα. Δεν πονάει κανένα.
2: Ο καθένας εσύ να λες, εγώ να μιλάω δηλαδή.
3: Όχι, να λες.
2: Γι' αυτό σου
3: λέω. Δεν κατηγορήσα το θρύλο όμως.
2: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ. Ούτε έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
3: Όχι, δεν με πονάει κανένα σε μένα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
2: Δεν
3: με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία, σαν κύριοι να φύτε να κάνετε θέλετε, απλά να ξέρετε εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
2: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
3: Το λέω με... ναι. Καλά, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάω εγώ. Ναι. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα φύτε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε κύριοι. Για τελευταία
1: έτσι,
3: φορά που
1: έτσι,
3: είστε.
2: Και θα έρθουμε. Και θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
3: Το περιμένουμε, Μπάμπη, με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
2: Σιγά, καλά, σιγά.
1: Πάμε.
2: Σιγά τα αίματα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Για χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές στο εξωτερικό και ήσουν το γούρι μου, αν θυμάσαι.
2: Όχι, ρε φίλε,
1: θυμάμαι.
2: Τώρα, ρε,
1: όχι, θυμάμαι.
2: Κάτσε, ρε, μην με να παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
1: Περίμενε. Θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
2: Ξέχασε και δεν πήρε το.
1: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
2: Δεν πήρε στο τελικό, ρε.
4: Περίμενε.
1: Όχι, δεν τα πέδωσε.
4: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα.
4: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων.
1: Εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
4: Ορίστε.
1: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
4: Ήθελε να πάρει ρεπό, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
2: Ωραία.
4: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
4: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Okay, όπως θες.
4: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα

0: συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο και αυτή δεν θα είναι εκεί. Μια και δεν είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκή.
1: Ρε σταματήστε τώρα. Γεια σου, γεια σου, να σε καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι δύο, είναι.
2: Sport FM Πάτρα.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
8: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
6: Τηλέφωνο 2610 670 772 και 6987 177 655.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
14: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
15: El Greco.
14: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
15: El Greco.
14: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
15: El Greco.
14: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
15: El Greco.
14: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
14: El Greco.
16: Πάλι ζωγράφισες.
17: Sport FM Πάτρας 96,3.
18: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Μάλιστα, μάλιστα, για να δω και τι ρωτάτε, γιατί δεν έχει έρθει ο κύριος Πανούτσος ακόμα. Εντάξει, διάφορα για το μπάσκετ προφανώς. Λοιπόν, μάλιστα, ένας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάει 3 σερί Final Four, ούτε είπε Μπράντοβιτς. Μπορεί. Λοιπόν, τίποτα που να μην είναι μπάσκετ, γιατί τα είπαμε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Έχετε μείνει εκεί τώρα. Είναι και μέρα, καταλαβαίνω. Αλλά θα βρούμε ένα βηματισμό πηγαίνοντας προς τα κάτω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πρέπει να βγεις από την καλαθοσφαιρική.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είπαμε.
1: Το καλαθοσφαιρικό μουτ και να πας.
0: Το υπόσχομαι καλαθοσφαιρικά την επόμενη εβδομάδα εν ώψη Final Four. Κάθε μέρα θα βγάζουμε κάποιον τον πρώτο μισάωρο να το συζητάμε, να δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά όταν φτάνουμε στα τελικά. Λοιπόν, αλλά σήμερα ό,τι να πούμε το είπαμε. Τι έγινε, τι κάνουμε κατά τα άλλα.
1: Η μπασκέτα τώρα λέγεται ζωγραφιστό.
0: Ζωγραφιστό είναι η.
1: Μπασκέτα δεν είναι.
0: Όχι μπασκέτα, είναι η ρακέτα.
1: Η ρακέτα είναι μπασκέτα να πάνω.
0: Η ρακέτα. Ναι. Μη φωνάζει Σωτήρη, δεν σε ακούμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, παλιά ήταν το ίδιο χρώμα, ξέρεις, και όταν η Αμερικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν.
1: Παραμένει να έχει διαφορά του τρίποντο στο αμερικανικό μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πιο μακριά.
0: Πιο μακριά το, το πώς το λένε, το αμερικάνικο είναι πιο μακριά. Πάντα. Αυτοί οι Αμερικάνοι θα το κάνουν επίτηδες. Δηλαδή, αν το τραβάμε εμείς, όπως η Λεύκα που έλεγε μια ψυχή. Μεγαλώνει η Λεύκα, μεγαλώνει και.
1: Αν βάζει έναν όροφο, ανεβαίνει η Λεύκα.
0: Ανεβαίνει και η Λεύκα. Κατάλαβες.
1: Μεγάλες στιγμές. Λέγε. Άλλα.
0: Άλλο τίποτα. Τα play-off χτες. Είμαι εντυπωσιασμένο από την εμφάνιση τη ΑΕΚ, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν το φανταζόμουν.
1: Ούτε και εγώ το φανταζόμουν.
0: Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Θα μπορούσε να πάρει και δεύτερο γκολ
0: ο Πάου. Ξέρω εγώ, ναι, να κάτι να γίνει, κάτι περίεργο.
1: Αλλά η καλύτερη ομάδα ήταν η ΑΕΚ.
0: Μακράν. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο ειδικά είναι μια επίδειξη πρωταθληματική νοοτροπία. Δηλαδή, πάμε στην Τούμπα να βρούμε μια ομάδα που καίγεται για την νίκη κτλ. Παίζουμε με 5 αλλαγές και κάνουμε το κομμάτι μας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ.
1: Και φοβερό ξεφούσμα από Πάουκ.
0: Ο Πάουκ, ναι. Τώρα, βέβαια, το λέγαμε και με το διευθυντή.
1: Ότι.
0: Ότι προφανώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μοιάζουν. Δηλαδή, ο Σντόεφ, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν ξέρω αν είναι σωστό να λέμε προέρχεται από τραυματισμό ή αγωνίστηκε τραυματίας. Που έχει προσαγωγούς. Δεν τρέχει ποτέ. Είναι, δηλαδή, είναι ένας φοβερός περιπατητής. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν ποτέ πύραυλος. Αλλά αυτό το χθεσινό. Που όποιο παίρναγε από κοντά του δεν μπορεί να τον δει.
1: Επίση
0: και ο Μαϊτέ το ίδιο.
1: Όπω είναι η Λεύκα, η προσαγωγή είναι άτιμο τραυματισμό να ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δηλαδή, ο προσαγωγού μπαίνει να τρέξει, ξέρει κάποιο που έχει προσαγωγού.
0: Ναι.
1: Και μετά τον αντιλαμβάνεται τον τραυματισμό. Μετά μοιάζει σε λογική τραυματισμού με την τενοντίτιδα.
0: Ναι.
1: Ότι αν δεν το ζωρίσετε, το καταλαβαίνει.
0: Έχω ένα φίλο
1: για. Με τη θλάση.
0: Έχω ένα φίλο γιατρό στη Θεσσαλονίκη που είναι ο πρώτος που έκανε πώς το λένε επέμβαση. Επέμβαση για
1: προσαγωγούς.
0: Για προσαγωγούς στην Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: 35-40 πόσο.
0: 30 χρόνια τουλάχιστον. Και είχε τον Νίκο Νιόμπλια, είχε τον Σαλπιγκίδη.
1: Ο Νιόμπλιας είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στη Σερβία.
0: Τον είχε κάνει και ο δικός μου.
1: Okay.
0: Έτσι τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, είναι από τους παλιότερους γιατρούς που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και ο Μιχάλης μου λέγε ότι ναι, βεβαίως υπάρχει επέμβαση. Το πλέγμα και όλα αυτά που λένε. Αλλά ποτέ δεν σε αφήνουν.
1: Τι, ότι θα επανέρχεται.
0: Ποτέ δεν σε αφήνουν. Δηλαδή πάντα έχεις ένα θεματάκι.
1: Okay.
0: Δηλαδή ένας πόνος υπάρχει πάντα. Ένα θεματάκι υπάρχει πάντα. Κατάλαβες, δηλαδή να μην σου τύχει, ας πούμε. Αλλά αυτοί χθες και ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ, παιδί μου, δεν είχαν καμία...
1: Η προσαγωγή σου λέει το κοινό με την οδύτητα ότι πρέπει να ηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άλλος, αν το ζωρίσει επανέρχεται αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι θεραπεύεται.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή δεν είναι ότι το μεταφέρεις, ξέρεις, σε όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Μιχάλης λέει μια ενοχλησούλα και ξέρεις το λέει τώρα ο γιατρός, όπως θέλει να σου πει ότι εγώ σε κάνω καλά.
1: Ο πόνος των προσαγωγών
0: μοιάζει
1: εάν σου πιάσω το χέρι και σου το σφίξω δυνατά. Τέτοιος πόνος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οξύς πόνος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μουντός και ενοχλητικός φοβερά.
0: Ναι. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι τον σώζει τον ΠΑΟΚ ο Μύθου. Αυτό το γκολ μπορεί στο τέλος να είναι καθοριστικό.
1: Ναι,
0: σε
1: βέβαια.
0: Μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή μιλάμε, δεν υπάρχει, δεν καταγράφεται, όχι τελική που λένε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Δηλαδή έχει σχεδόν παραδοθεί από το, από το πώς το λένε, από τη, απέναντι στην ΑΕΚ. Και μετά βέβαια το 1-1, κάτι υπάρχει λίγο, μια ζωντάνια, μια προσπάθεια κτλ.
1: Ναι, παράδειγμα, βάλε δεύτερο και πράγμα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, για ποιο λόγο έβαλε τον Πρινιόλι?
0: Γιατί είμαστε σε μια φάση της χρονιάς που πρέπει να παίξουν όλοι, ας πούμε. Δεν δίνει και χρόνο. Και το Βίντα, του δώσε χρόνο γιατί.
1: Το Βίντα το καταλαβαίνω, έχει ξαναπαίξει αρκετά μάτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μπρινιόλι είχαν εκεί πέρα το λάθος παραλίγο που είναι θεωρητικά είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια. Στην πράξη, καμιά φορά κάποιος όταν το ξέρει και το αποδέχονται και οι άλλοι, υπερεκτιμά τον εαυτό του και παραλίγο δεν την είχε πατήσει από το
0: Ζεύκοβιτς.
1: Εντάξει,
0: το έχει κάνει και με τον Παναθηναϊκό αυτό.
1: Αυτοί οι οποίοι είναι καλοί σε κάτι, ξέρεις, υπερεκτιμά την ικανότητα.
0: Ναι, ναι. Και έχει και κάτι άλλο η ιστορία αυτή που έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή. Ο Μπρινιόλι είναι τόσο καλός με τα πόδια που έχει βάλει γκολ με χτυπά φάουλ. Που είναι πολύ σπάνιο για τερματοφύλακα. Το έχει κάνει στην Ιταλία. Δηλαδή να βάλει γκολ ο τερματοφύλακας γιατί κατεβαίνει και παίρνει κεφαλιά από το κόρνερ. Σπάνιο είναι, αλλά γίνεται. Με πέναλτι, ναι. Μακάρι τον Νίκο Σαργκάνη θα χτυπάει και ήταν και από τους καλύτερους πέναλτιστες στον καιρό του. Με φάουλ δεν θυμάμαι. Ο άνθρωπος έχει πολύ εμπιστοσύνη στα πόδια του. Αλλά αυτό όπως λες, καμιά φορά μπορεί να είναι και. Όπως νομίζω και ο Βίντα τρώει τον γκολ για υπερεκτίμηση και λίγο τη φάση. Ότι έχω πάρει την κατάλληλη θέση, δεν χρειάζεται να βγω να τον βάλω πλάτη, θα την πάρω εγώ την κεφαλιά, την πρώτη πρόβλημα μικρός. Στη φάση του κόρνερ. Δεν κάνει κίνηση.
1: Έχει πίεση ο μικρός, δεν είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Δεν τον ακουμπάει κανένας.
0: Όχι, με το Βίντα είναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Ότι έχει πίεση. Εμένα είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή, αν μου έλεγες αυτό, έλεγα αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ. Ότι αν μου έλεγες να διαλέξω ανάμεσα σε Μύθου και Χατσίδη, θα έπαιρνα το Μύθου.
0: Και δύο τουλάχιστον πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες μάνατζερ συμφωνούν μαζί σου.
1: Τους
0: που κανένας από τους δύο δεν έχει ούτε το Μύθου ούτε το Χατσίδη.
1: Προφανώς.
0: Αλλά γιατί έλεγαν το δικό τους.
1: Ναι,
0: αλλά και οι δύο με ρωτάγανε τι νομίζω.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι λίγο περισσότερο του Χατσίδη γιατί για τον Κοζάνη. Και έχω εντοπιότητα.
1: Αυτό είναι ένας λόγος σοβαρός.
0: Είναι πολύ σοβαρό. Και μου λέγανε και οι δύο. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε το, αλλά ο άλλος είναι
1: καλύτερος.
0: Είναι καλύτερος. Επίσης ο ΠΑΟΚ, όπως τα κατάφερε, δηλαδή με το, έχει έξω τον Ντεσπότεφ, τον Καμαρά, τον. Ποιος είναι ο τρίτος παρέας, δεν έχει πάγκο. Δηλαδή οι παίχτες που μπορούσαν να έρθουν από τον πάγκο και να τον βοηθήσουν ήταν αυτοί που μπήκαν. Και οι οποίοι. Ο Μύθου τελικά τότε στον κόλλη. Άλλοι δεν κατάλαβα καν, ας πούμε, αν έγινε καμιά.
1: Φυσικά,
0: καμιά αλλαγή μεσοεπιθετικά, ας πούμε. Ναι. Ο Ιταλός έχει χαθεί, προφανώς πιστεύει ότι θα φύγει. Δεν έχει το ίδιο κέφι που είχε στην αρχή. Στην αρχή κάτι ψηλό έκανε.
1: Εντάξει, κανονικός. Απλώς έχει δικαίωμα να έχει το δικό του σόβρακο. Να παίζει ποδοσφαίρα, είναι ποδοσφαιριστής. Okay. Αλλά δεν είναι κάποια ποιότητα τη παίκτη. Όχι η ομάδα που διεκδικεί ποτάμι. Εμφανώς. Κάνει μπαμ.
0: Ενώ η ΑΕΚ ήρθε ο Λιούμπισιτς από τον πάγκο, έκανε. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος παίκτης ΑΕΚ από την ώρα που μπήκε.
1: Ο Λιούμπισιτς είχε έρθει με τα βαΐων και κλάδωνος υπερτεχνίτης.
0: Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω το ότι έχασε τη θέση του, ότι δεν έπαιξε πάρα πολύ, δεν έχει πάρει από κάτω. Δηλαδή, μόλις πήρε την ευκαιρία, μπήκε μέσα, έδειξε. Όλοι. Δηλαδή, ο Κουτέσα μπαίνει και δίνει τον γκολ στον Γιώβιτς. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή.
1: Αυτό είναι στοιχείο δίκαιο προπονητή. Ότι αν έχει δίκαιο προπονητή, μπορεί να σε αφήσει και στον πάγκο 15.
0: Ναι.
1: Θα στενοχωρηθεί ο παίκτης, θα στραβώσει, αλλά θα το αναγνωρίσει. Ότι τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν με αδικεί για το δικό του παιδί.
0: Εγώ περισσότερο από δικαιοσύνη βλέπω διαχειριστική ικανότητα και κυρίως ικανότητα στον μπλα μπλα, να ξέρεις.
1: Δηλαδή
0: ο παίχτης ποτέ δεν αισθάνεται ότι είναι δίκαιος ο προπονητής του άμα δεν τον χρησιμοποιεί. Αλλά αν έχει ικανότητα στον μπλα μπλα και τον προπονητής και του λέει σε πιστεύω και κάνε αυτό και θα παίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον κόβω τον Νικόλιτς. Ο Νικόλιτς έχει πολύ μπλα μπλα στην επιτυχία του. Είναι πολύ καλός σε αυτό. Μπορεί να είναι. Αν τα πράγματα στραβώσουν, αυτό να είναι και πρόβλημα, ξέρεις. Αν ποτέ στραβώσουν.
1: Ίσο, αλλά στο.
0: Γιατί πρόσεξε. Φέτος αυτό είναι από τα μυστικά τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, έχει 9 με 10, μη σου πω βασικούς.
1: Ναι.
0: 9 με 10, πρόσεξε. Τεράστιο νούμερο.
1: Ναι.
0: Και έχει 20 παίκτες Ναι. Που 20, λέω τώρα σχηματικά. 15 θέλει. Που περιμένουν να παίξουν όταν του φωνάξει. Για αυτή τη μία θέση η οποία παίζεται. Έτσι. Και κανένα δεν, δεν μάθαμε τουλάχιστον την κρίνιαξε ότι είπε να αντέχω άλλο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ δεν διακρίνω. Δεν διακρίνω παιδιά για που παιδιά. Μπράβο του. Δηλαδή, και, δηλαδή δεν διακρίνω ότι αδικούσε το Λούμπισιτ, α πούμε, τον αδίκησε στα μάτια τα οποία έχει παίξει.
0: Ναι, ούτε εγώ λέω αυτό. Λέω όμω ότι είμαι βέβαιο ότι ο Λούμπισιτ. Όπως κάθε που το θες, θέλει να παίζει περισσότερο.
1: Αν θεωρήσει, αν μέσα του καταλαβαίνει τουλάχιστον αυτό που μου έχει φάει τη θέση είναι καλός πραγματικά και μπορεί να το δεχτεί, εκτός αν έχει πέσει και σε νούμερο.
0: Ένα μόνο ποδοσφαιριστή έχω γνωρίσει στη ζωή μου που έχει πει, με πήραν εμένα και νομίζω να θα παίξω 30 μάτς. Ήταν ο Παύλο Σόζα. Κανένα άλλο δεν έχω
1: ακούσει.
0: Δηλαδή, όσοι ξέρω, λένε 30-35 απέξω.
1: Ρενάτο Σάντσες, προφανώς.
0: Καλά, ο Ρενάτο Σάντσες δεν το ξέρω, αλλά υποθέτω ότι είναι και αυτό κάτι έχει. Καταλάβει από τη
1: δυσκολία.
0: Ναι, πάμε, πάμε. Ναι,
2: ναι. Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η κότα έκανε τη σως. Η σως

0: στο goodies.com και στο Goodies App. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είμαι ο Αλέξης Αλβανός από το άθλημα της χειροσφαίρισης και εύχομαι χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια του BWinSport FM. Πάντα δίπλα στον αθλητισμό.
3: BWinSport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον Νίκο, θα τον έχουμε πιστεύω εντός ο λίγο.
1: Βγήκαμε λίγο πιο νωρίς από σήμερα.
0: Ναι. Βρήκε ένα παρκάρι, λες, είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Να σου πω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Με το τριαξονικό που λέω. Ήρθε και μας ένα βγήκε.
0: Να τους καλέσω. Ναι.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλημέρα, Αντώνη, δεν τι κάνετε.
1: Γεια, δε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλά, καλά. Με τι θέλει να ξεκινήσουμε μετά το παιχνιδιό, λογικά.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Νίκο, ό,τι θέλει. Για ακριβώς το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τα πάντα, ναι. Ό,τι θέλει.
2: Ναι, οκ, οκ. Νομίζω ήταν ακόμα μια επιβεβαίωση το χθεσινό ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό, για το πόσο κακή ομάδα είναι, για το πόσο δεν έχει βελτιωθεί όλο αυτό το διάστημα στα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ και για το πόσο όλο αυτό το πράγμα που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να δημιουργήσει συγγνώμη, καμία προοπτική και καμία ποδοσφαιρική ελπίδα για το μέλλον. Είδαμε πάλι τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια από τις ομάδες που διεκδίξαν το φετινό τίτλο να μην μπορεί να κάνει φάση ούτε ως σκέψη.
1: Είναι φοβερό, ούτε μία.
2: 95 λεπτά ποδοσφαίρου και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία ευκαιρία.
1: Πραγματικά ούτε και αυτές που
2: ψόφιες τελικές. Και το χειρότερο απ' όλα είναι
1: ούτε μία μέσα, ναι.
2: Ναι, δεν είναι ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ούτε καν ότι είναι τα 5 παιχνίδια των playoffs όπου ο Παναθηναϊκός έχει 3 ή 4 ισοπαλίες, έχει βάλει έναν γκολ και έχει δεχτεί 5. Είναι ότι σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια μέση όρη του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη δημιουργία του παραπέμπουν σε μέσους όρους μικρής ομάδας. Yeah. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δείχνει νομίζω το πόσο αδούλευτος είναι ο Παναθηναϊκός στο δημιουργικό του κομμάτι. Εντάξει, το χθεσινό μάτι το πήρε η ομάδα που ήταν ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είναι στα καλύτερα του, αλλά είναι μια ομάδα που έχει βασικές αρχές στο παιχνίδι του και κάποια πράγματα τα κάνει καλά. Έβγαλε 4-5 ευκαιρίες. Μέσα από αυτές βρήκε ένα γκολ και πήρε το παιχνίδι. Yeah. Ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε. Το ξαναλέω, πραγματικά τίποτα. Επιλογές στην ενδεκάδα από τη διάταξη μέχρι τα πρόσωπα και τις αλλαγές σου δίνει την εικόνα ότι εδώ μάλλον ο προπονητής δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιος παίρνει έχει στα χέρια του. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πέρυσι έπαιξε 4-4-2. Ωραία. Έχει δοκιμαστεί αυτό το πράγμα στην προπόνηση. Είχε δουλευτεί. Ποτέ. Ο ένας εξτρέμο τα μπόρντα. Αν υπάρχει μια θέση στο γήπεδο στην οποία δεν μπορεί να παίξει και να ανταποκριθεί ο τα μπόρντα, αυτή είναι το εξτρέμ. Παντελίδης ποτέ στο παιχνίδι.
1: Για ποιο λόγο?
2: Καλό μάτς με την δεν ξέρω, προφανώς έκρινε ο προπονητής ότι δεν μπορεί να του δώσει πράγματα. Θέλω να πω, δεν είναι τραυματίας, δεν έχει κάποια τιμωρία.
1: Ναι. Όχι.
2: Όταν ρε παιδί μου κυνηγάς και ένα αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι, είσαι αδιάφορος. Έτσι, ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγούσε κάτι πέρα από την αξιοπρέπειά του, το γόητρό του και το ηθικό του. Και από τις 4-5 αλλαγές οι δύο είναι εξάρια. Ο Σιώπης και ο Τσιριβέγια. Δηλαδή, ναι. Εδώ ποια είναι η λογική να κρατήσει ο Παναθηναϊκός 1-0 να μην φάει δεύτερο γκολ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω δεν προκαλεί καμία έκπληξη η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού. Είναι play-off σαν το μαρτύριο της σταγόνας. Ένα παιχνίδι έμεινε την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει η κουβέντα τώρα τη Δευτέρα πολύ ενεργά, πολύ διαφορετικά για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Σε ατομικό επίπεδο τώρα, αν θα έπρεπε με το ζόρι να ξεχωρίσω κάποιον, δεν ξέρω, στο πρώτο ημίχρονο τον Τσέριν.
1: Ναι.
2: Ο Λαφών, ας πούμε, που έχει κάνει
1: ανεβάσεις, αλλά το Λαφών έχει καλά, το τέρμα απ' έξω. Ναι.
0: Λαφών κάνει μια σχόλια βασικό. Δεν κρατάει τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, κάνει. Έχει κάνει κάποιες
1: συμβιβάσεις. Ακόμα και στον γκολ, ας πούμε. Εντάξει,
2: ναι, στον γκολ έχει γίνει κάτι περίεργο. Το έχω δει πολλές φορές. Δεν έχω καταλάβει πώς έχει γίνει αυτή
1: η κόντρα πάνω.
2: Η κόντρα έχει πάει μπαλά στο δοκάρι.
1: Εγώ αρχικά νόμιζα ότι ήταν στο πάλι με τον Πράουν μπαλά, αλλά μετά το κατάλαβα ότι έγινε πάνω στον Ταρέμι.
2: Όχι, δεν είναι πρώτα τη βρίσκω τα ρέμι, μετά ο Λαφών και μετά ξανά
1: στο τα ρέμι. Στο σώμα ξαναπάει τα ρέμι. Νόμιζα και εγώ ότι το rebound πήγε πάνω στο Μπάλμερ Μπράουν, αλλά εντάξει εκεί πέρα έχει ατυχία. Αλλά εντάξει δεν σημαίνει πολλά πράγματα.
2: Οι μεσοεπιθετικοί του Παναθηναϊκού και αυτοί που έπαιξαν ας πούμε στην κορυφή της επίδεσης όπως ο Τετέ και ο Σβιντέρσκι δεν
1: ναι.
2: Εκτός παιχνιδιού τελείως. Και ο Γιάκουσιτς πάλι μπήκε ξέρω στο 84, ξέρω εγώ να βάλει κάποιο buzzer beater, κάποιοδήποτε να πάρει ο Παναθηναϊκός στο μάτι. Τέλος πάντων, είναι μια εικόνα πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη, πολύ στενάχωρη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα λάθη δυστυχώς πληρώνονται και πληρώνονται ακριβά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού που να πούμε και να σημειώσουμε. Ένα μάτς έμεινε την
1: Κυριακή. Μπορεί να επηρεάσει πάντως να είναι το τελικό, ξέρεις, καρφί.
2: Τελικό.
1: Καρφί.
2: Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος με τα πράγματα,
1: ναι.
2: Αυτά τα οποία θα γίνουν από Δευτέρα, δηλαδή και έχουμε πει ότι υπάρχει μια κατεύθυνση ξεκάθαρη, η κατεύθυνση ξεκάθαρη έχει δημιουργηθεί πριν από τα playoffs. Απλά επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά
1: πώς θα επηρεάσουν.
2: Μπράβο, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όχι, ο Νίκος δεν το έλεγε, απλά ο Νίκος λέει κάτι άλλο. Ο Νίκος λέει ότι Όχι, ο Νίκος λέει ότι επειδή έχουμε, ναι, είμαστε σε ένα περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι πολύ ρευστό, ναι, και κάποια πράγματα μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάποιες αποφάσεις. Ναι. Το έχουμε δει να συμβαίνει, έτσι. Ναι, δεν βέβαια, είναι, το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Πέρσι έμπαινε στα play-off και έρχεται 4.
2: Ναι, γι' αυτό. Okay, σωστό. Ναι. Θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση ότι, ναι, okay, εδώ ρε παιδί μου, μήπως να το ξαναδούμε, μήπως δεν το έχουμε δει σωστά, μήπως έχουμε κάνει ένα λάθος. Okay. Αλλά ότι υπήρχε μια κατεύθυνση, η κατεύθυνση αυτή είναι πριν από τα, ναι, τα πλέον. Είχα ξαναπεί και τότε ότι δεν έχει, ναι, να κάνει μόνο με την αγωνιστική εικόνα, η οποία ήρθε και απόγεινε μέσα σε αυτά τα 5 παιχνίδια. Είχα πει αρκετές φορές ότι υπήρχε θέμα ξεκάθαρο και διαφορά.
1: Νίκο, οι παίχτες ομάδας πόσο αίσθηση έχουν ότι ο προπονητής τελειώνει?
2: Πόσο αίσθηση έχουν? Κοίταξε να δεις, εδώ έχουν δημιουργηθεί δύο αισθήσεις στον Παναθηναϊκό. Και στο λέω
1: δηλαδή. Και λέει και ο Έλληνες, γιατί οι Έλληνες σίγουρα το καταλαβαίνουν.
2: Ναι, ναι, μόλις στην ίδια ομάδα αγωνίζονται.
1: Εντάξει, αν δεν ακούνε ράδι, δεν διαβάζουν
3: μεταξύ του.
2: Δεν ακούνε ράδι, μιλάνε, ενημερώνονται, μπαίνουν στα site, αρκετοί από αυτούς με το translator. Μια χαρά υπάρχουν τα εργαλεία. Είχαν δημιουργηθεί δύο αισθήσεις μέσα στον Παναθηναϊκό. Η μία αίσθηση ήταν εσωτερικά, δηλώσει στα αποδυτήρια. Η μία αίσθηση ήταν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να φύγει ο προπονητής. Αλλά υπήρχε και μια δεύτερη αίσθηση, η οποία ήταν η μισή από εδώ του χρόνου και παραπάνω δεν θα είμαστε εδώ. Εντάξει, και αυτή και η δεύτερη αίσθηση, ναι, ναι, και αυτή η δεύτερη αίσθηση δημιουργήθηκε από την, πώς να το πω τώρα, από την επιλογή, ξέρω εγώ, του προπονητή να επικοινωνεί κάποια πράγματα εσωτερικά. Δηλαδή το ότι θέλω 11-12 μεταγραφές των δεκαδάτων που βγήκαμε εδώ και είπαμε, δεν θυμάμαι πότε το είπα, πριν 3 εβδομάδες, αυτό το πράγμα ως πεποίθηση και άποψη του προπονητή και αξιολόγηση για το ρόστερ, ότι θέλω 12 βασικούς για του χρόνου, είχε περάσει μέσα στην ομάδα. Άρα λοιπόν, επειδή ρωτάει ο Κάρπετ, αν αφήσουμε στην άκρη το ποδοσφαιρικό κομμάτι, που είναι πραγματικά παραπέμπει σε μικρή ομάδα και όχι στον Παναθηναϊκό, αν βάλουμε το κομμάτι της ατμόσφαιρας και το πώς, ας πούμε, δημιουργείται μια πνευματική κατάσταση στα πολιτήρια του Παναθηναϊκού, προφανώς όχι μόνο δεν είναι ιδανική, είναι η χειρότερη δυνατή κατάσταση που μπορείς να δημιουργήσεις για να πας να παίξεις αυτά τα 5 παιχνίδια. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Αλλά από την άλλη υπήρχε η απέτηση σε αυτά τα παιχνίδια και το συζητάγαμε και λέγαμε ότι θα είναι ένα κριτήριο για όλους να δούμε αυτή η ομάδα πόσο πραγματικά έχει βελτιωθεί. Ναι. Αυτό το πράγμα, νομίζω, η λέξη που χρησιμοποιώ, πράγμα, νομίζω τα λέει όλα. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι υπάρχει μια, από την άποψη του προπονητή, μια ξεκάθαρη έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας. Δηλαδή, μετά το χθεσινό παιχνίδι, δεν γίνεται, η δική μου ταπεινή άποψη, ναι, τις δηλώσεις σου να λες ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί και κάναμε και 5 αντεπιθέσεις. Για όνομα του Θεού, είσαι ο Παναθηναϊκός, εσύ μην έκανες 5 αντεπιθέσεις, δηλαδή. Δεν έχει κάνει ευκαιρία σε όλο το μάτι. Υπάρχει ίχνος κριτικής. Καλά, ίχνος αυτοκριτικής δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι εδραιώνει, ξέρεις, αυτό το οποίο αρχικά συμφωνεί δικαιασμό, ότι κοίτα, εγώ ήρθα να φτιάξω για ομάδα. Εγώ είμαι βέβαιος, ας πούμε, συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και αυτό σας να φύγω.
2: Ναι.
1: Το κάνει. Πάντως ο ίδιος, ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Παραμονή του αγώνα,
3: ναι,
1: λέει. Ότι εγώ είμαι εδώ πέρα για το project, δεν, ναι, τρέχει τίποτα, πράγμα, σε γενικές γραμμές. Εντάξει, άλλοι παίζουν, ωραία, στα play-off, έχουν στόχους, εμείς δεν έχουμε. Ό,τι έχει σημαίνει στα play-off δεν παίζει κανένα μεγάλο ρόλο. Ωραία. Αυτά λέει. Ναι. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος από τον Ιανουάριο και μετά είμαστε η καλύτερη ομάδα. Αυτά, ρε παιδί μου, εάν δεν έχεις, πώς να το πω, μια, αν όχι βεβαιότητα, αλλά τουλάχιστον μια πεποίθηση σοβαρή ότι συνεχίζεις, δεν τα λες.
3: Τα λες για να δημιουργήσεις την ατμόσφαιρα σε περίπτωση που φύγει ότι πήρα παιδιά.
2: Ναι. Θα σου πω, αν αυτό συνέβαινε πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό, θα ήμουν μαζί σου. Αλλά επειδή ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς, με τις ίδιες κάποιες λέξεις να είναι ίδιες, έχει γίνει και στη Θέλτα, πριν από 2 με 3 χρόνια, είναι ξεκάθαρο, νομίζω, συμφωνώ περισσότερο με τον Αντώνη τον Πανούτσο, ότι αυτά έχουν να κάνουν για την επόμενη μέρα, για την επόμενη δουλειά, για το επόμενο περιβάλλον, γιατί όταν μπαίνει ένας σύλλογος σε μια διαδικασία να κάτσει να ψάξει, εάν προπονητή σου λέει για να δούμε εδώ, αυτό τι έκανε στον Παναθηναϊκό. Οκ, θα δει τα αποτελέσματα, θα κάτσει να βάλει κάτω τους αριθμούς, θα δει ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε ποτέ πραγματικά. Πάμε να δούμε πώς το εξήγησε. Και όταν βλέπεις μια εξήγηση ότι μένα εδώ με φωνάξατε για ένα project. Ναι, με φωνάξατε για 1, 2, 3 και οκ. Ξέρεις, μπορεί τον άλλο να τον πάρει και λίγο με το πλευρό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί συμβαίνουν αυτές οι δηλώσεις. Ξανά λέω, όμως, ένα παιχνίδι έμεινε την Κυριακή και κλεισμένο το θυρών με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο Παναθηναϊκός τώρα στην κατάσταση που είναι, οκ, okay, τουλάχιστον να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα και ξαναλέω, παιδιά, τα σημαντικά είναι από Δευτέρα να...
3: Είναι θετικό ότι είναι και κλεισμένο, πιστεύεις?
1: Θα είναι τελικά, γιατί σήμερα δεν είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει
4: κοίτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η απόφαση.
5: Mm. Γιατί τώρα περιμένουν, πολύ... νομίζω, ότι
4: η εκτίμηση είναι ότι δεν θα αλλάξει η απόφαση. Απλά αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως γίνει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Όχι, δεν είναι θετικό ότι είναι και κλεισμένο το θηλόν, γιατί όπως και να το κάνουμε, όποιο και αν είναι το κλίμα, όσο χάλια και είναι ο Παναθηναϊκός, είναι το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, ντέρμπι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
5: Δεν θα ήθελες όμως υπήρχε ένα, κόσμος,
4: έλα.
5: Ξέρεις, ένα κλείσει, ας πούμε, μια τόσο σημαντική πορεία με ένα μάτι που θα πέσουν από δοκιμασίες.
4: Κοίταξε, άλλες, θα γίνει σίγουρα ένα παιχνίδι όπως και να το κάνουμε.
5: Ναι.
4: Εντάξει, κάτι μεγάλο, ένα σπουδαίο φιλικό, κάποια πολύ όμορφη εκδήλωση που ό,τι και να γίνει η Λεωφόρος θα τιμηθεί όπως πρέπει. Αλλά αν μιλάμε τώρα για επίσημο παιχνίδι, ναι, όχι, δεν είναι.
5: Με ποιον έχει παίξει πρώτο μάτς η Λεωφόρος, Παναθηναϊκός?
4: Πρώτο μάτς η Λεωφόρος. Επίσημο. Το 1922. Μπέλαντε, θα κάτσω να το ψάξω και θα σου πω.
5: Ψάξε να δεις αν μπορούν να τους φωνάξουν.
4: Σωστό, και αν υπάρχουν αυτοί.
5: Ναι, αυτό λέω, αν υπάρχουν. Μπορεί να είναι μια ομάδα που έχει χαθεί, ξέρεις.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι,
5: μπορεί να έπαιξε.
6: Αμπελόκηπη
5: θύρα.
4: Τα άλλα μαύρο, καλέ μου φίλε.
5: Τι λαμπελόκηπο να. Πάμε παρακάτω.
7: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
8: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
14: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
18: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
18: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
19: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι μαζί μας είναι και η Σιδενόρ. Η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία σε ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα.

0: Θέλω να πει τίποτα, έκανε κόλπο.
1: Είπα για τη Σιδενόρ.
0: Ναι, εντάξει,
1: είπα για τη Σιδενόρ. Τίποτα. Ήθελα να πω ότι χθες είδαμε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια που έχουν γίνει στην Ελλάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την να τεράστια πέστε. Νίκη του Λεβαδιακού με τον Όφη. Το 3-2 που διαμορφώθηκε με,
0: ναι,
1: με αυτά τα γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, τρία γκολ καθυστερήσεις.
1: Απίθανο γεγονός.
0: Ήμασταν... Μόνο Γερμανία σχεδόν θα κάτι
1: διαφορετικό. Ναι, στην Αγγλία ενδεχομένως. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα μιλάγαμε για διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Εδώ λέγανε ηρωνίες στα social πώς το στήσανε. Δηλαδή και άντι και αυτοί τα λέγανε. Το εντυπωσιακότερο στην ιστορία,
0: ναι,
1: είναι οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντι που τον έχω και σε, ναι, μεγάλη εκτίμηση, σοβαρό άνθρωπο τον θεωρώ, ναι, γενικά. Που λέει ότι καταλάβαμε, πήραμε το μήνυμα, δεν θα κερδίζαμε ποτέ σήμερα, δεν θα παίρναμε ούτε βαθμό. Ναι. Η διαιτησία ήταν, εγώ είμαι, τα ξέρω αυτά, τα κατάλαβα γρήγορα κτλ. Ναι. Δηλαδή, εξήγησέ μου
0: τι
1: για ποιο λόγο.
0: Ότι πόσο θα... γρήγορα, αφού έχει πάει 2-0 κάθε
1: στιγμή. Θα μας έτρωγε ο διαιτητής. Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς, δηλαδή πραγματικά, ποιο κέντρο σατανικό στέλνει ένα διαιτητή να καταστρέψει τον Όφη σε ένα μάτς με το Λεβαδιακό που δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα κλικ παρα... λιγότερο, μη σου πω, από φιλικό παιχνίδι αυτό.
0: Ήταν η εκδίκηση για τον αποκλεισμό. Τα κέντρα εξουσίας, μην με αναγκάσει να μιλήσω τώρα.
1: Όχι να μιλήσει, να το πει. Τα κέντρα εξουσίας τι. Δηλαδή,
0: στείλανε... σκεφτώ.
1: Δεν βγαίνει άκρη, αδερφέ μου. Δηλαδή δεν.
0: Πλακωθήκανε ρε μετά, γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, εντάξει, πλακωθήκαν, αλλά.
0: Όταν έχει πλακωθεί, εκεί πέρα δεν είναι ακόμα τα παραπάνω. Άσε με τώρα.
1: Για τη διαιτησία.
0: Θα βάλουμε τον Χρήστο Κόντι.
1: Για τη διαιτησία, ρε.
0: Και τι να τα βάλει με τον Γιάννη τον Κομπότη.
1: Ναι. Τι να
0: μπορείς
1: πω.
0: Μπορεί να τα βάλει με τον καιρό, μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Όχι.
1: Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή να φτάσουμε να συζητάμε για τη διαιτησία, για ένα παιχνίδι το οποίο το ξαναλέω. Είναι λιγότερο σημαντικό αν το σκεφτεί και από φιλικό. Δηλαδή αν γίνει ένα φιλικό το καλοκαίρι, βγαίνουν 5 συμπεράσματα, λες αυτό όταν να φτιάξω την ομάδα. Να, ναι, δω δύο πράγματα. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι τίποτα. Ναι. Είναι απλά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Λεβαδιακός βάζει τρία γκολ καθυστερήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και... αλλά υπάρχουν προηγούμενα με τον αποκλεισμό των δύο ομάδων. Τον αποκλεισμό του Λεβαδιακού.
1: Μα πιστεύεις εσύ ότι επειδή ο Λεβαδιακός, ναι, κέρδισε, χαρήκανε τώρα, πήραν εκδίκηση.
0: Βέβαια χαρήκανε. Δεν πήραν εκδίκηση.
1: Ελάχιστη τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Εκδίκηση δηλαδή. Ο αθλητισμός.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρουμε όλοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο αθλητισμός είναι, ξέρεις, για να φέρει τον κόσμο κοντά, όχι για να παίρνει εκδίκηση.
1: Μα υποτίθεται αυτό υπενήσισε. Ότι επειδή τους αποκλείσανε, τους, ναι, φάγανε με το διαιτητή.
0: Εκδίκηση παίρνει διαφορετικά. Αλλά θέλει ξανά σε μια αντίστοιχη,
1: ναι,
0: περίπτωση.
1: Ναι.
0: Να είναι να κινδυνεύει, ξέρω εγώ, Λεβαδιακό. Να το στείλει στη δεύτερη κατηγορία να πει πήρα εκδίκηση τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκδίκηση τώρα σε μάτς αδιάφορο δεν υπάρχει. Απλά και μόνο ξέρει. Mm. Το θέλει, ξέρω εγώ. Δεν είναι πιθανό το πλάκωμα.
1: Τι να πω.
0: Και φαίνεται στο πλάκωμα ότι πραγματικά δηλαδή το πλάκωμα είναι κανονικό πλάκωμα.
1: Τι να... Ναι, όντως. Ναι. Και έχει νεύρα ο Κόντις.
0: Ναι,
1: αυτό το κάνει όλο το πράγμα ακόμα περισσότερο ανεξήγητο.
0: Ανεξήγητο.
1: Ρε παιδί μου, ανεξήγητο. Δηλαδή, γιατί ρε Κόντι έχει νεύρα για αυτό το παιχνίδι, εξήγησέ μου δηλαδή. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί
0: ήθελε να το κερδίσει.
1: Τι θα του άλλαζε τη ζωή, πήρε το κύπελο.
0: Όχι,
1: είναι...
0: ρε, δηλαδή οποιοδήποτε, yeah, μάτς θέλει να κερδίσει κάποιος του αλλάζει τη ζωή. Αυτό, yeah, το πράγμα δημιουργώντας δηλαδή ένα αντίπολο, ας πούμε, το οποίο του αλλάζει του άλλου τη ζωή. Όχι, ήθελε να το κερδίσει. Γιατί ο Κόντις είναι γεννημένος νικητής, σε ενδιαφέρει αυτό. Σε καλύπτω.
1: Εντάξει. Αντίθετα, το άλλο παιχνίδι αυτή τη καταπληκτική διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Που γράφει ιστορία αυτή. Η διοργάνωση μπαίνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μια, η πρώτη διοργάνωση παγκοσμίως.
0: Τρία δοκάρια.
1: Όποιος την κερδίσει δεν, ναι, έχει, δεν κερδίζει τίποτα. Δεν έχει ξάγει.
0: Αρχίζουν να λένε στοιχήματα. Δοκάρια Άρη.
1: Ναι.
0: Ποιος θα παίξει τρία δοκάρια. Ωραία.
1: Ρε παιδάκι
0: αυτό
1: μου.
0: Το πράγμα. Δηλαδή ήταν 0-0 έρχονταν όλα τα μάτια. Πάλι θα έλεγα ποιος θα σε για
1: 0-0. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εμένα μου έτυχε χθες. Δεν άντεχα.
1: Είναι φοβερή.
0: Ιστορία,
1: πραγματικά φοβερή διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Φοβερή διοργάνωση γιατί. Φαίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή θα το χρησιμοποιώ πάντα ως παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το πόσο μεγάλη είναι η πίεση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως λένε για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Όλες οι ομάδες πιέζονται απερίγραπτα. Δεν ξέρω πώς, γιατί και για ποιο λόγο. Εδώ που δεν υπάρχει πίεση,
0: ναι,
1: χαρά του ο Άρης τέσσερις νίκες.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Άρης που δεν μπορούσε να βάλει γκολ, ναι, σε 8 παιχνίδια, ναι, ξέρω εγώ, έχει τώρα τέσσερις νίκες σειρά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνει ο Καντεβέρε, ο Χόγκλα, ο Γιαννιώτας ξαναεμφανίστηκε. Η οργή του Θεού να πούμε. Φοβερά πράγματα. Ναι.
0: Ο Καρέ έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίνδαλμα. Λοιπόν. Είδες πως έκανε την πάσα ο δικός ο Γιαννιώτας.
1: Ναι, ρε.
0: Έκανε και τα χέρια έτσι στο πλάι για να ισορροπήσει το σώμα.
1: Εντάξει. Α, εγώ το Γιαννιώτα, εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρω,
1: ότι είναι...
0: ορκίζεσαι. Γι' αυτό σου το είπα. Για χαρί λιγάκι.
1: Είναι δηλαδή top 5.
0: Top 5 τι.
1: Παικτών που δεν κάναν την καριέρα που έπρεπε με βάση τις δυνατότητες τους. Αυτό λέω. Ήταν δηλαδή το παιδί είχε. κάτι είχε. Το οποίο δεν το. Δεν το έβγαλε, ναι. Ας πούμε. Δεν, όχι, τι έπαιξε. Έπαιξε, έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό να παίξει, έτσι, στην Ελλάδα. Δηλαδή,
0: όχι, ρε, έχει κάνει καριέρα.
1: Άλλο στον Άρη πήγε δύο φορές. Έτσι.
0: Ότι είναι... θα έπρεπε να καθιερωθεί σε μεγάλη ομάδα, αυτό λες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ποτέ δεν καθιερώθηκε σε μια ομάδα. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή, ξεκίνησε σαν σπουδαίο ταλέντο, πραγματικά. Δηλαδή, ο Γιαννιώτας θα ήταν ο Έλληνας Ποντένσε.
1: Ναι. Συμφωνώ. Mm. Τέτοια προοπτική ήταν, ας πούμε. Mm. Είχε. Και τότε όταν έπαιξε και με την ομάδα του. Πώς το λένε, των νέων, με τον Τζάνα προπονητή και τα λοιπά. Φοβερός. Και τώρα έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, και με βέβαια.
0: Είχε πάει στην Τουρκία.
1: Ναι. Αλλά η. Πώς το λένε, τώρα που εμφανίζεται στον Άρη, κάνει τρομερά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι είναι και ο Λιβαδιακός.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβαδιακός ακόμα.
0: Ναι.
1: Παρά την άψογη, ας πούμε, σεμιναριακού επίπεδου διαχείριση της ομάδας από τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του. Έχει
0: για
1: και αυτός.
0: Τους συνεργάτες του.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει λοιπόν. κάτι φίλοι του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είχε και αυτός πίεση τελικά. Δηλαδή, που το έφυγε αυτό το πράγμα, πήρε ο Όφη το κύπελο, δεν έχουμε καμιά τέτοια να βγούμε στην Ευρώπη και αυτά. Ναι. Έχει βάλει 11-12 γκολ πάλι σε 3-4 παιχνίδια.
0: Σε αυτή την διοργάνωση συγκεκριμένη.
1: Σε αυτή την διοργάνωση συγκεκριμένη, ναι. Ναι, μα σε αυτή την διοργάνωση δεν έβαζε γκολ. Όταν ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση δεν βάζει γκολ. Δηλαδή, ναι, με το χιλιά ζόρια. Μόλις φεύγει το κύπελο από τη μέση, δηλαδή έρχεται Όφη, παίρνει το κύπελο, τέρμα, παίζουμε για το ποδόσφαιρο. 5-3-3, ό,τι να είναι να πούμε.
0: Σε αρέσουν οι ερωτήσεις που γίνονται. Ναι. Στον Παπαδόπουλο, αλλά και πρέπει να είναι διακριτικές. Mm. Αν σκέφτεστε να φύγετε από την ομάδα, τι σκέφτεστε να κάνετε κτλ. Που κανένας δεν λέει τη λέξη Άρη.
1: Ναι.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Και ο Παπαδόπουλος απαντάει τυποποιημένα ότι θα μιλήσουμε μετά το τέλος του πρωταθλήματος με τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ο κόουτς Παπαδόπουλος
0: έχει
1: αποκτήσει μια σοφία μεγαλώντας. Δηλαδή είναι
0: δεν
1: σαν...
0: την έχει πει πριν.
1: Όχι, την έχει βρει μέσα από, από τις εμπειρίες του. Μέσα από τη ζωή την ίδια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Έχει πει φέτος φοβερά πράγματα. Να ξέρεις. Έχει πει ότι αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια. Το έχει πει για το Λιβαδιακό, πρόσεξε. Αυτό δεν θα το ξαναπεί άνθρωπος στη ζωή
0: περιμένει
1: του.
0: Κάτι. Αυτά περιθάρρω ο Μπενίτε μετά και λέει.
1: Άγια σου.
0: Ότι καμπαρίσαμε από το Λιβαδιακό.
1: Ναι. Όταν έχει βγει ο τέταρτος ο Λιβαδιακός, σχετικά κοντά.
0: Και με διαφορά
1: στην κορυφή, με διαφορά από τον πέμπτο.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Και βγαίνει ο Παπαδόπουλος και λέει: κύριε, δεν είστε σοβαροί. Λέει στους παίχτες του, σε γενικές γραμμές το κάνω εγώ τώρα. Δεν το
0: πέτσε ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζουμε. Εντάξει. Και εκεί ανατρίχιασα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να βγει ομάδα Ευρώπη, ούτε δηλαδή μετά από αυτό. Είσαι δηλαδή, λες.
0: Έτσι όπως θα κάνεις.
1: Ναι. Γιάννη Κομπότη, θαυμαστά τα έργα σου.
0: Ανοίγεται, ξέρεις, και το λέω και για το Μέγκα, ας πούμε, που δουλεύει. Ναι. Ανοίγει μια πόρτα στην καριέρα σου, για τους Μαλέλιδες.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν, πώς κάνει ο Ευαγγελάτος που λέει simulation, μου διαφέρει πώς λέγεται η λέξη, που αναπαριστούν τη σκηνή. Κάνουν αναπαράσταση τη σκηνή. Έτσι, είναι ο Ευαγγελάτος και μπαίνει, ξέρω, σε ένα υποβρύχιο.
1: Ναι, αυτά.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσα να το κάνω στο αθλητικό και να έχει εσένα, ξέρω εγώ, να είσαι. Τι να κάνει, ξέρω εγώ, τον Κομπότη όταν μιλάμε με τον Παπαδόπουλο.
1: Να κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Να εμφανίζομαι πίσω του.
0: Να εμφανίζεται να τα πόδι. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην γίνει.
0: Άμα
1: το ζητήσω.
0: Να είναι ο χώρο, να είναι ο συμμιλέσαν ο χώρο, δηλαδή να δείχνει τριζιδιάδοτο το χώρο των αποδητηρίων του Λεβαδιακού.
1: Ναι.
0: Και να είσαι εσύ μέσα, ξέρει. Θα βάλουμε να είναι και μερικοί παίκτες.
1: Παιδί μου, άμα το ζητήσω από τον πρόεδρο,
0: ναι.
1: Θα μου το κάνει, δεν χρειάζεται να γίνει.
0: Και τώρα το Βαγγέλη ή
1: το Γιάννη. Το Γιάννη,
0: ο Γιάννης θα το κάνει.
1: Θα μου το κάνει, δηλαδή, αλλά να βγάλει μια φωτογραφία.
0: Ναι, θα βγάλει μια φωτογραφία και θα βγαίνει στο δελτίο στο τέλος τα αθλητικά νέα και θα έχει τέτοιες σκηνές που είπες όπως τον Παπαδόπουλο που μιλάει, που δεν το ξέρουμε τι έλεγε. Έτσι, πώς το Παπαδόπουλο. Τι έλεγε.
1: Ο Παπαδόπουλο πότε.
0: Τώρα πιο πριν που έκανε την παράσταση.
1: Από έλεγε το ότι πάμε για πρωτάθλημα και τα λοιπά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί.
0: Πάμε για πρωτάθλημα, θα δείχνει τα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Θα δείχνει, ξέρω εγώ, του διάφορου. Δεν είναι ο Καραχάλιο πια. Ο Καραχάλιο για μένα είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Οι Καραχάλιοι, ξέρει που θα κάθονται και θα σε ακούνε, α πούμε, και θα λε πάμε για πρωτάθλημα και τα λοιπά.
1: Μπορώ να δω.
0: Είναι άσχημο.
1: Προτιμώ να μην είναι αναπαράσταση. Να είναι.
0: Τι να είναι.
1: Να κανονικό.
0: Τι να το λες έτσι όπως το λες εμένα.
1: Ναι, να, είμαι, να μιλάνε οι άνθρωποι και να είμαι εγώ πίσω τους ακούω ή να παρεμβαίνω, ξέρω εγώ.
0: Κάτω και αυτό. Ναι, ναι, μπράβο, όπως ο Ευαγγελάτος.
1: Ναι, όπως ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε στον Νικολακό, γιατί ο Νικολακό είναι φορτωμένος ειδήσεις και,
0: έλα, ναι,
1: και τρομερά πράγματα θα πει σήμερα, ναι, το ξέρεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, έχουμε ναι, Νικολακό.
1: Νομίζω ναι.
2: Αντώνηδες, τι κάνετε.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν μια, επιτέλους ας πούμε, μια καλή τελευταία γεύση από το Καραϊσκάκι, τον κόσμο που πήγε και αυτόν που είδα από τηλεόραση. Έκανε τη δουλειά που λέμε Ολυμπιακός, ας πούμε επαγγελματικά, με αυτό το 1-0. Και τώρα θα πάει στη Φιλαδέλφια να δει αν μπορεί να κάνει διπλό. Ιδάλλως θα πρέπει να περιμένει τον Παναθηναϊκό να πάρει αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, που δεν μοιάζει και το πιο ας πούμε πιθανό όχι πράγμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τέλος πάντων.
1: Μοιάζει το πιο πιθανό επίσης.
2: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπό νορμάλ συνθήκες, αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση, πρέπει να κάνει διπλό. Okay. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα ας πούμε. Η ΑΕΚ δείχνει σε καλή κατάσταση παρότι είναι το μεθύσι της κατάκτησης του τίτλου. Okay, θα το δούμε αυτά και αύριο και μεθαύριο. Πιστεύω ότι κλειδί της νίκης θες ήταν η απόφαση του Μεντιλίμπαρ να αλλάξει εντερφόρ. Ο Ταρέμι μπορεί ούτε αυτός να μην σκόραρε, καθότι υπάρχει και κατάρα πλέον, 4 μήνες δεν βάζει γκολ στο Καραϊσκάκι κανένας κυνηγός, ούτε καν επιθετικογενής παίκτης, όχι σέντερφορ. Αλλά okay, ήταν ένας σέντερφορ που μπήκε κανονικά στο παιχνίδι, στις φάσεις, τον αισθάνθηκε η άμυνα. Τέλος πάντων το γκολ ήταν δικό του ουσιαστικά. Αυτό νομίζω ότι ήταν η διαφορά που είχε ο Ολυμπιακός, είχε τον Ταρέμι.
1: Αφομένει όμως ρε Κώστα. Δηλαδή,
2: να μην είναι, δεν θα είναι αγχωμένοι. Αφού να βάλουν γκολ.
1: Ρεσί
2: Αντώνη,
1: ναι.
2: Έχει να βάλει γκολ, πρόσεξε με. Ο Ζέλσον έχει να βάλει γκολ στο Καραϊσκάκι από τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Τσικίνιο από τον Νοέμβριο. Ο Ελκαμπή από το Βόλο. Ο Τσικίνιο από τον Νοέμβριο. Ο Ελκαμπή από το

0: αποδείξουν που θα πάει.
1: Ο Κωστίνια σε τρεις φάσεις είχε ένα στρέμμα γήπεδο να πάει να συντράξει και συντράξει από τη όλη τη μάνα. Ναι.
0: Κωστίνια,
1: είναι όλη, ναι. Όλη η λογική είναι άντε να πάμε την μπάλα μπροστά, μπα και γίνει κάτι, α πούμε. Δηλαδή.
0: Ρίση, σου μιλά για τελειώματα. Ναι. Ο άλλο την έχει την μπάλα στρωμένη μπροστά.
1: Χτε αυτά τα τελειώματα που λέτε. Σε αυτά τα τελειώματα που λέτε, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι. Περιμένουν πάσα, ας πούμε. Και σε μια κανονική ομάδα δεν σουτάρεις από εκεί. Δηλαδή, ο Ζέλσον, παραδείγματος χάρη. Είναι απλά για πέντε δευτερόλεπτα.
0: Η συγκεκριμένη φάση.
1: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη
1: δεν συνεργάζονται, δεν δίνουν πάσα.
0: Είναι επίπεδου γάμα κατηγορία. Αν δεν πείτε, γιατί είμαστε φίλοι.
2: Ο Τσικίνιο, θυμηθείτε στην αρχή του ματς, γύρω στο 30, τι ωραία γύρισε το σώμα του και βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα και την πέταξε 2 μέτρα out.
0: Ναι, φοβερό.
2: Που βγήκε πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, έκανε το δύσκολο. Έκανε το δύσκολο. Είναι αγχωμένοι γιατί τα έκαναν μουσκεμά και το κατάλαβαν λίγο καθυστερημένα.
0: Τέλειωστο η μπάλα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που το βγάζει ο Λαφών, του Ταρέμι, δεν είναι καλό το τέλειωμα. Κανονικά, εντάξει, μπράβο του Λαφών ότι το βγάλε, το πάνω από το κεφάλι.
2: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι πάντως το τελειώνει εκεί ο
0: Μεγγέλη. Μεγγέλη να αντιχτυπήσει κάτω και να περάσει πάνω από το κεφάλι το τέρμα, μπράβο.
2: Ο Λαφών είναι σε καλή κατάσταση τελευταία.
0: Πολύ κατάσταση.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι. Ναι, είναι σε καλή κατάσταση. Αμυντικά, ο Ολυμπιακός στάθηκε καλά. Στάθηκε καλά. Μόνο ο Τετέι πήγε να βγει ένα-δύο φορές, δύο-τρεις φορές.
0: Εκεί πέρα με τον Τζορλάκη που.
1: Και στο πρώτο ημίχρονο βασικά, ό,τι έκανε ο Τετέι. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, αν και κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα ο Παναθηναϊκός.
2: Στο πρώτο τέταρτο, ο Παναθηναϊκός το πήγε το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει απειλητικός ο Παναθηναϊκός.
2: Σωστά.
1: Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, υπό ποια έννοια, ότι ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη δουλειά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά είναι και δύσκολο αυτό ο Παναθηναϊκός που είδαμε χθες να κόψει βαθμού από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι όπως είναι η βαθμολογία, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος. Ό,τι και να γίνει στη Φιλαδέλφεια.
2: Παιδιά, το πρώτο. Το θέμα με τον Ολυμπιακό είναι ότι αν δείτε τα στατιστικά του αναμάτς, χθες ο Παναθηναϊκός είχε 0 τελικές. Θέλω να πω κάτι καλό πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός για να έχει 0 τελικές, έτσι δεν είναι.
0: Όχι,
2: κάτι
0: το μεγάλο καλό. Πρόβλημα δεν είναι η άμυνα, το πρόβλημα είναι στην επίδραση.
2: Κάτσε να σου πω, ο ΠΑΟΚ είχε 2 τελικές εντός εστίας. Ο Παναθηναϊκός είχε 0. Ο ΠΑΟΚ είχε 2 προχθές. Η μία μπήκε μέσα. Η ΑΕΚ είχε 1 τελική στο Καραϊσκάκι. Μπήκε μέσα. Εντάξει. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό βέβαια είναι και ο τύπος των τελικών που έχει ο άλλος. Γιατί αν ο άλλος φύγει μόνος του, μπορεί να έχει 1 τελική.
2: Και ναι, αδερφέ, τον γκολ του Κοϊτά, η μοναδική τελική της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, σε μια άθλια εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό το σουτ, άμα το ξανακάνει 10 φορές ο Κοϊτά, δεν νομίζω ποτέ να το σουτάρει ξανά έτσι.
1: Τι θες να πεις δηλαδή, τι είναι ατυχία, ας πούμε. Η Λάρισα δεν είχε καμία τελική, του πήρε 0-0. Η Λιβαδιά είναι. Είχε 2 τελικές και του πήρε καθ'
2: 0-0. Αυτό είναι το επιθετικό κομμάτι. Εγώ λέω για το αμυντικό.
0: Μπάλα, αυτό λέμε, για την άμυνα.
1: Η άμυνα δεν κάνεις πρωταθλητισμό με την άμυνα, παιδιά. Η άμυνα είναι για να παίξουμε στην Ευρώπη, να σταθούμε απέναντι στην τέτοια. Άμα περιμένεις να πας στο πρωτάθλημα με την άμυνα, καλή νύχτα και έφυξε.
2: Άμα είσαι στοιχειωδός αποτελεσματικός, στοιχειωδός, αν είσαι. Δηλαδή αυτά τα περίφημα...
0: Πάντως ήταν η επίθεση το πρόβλημα του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού.
2: Καλά,
1: το παιχνίδι του ήταν. Το παιχνίδι του. Το παιχνίδι του, η δημιουργία, ο Μεντιλίμπαρ. Το παιχνίδι του, μπορεί να αυτό ο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω, δεν βλέπω τις προπονήσεις. Εγώ βλέπω μια ομάδα, ας πούμε, επιθετικά δεν πασάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ρε συμπαίνει ο άλλος μόνος του με την μπάλα, τι να πασάρει, αφού δεν έχει πάσα. Εκεί πέρα είναι, τέλειος.
1: Μια φάση έκανε μόνο. Αυτή που μπήκε με την
0: μπάλα. Τι εννοείς, ο Ταρέμι, δεν έκανε
1: 15 φάσεις γίνανε και δεν πασάρουν, ρε εσύ. Μόνο κοιτάζουν να δουν.
0: Είχανε τις πάσεις εκείνη τη στιγμή.
1: Έχουνε πάσεις.
2: Σε αυτό το μάτσο, όχι, σε προηγούμενα, ναι, χτες δεν έγινε τόσο πολύ αυτό. Απλά το έχει στο μυαλό το κάρπετ σαν γενικό, ας πούμε. Τέτοιο που ισχύει.
0: Όλα τα λάθη, 500 λάθη όλοι κάνουν.
2: Άμα δείτε, παιδιά, τα φοβερά και τρομερά, όπως τα λένε, ex-goal.
1: Πιστεύω ότι πήγαμε αυτά.
2: Έχει τον Ολυμπιακό. Να πρέπει να έχει βάλει 15 γκολ παραπάνω.
0: Δεν με άκουσα ότι και τι πιστεύει εσύ.
2: Λιγότερα, συγγνώμη, από όσα έχει βάλει. Πρόσεξε, 15 γκολ λιγότερα. Είναι απίστευτο το νούμερο 15
0: τι
2: λιγότερα. Αλλά,
0: οκ,
2: τι άπεις.
1: Εγώ τα γκολ δεν τα ακούω και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι στατιστικές οι οποίες θολώνουν τα νερά.
0: Ωραία.
1: Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ζήτημα σε όλες τις ομάδες, το οποίο είναι πολύ πιο βασικό από τα γκολ κτλ. Που είναι η νοοτροπία, είναι το τι μπάλα θέλεις να παίξεις. Είναι το τι προσπαθείς. Δηλαδή, αν μου φτιάξεις μια ομάδα η οποία παίζει με τη Λάρισα για να βάλει 5 γκολ, υπάρχει πιθανότητα αυτή η ομάδα στα ντέρμπι που θα δημιουργήσει λιγότερο να δημιουργήσει.

0: λιγότερο και να βάλει γκολ. Αν μου φτιάχνει μια ομάδα η οποία στα 5 γκολ θέλει να κάνει 5 φάσει με την ΑΕΛ και να βάλει ένα γκολ και να κερδίσει ένα 0 και αν αυτοί βγουν μπροστά να κάνει και μια αντεπίθεση και να το κάνουμε θρίαμβο, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος, αυτή η ομάδα θα έχει πρόβλημα όταν βρίσκει ομίλες καλύτερες, ας πούμε. Αυτό είναι γενικότερο θέμα. Δεν μπορείς, για μένα, για να πάρεις το πρωτάθλημα, πρέπει να βάζεις γκολ. Δεν κάνεις Ολυμπιακός που έχει απαιτητικό κόσμο,
1: ναι,
0: που έχει έδρα.
1: Δεν βάζει γκολ, δεν βάζουν γκολ σε σέντερ φόρ σου.
0: Δεν είναι μόνο σέντερ φόρ σου. Ο σέντερ φόρ σου είναι πρώτος χώρος στο πρωτάθλημα. Ο Ελκαμπή. Και ο Ταρέμι έχει βάλει καμιά δεκαριά. Οι άλλοι δεν βάζουν.
1: Όχι.
0: Και δεν βάζουν γιατί δεν πατάνε η περιοχή.
1: Είχαν βάλει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εντάξει. Και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, ρε Σικώστα, οι άλλοι δεν βάζανε πάλι. Σταματήσαν να βάζουν και αυτοί, σχόλασε ο γάμος. Βάλε γκολ. Βάλε γκολ, πάτα περιοχή.
1: Χτες
0: δύο παίκτες του Ολυμπιακού βάλανε γκολ. Ο Μπρούνο δεν μέτρησε γιατί τον βάρεδε κάτι άλλο. Ναι. Και ο Ροντινέη.
2: Okay.
0: Γιατί βάλανε γκολ. Γιατί πατήσανε τη ρημάδα την περιοχή. Φτάσανε. Ο Ροντινέη κυνηγάει μια μπάλα μόνος του. Ναι. Βρίσκει στρωμένη μπροστά του και βάζει γκολ. Ο Μπρούνο βρίσκεται εκεί πέρα μία φορά στη ζωή του, σουτάρει και βάζει γκολ. Αν δεν πατάς τη ρημάδα την περιοχή, πώς θα βάλεις γκολ. Πατάνε τρεις παίχτες. Δηλαδή ο Ζέλσον, ο Ταρέμι και ο Τσικίνιο. Τέρμα. Λήξη του προγράμματος. Οι άλλοι είναι σαν ένα ναρκοπαίδιο. Όχι στο χθεσινό, γενικά. Για όλους τους άλλους παίχτες. Για τον Γκαρσία, για τον Έσε, για τον Σιπιόνι. Για τον
1: Σιπιόνι. Χάνει τρεις ευκαιρίες ένα παιχνίδι.
0: Εντάξει, φίλε, δεν πατάνε περιοχή η ομάδα γενικά.
2: Ωραία,
0: αυτή είναι η άποψή μου. Δεν παίρνει γκολ από στιμένες φάσεις. Δεν πατάς περιοχή και μετά σκέφτεσαι λες γιατί σκοράρω. Γιατί παίζουν λίγοι. Παίρνουν τελικές προσπάθειες πάρα πολύ λίγοι. Αυτό λέω.
1: Το ίδιο έγινε και πέρσι, αλλά τα έβαζε σέντερ φόρ, έβαλε και ο Γιάρεμτσουκ 10.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε όμως φέτος.
2: Πάντως στο χρυσό μου.
0: Και πέρσι ήταν να φύγει ο Γιάρεμτσουκ, στο θυμίζω. Πέρσι ο Γιάρεμτσουκ το Δεκέμβριο είχε φύγει. Είχε υπογράψει τη Βενέτσια, είχε υπογράψει συμφωνήσει. Και πέσανε πάνω και τον αλλάξανε. Φέτος δεν ασχολείται.
2: Ωραία, τώρα τι έπρεπε να μείνει. Τρίτος να είναι ο Ταρέμι.
0: Προφανώς
2: έπρεπε. Κάποιος έπρεπε να είναι τρίτος. Οκ, τι να κάνουμε. Μαύρη ζωή έγινε, γεια.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking No. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια

0: Και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Αλλά θέλω κι άλλα.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα, έχει παίζει τίποτα σημαντικό σήμερα, όχι έτσι.
2: Τα είπα, δεν με προσέχεις.
0: Δεν σε πρόσεχα, ναι, δεν είχα το νου μου αλλού.
2: Σούπα, έχουμε ένα ΑΕΚ Άρης στοίχημα στην GBL, 7 ναι. η ώρα, έχουμε Ισπανίες.
0: Αυτό μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι. Mm. Ισπανίες έχουμε, Βαλένθια, Ράγιο, Χιρόνα, Τσιρόνα, Σεδάρ και Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, όχι καμία, με την Οβιέδο. 8, 9 και 10 και μισή.
0: Ναι.
2: Για να ρωτήσεις αυτές, 7 η ώρα το ΑΕΚ Άρης. Και στις 4 εθνικός νέο κεραμιδίου παθρακικός play-offs ανόδου. Τα πάμε.
0: Ωραία.
2: Στην εθνική.
0: Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Και τένις αλλά δεν συμμετέχουν οι δικοί μας. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω, ε.
0: Βεβαίως.
3: Αρέσεις.
2: Έχει και Bradford Ball τον play-off, ναι.
0: Mm-hmm.
3: Θέλω μια βοήθεια, ρε παιδιά. Ηλίας από το Μενίδη εγώ.
0: Καλώς τον Ηλία.
3: Ψάχνω εισιτήριο για τον τελικό, ρε φίλε. Μήπως από τα παιδιά που δεν θα πάνε. Τα χαρίζουν, τα πουλάνε.
0: Κάτσε να πας τελικό πρώτα.
3: Θα πάω, φιλό. Εγώ θα πάω. Και αν δεν πάω, θα είμαι μέσα εκεί. Εγώ.
0: Ναι.
3: Και εγώ δεν είμαι πονεμένος. Γιατί 4 χρόνια μπορεί να πηγαίνω και να μην το σηκώνω να πηγαίνω.
0: Ναι.
3: Και ψάχνω να βρω ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος, λέω, από αυτούς που ακούνε, δεν το χρειάζεται. Γιατί κάποιοι έχουν αγοράσει και δεν το θέλουν. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Και λέω, παιδί μου.
0: Μα ήδη υπάρχουν διάφορα.
2: Και τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι.
3: Προσφερθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο. Για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σχολιάσει, δεν θα πάω. Θέλω να στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει
2: στα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.
3: Το καταλαβαίνω.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Γεια σου ρε Μάριε.
2: Όταν παίρνετε από τον δρόμο θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
2: Και στη Φρατζή.
4: Είναι οκ τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί. Okay, όλοι στη Φρατζή.
2: Και είναι και οκ. Πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay.
4: Τι να σου πω, τι να σου πω. Οι άλλοι σας λένε ψέματα. Εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
2: Όχι. Δεν λέω όχι, σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
0: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Άλλο λέω. Δεν λέω εγώ παιδιά είμαι ειλικρινής. Θα ρίχνω στους άλλους με τη μία. Για πες.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι από τους πονεμένους σήμερα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη της σεζόν για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
2: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
0: Έχεις βάλει και μπόνους.
4: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
2: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει λιακάδα, γιατί εδώ λιακάδα έχουμε.
4: Στη Φραντζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
2: Άρα όχι στη Φραντζή, κυνηγά εσένα το σύννεφο. Τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων για να μην σας τρώω τον χρόνο. Έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε
2: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
4: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς.
2: Άκουσε με
4: μιλάμε
2: άκουσε
4: όλη
2: με
4: τη χρονιά για βαλίτσες.
2: Ο καθένας,
4: δεν ξέρω εγώ τι.
2: Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του. Και επιλέγει.
4: Αν βλέπει, πρόσεξε να δεις. Κάποια πράγματα, φίλε, έχουν οπτική γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
2: Δεν θα μου δεν πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
4: Εσύ δηλαδή με όποιο μάτι ας πούμε έβλεπες τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. Έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται ας πούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
4: Α, μπράβο. Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ...
2: Δεν λέω, εάν εγώ λοιπόν σου... Περίμε τώρα, γιατί σου λέω, θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις, μας λένε στο Σπορ FM, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα?
4: Ναι, με κάλυψες, με κάλυψες. Με κάλυψες γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίσης στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακαλώ.
2: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτρανα και έξω από τα αθλητικά.
0: Ναι, μα.
2: Τέλος πάντων.
0: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
2: πάμε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
5: Γεια σας. Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
5: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας. Δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.
2: Τα καλύτερα χάσατε.
5: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
2: Όχι, αστείευα.
5: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς. Σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουνε καλά, δεν θα έρθουνε καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα. Δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφιλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Wins for FM και να διαβάσεις το Ρομπόλι.
2: Και εσείς το βράδυ θα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
2: Με ωραία, την λογική, ωραία. Όχι άποψη, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσω την εικόνα και την ανάλυση.
5: Ναι.
2: Ωραία.
5: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες...
0: Συγχώρεσαι.
2: Βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
0: Μην κλείσεις, πρέπει να πάμε στο Δεσίλα.
2: Έλα Διονύση.
0: Έλα Διονύση. Τον έχουμε το Διονύση. Δύο. Πάμε. Διονύση.
6: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
6: Καλησπέρα. Να πω ότι οριστικά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή και κλεισμένον.
0: Και κλεισμένον, ναι.
6: Το αίτημα του Παναθηναϊκού για...
0: Δεν έγινε δεκτό, ναι.
6: Ναι, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης ΔΕΑΒΑ απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτό για να πάει του χρόνου δηλαδή στην πρεμιέρα για να είναι το τελευταίο επίσημο με κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε την Κυριακή οριστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένον το χειρόν.
2: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Επιστρέφουμε στον
2: άλλο κόσμο. Συγγνώμη για διακοπή.
5: Όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο. Και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος. Και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια...
0: Γενικώς, αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ή γιατί αυτό ή το άλλο.
5: Δεν ήταν ένα
0: καλό παιχνίδι. Να μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό?
2: Όχι, εντάξει.
0: Γενικώς όμως είδαμε καλά παιχνίδια.
2: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους, ήταν εξαιρετικό.
0: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
2: Ναι, εγώ λέω ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες δεν ήταν.
0: Κάποια παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
5: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό. Δηλαδή στο NBA ο Ναν στα σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα έναν Ναν όπως ήταν στο NBA, που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του δώσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. Που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
0: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
2: Ο Γκραντ πέρσι και πρόπερσι ήταν κομπιούτερ.
0: Ο καθένας έχει κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Ναν, για μένα είναι ο Λούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά. Και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Ναν, άλλη θέση είναι του Ζλούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο. Δηλαδή, ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά, ο Γκραντ έχει κάνει 2 χρόνια απίστευτα πράγματα.
5: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκάθαρα ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχαν στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
2: Όχι. Κεστί, απλά επειδή όπως λες δεν έχεις την παιχνίδια, δεν έχεις σφαιρική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους ισχυρότερους Ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
2: Ναι, πόσο μάλλον ήταν όντως σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι τις χειρότερες του εμφανίσεις. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να παίρνεις να τα λέμε. Πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
0: Ένας φίλος μου γράφει: προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
2: Κύριε Σταύρο, μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα,
0: κύριε Σταύρο,
2: να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς το έχουν
0: δει. Εσύ φταίς.
2: Πού έδινα δώρα?
0: Δίνει συνέχεια, δεν κάνεις καλή δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
2: Μπορεί, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Μπορείς παρακαλώ να με βάλεις τηλεοφόρο την Κυριακή, λες και με πορτιέρι στο γήπεδο. Θα πεις ότι είμαι βοηθός σου και ότι δουλεύω στο Sport FM. Θα σου δώσω 200 ευρώ. Αφού δεν θα πάω, πώς θα σε βάλω μαζί μου ως βοηθό?
0: Δεν θα πας εσύ γιατί το επιλέγεις να πας. Μπορείς να πάρεις διαπίστευση και να πας.
2: Εντάξει, υπάρχουν και τόσα παιδιά που να το ρεπορτάζ πρέπει να ακούω όποιος θέλει.
0: Εγώ που το επιλέγω να πάω, θα πάρω τα 200 ευρώ για να το ρεπάω.
2: 300, γιατί είναι και άλλη.
0: Ναι.
2: Άλλη φάστα να πας με τον Μπάμπη.
0: Πάμε.
2: Τι γίνεται. Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
8: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
8: Αλέξανδρος από Κερατσίνη Κυκαρία.
0: Από Κερατσίνη.
8: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
0: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω.
2: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα. Και λέω...
0: Την Ικαρία δεν έπιασα. Το Κερατσίνη Ικαρία, το έπιασα.
2: Είδες, οι δυο μας κάνουμε ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη, έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
0: Αλέξανδρο.
2: Έλα, Αλέξανδρο.
8: Είμαι οδηγός εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Στη Φραντζή.
8: Όχι.
0: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή, να πάρουν τηλέφωνο.
2: Πήρανε.
0: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
2: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει, αλλά 3-4 είναι.
8: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλος από πριν, σας ακούω, κάνα εξάμηνο.
2: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φράτζη? Του κάνεις πλάκα τώρα, στη Φράτζη, έτσι. Μοιράζουν κάτι στη Φράτζη. Να περάσουν.
0: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους Αθήνας.
2: Κοντά σε μένα, το ξέρω. Αλλά
8: στην άκρη όλοι και μιλάμε.
2: Θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάρουμε στη Φραντζή από δίπλα παρκαρισμένους με αλάρμ. Όλοι μιλάνε στα τηλέφωνα. Τι γίνεται, όλοι στο Sport FM.
8: Έτσι ακριβώς.
2: Λένε πάνω, για Αλέξανδρε, Αλέξανδρε.
8: Τίποτα, έτσι πειράζει.
2: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραία τύπο.
8: Επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, έχουμε να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς το Final Four.
2: Εντάξει, φαβόρι είναι νομίζω ο Ολυμπιακός.
8: Φαβορί, για να δούμε, αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι, ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος είναι, την έχει, όπου την έχει βρει τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει, για να δούμε ποια θα περάσει.
2: Έχει, ζουμάκι.
0: Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Βαλένθια Ρεάλ.
2: Όχι
0: ιστορικά.
2: Ναι, φίλος, ναι.
0: Επειδή είναι φίλος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
8: με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
2: Χαίρετε.
9: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Για χαρά.
2: Δεν είναι από τη Φρατζή, κύριος.
0: Δεν είσαι Φρατζή εσύ, ε. Πώς.
2: Μην τον μπλοκάρεις τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
9: Μαζί μιλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φρατζή.
9: Δεν είμαι στη Φρατζή, είμαι στη Ρόντου Λίνδου εγώ.
0: Στη ποια είσαι?
9: Στη Ρόδου Λίνδου.
2: Ρόδου Λίνδου.
0: Στη Ρόδο, στο Λίνδου.
9: Από Ρόδο, από Ρόδο.
0: Από Ρόδο, ναι, ναι.
2: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος?
9: Είμαι Διαγόρας. Ναι. Τις μικρές ομάδες είναι Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και ωραία. Διαγόρας.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, φίλε μου, πήρα να σου πω ότι χθες δηλαδή βλέπαμε τα παιχνίδια και πρώτη φορά ήταν Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν τον κόλ της ΑΕΚ. Το χάρηκα. Λέω μπράβο ρε παιδιά, σπαρτώ.
2: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα. Συμβαίνει. Ο καθένας ό,τι θέλει.
9: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
2: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
9: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι στις προσκλήσεις. Μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο. Αν θέλει κάτι...
2: Ναι, και Πασίγιο στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Πασίγιο.
9: Για τον Νίκο Τσμπού, για τον Παπαρένα, για τον Παπαρένα.
2: Α, για τον Παπαρένα. Τι γίνεται.
9: Για την Φιλαδέλφια, για την Κυριακή.
2: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, θα τα δώσουμε.
9: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
2: Ωραία.
9: Άμα θέλει, επίσης δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
2: Ρε, τι γίνεται.
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε, πάμε παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
2: Ο Νονός.
10: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστέψετε.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν το πιστέψετε. Πέρα από τη Φραντζή θα πει. Ναι.
10: Από Συγκρού είμαι κολλημένος στην Καλλιρόης, είμαι 30 μέτρα πριν τη Φραντζή. Από Βουλιά.
2: Πώς να μην είσαι φραγμένος, όλη η Φραντζή έχει κλείσει.
10: Από Παραλιακή θα σας έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή με στην Καλλιρόης, λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
0: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
10: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα, που είμαι στον αέρα και σας μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε κι εσείς. Mm-hmm. Είμαι τρομερά ενοχλημένος, στεναχωρημένος κτλ. Έχουμε περάσει... Με ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
10: Λοιπόν, έχουμε περάσει...
2: Κατ' εξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα
10: λοιπόν,
2: είσαι στα σύνορα.
10: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χτεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτεθ, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι, από ό,τι δήλωσε.
2: Άρα πώς θες να σου ζητήσει συγγνώμη?
0: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ χθες για μια ακόμη φορά ήταν αλλού.
2: Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί πως... Τρέχει το project και βελτιώνεται. Δεν μπορεί να πει, θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητά συγγνώμη.
10: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την άκρη.
2: Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
10: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει στο δομολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα εις άξια, τουλάχιστον αν θέλετε, όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
2: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
10: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας?
2: Εγώ σου εξηγώ γιατί δεν άκουσες συγγνώμη από τον Μπενίτε.
10: Και να μας πει, τουλάχιστον εντάξει, ρε παιδιά, ζω ένα κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
2: Έτσι τα βλέπει αυτός.
10: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
10: Ναι, ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω.
2: Πέρι.
10: Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Αταμάν για τον μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα, ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, στη Γασταύρωση.
2: Μπήκε, εντάξει. Μπήκε Φραντζή. Λοιπόν, θα ακούσουμε κατά εμβολισμούς τώρα.
10: Να πει αντρικά, απέτυχα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς τους 500 λαλάκες που ήταν χθες στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
2: Έδωσε συγχαρητήρια στην Βαλένθια.
10: Πού είναι αυτή η τριχυλάδα μας. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον και από εκεί που ξεκινήσαμε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς. Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και αν θέλετε βέβαια να το σχολιάσετε. Είμαστε στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδειγμα και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή την διετία αλλάξανε όλα. Και όλα αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς τους Ολυμπιακούς, τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δύναμη και είχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε και την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν ξεσηκώνεται, δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Σαρπ, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα, νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στο μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
2: Όχι, είναι αλήθεια.
10: Ναι. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά... να αφήσω ένα μήνυμα και χωρίς λαό πότε ήταν.
2: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
10: Ναι.
2: Δηλαδή, okay.
10: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό.
2: Πες το και να κλείσουμε, ναι.
10: Ναι, συγγνώμη.
2: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
10: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια να δούμε πολύ όμορφο μπάσκετ.
2: Να είσαι καλά.
10: Να είστε καλά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω εγώ όχι 200, 400 ευρώ να πας μόνος σου και να του στείλεις σε 50 λεπτά φωτογραφίες. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.

0: Jonathan Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και επιθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα επίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδος. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: 2-10-95-79-2-83-4 και 5 γράμμα όλες ανοιχτές για όλους σας. Οπότε πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
3: Είμαστε καλά.
1: Ωραία. Και εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, δεν σας πήρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε στην Ευρωλίγκα το Παναθηναϊκό συνέχεια και φτάσει 11-0. Δεν σας πήρα.
3: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου λέγανε εντάξει δεν έχει νόημα, αλλά αυτά τα παιχνίδια λέει δεν είναι σημαντικά. Δεν σας πήρα στο 2-1 από μείωση Βαλένθια, γιατί πάλι μου λέγανε φίλοι μου. Εντάξει λέει, αυτό έγινε λέει για να μπορέσει.
3: Καλά, εσύ μιλάγες με τους φίλους σου και σκεφτόσουν εμάς, δηλαδή δεν
1: κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα οι φίλοι σου τι σου είπανε?
1: Θα σας πω. Έλεγαν σας παράλληλο, μου λέγανε όχι λέει, αυτό έγινε λέει για να πάει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Μετά, πάλι δεν σας πήρα στο 2-2, γιατί μου λέγανε φίλοι μου, έλα, θα καθαρίσουμε το σημαντικό μάτς που παίρνει πάντα ο κύριος Αταμάν, παίρνει τα σημαντικά μάτς, 3-2 με στην έδρα του. Λοιπόν, τώρα που έχασε.
3: Τώρα δεν σε θέλουμε εμείς ρε φίλε.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα?
3: Δεν σε θέλουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε?
1: Εγώ πήρα να ρωτήσω τα σημαντικά τα μάτς θα παίρνει ο κύριος Αταμάν ή όχι? Αυτό πήρα να ρωτήσω.
3: Εντάξει, ο κύριος Αταμάν έχει πάρει σημαντικά.
0: Αλλά παίρνει άλλα, όχι, κάτι δεν τα παίρνει όλα.
1: Έχει πάρει, περίμενε. Έχει πάρει δηλαδή, μιλάμε να έχει πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη ή δεύτερο, έτσι?
3: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να... Μιλάμε τώρα να έχει 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να χάσει. Να έχεις το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη να χάσεις.
0: Χάνει και το πρώτο μπάτζετ. Με την ίδια λογική δεν θα κατεβαίνει κανένας να παίξει. Ποιος θα είναι το πιο ακριβό ρόστερ, θα του το δίναν το τρόπο και γεια σας.
1: Ναι, αλλά είπε όμως ότι είμαι ο καλύτερος λίτ της δεκαετίας. Έτσι είπε.
3: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Ναι.
3: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Εγώ δεν είμαι στη Φραντζή.
3: Πώς?
4: Αλλά δεν είμαι λέω στη Φραντζή, αλλά είμαι εκεί που έχει ωραία θέα, καλή θέα.
3: Κοντά είσαι.
4: Μάλιστα, ναι. Καταρχάς είστε ωραίοι. Από εσάς έχουμε ξαναμιλήσει κανένα.
3: Εγώ είμαι ωραίος, αυτός είναι σκατομούτσου.
0: Εγώ είμαι πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος.
4: Καταρχάς δεν βρίζουμε, είπαμε.
3: Δεν έβρισκε το σκατομούτσουλος. Χαρακτηρισμός είναι.
4: Ναι, σωστό.
3: Είναι χαρακτηρισμός και...
0: Άσχημος.
3: Δίνει ακριβώς...
0: Όχι.
3: Δίνει ακριβώς... Τι ακριβώς
0: είναι. Δεν τον αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Τον επιστρέφω.
4: Από αγάπη είναι αυτά. Αυτά είναι αγαπησιάρικα.
0: Πολύ αγάπη. Ξεχυλίζουν εδώ η αγάπη.
4: Ναι. Εγώ πήγα να πω ότι ο Παζιάννα θα επιστρέψει δυνατότερος. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επιστρέψει πιο γερός και πιο δυνατός. Θα κάνουμε ένα σύνταξη δυνάμει και θα τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε. Πάμε. Παρακαλώ.
5: Έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Μπίλι, 13 Σύρος.
3: Έλα ρε Μπίλι, πού είσαι Σύρε?
5: Τι χαμπαριά.
3: Τίποτα ρε, τι χαμπαριά.
5: Άσε, χτες δεν κοιμηθήκαμε, αλλά δεν μας νοιάζει τίποτα.
3: Κερδάτε, δεν κοιμάστε. Χάνετε, δεν κοιμάστε. Τι θα κάνει, τι θα γίνει με εσάς?
0: Ινσόμνια.
5: Ξέρω. Τι ήθελα να πω, εντάξει, το παιχνίδι χτες το χάσαμε μόνοι μας. Ξεκάθαρα. Με 20 λάθη, η ομάδα μπάσκετ δεν υφίσταται. Με χαμένες βολές, με χαμένα lay-up. Παίχτες τέτοιας εμβέλειας. Κόκκινη σημαία. Έτσι δεν είναι? Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Υπάρχουν και κακές βραδιές, όντως. Έχουν χάσει. Έλα, κάποια lay-up.
5: Lay-up τώρα, lay-up. Είναι το πρώτο που μαθαίνεις με τον πάσιμο. 1-2 αριστερό. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 3 στα 20 shoot. Αυτοί είναι παίχτες τώρα εκατομμυρίων. Δείχνουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Ή χαλαρά είναι πολύ τα πράγματα από τον πρόεδρο που έτσι τα βλέπω. Που πήγε χτες το μεσημέρι να τους επισκεφτεί και ούτε το βλέμμα τους δεν σήκωσαν να τον έδωνε. Αντί να τους δώσει από μια μπουνιά στο στένο του καθενός να του υπενθυμίζει που παίζει και τι πρέπει να κάνει σήμερα.
3: Είμαστε κατά της βίας.
0: Παιδιά τώρα.
5: Ναι, τη στήλη του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
5: του φιλικού, όχι να πάρει το. Του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
5: να του ξυπνήσει λίγο το αίμα.
3: Μια στη μούρη φιλική δεν την ξέρω εγώ αυτή να είναι.
5: Έλα μωρέ λίγο τίναγμα στο στέρνο να δει που παίζει. Να υπενθυμίσει λίγο
0: το σοκ. Άσε το που παίζει. Αυτός δεν ήθελε ο παίκτης ο κάθε παίκτης να είναι στο Final Four.
5: Έλα εντάξει, ο άλλος είχε πάει, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Ο άλλος κάνει υπερατλαντικά ταξίδια σε τέτοια κρίση. Το 1/3 της Ελλάδας κάνει τον ύπνο του και ο άλλος είναι Αντάν. Αντί να του πει κάποιος από τη διοίκηση που πας ρε Καραμήτρο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Στο ρε, πότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέω.
5: Εντάξει τώρα, Σταύρο, εντάξει.
0: Μπορεί έτσι να αποφορτίζεται.
5: Αυτά στην ομάδα σου.
0: Και αυτά στη δική σου. Προφανώς δεν τη δική σου ούτε εσύ ούτε εγώ την ομάδα. Ο καθένας δική όπως καταλαβαίνει.
5: Ναι.
0: Και ξαναλέω, εάν εσύ θεωρείς ότι εσύ ήθελες να είσαι, εσύ, αν θεωρείς ότι εσύ ήθελες περισσότερο να είναι Παναθηναϊκός στο Final Four από ότι ήθελε ο Ναν, ο Οσμάν, ξέρω εγώ, ο Χι, ο Ψι, τι να σου πω.
5: Όχι ρε παιδί μου, τον καημό μας λέμε και άκουσε κάτι και...
0: Είναι άλλο, άκουσα λίγο, είναι άλλο είχε κακό πρόσωπο, ναι. Άλλο ήταν κακό ναι. Ο Παναθηναϊκός χθες, άλλο δεν ήθελε να ήταν αδιάφορο. Έχει διαφορά.
5: Ναι, έχει διαφορά. Όλα μαζί ήταν. Και φταίνε όλοι. Από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, όλοι να συμμορφωθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι παίκτες είναι πολλών εκατομμυρίων, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση να λύσεις συμβόλαια, να κάνεις να δείξεις. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να φτιάξουν τα μυαλά τους και να δούνε που παίζουν, πραγματικά. Και αυτό να το κάνουν στο πρωτάθλημα. Αλλιώς τι να πω, όλη η χρονιά fail, όλοι.
3: Ευχαριστούμε, καλά. Πάμε παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ μιλάω.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα, να μιλήσω και εγώ για το στραπάτσο του Παναθηναϊκού εχθές που έπαθε η ομάδα. Άκουσα πριν που λέγανε διάφοροι φίλοι και εσείς επίσης ότι τα μπάτες δεν παίζουν καμιά σημασία και όντως αυτό είναι και το ωραίο.
0: Όχι, παίζουν σημασία. Δεν είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάτσο.
2: Το κατάλαβα, Σταύρο, όπως το είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, στο μπάσκετ, ας πούμε, από τις 10 φορές τις 9 θα κερδίσει πιο ακριβή. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει τις 7 η πιο ακριβή ομάδα. Οπότε εκεί είναι πιο μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο δημοφιλές. Τέλος πάντων, άσχετα με το ποδόσφαιρο. Το κακό για μένα είναι ότι όλες οι ομάδες σίγουρα περνάνε κάμψεις και με καλή ομάδα να έχεις φτιάξει, για λίγο μπάτζετ να έχεις και καλό προπονητή. Μπορεί να συμβεί κάτι μια χρονιά να μην πάει καλά, όπως συγκεκριμένη που δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά στο Παναθηναϊκό. Το μεγάλο κακό για μένα όμως δεν είναι αυτό, το ότι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Εντάξει, το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται, θα το δούμε κι αυτό. Έτσι, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν είναι ομάδα για πρωτάθλημα μόνο Παναθηναϊκός, αυτή που έχει στήσει φέτος, ειδικά για να πω. Το μεγάλο κακό, παιδιά, είναι ότι οι υγιείς φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι, όχι οι βαμμένοι που λέμε, έτσι, οι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, γυρίζουν και λένε συγχαρητήρια στην ομάδα που φτιάξε ο Μπαρτζόκας. Αυτό είναι εξωφρενικό. Καλώς λένε τα συγχαρητήρια, έτσι, δεν λέω για τους που το λένε. Έτσι, καλώς τα λένε, έχουν δίκιο, βεβαίως. Έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Άσχετο τι έχει κάνει, το πόσο τοξικός είναι. Άσερα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα όντως. Αλλά η κατάδια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου είναι αυτή. Το ότι κατάφερε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αυτούς που θέλει δηλαδή στο Telekom Arena και όχι τους χούλιγκαν, να λένε συγχαρητήρια στο αντίπαλο βέβαιος και καλό κάνουνε, αλλά όχι στο συγκεκριμένο γιατί υπάρχει και μεγάλη κούτρα μεταξύ τους. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει ξεφύλλα. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη και να
3: φύγει. Πάμε
0: για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
6: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Τούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με. Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλίγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Όπα. Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Ορίστε.
16: Ναι.
3: Γεια σας.
16: Εγώ είμαι, παιδιά.
3: Ναι, ναι.
16: Απα, πώς και έτσι, πρώτος έλλειψη έχουμε σήμερα.
3: Έκανε λάθος ο ηχολήπτης, λέγε.
16: Ρε, παιδιά. Δεν εγώ, βλέποντας τον αγώνα χθες και όλους τους πέντε αγώνες, διέγνωσα μία τρικυμία εν κρανίο. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση, του Αταμάν εννοείται. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση μίας ομάδας με σύστημα, εναντίον μίας ομάδας, πες παιδί μου μέσα και παίξε μπάλα. Δεν το βλέπετε. Εσείς δεν το είδατε, με συγχωρείτε. Δεν το είδατε κι εσείς.
3: Δεν έχουμε
16: αυτό.
3: Τόσο πολύ μεγάλες γνώσεις για να... πούμε τι ακριβώς έγινε.
16: Δηλαδή όταν βγαίνεις στο ημίχρονο και λες παίζαμε με τέσσερις,
3: αυτό είναι φάουλ. Αυτό είναι φάουλ, άστε, δεν το συζητάμε.
16: Και κάθε μήνα έδιωχνε και ένα παίκτη.
3: Αυτό
16: κάθε
3: είναι
16: μήνα
3: φάουλ.
16: Και ένα φάουλ.
3: Αυτό είναι φάουλ.
16: Ένα, το ένα φάουλ πίσω απ' άλλο. Εσείς είδατε κάνα σύστημα.
0: Βοήθα Παναγιά.
16: Βοήθα Παναγία, αυτό λέω και εγώ. Πες μέσα παιδί μου και βάλε τα γκολ. Παίξε μπάλα εσύ. Βάλε καλάθια. Αυτό ήταν το σύστημα. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό το σύστημα. Και κάτι άλλο. Εντάξει, η σιωπή σας προς απάντησή μου. Κάτι άλλο. Δέχεστε τον όρο εχθρική διαιτησία.
3: Κοίταξε, σε κάποια μπάτσα μπορεί και να γίνει, ναι. Είχε κακές διαιτησίες γενικώς.
16: Είχε κακή διαιτησία. Οι διαιτητές υπάλληλοι δεν είναι.
3: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
16: Είναι υπάλληλοι της Γυρολίκα, κάπου αναφέρονται, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως.
16: Οι κακοί διαιτητές απολύονται και αντικαθίστανται με κάποιους άλλους καλύτερους.
3: Υψηλά γράμματα.
0: Ή μπορεί να μην απολυθούν, δηλαδή σε οποιοδήποτε λάθος δεν απολύεσαι με τη μία.
16: Ναι,
3: είναι και δύσκολο λάθος, πράγμα δηλαδή, το να στηρίξεις τον μπάσκετ.
0: Και είναι και λάθος με λάθος, έχει διαφορά.
16: Μπράβο, το να πατάς τρεις φορές γραμμή έξω είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι κακή διαιτησία, είναι εχθρική διαιτησία.
3: Μάλιστα.
16: Θέλω να πω ότι τα καραγκιοζηλίκια του Προέδρου μας σε καμία σοβαρή λίκα δεν τα δεχόταν. Αν ήταν ας πούμε ένας πρόεδρος μιας ομάδας NBA, το NBA θα το πέταγε για παίξω. Εδώ, επειδή δεν έχουν φαίνεται τα κότσια να το κάνουν, το κάνουν έμεσα. Του λένε φιλαράκι, αν συνεχίσεις έτσι, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
3: Οκ, okay, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
17: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια χαρά.
17: Νίκος λέγομαι.
3: Ναι, ναι.
17: Θα σας βγάλω λίγο έξω από τον μπάσκετ.
3: Βγάλε μας. Ναι.
17: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνουν οι πρόεδροι σεντερφόρ. Υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα που έχουν βάλει τάγκολ.
3: Όπως?
17: Όπως στο Παθρακικό. Επειδή παίζει στη γάμα κατηγορία.
3: Δεν είναι και εύκολο ένας παίκτης που παίζει στη γάμα κατηγορία να έρθει και να παίξει στο Παθναϊκό, στον Ολυμπιακό.
17: Συγγνώμη, έχει βάλει 37 γκολ.
3: Ναι.
17: πέστε μου, από τότε που ξέρετε τα πρωταθλήματα, πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν βάλει ακόμη και στη γάμα κατηγορία.
3: Έχουν κατά καιρούς, βάλει πολλά γκολ σε αυτές τις κατηγορίες, αρκετοί παίκτες.
0: Μπορεί να είναι εξαιρετικός, δεν κρίνει το συγκεκριμένο παίκτη.
3: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι
0: είναι και αναλόγως ποιους έχεις απέναντί σου.
17: Μα σίγουρα.
3: Θυμάμαι έναν παίκτη που πήρε το εργάλεο. Έναν παίκτη που πήρε το εργάλεο από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Α Εθνική, ο οποίος είχε βάλει 42 γκολ. Μάλιστα στα Πετράλωνα, πιλικά που έπαιζε. Και δεν στέριωσε ούτε, πώς το λένε, και τον παίξανε, δηλαδή τον βάλανε, τον χρησιμοποιήσανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
17: Επάνω στον όμιλο, στο βόρειο όμιλο, υπήρχαν ομάδες αξιόλογες.
3: Δεν αντιλέγω.
17: Για το Πατρακικό.
3: Είναι άλλη κατηγορία όμως. Δεν
17: γιατί
3: είναι το ίδιο.
17: Να μην δοκιμαστεί ένα τέτοιο. Δηλαδή,
0: φυσικά να δοκιμαστεί. Δεν είπαμε κανεί να μην δοκιμαστεί.
3: Βεβαίως να δοκιμαστεί. Θυμάστε τον Μπεταγκόρ, πώς τον λέγανε αυτόν που παίζει στον Πανσεραϊκό και τα παστέλωνε συνέχεια. Κατέβηκε στον Ολυμπιακό και δεν έκανε σεφτέ. Που δεν έπαιζε γάμα εθνική, έτσι.
17: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι, το λέω.
3: Δεν έχει σημασία.
17: Έτσι.
3: Ναι.
17: Γιατί να μην τον πάρουν να τον δοκιμάσουν. Μην ξεχνάμε ότι έχει να, τα έχει να κάνει και με παίκτες κέντρου που θα μπορούν να το βγάλουν αξιόλογες μπαλές.
3: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση ότι θα έχει καλύτερα χάφ να τον τροφοδοτούν. Από την άλλη θα έχει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα και πιο δυνατά μπακ να το μαρκάρουν. Ή καλύτερο τερματοφύλακες. Καταλαβαίνετε να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως
3: γίνεται...
0: όντως. Αν πας πολύ ένα καλά σε μια μικρή κατηγορία, αξίζει να,
3: παιδί,
0: να δοκιμάσεις πιο πάνω.
3: Ένα παιδί που παίζει στον ΠΑΟΚ έχει βάλει 30 κάτι γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, και τον προετοιμάζουν. Θέλει δουλειά για να πάρει, να τον πάρουν, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι
17: θα
3: εύκολο.
17: Θα τον δούμε το σεντερφόρο του Πανθρακικού τώρα στη Λίγκα που θα είναι.
3: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι. Δελτίο πολιτικό και ερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα.
0: Και κάτσε, επειδή ώρα έχω να πω κάτι.
3: Ναι, για πες κάτι.
0: 30 χρόνια Sport FM, μεγάλο πάρτι, 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, παρτάρουμε και δίνουμε και ένα μεγάλο δώρο, δίνουμε πολλά δώρα. Τώρα θα μιλήσω όμως για το μεγάλο δώρο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος για να μπείτε στην κλήρωση.

Επίσης, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά στην τιμή των 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: 3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωπο. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Sport FM.
12: Sport FM.
11: Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: 83, 4 και 5. Γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Αμβρόσιος Φλάντης είμαι.
0: Πώς?
2: Ο Αμβρόσιος Φλάντης ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος είσαι.
1: Σήμερα και όλοι έχουν έρθει εκεί.

0: Έλα, δε.
1: Ο ίδιος είσαι ή είναι εις άλλος.
2: Λοιπόν, να πάμε και στο Παναθηναϊκό για δύο λεπτά. Mm-hmm. Ο οργανισμός είναι άρρωστος. Και είναι χρόνια άρρωστος. Δεν είναι δηλαδή χτες. Συμπεριφορές προέδρου, προπονητών, παιχτών έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα νοσηρότητας. Και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Με υπέρμετρο τσαμπουκά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει μπασκετικό θέαμα. Μπορεί να κάνει το μπουκάλι με το νερό, ήταν το τελευταίο. Κάθε φορά που κάνει, προσπαθεί να γυρίσει ένα παιχνίδι ο Άταμαν, παίρνει τεχνική ποινή. Πολλές φορές του βγαίνει.
1: Απλά να θυμίσω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός πριν από... Το πήρε...
0: Πριν από δύο χρόνια.
1: Πριν από δύο χρόνια πήρε την Γυρολίγκα, έτσι. Απλά το θυμίσω.
0: Και μάλιστα με πολύ μικρότερο budget.
1: Ναι.
0: Και όχι ως φαβορί, ξεκινώντας από δεν πολύ πολύ χαμηλά.
1: Δεν μπορεί να πεις λοιπόν μια ομάδα άρρωστη όταν πριν από δύο χρόνια έχει πάρει το ότι φέτος...
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αρρώστια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η αρρώστια στην ομάδα είναι από την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τόσο παλιά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
3: Κώστας Κόκκινος.
1: Ναι, Κώστα.
3: Μας έκλεψε τη δόξα η Βαλέ. Εμείς θέλαμε το... Εγώ να πέρασε. Εγώ προσωπικά ήθελα να κερδίσει χθες και να έρθει σε εμάς. Μετά, στο τέλος.
1: Ναι.
3: Αλλά... Ήθελα, αλλά όταν πήγα σε ένα πιστοπολείο χθες να πάρω κάτι συμβουλάκια, ήταν ένα σούγκας που βλέπε το μάτι και έβγαλε μια κραυγή σε ένα τρίποδο του Παναθηναϊκού στο πούθεν, έτσι, καμία σχέση κρισιμότητα, αρχές του μάτι ήταν, που τον ακούσαν τρεις συνοικίες. Και λέω, αλλά χάσετε, χάσατε.
0: Αφού το πες, είπα να το κάνουν πράξη.
1: Να μιλήσουμε για τα σουβλάκια.
3: Φοβήθηκα λίγο, γιατί μήπως μοιάζω με τον Κυριάκο, αλλά δεν μοιάζω. Έκατσε τώρα χθες στην πηγή, καταλάβες, και πιάσε. Πάντως μας έκλειψε η δόξα η Βαλένθια.
1: Ωραία.
3: Εμείς τον θέλαμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ο Μπρος.
4: Καλησπέρα Μπαμπή.
1: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα Σταύρο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ.
1: Ωραία.
4: Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τη Βαλένθια, να πω την αλήθεια στο πρώτο παιχνίδι, γιατί... Έτσι, μέσα στο μυαλό μου,
1: είναι ανάποδο μετά το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή χάνει τρία μάτσα από μια ομάδα που. Εντάξει, ρε παιδί μου, καινούρια και είναι τώρα, φρέσκια. Δηλαδή χωρίς πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κτλ. Δεν ήταν και το πιο.
4: Πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχει χάσει έτσι όπως έχασε αυτό το πατατράκ τέλος πάντων. Που καλώς κακώς αυτό θορυβεί λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, δεν τελειώνει τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για τις ομάδες γενικότερα. Απλά εγώ αυτό που είδα τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβγαλε πολύ θυμό μέσα στο παιχνίδι του. Και συνήθως όταν ο αθλητής, είτε σε ατομικό άθλημα είτε σε ομαδικό, μπαίνει με θυμό να παίξει, θα τις φάει. Αυτό. Τώρα εντάξει, αν ευθύνεται ο κύριος Γιανακόπουλος για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, σίγουρα το πράγμα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Αλλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τις ευθύνες μόνο αυτός. Προπονητής Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, αυτό που κάνει...
1: Γενικώς πάντως δημιουργήθηκε ένα πολεμικό πράγμα το οποίο δεν
4: είχε νόημα.
1: Δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Να είσαι καλά. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Για χαρά.
5: Τι κάνετε,
1: Είμαστε καλά.
5: Δόξα τω Θεώ. Έγινε αφορμή να πάρω προηγούμενος φίλος που μίλησε για αρρώστια εισαγωγικά. Δεν λες και άρρωστη έναν οργανισμό που ξεπουλάει 20.000 διαρκείας μέσα σε 5 ώρες για του χρόνου. Και αλίμονο αν βλέπουμε την παραμικρή αρρώστια στο πασχετικό Παναθηναϊκό, θα έπρεπε τότε να μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο στον ποδοσφαιρικό. Το είπα και το πρωί στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα κάποιες γκρίνιες. Το οποίο δεν αρέσει ο Γιανακόπουλος, παιδιά, να πάτε την Κυριακή να δείτε τον Αλαφούζο. Και να βαράτε και παλαμάκια στο τζίκε. Αυτά, αυτά.
1: Έγινε. Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω.
1: Ναι, λίγο αχταρμάς τώρα. Το πετάγω μας από εδώ σε εκεί. Οκ.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο

0: www.athens-convention.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Είπε μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Κάτα το τραγούδι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο τραγούδι.

0: πιάσει την καρδιά.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα, ε.
2: Γιατί δύσκολη.
1: Γενικώ πρώτη.
2: Όχι, μια χαρά.
1: Πίεση με το αυτό.
2: Μίλησαμε με κόσμο, ανταλλάξαμε απόψεις. Απλά να πω στους φίλους που στέλνουν μηνύματα, αν δεν έχετε ακούσει από τα αρχή, είναι άλλο να πείτε την άποψή σας και άλλο να μας εγκαλείτε γιατί έχουμε, δεν έχουμε πει κάτι το οποίο έχουμε πει. Λέω άλλο, γιατί δεν λέτε για τη διαιτησία. Τα πάμε 8 φορές. Δεν μπορούμε να 10 λεπτά να λέμε αν ήταν κακή ή όχι η διαιτησία.
1: Και εγώ να απαντήσω σε έναν εδώ που. Η δεύτερη ομάδα απέκλεισε την 7η. Και μάλιστα όταν η 7η έχει κάνει 2-0 στην έδρα της. Δηλαδή. Εντάξει, είναι. Το καταλαβαίνεις λίγο ή πρέπει να το κάνω 50 ράκια. Κάποιο μέρα.
2: Κρύβε λόγια λέει για τις ήττες από καινούργιες ομάδες, γιατί φοβάμαι μην δούμε νέα Ζαλγκύρης να το παίρνει.
1: Εντάξει ρε παιδιά,
2: όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Σε ένα Final Four,
1: όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σημασία έχει
2: και
1: αυτό
2: επίσης,
1: τώρα.
2: Όλη τη χρονιά.
1: Υπάρχει το πικάρισμα το μεταξύ μας εδώ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Υπάρχει ο Χαβάλες, υπάρχει έτσι. Αλλά πριν σφυρίξει η χοντρή δεν...
2: Πριν τραγουδήσει.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι άλλο, ότι η Βαλένθια όντως είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ρομπάσεις.
1: Και μια περίεργη ομάδα.
2: Μπράβο. Και αν βρει ρυθμό...
1: Δύσκολα την κερδίζεις. Okay. Πρέπει να κάνεις πολύ σκάψιμο στο μάτσι για να μπορέσει να την φέρει.
2: Ή μπορεί να λυγίσεις και στο βάρος του αγώνα. Κάνε ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πολλά.
2: Σε ένα Final Four δεν είναι τίποτα πιθανό.

0: Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σιδήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή.
1: Σύννεφα με τυλίξανε και μαυρίσει η ψυχή μου.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείνουμε με Άντζελα Δημητρίου. Έτσι μας ήρθε.
1: Και κόπηκε η φωνή μου. Φωτιά στα Σαββατόπουλα.
0: Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι reporters με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα και τον Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM Patra.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστικά. Στοιχεία αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

Σπαρμάτος 96 ομάτρης, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε για να πλούσει τρίτη του ήχου. Καλό απόγευμα, πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Στην Βανχάκη δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη. Μετά το τέλος των αγώνων μπάσκετ της Βανχάκης θα μιλήσει ο Κώστας Βόλης, όπως μας ενημέρωσε. Θα πούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σε καλό δρόμο επιβεβαιώνει η Βανχάκη συνομιλίες με τους δύο επιχειρηματίες. Θα δούμε όλο το ρεπορτάζ. Τι λένε τελευταίες πληροφορίες. Άρα λοιπόν, καθοριστικό το επόμενο 15η μέρο, αφού πρόθεση είναι μέχρι τέλος Μαΐου να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Βανχάκη νίκησε χτες στο μπάσκετ και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής στους Γαργαλιάνους. Το Σάββατο ξεκινάει και η Ένωση Έσπερο Γλαύκου τους αγώνες με τον Κρόνο εκτός έτρας. Πρώτο παιχνίδι. Ο Παναγιάτος είναι κυπελούχος της ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ αφού κέρδισε τη Θήλα χθες το βράδυ. Ενώ τελευταία αγωνιστική στα Μπαράζα Νόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας της Super League 2 την Κυριακή. Και τα δύο παιχνίδια παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Πύργος τιμωρήθηκε πριν από λίγη ώρα με μία αγωνιστική της έδρας του από τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο. Έχει και μία προηγούμενο παιχνίδι, άρα είναι στις δύο αγωνιστικές και απειλείται με άλλες δύο από την τιμωρία από την Πειθαρχική Επιτροπή. Αν όντως θα τιμωρηθεί, αλλά θα δούμε τι λέει εκεί το ρεπορτάζ. Ο Πύργος θα δούμε σε ποιο δεδικασμένο πατάει για να μην υπάρξει αφαίρεση του ενός βαθμού που επιδιώκει, αυτός είναι ο στόχος τώρα. Γιατί αν αφαιρθεί κανένας βαθμός δεν προλαβαίνει την διαδικασία. Την Κυριακή θα δούμε τι θα βγάλουν τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα κρίνουν τις δύο θέσεις ανόδου. Ζάκυνθος εθνικός, καθοριστικό ο ματς. Εδώ η Ελένη Αντωνίου είναι τέταρτη διαιτής, ενώ στο Άρης Πετρούπολης Πύργος παρατηρητής διαιτησίας του διαιτής είναι ο Βασίλης Φίτσας, παρατηρητής διαιτησίας ο αρχιδιαιτής της ΑΧΑΙΑΣ Γιώργος Παπαδόπουλος στο πολύ κρίσιμο ματς του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο. Σε λίγο θα ανακοινωθούν και οι διαιτές για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Πάμε τα φινάλε και στα τοπικά προαθήματα. Σπόρευμα Πάτρα 96 στο φέρι τα μηνύματά σα 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Στη Μοναχή βεβαίως δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σαν είδηση, αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι μετά από επικοινωνία με τον Κώστα Σβόλη, ο οποίος τον ενημερώσαμε ότι ο κόσμος θα μια ενημέρωση, ο Κώστας Σβόλης ξεκαθάρισε προς τον κόσμο της Πάτρας ότι θα μιλήσει όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής για να κάνει το συλλογισμό, τον συνολικό απολογισμό του οργανισμού Παναχαϊκή, αλλά και βεβαίως και το θέμα της ποδοσφαιρικής ομάδος. Όσον αφορά το θέμα της μυστικότητας που υπάρχει, γιατί και χθες στο γήπεδο, από ό,τι πληροφορήθηκα στο μπάσκετ, πολιορκήθηκα από τους φιλάθλους της Παναχαϊκής. Το μόνο που ανέλαβε και το είπε και σε εμάς είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τίποτα περισσότερο. Αυτό που ξεκαθάρισε στο θέμα της μυστικότητας, είπε ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι η άλλη πλευρά έχει θέσει έναν όρο. Αυτή τη στιγμή να μην διαρρεύσει το παραμικρό γύρω από τις επαφές που γίνονται. Ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Ότι δεν είναι και με, ότι είναι υποχρεωτικό. Από τη στιγμή που είναι και απέτσον αλλών, δεν μπορεί η Δήξη Παναχαϊκής να βγει σήμερα και να πει με ποιους συζητάνε. Ότι είναι δεδομένο ότι συζητάνε, είναι δεδομένο. Είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον, είναι σοβαρό το ενδιαφέρον, είμαστε καλό δρόμο, τόνισε, τίποτα περισσότερο. Να συνειδητοποιήσουν όλοι και καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει μυστικότητα. Από εμάς, είπε, δεν θα υποθεί το παραμικρό γύρω από ποιοι είναι οι συνομιλητές. Αυτό είπε για την ώρα. Δεν θα μιλήσω μετά, είπε, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Θα κάνω ένα συνολικό απολογισμό και τότε, είπε, θα ενημερωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος, είπε, θα ενημερωθεί όταν πρέπει και όταν είμαστε έτοιμοι να υπάρξει συμφωνία. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό μας τόνισε, τίποτα περισσότερο. Αυτό είπε και χθες στον κόσμο στο κλειστό γυμναστήριο, με όσους ζήτησε, ότι είμαστε, είπε, σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Μάλιστα τόνισε ότι στους φιλάθλους είναι άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά, έχουν όραμα και πάμε προς τελική ευθεία να δούμε τι θα γίνει. Χθες στο γήπεδο ήταν και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Κώστα Σβόλη. Βέβαια, εντάξει, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι ενήμερος, γνωρίζει οι άνθρωποι, αφού αυτός άλλωστε τους γνώρισε στον Κώστα Σβόλη, γνωρίζει ποιοι είναι συγκεκριμένοι. Και αυτός βεβαίως μπορεί να πει το παραμικρό. Άλλωστε δεν συμμετέχει στις κουβέντες, να το ξεκαθαρίσω έτσι. Ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν έχει καμία επαφή. Αν ζητηθεί κάτι, όπως έχουν ζητηθεί τις τελευταίες μέρες κάποια πράγματα από τον Σπύρο Αντωνόπουλο, στις κουβέντες που γίνονται μεταξύ ανθρώπων και της διοίκησης. Όντως το έχουν ζητηθεί πράγματα. Δηλαδή, ζητάνε τον προπονητή, τον ρωτάνε κάποια θέματα που έχουν, όχι μόνο επί του αγωνιστικού θέματος, σε θέματα οργάνωσης, πώς τι γινότανε. Απλά παίρνουν κάποιες πληροφορίες περισσότερες από ανθρώπους που ζούσαν το ποδοσφαιρικό τμήμα κάθε μέρα. Μόνο αυτή είναι η εμπλοκή του πλέον στην όλη υπόθεση. Η εμπλοκή είναι ξεκάθαρα μόνο ο Κώστας Σβόλης. Ο μόνος που μιλάει αυτή τη στιγμή με τους δύο είναι και ο δικηγόρος του, είναι συγκεκριμένοι που μιλάνε. Και ό,τι είναι ενήμεροι κάποιοι στενείς του συνεργάτες, οι οποίοι κάποιοι δεν ξέρουν και τα πραγματικά ονόματα ακριβώς των δύο επιχειρηματιών. Άρα θα υπάρξει ένα διάστημα ακόμη. Η εκτίμηση σε πολλούς είναι ότι το πενθήμερο 25 με 30 Μαΐου πιθανότητα θα είναι καθοριστικό. Εκεί θα πούμε στην, θα είμαστε, πολλοί θεωρούν ότι είναι τελική ευθεία το finish. Διότι ακόμη δεν έχουμε μπει στην ουσία προς το τέλος. Είναι σε καλό δρόμο, υπάρχουν κάποια θέματα διαδικαστικά, κάποια θέματα που ελέγχουν οι άνθρωποι αυτοί, που ψάχνουν ακόμη. Είναι όμως γνώστες για τα πάντα σχεδόν τώρα και μπαίνουμε από ό,τι φαίνεται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, τι θα συμβεί στο όλο θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Απλά επιβεβαιώνω το πλέον ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τίποτα περισσότερο. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα από ό,τι ξέρω κι εγώ. Ότι από αυτό που μαθαίνω, ότι είναι σε καλό δρόμο. Ότι έχουμε μπει στην ευθεία πλέον. Ότι είμαστε πολύ κοντά στην ευθεία για την υπογραφή ενός προσυμφώνου για να προχωρήσουμε. Δεν αποκλείται μέχρι το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν οι εξελίξεις, αλλά εκεί στο τελευταίο πενθήμερο του Μαΐου μεταφέρουν ότι θεωρούν ότι αν δεν προκύψουν θέματα, ότι θα είναι το πενθήμερο που ίσως να έχουν τελειώσει τα πάντα, γιατί όντως η πρόθεση, το έχω τσεκάρει αυτό, των ανθρώπων είναι να έρθουν αρχές Ιουνίου στην Πάτρα για να κάνουν γνωστή την ταυτότητά τους.

Λοιπόν, Δημήτρης, το πρώτο μήνυμα λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Διάβασα, λέει, σε μια εφημερίδα ότι η ομάδα θα πορεύεται με άλλον προπονητή. Πώς το λένε αυτό, λέει, αφού θα αναλάβουν άλλοι, άρα δεν αναλαμβάνουν άλλοι. Άρα και ο Λίβας λέει: Έχει δίκιο, μην περιμένετε τίποτα. Καιρός να ηρεμήσουμε. Ο Θεός βοηθός, λέει: Ευχαριστώ. Δημήτρη, κοίταξε. Το θέμα του προπονητή και των παιχτών θα πάνε όταν ολοκληρωθεί το θέμα των διοικητικών. Έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, από αυτά που γνωρίζω, για να μην σου κρύβω, έτσι, ο Σπύρος Αντωνόπουλος γνωρίζει, έτσι, είναι δεδομένο ότι με τον ένα έχει άριστη σχέση, και το θεωρώ και σίγουρο ότι είναι πολύ πιθανόν να είναι και επιλογή τους. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος όμως, το διευκρινίζω από τώρα, μην προτρέχουν κάποιοι, δεν έχει πει, δεν έχει κάνει παραμικρή κουβέντα, δεν έχει αποφασίσει τίποτα για το μέλλον του, είναι δεδομένο ότι ένα διάστημα θα ηρεμήσει και θα πάρει τις αποφάσεις του πολύ αργότερα. Δεν έχουν μπει σε οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή κουβέντα βάθους. Από τη στιγμή βεβαίως που είναι γνωστός τους, επόμενο είναι ότι είναι και μια από τις επιλογές τους. Για μην κρυβόμαστε τώρα και μην κορυδευόμαστε, α, είναι αλήθεια. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων όμως είπα, ο προπονητής Παναχαϊκής για την ώρα έχει παραδώσει τις εκθέσεις που του έχουν ζητηθεί. Ό,τι του έχει ζητηθεί, και δεν έχει παραδώσει μόνο μία έκθεση από θέματα, έχει παραδώσει παραπάνω. Τα έχει παραδώσει όλα και από εκεί και πέρα και αυτός θα ρεμίσει και θα πάρει τις αποφάσεις του για το μέλλον. Έχω πει ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Έτσι. Θα περιμένουν τις εξελίξεις. Χθες πληροφορήθηκα και από παίκτες του ρόστερ της Παναχαϊκής ότι κάποιοι παίκτες της Παναχαϊκής, αυτοί που τους αναμένουμε, ότι τους έχουν τηλεφωνήσει από τη διοίκηση της Παναχαϊκής και τους είπανε ότι είναι όλοι ελεύθεροι. Το τονίζω ότι όλοι οι παίκτες είναι ελεύθεροι πλέον, ότι να μην βιαστούν να κλείσουν σε ομάδες, διότι έρχεται κάτι καλό και ότι σε κάποιους έχουν πει ότι είναι σε συζήτηση να παραμείνετε. Άρα θα τους είπαν να περιμένετε λίγες μέρες. Είναι επόμενο γνωστό ότι έχουν πάρει τηλέφωνα σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που έπεσαν σε ομάδες Super League 2, που τους έχουν πει επίσης το ίδιο πράγμα. Ότι θα πρέπει να περιμένετε κάποιο διάστημα, ότι θα έρθουν εξελίξεις στην Παναχαϊκή και ότι είσαι στα πλάνα. Τηλέφωνα έχουν γίνει. Όμως όλα αυτά τα θέματα του προπονητή και του, των παιχτών θα ξεκαθαρίσουν, θα ξεκαθαρίσει το διοικητικό. Αν αναλάβουν συγκεκριμένοι, θα κάνουν τις επιλογές αυτές. Αν όμως στραβώσει κάτι στο τέλος, αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Γι' αυτό δεν μπορεί να προτρέχει κανείς. Έτσι. Και ούτε σημαίνει. Μπορεί να έρθουν αυτοί οι καινούργοι να αναλάβουν και όντως ο Σπύρος Αντωνόπουλος να μην είναι προπονητής ομάδας. Μπορεί και να είναι όμως. Έτσι, για να βάζουμε πράγματα στη θέση του. Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να μην είναι. Και το πω πιο ευθέως, θα εξαρτηθεί από τον ίδιο τον Αντωνόπουλο. Τι θα αποφασίσει. Άρα τα θέματα αυτά θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Είναι δεδομένο. Επίσης, και η νυν δείξη Παναγιώτης Αριστανικής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Σπύρο Αντωνόπουλο, αν συνέχιζε η ίδια. Γι' αυτό λέω ότι μην προτρέχουμε σε πολλά θέματα, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν είναι της παρούσης ο προπονητής και οι παίχτες. Δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα σήμερα. Το πρώτο θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Στο διεκτυακό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Προπονητής και παίχτες, μετά υπάρχει καιρός. Αν τελειώσει μέχρι τέλος Μαΐου, υπάρχει καιρός να προχωρήσει η ιστορία. Θα δούμε. Λίγες μέρες υπομονή ακόμη.

Θα δούμε λοιπόν, θα γίνει εξελίξη πώς θα πάνε στην συνέχεια, στο το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας περιμένουμε λίγες μέρες, μην προτέχουμε για τίποτα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει χαιρετίσματα να πεις, λέει στο Στράτη. Εντάξει, Δημήτρη, θα το πω. Μου γράφουν τώρα κάποια. Εγώ, Δημήτρη, δεν μπαίνω σε. Μπορεί κάποια από τα ονόματα που μου λες να έχει. Έτσι, σου λέω τηλεφωνήματα, δεν θα πω αυτή τη στιγμή στην ονοματολογία. Επιτρέψτε μου, δεν θα πω. Να σου πω ότι κάποια ονόματα που μου λες, ναι, του έχουν πάρει τηλέφωνο. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, είπα, τα τηλεφωνήματα έχουν γίνει. Εγώ το είχα πει ότι τα τηλεφωνήματα έχουν γίνει πριν το τελευταίο φιλικό με το Πάτρε. Εδώ είχαν πάρει παίχτες για να ρωτήσω φιλικό με το Πάτρε. Είναι δεδομένο ότι έχουν πάρει και παίχτες που έπαιζαν πέρσι στο Super League 2 και κάποιοι είχαν και πολύ ακριβά συμβόλαια και μου κάνει και. Δηλαδή, δείχνουν ότι πιθανόν δεν κολλάνε στα χρήματα. Έτσι, ότι του έχουν ενημερώσει θα πρέπει να περιμένουν. Και έχω και μια πληροφορία ότι από χθες κάποιοι παίχτες που ή φαίνεται ότι είναι στη συγγύη του Σπύρου Αντωνόπουλου του έχουν ενημερώσει ότι δεν θα πρέπει να κλείσουν σε ομάδα να περιμένουν τις εξελίξεις. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, κάποια πράγματα δρομολογούνται. Όμως δεν μπορούν να βγουν σε επίσημο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ξαδιλέφωνο αυτό λέγεται. Ότι μην προβιαστείτε να πάτε σε άλλες ομάδες, επειδή είναι όλοι ελεύθεροι. Περιμένετε κάποιες μέρες, είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει κάτι καλό. Πολύ καλό. Δεν μπαίνουν δηλαδή στην διαπραγμάτευση με κανένα σε κάποιο παίχτη. Έτσι. Απλά ενημέρωση γίνεται. Ότι οι εξελίξεις βαδίζουν σε καλό δρόμο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει εδώ, έχουν μιλήσει πάντως να ξέρεις, λέει, και με άλλον προπονητή. Μάλιστα, Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις. Και μου γράφει ένα όνομα, ούτε επίσης θα πω κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω με ποιον έχουν μιλήσει, με ποιον δεν έχουν μιλήσει. Θεωρώ ότι όταν λέμε έχουμε μιλήσει, στο ίδιο πνεύμα όπως με τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι κανείς σήμερα μπορεί να πάει να μιλήσει με τον βιβλίο, ακόμη και συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και αν στο τέλος δεν γίνει, και αν είναι, πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, πιθανόν θα έχουν κάνει 2-3 ονόματα στο μυαλό τους. Είναι επόμενο. Δεν θα έχουν 2-3 ονόματα προπονητών εκ των πραγμάτων. Θα έχουν. Δεν θα έχουν κάποιους παίχτες στο μυαλό τους. Τους έχουν. Είναι σίγουρο αυτό τώρα. Αλλά το να έχει πει τώρα κάποιος ουσιαστική κουβέντα δεν έχει. Για μην κρυφόμαστε. Αν δεν τελειώσει η ιστορία, δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Τέλος Μαΐου έχει το χρόνο μπροστά. Εδώ είπα να καγγείλουν ένα χρόνο μεταγραφές τέλος Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τελειώσει από τέλος Μαΐου. Θα βρεθούν τώρα και το θέμα του προπονητή και το θέμα των παικτών. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όλα αυτά δρομολογούνται στην πορεία.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ποιους γύρπους ανεβαίνουν την Κυριακή. Τώρα τι να πω. Εγώ Δημήτρη, να σου πω καταρχήν. Έτσι, πάμε τώρα να παίξουμε τα τελευταία αγωνιστική. Λέω εγώ τώρα. Έρχονται τα αποτελέσματα λίγο περίεργα την τελευταία αγωνιστική. Κάποιοι μπορεί να πανηγυρίσουν την Κυριακή. Έλα όμως με κρεμή μια ένσταση. Πριν από λίγο πήγω σε έφαγε μια αγωνιστική. Καταρχήν η ΔΕΑΒ έκρινε ότι όντως το σκεπτικό της ότι ο φύλακας του Πύργου τραυμάτισε με μπουκάλια τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπαστακό και γι' αυτό διακόπηκε το παιχνίδι. Η ΔΕΑΒ έκρινε ότι όντως έχουν ρίξει μπουκάλια και τραυματίσει και ο ποδοσφαιριστής. Είναι δεδομένο ότι η Ζάκυνθος θα επικαλεστεί πλέον την απόφαση της ΔΕΑΒ και θα πει ότι από τη στιγμή που και η ΔΕΑΒ επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε ο ποδοσφαιριστής μας, θα ζητήσει την τιμωρία του Πύργου. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, ο Πύργος τα δίνει όλα, το παιχνίδι το χάσει, θα το χάσει. Είναι, ούτε υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει το μάτσα από το 78, έτσι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο Πύργος δεν προσπαθεί να συνεχίσει το μάτσα από το 78. Ο Πύργος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μην φάει τον ένα, το μείον ένα βαθμό. Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα που πατάει ο Αργύρης Λίβας. Να μην φάει μείον ένα βαθμό η ομάδα του Πύργου. Και πού πατάει? Στο διδικασμένο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Χανφρά, όταν ο Ολυμπιακός έφαγε ό,τι λέει ο νόμος αρχικά. Αφού έχασε το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό και έφαγε και μείον ένα, όμως στην έφεση έκρινε, οι δικαστές του εφετείου έκριναν ότι ο Χουανφράν δεν είχε χτυπήσει όπως λεγόταν, γιατί οι γιατροί δεν είχαν κάνει εκθέσεις ότι δεν είχε χτυπήσει όπως έλεγε ο ποδοσφαιριστής, και έχασε μόνο ο Ολυμπιακός το παιχνίδι και δεν πήρε το μείον ένα βαθμό. Σε αυτό το δικασμένο λοιπόν τώρα πατάει ο Πύργος. Ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό δεν τιμωρήθηκε μείον ένα βαθμό, αυτό ζητάει και ο Πύργος τώρα. Ναι, να πάρει Ζάκη στο παιχνίδι, αλλά να μην έχουμε μείον ένα βαθμό. Και δεν το λέει ο Πύργος αυτό, γιατί άμα κερδίσει την Πετρούπολη, είναι και αυτό στο χώρο. Είναι πολύ περίεργη η τελευταία αγωνιστική μεθαύριο, την Κυριακή. Θα πέσουν Κορινιά, από ό,τι τι φαίνεται. Έτσι. Για μένα, η Ζάκη και η Πετρούπολη έχουν ένα προβάτισμα αυτή την ώρα. Η Ζάκυνθος πάει καταρχήν για τρία αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Πάει για νίκη, για ισοπαλία και για ήττα με ένα γκολ. Ακόμη και για ήττα με ένα γκολ περνάει η Ζάκυνθος, γιατί έχει καλύτερο συντελεστή από τον Εθνικό στα μπαράζ. Ο Εθνικός πάει για ένα αποτελέσμα. Την Κυριακή Ζάκυνθος για νίκη με δύο γκολ διαφορά. Δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Έτσι. Η Πετρούπολη από την πλευρά της, αν κερδίσει η Ζάκυνθος και με χείμη τον Πύργο βγαίνει. Γι' αυτό δίνει ένα προβάδισμα σε αυτές τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Αλλά μάτς είναι. Έτσι. Μάτσε, ξαφνικά ο Εθνικός έχει βάλει γκολ, έβαλε δύο στον Πύργο. Ο Πύργος έχει πέντε, έχει τέσσερους. Άλλο το πέντε, άλλο το τέσσερους. Με τέσσερους, αν φάει μειονέα στο τέτοιο, στην εκδίκαση δεν προλαβαίνει. Και αν κερδίσει πάει σε 7. Αν δεν φάει όμως τον ένα, μείον ένα πάει σε 8. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση μέχρι τα τελευταία αγωνιστική. Ζάκυνθος Εθνικός, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, διαιτητής αναμέτρησης από τα Γρεβινά. Ιωάννα από την Εύβοια, Πριώνας από την Εύβοια, τέταρτη Ελένη Αντωνίου από την Πάτρα, Γιώργος Δασκαλόπουλος από την Κόρινθο. Και στο άλλο ο μεγάλο παιχνίδι, Άρης Πετρόπουλης Πύργος, Βασίλης Φίτσας από την Πρέβεζα Λευκάδα, δεύτερο παιχνίδι που παίζει ο Φίτσας, στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές δεύτερο που παίζει, Μπύρος από την Ευρυτανία, Κατσαρός από τη Φθιώτιδα, τέταρτος ο Κόκορης από την Εύβοια και παρατηρητής διαιτησίας Γιώργος Παπαδόπουλος, ο αρχιδιαιτητής Αχαΐας, παρατηρητής διαιτησίας στο μεγάλο παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο την Κυριακή στο γήπεδο Αλκιών Πετρούπολης. Το Αλκιών Πετρούπολης.

Ο Βασίλης λέει, Άλεξ, αν αναλάβουν οι καινούργοι υπό όπως όλοι ευχόμαστε, τότε φαβορή για τεχνική ηγεσία είναι ο Αντωνόπουλος, να μην κρυβόμαστε, αφού είναι γνωστός τους. Βασίλη, στο επαναλαμβάνω, δεν λέει κάτι αυτό. Έτσι, δεν σου κρύβω ότι όντως είναι από τις επιλογές τους. Για μην κρύβουμε. Έτσι, είναι δεδομένο. Όμως ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν είναι, θα ερεμήσει και μετά θα πάρει τις αποφάσεις του. Δεν έχει γίνει τώρα επίσημη κουβέντα. Δεν έχουν καθίσει το τραπέζι, δηλαδή. Εγώ δεν έχει τελειώσει η ιστορία, αυτό λέω. Έτσι. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία για να μπουν να καθίσουν να συζητάνε επίσημα αυτή τη στιγμή. Οι μόνες επίσημες κουβέντες είναι μεταξύ των δύο και του Βόλη. Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή να κάνει επίσημη κουβέντα. Όλα τα άλλα είναι υποθετικά. Υποθετικά είναι όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, του γνωρίζει. Πολύ πιθανόν είναι επιλογή του. Πολύ πιθανόν σπίσω τον όπλο δεν θέλει να είναι επιλογή του. Δεν ξέρει κανένας τι αποφασιστεί. Τι θα κάνουν. Είπα, αυτά είναι θέματα δευτερεύοντα σήμερα. Το πρωτεύον είναι να τελειώσει μια συμφωνία. Γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%. Πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη λίγο προσγειωμένοι. Το ότι είμαστε καλό δρόμο και ότι στα προηγούμενα χρόνια έχω ακούσει ότι είμαστε καλό δρόμο. Έτσι. Και στο τέλος, τον Αύγουστο, ξαφνικά, ενώ γίνονταν μεταγραφές 80.000, 70.000 ευρώ, δεν έγινε συμφωνία. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα να τελειώσει με υπογραφές, να είναι όλοι καλυμμένοι, να ξέρουν τι γίνεται, και μετά έχει τον χρόνο να συζητήσει με τον προπονητή και με τους παίκτες και με προθέσεις. Και με τεχνικούς διευθυντές και με γενικούς αρχηγούς και με αναλυτές και με όλο το σύστημα. Όλα αυτά όμως τώρα δεν είναι από τις παρούσεις. Και επαναλαμβάνω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία συμμετοχή στις κουβέντες, απλά ό,τι του ζητείτε το παραδίδει. Του έχουν ζητηθεί όντως πράγματα. Με αυτό μου δείχνει μια σοβαρότητα. Ότι ζητάνε σε ό,τι θέλουν έκθεση από τον προπονητή. Και ζητάνε εκθέσεις πλέον. Είναι φύση σημαντικό. Ότι και ψάχνουν τα πάντα. Τα πάντα. Μου είπαν άνθρωποι ότι πήγαν μέχρι στην ΕΑ. Πριν από προχτές είχαν πέσει στην ΕΑ. Έλεγξαν τα πάντα. Όσον αφορά τι πρέπει όλη η διαδικασία που πρέπει να γίνει, αν υπάρχουν θέματα, αν η ομάδα ανέβει και όλα αυτά. Έχουν ψάξει παντού. Έχουν άποψη για όλα τα θέματα στην πορεία, τι προκύπτει και τι βγαίνει. Γιατί είπα, το βασικό αυτή τη στιγμή δεν είναι γιατί στην τρίτη εθνική κατηγορία ξέρουν απλά ότι το budget και κάποια λεφτά που θα χρειαστούν για το γήπεδο. Επίσης το γνωρίζουν, πολύ πιθανό να χρειαστούν και κάποια χρήματα για το γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα τους απασχολούν στην πορεία, όταν ανέβει στο Super League 2. Όπως είπα και προχθές, θα το ξαναπώ, ότι στις κουβέντες που κάνουν το λένε ξεκάθαρα. Βλέπουν, έχουν κάνει μια λίστα και λένε 16 ομάδες του χρόνου θα πάνε για πρωτάθλημα. 16 ομάδες θα χαλάσουν χρήματα. Και από τις 16 αυτές θα βγουν μόλις 4. Εντάξει, θα είναι 120 ομάδες, έχουν φτάσει ένα μπούσουλα 16 ομάδων. 18, κάπου εκεί τις βγάζουν. Ότι θα είναι συνολικά οι ομάδες οι οποίες θα έχουν τα χρήματα και θα είναι πρωταγωνίστρες στους 10 ομίλους. Ότι ξέρουν ότι θα γίνει μάχη και στον Ευρωτάθλημα, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στα μπαράζ. Εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που βλέπαμε στους ομίλους. Είναι άλλη ιστορία τα μπαράζ όταν φτάσει εκεί. Όλοι έβλεπαν φαβορή τον Εθνικό και τον Πύργο. Όλοι έλεγαν ότι ο Εθνικός και ο Πύργος θα ανέβουν με ένα τριαντάφυλλο. Και ο Εθνικός και ο Πύργος είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν τη γάμα Εθνική του χρόνου. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Ακόμη ζωντανή είναι και δύο πάντως. Ο Πύργος βέβαια, αν δεν φάει το μείον ένα, έτσι. Αν φάει μείον ένα, δεν έχει τύχει. Αλλά έχει γυρί, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν ξέρει από εδώ, ξέρει ότι όταν πα να μπαράζει είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει ούτε με την πρώτη φάση ούτε με τη δεύτερη φάση του προαθλήματος. Είναι άλλα μάτς τώρα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε...
16: είπε παπά.
15: Όχι.
16: Είπε παπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Προχωράμε σε προβλήματα 96-3 στο φέρετο μηνύματά σας, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από εκείνο το μάτσο με το Δρασίβουλο. Η 14η Μαΐου του 2006, 20 χρόνια πέρασαν από το μάτι της Φιλής. Ήταν μια μέρα που νομίζω ότι έχει σημαδέψει και τη σύγχρονη ιστορία της Παναχαϊκής, καθώς η Παναχαϊκή για πρώτη φορά υποβάστηκε στην γαμματινή κατηγορία. Και από εκεί ουσιαστικά έχει αρχίσει και η κατρακύλα. Έτσι. Ξεκίνησε βέβαια το 2002, αλλά εκείνος ο υποβασμός το 2006 ουσιαστικά έβαλε τα φόβλακα σε πολλά όνειρα, και εκείνη η χρονιά που ξεκίνησε με όνειρα για τίτλο, με Κώστα Μακρύ και όλα αυτά. Και εκείνη η χρονιά σημαδεύτηκε από τον υποβασμό. Σήμερα συμπληρώνονται 20 χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το αλυσμόνητο μάτς στην Φιλή, με 3.500 κόσμου στην εξέδρα, με τα θλιβερά επεισόδια, με τους πολλούς τραυματίες μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και νομίζω και ένα μάτς το οποίο εκ των πραγμάτων σημάδεψε την Παναχαϊκή. Θα ήταν πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετική τύχη της τότε, αν εκείνη τη χρονιά δεν είχε υποβαστεί. Και όταν είχε πάει σε ένα μάτς με ένα διάφορο αντίπαλο στο τέλος, αδιάφορος, εντάξει, έπαιξε το παιχνίδι του, τώρα έπαιξε τους άλλους, δεν έχει σημασία, έπαιξε πάντως το παιχνίδι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κέρδισε 3-1 και για πρώτη φορά τότε η Παναχαϊκή είχε υποβαστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα μάτς που πάντα από αυτά τα που λέμε ότι ήταν χαραγμένα παιχνίδια στη σύγχρονη ιστορία. Νομίζω ότι αν δούμε ένα από τα τρία πιο δύσκολα βράδια, είναι αυτό το μάτς στη Φιλή. Θα μπορούσα να πω τη Ζάκυνθο, το Άργος, ότι είναι τα παιχνίδια που σίγουρα κουβαλάνε κακές αναμνήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο θλιβερό μάτς που σημάδευσε μετά το μέλλον. Ήταν μια χρονιά με πολλά λεφτά, με πολλά όνειρα, με πολλή όρεξη, και μια χρονιά που μετά η Παναχαϊκή είναι 5 χρόνια για να ξανανεύει. Έτσι ήταν όντως, νομίζω, ένα μάτς που έπαιξε ρόλο στην πορεία και στην επόμενη μέρα. Εκείνο το αλυσμόνητο μάτς στη Φιλή, σήμερα 20 χρόνια. Περάσαν κιόλας 20 χρόνια από μια ομάδα η οποία έχει χαθεί από το χάρτη. Στην κυριολεξία είχε χαθεί από το χάρτη. Έτσι. Ο Θρασίβουλος νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που δεν την έχω ξανακούσει μετά ποτέ. Κάτι άλλοι έχουν βανέλθει σιγά σιγά. Τώρα φέτος ο Πλατανιάς π.χ. που είχε χαθεί έφτασε γάμα εθνική κατηγορία. Η Καλονή σιγά σιγά ξαναμπήκε β' τοπικό, πήρε πρωτάθλημα στη Μυτιλήνη, πάει πρώτη κατηγορία. Σιγά σιγά κάποιες ομάδες που πήγαν στο Παλτιγκένα, που είχαν εξαφανιστεί, επανέρχονται σιγά σιγά. Ο Θρασίβουλος νομίζω ότι τώρα δεν έχει χαθεί εντελώς. Και παρότι εκείνη τη χρονιά σε είχε κερδίσει με 3-1 και ουσιαστικά σε είχε ρίξει για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ο Μιχάλης 10 σπέρα, Αλέξη, λέει μήπως οι νέοι επενδυτές πανεργακής έχουν σχέση με πατρινό επιχειρηματία. Ούτε ξέρω. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είναι επιχειρηματίες. Θα ξέρουμε αν έχουν σχέση με πατρινό επιχειρηματία. Δεν το ξέρω. Τώρα αν έχουν κάποιο γνωστό στην Πάτρα, επίσης δεν ξέρω. Δεν έχω ακούσει πάντως να έχουν επαφές με. Δεν ξέρω κιόλας, μιλώ τώρα. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είναι ήδη. Θα ξέρουμε αν έχει επαφές με πατρινό επιχειρηματία. Δεν το ξέρω καν. Εδώ δεν προσπαθούμε να φτάσουμε στην εικόνα, στην ταυτότητα των δύο ανθρώπων, χωρίς να ξέρουμε ποιοι. Μπορεί οι επιχειρηματίες επαγγελματικά να συνδέονται με κάποιους ανθρώπους. Δεν το αποκλείω. Σε όλες τις πόλεις μπορεί να συνεργάζονται. Τώρα, αν έχουμε κάποιον με περισσότερο, δεν το ξέρω. Επειδή μου το ρώτησε κι άλλος αυτό, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό το θέμα. Ότι αν έχουν κάποιο γνωστό πατρινό επιχειρηματία. Επιχειρηματίες μπορεί να συνεργάζονται. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι. Ξέρουμε τώρα μιλάμε με πατρινό επιχειρηματία. Όταν θα μάθουμε ποιοι είναι, πιθανόν θα μάθουμε και αν γνωρίζουν και κάποιοι στην Πάτρα. Για την ώρα δεν έχουν δείξει μια τέτοια εικόνα, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν πάρει πληροφορίες βεβαίως, αλλά δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί και από ανθρώπους εδώ δικούς τους στην Πάτρα. Δεν έχουν αφήσει κάτι τέτοιο από τον Παναχαϊκή, ότι υπάρχουν και άλλοι εδώ στην Πάτρα που τους γνωρίζουν. Θα μάθουμε στην πορεία.

Λοιπόν, ο Γιώργος Ζέκα, εσπέρα Αλέξη. Όντως αλληλισμόνει το μάτς εκείνο στη Φιλή. Με πολύ πίκρα, ξύλο και πολύ κλάμα. Μάλιστα. Ναι, ήταν ένα μάτς που όντως τα έχει αυτά. Με πίκρα ήταν, όχι προς πίκρα, έτσι, στο τέλος. Εκεί είχαν αρχίσει και τα επεισόδια και πριν τη λήξη του αγώνα. Έτσι. Ήταν πάρα πολλοί τραυματίες. Έχω μπροστά μου αυτή την εικόνα. Με πάρα πολλούς τραυματίες, με κεφάλια αναγκημένα. Ήταν όντως δύσκολο βράδυ. Μην κρυβόμαστε, πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Εκείνο εκεί. Και είχε αρχίσει και το μάτς 5 νομίζω, έτσι, 5 ώρα είχε αρχίσει το μάτς, τελείωσε 7 η ώρα. Ήταν όντως δύσκολο, είναι δύσκολο μάτς. Με όλα αυτά τα συναισθήματα που μου λες και με σοβαρά και θλιβερά επεισόδια.

Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλησπέρα. Αλέξ λέει: δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την αποβάθρα μέρα που ξεκίνησε με αισιοδοξία με τα λεωφορεία να ξεκινούν από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα απέναντι και να καταλήξει στο τραγικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας που δυστυχώς κάτσε 5 χρόνια στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ναι, 5 χρόνια μετά τα είπαν. Και εγώ, Δημήτρη, είπα ότι συνδυάζω εκείνη την βραδιά σίγουρα πάρα πολύ με το μέλλον. Ότι ήταν μια βραδιά που στην πορεία λειτουργήσε πολύ αρνητικά. Έτσι. Είχε τον περισσότερο κόσμο εκτός έδρας που είχε πάει 3.500 κόσμο με πολλά λεωφορεία, με πολλά όμως επεισόδια, με άσχημη κατάληξη στο τέλος γενικώς και αγωνιστικά και με τα επεισόδια που είχαν γίνει και άσχημη επιστροφή σε εκείνο το παιχνίδι 14 Μαΐου του 2006. Ο Σάββας λέει: ο Νόμπλες ανέλαβε, λέει, Χανιά με Κύπριους, λέει, στη διοίκηση. Ναι, ο Κύπριοι είναι αυτοί που έχουν έρθει, που βγαίνουν μετά τον Δημήτρη Δρόσο στα Χανιά. Είναι άνθρωποι που έχει λέξει ο Ροκάκης, θα είναι και ο Μαωροκάκης από ό,τι γνωρίζω. Πήραν τον Νόμπλια. Από αυτά που ακούω, Σάββα, ότι τα Χανιά στον όμιλο της Κρήτης ήταν το μεγάλο φαβορί. Μου λένε ότι θα φτιάξουν ομάδα Β' εθνικής κατηγορίας, ότι είναι αποφασισμένος ο Ροκάκης μαζί με τους Κύπριους να ρίξουν χρήματα για να ξανεβάσουν τα Χανιά στη Super League 2. Πολλοί τους υπολογίζουν τα Χανιά από τώρα. Έτσι, στον όμιλο της Κρήτης φαίνεται και βάσει ονομάτων ότι θα είναι μια ομάδα που σίγουρα θα είναι πρωταγωνίστρια. Δεν ξέρω αν θα βγει πρώτη, δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω και τι θα κάνουν και άλλες ομάδες στην Κρήτη. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά η απόφαση στα Χανιά είναι ναι, να διεκδικήσουν την επιστροφή στη Super League 2. Οι Κύπροι λοιπόν αυτοί ούτως ή άλλως ήταν τώρα στο τέλος αυτή στα Χανιά. Νομίζω ο Παπαδόπουλος, αυτός που ήταν τότε στην Ξάνθη παλιά, αυτός συνεχίζει κατά επιλογή του Μανώλη Ροκάκη, αυτός θα είναι ο ισχυρός άντρας και θα παλέψουν να βγουν. Εντάξει, θα είναι μία από τις ομάδες που είναι υπολογίσιμη. Δηλαδή. Όμως δεν ξέρω καν από τώρα τι ομάδες θα έχουν στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε τι θα γίνει.

Είπαμε ο Παναγιώτης, λέει, υπάρχει περίπτωση στον Όμιλο να είναι και τέταρτη ομάδα από την Αχαΐα, είτε να σωθεί η Θήρα, δηλαδή είτε να ανέβει η Αχαϊκή ως δεύτερη. Παναγιώτη, κοίταξε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μαθαίνω, υπάρχουν πιέσεις από παντού. Χθες ο Άγγελος Δανιήλ, όταν τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη τίποτα βέβαιο και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει περίπου 15 Ιουνίου. Ότι δεν είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει. Η ΕΠΣΑ πιέζει όντως να έχει περισσότερες ομάδες στον όμιλο. Δεν υπάρχει όμως τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και κατά δεύτερον, μου ξεκαθάρισε ένα θέμα. Επειδή μου είπε ότι ακούω ότι θα τεθούν θέματα σε Γενική Συνέλευση, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία Γενική Συνέλευση ΕΠΟ. Ίσως είπε και οι παράγοντες και οι ομάδες είναι ανημέρωτες. Δεν υπάρχει καμία Γενική Συνέλευση. Είπε. Η Γενική Συνέλευση ΕΠΟ είναι το Δεκέμβριο. Έχει αλλάξει πλέον η ημερομηνία. Δεν είναι το καλοκαίρι του Ιούνιου. Έχει πάει Δεκέμβριο η Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ. Άρα δεν υπάρχει καμία Γενική Συνέλευση που θα συζητήσει τέτοια θέματα. Μου ξεκαθάρισε χθες το βράδυ. Το θέμα των ομάδων. Το θέμα της Θήλας πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και κυρίως φαίνεται να είναι ένα θέμα που θα περιμένουν όλη την εισήγηση του κυρίου Σιδέρη ως Προέδρου Πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Το θέμα της Αχαϊκής πηγαίνει στα θέματα των ομάδων των καινών θέσεων που πιθανόν να υπάρξουν. Είναι βέβαιο ότι η ΕΠΣ Αχαΐας θα προσπαθήσει να πιέσει, έστω να έχει τουλάχιστον μία ακόμη ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, όμως από σήμερα δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Δεν μπορεί να πω το παραμικρό. Και επειδή εγώ είπα, ρώτησα χθες τον Άγγελο Δανιήλ για αυτό το θέμα, μου είπε αυτό στις 15, μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκαθαρίσουν τέτοια πράγματα. Ούτε 18 Μαΐου είπε που ακούω για συνελεύσεις υπάρχουν, ούτε κάτι άλλο για τις ομάδες, τίποτα. Είναι θέμα το οποίο θα τα λύσει η ΕΠΟ το επόμενο διάστημα. Και όντως αυτό μου είπε να καταλάβει ο κόσμος που πέσει στο ράδιο, μου είπε να καταλάβουν και οι παράγοντες ότι δεν έχουμε Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση πέφτει το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω πώς άλλοι λένε ότι έχουμε το Μάιο και το Ιούνιο και περιμένει ο καθένας. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Η ΕΠΟ είπε το, έχει το λόγο και αυτή θα αποφασίσει.

Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει Μπαζίνας για 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο Νάσος Μπαζίνας έκανε το επόμενο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, ο παίκτης του Προμηθεία μέχρι από λίγες ώρες. Είναι και επίσημα τώρα παίκτης του ΠΑΟΚ. Το ήταν φανερό εδώ και μέρες ότι ο Μπαζίνας οδεύει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θα κάνει και μεταγραφές, θα ενισχυθεί και αυτός πάρα πολύ την επόμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, ο Μπαζίνας αποχαιρετάει τον Προμηθεία και πηγαίνει στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Δινίκος Δίπλαρος φαίνεται ότι θα πάρει τώρα το δρόμο προς την Πάτρα και τη νέα περίοδο θα φοράει τη φανέλα του Προμηθέα.

Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Λέει ο Σάββας εδώ ότι πώς είδες, λέει, τον τελικό κυπέλλου χθες. Εντάξει, θεωρώ ότι δίκαιο το Πρεπαγγέλιο, ειδικά στο πρώτο ήταν πολύ καλύτερο. Ειδικά και η εικόνα που ήταν στον κόσμο στο πρώτο ημίχρονο ήταν πως αυτή η ομάδα δεν πήγε στα μπαράζ. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε πολύ η κηθή, αλλά ανέβηκε. Το ήθελαν και δύο το τρόπο, όπως φάνηκε στο παιχνίδι, και δύο το παλέψαν να το πάρουν. Το Πρεπαγγέλιο έκλεισε καλά τη χρονιά, αλλά συνεχίζουν όλοι να μιλάνε ότι και όσοι δηλώσουν φόντε Κατζακόπουλος στο βράδυ το είπε ότι όπως βλέπουμε με τα μπαράζ τώρα, είπε, μένει μεγάλη πικρία γιατί θα βγαίναμε αν πήγαμε σε αυτά τα μπαράζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ειδικά για τον Παναγιώλη μένει πικρία ότι είναι η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη 20 αγωνιστικές, δεν έχασε 20 τελευταίες αγωνιστικές, κανένα παιχνίδι, και όμως δεν πήγε στα μπαράζ. Είναι αίτητη 20 παιχνίδια, είναι αίτητη 20 παιχνίδια και δεν πήγε στα μπαράζ. Και όντως, αν πήγαινε, εγώ Σάββατο είχα πει πολύ καιρό ότι το δεύτερο, η δεύτερη φάση ήταν δύσκολη για την Παναγιώλη. Την τρίτη, αν πήγαινε, θα βγει. Η δεύτερη ήταν δύο. Και τελικά αυτό που η εικόνα που βγήκε και χθες και με πολλού μίλησε στο στάδιο είναι ότι τελικά αυτός ο όμιλος ήταν πιο δύσκολος. Και από τους 6 ομίλους, ο όμιλος που ήταν ο δικός μας όμιλος ήταν ο πιο δύσκολος. Είχε τις καλύτερες ομάδες με διαφορά, πέρα από τις 3. Είχε άλλες 3-4 πολύ καλές ομάδες, που σε άλλους ομίλους δεν υπήρχε όμιλος να έχει 6 και 7 ομάδες τόσο δυνατές όσο ήταν ο δικός μας όμιλος. Γι' αυτό και βλέπουμε και ότι θα βγει σίγουρα μία από τις 2. Αυτού του ομίλου, δεν ξέρω αν θα βγουν. Μία θα βγει σίγουρα. Το είχα πει ότι μία θα βγει σίγουρα. Γιατί απλά έχουν παίξει ντέρμπι. Έχουν παίξει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και δεν είναι μόνο τα μεταξύ του παιχνίδια των τριών, το επαναλαμβάνω. Ήταν πολύ καλό ο Μιλτιάδης, πολύ καλή Κόρινθος, πολύ δυνατή Παναχαϊκή στην Πάτρα, και Παναχαϊκή έχασε και τους 3 στις λεπτομέρειες. Που θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς. Ειδικά με Πύργο και Ζάκη, του άξιζε την νίκη. Δηλαδή είχε 6-7 ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Λουτράκι. Δεν υπάρχει άλλος όμιλος με τόσο καλές ομάδες. Δεν υπήρχε άλλος όμιλος με τόσο καλές ομάδες. Όλοι παίζανε από 1-2 δύσκολα παιχνίδια. Δεν είχαν άλλα δύσκολα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ, είπα, ότι για μένα αυτή τη στιγμή οι Ζάκηδες και οι Πετρούπολοι έχουν ένα σοβαρό προβάδισμα. Είναι αυτοί οι δύο που θα παραγγελίσουν την Κυριακή. Αλλά όπως δείχνει η διαδρομή μέχρι τώρα στα μπαράζ, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι θα γίνει. Γιατί όλοι θα παίξουν. Ο Εθνικός, λέω τώρα, Ζάκηδες, Εθνικός, η Κυριακή έτσι. Μπάζει γκολ ο Εθνικός πρώτος. Γίνεται ο κακός χαμός του μετά. Για τα ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, η Ζάκηδες θα φορτωθεί με άγχος. Εντάξει, η Ζάκηδες πάει για 3 αποτελέσματα. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Όταν πας για 3 αποτελέσματα, δεν πάει ούτε για 2, για 3 πάει. Έχει ένα σοβαρό προβάδισμα η Ζάκηδες. Αλλά λέω όμως το σενάριο. Βάζει γκολ ο Εθνικός στην Κυριακή. Τι γίνεται? Αγχώνονται οι πάντες μετά. Στην πορεία. Στην εξέλιξη του αγώνα.

Ναι, ο Νίκος μου λέει μια αγωνιστική στον πύργο από τη ΔΕΑΒ για το πλαστικό μπουκάλι. Ναι, Νίκο, το έχω πει. Μια αγωνιστική έφαγε ο πύργος. Είναι μία ακόμη. Ο πύργος και θα φάει άλλες δύο βασικά, έτσι. Δεδομένου ότι τιμωρείται την άλλη δύο δίσκλειδων. Δηλαδή, ο πύργος τώρα θα παίξει, έχω την αίσθηση, 4 παιχνίδια στο ξεκίνημα της χρονιάς και κλεισμένο των θυρών. Είτε είναι Super League 2, είτε είναι Γάμα Εθνική Κατηγορία, θα παίξει 4 παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών. Τις δύο είναι εκ του νόμου, τώρα τις φάει. Και ο Ολυμπιακός έφαγε το Παναθηναϊκό, έτσι. Δεν τίθεται θέμα. Οι αγωνιστικές είναι δεδομένες ότι τις φάει. Ο πύργος είπα, παλεύει Νίκο μου για το μείον ένα. Αυτό τώρα. Πατάει στο διδικασμένο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ότι δεν πρέπει, ότι επειδή ο Ολυμπιακός στην έφεση είχε δικαιωθεί και δεν πήρε μείον ένα, όντως είχε συμβεί αυτό, και ο πύργος εκεί θα πατήσει ο Λίβας τώρα. Σε αυτό το διδικασμένο. Ότι βέβαια εγώ θεωρώ ότι όπως είναι η κατάσταση δεν πρέπει να γίνει τελευταία αγωνιστική. Για να το ξεκαθαρίσω. Δεν έπρεπε να γίνει τελευταία αγωνιστική. Υπάρχει μια ένσταση αυτή τη στιγμή. Που κρίνει ένας βαθμός, ένας βαθμός. Μπορεί βέβαια όπως ήταν τυχερή η ΕΠΟ και δεν υπήρξε καμία ισοβαθμία στα μπαράζ, μπορεί να τυχερεί μεθαύριο, μην κερδίσει ο πύργος, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα και όλα είναι καλά, ό,τι και να γίνει και στην ένσταση. Αλλά εκκρεμεί μια ένσταση αυτή. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα μεθαύριο και θα εκκρεμεί μια ένσταση η οποία εκδικάσει σε συζήτηση την άλλη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα. Δηλαδή θα ξεκινήσει το πρωτόδικο 4 μέρες μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: μήπως η πολύ μυστικότητα στο τέλος μας βγει σε κάκο και δεν γίνει τίποτα. Καλά, Γιώργο, κοίταξε. Δεν είναι... Είπα και πάλι: η πλευρά της Παναχαϊκής λέει ξεκάθαρα προς τον κόσμο ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τη μυστικότητα. Εντάξει, αφού οι άνθρωποι δεν θέλουν να πούν τα ονόματά τους. Δεν θέλουν να διαρρεύσουν το παραμικρό γύρω από την ταυτότητά τους. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ούτε τώρα θα ψάχνουμε, επειδή βλέπω και ονόματα που κυκλοφοράνε στο Facebook, σε σελίδες, μήπως είναι εκείνος, μήπως... Τώρα να καθόμαστε και ψάχνουμε ποιος μπορεί να είναι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν όλοι, ψάχνουν τώρα. Υπάρχει μια φημολογία ότι ο ένας δεν ήταν σε ομάδα Super League της Αθήνας, έχουν ξεκινήσει όλοι από αυτό το δικασμένο, ψάχνουν τώρα σε άλλες ομάδες. Δεν είναι έτσι. Λίγο υπομονή. Είναι όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί, υπαρκτοί. Είναι εδώ, συζητάνε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το έχω πει από την αρχή. Αυτή δύο... Και μάλιστα χθες από ό,τι μετέφεραν και στο κλειστό γυμναστήριο, ο Κώστας Βόλης ρωτήθηκε από φιλάθλους Παναχαϊκής. Πρόεδρε, αν δεν γίνει κάτι, plan B υπάρχει? Και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει plan B. Ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό έχουμε επιντρωθεί σε αυτό που πιστεύουμε ότι θα γίνει. Πρόταση είπε άλλη, δεν υπάρχει την ομάδα. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δύο ότι έχω επικεντρωθεί μόνο σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπήκα ποτέ σε καμιά άλλη λογική πλην από τους Ολλανδούς που είπα μέχρι τα email που είχαν ανταλλάξει. Που επίσης και αυτό ήταν μια πραγματικότητα, έτσι. Όλα τώρα τα υπόλοιπα δεν έγινε ποτέ κάτι σε άλλο επίπεδο. Μπορεί ανεπίσημα κάποιοι άνθρωποι να πλησίασαν, να πήραν κάποιες πληροφορίες τώρα, το να πάρεις. Όντως, ένας από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί έχει πάρει το πατρινό φίλο του, παράγοντα του, ζήτησε κάποια πράγματα την Παναχαϊκή. Δεν σημαίνει όμως επειδή πήρε έναν παράγοντα της πάτρας του, τι σημαίνει ότι έκανε πρόταση στην Παναχαϊκή. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Διαδόθηκε αυτό, ενδιαφέρεται. Αλλά δεν πήρε κανένα στην Παναχαϊκή. Πήρε έναν παράγοντα άλλον φίλο της τοπική ομάδα για να δει τι γίνεται. Να πάρει πληροφορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πλησιάσει κάποιον της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει εδώ, χαμός μου λέει, Αλέξη με καραπαπά, λέει, βάλει εναντίον της ΕΠΟ για τους ορισμούς διαιτών στην τελευταία αγωνιστική της Super League. Μάλιστα, για να το δω τώρα, να το ανοίξω, τι μου στέλνουνε. Μάλιστα, λέει, ήταν ένας Γάλλος, ένας Κολόμπο και ένας, λέει, Γεωργιανός, δεν είναι ανέκδοτο, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, βλέπω εδώ έχουν βάλει, λέει, Γεωργιανό, λέει, διαιτή στο Μαθηναϊκό ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Δηλαδή οι Έλληνες διαιτές Super League 1 είναι χειρότεροι από τους Γεωργιανούς διαιτές. Εντάξει, τι να πω. Εντάξει, αφού αυτούς. Δεν νομίζω τώρα ότι. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, Νίκο, ότι θεωρώ ότι και οι Έλληνες διαιτές με το VAR μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια. Ας σταματήσουμε λίγο την καχυποψία που υπάρχει. Έτσι, έρχονται λίγοι διαιτές και κάνουν σοβαρά λάθη. Και πάνε στο VAR και τα διορθώνουν. Το τώρα δηλαδή παίζει τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή ένας Γεωργιανός, λέει. Καλά. Εντάξει, τι πρωτάθλημα η Γεωργία, εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Τόσο μεγάλη διαιτές είναι, δεν ξέρω. Ναι, μάλιστα, ό,τι και να πω, ναι, εντάξει, λέει για τους, μάλιστα. Και στο τέλος λέει, κοκκίνησε, μου γράφουν από ντροπή, λέει, ακόμη και ο Μπαλτάκος. Εντάξει, να τελειώσει και αυτή η Σουπερλίκη, κάποια στιγμή πάντως για να τελειώσει και το πρωτάθλημα Super League 1, και επειδή χθες διάβασα ότι πάλι έχουν αρχίσει αυτό το ότι επειδή υπάρχει γκρίνια να μην πέσει κανένας, τι πάνε να πει αυτό, υπάρχει γκρίνια να μην πέσει κανένας. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είδα πάλι χθες δημοσιεύματα ότι δεν θα πέσει κανένας γιατί υπάρχουν γκρίνιες. Τι είναι, δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν υπάρχει μια προκήρυξη που λέει πέφτουν δύο τελευταίοι. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί δεν θα πέσει κανένας. Καλά, δεν υφίσταται αυτό το θέμα. Όποια ρώτησα δεν υπάρχει το θέμα. Κατά πρώτον δεν το θέλουν ήδη Super League. Τώρα σώνεται η Τρίπολη, πιθανώ σωθεί η Τρίπολη να πέσουν οι Σέρες και η Λάρισα. Τόσο καιρό λέγαμε θα πέσει η Τρίπολη, να σώσουμε την Τρίπολη. Τώρα να σώσουμε τη Λάρισα. Με κάποιο να πέσει. Δηλαδή άλλοι γιατί πέφτουν από τι άλλε κατηγορίε. Καλά, δεν τίθεται θέμα τώρα. Super League θα πέσουν οι ομάδε τώρα. Ό,τι και να λέμε θα πέσουν, έτσι. Δεν υπάρχει μπροστά πουθενά αναδιάρθρωση. Σε κανένα. Τα προατήματα θα γίνουν όπως είναι μέχρι τώρα η Super League 1, η Super League 2 με έναν όμιλο 16 ομάδων. Είδατε τι έγινε, έτσι. Μικρή και στη Super League 2. 2007 γεννηθέντες Super League 2 του χρόνου. Υποχρεωτική συμμετοχή. 2008 υποχρεωτική συμμετοχή 2 σε γάμα εθνική κατηγορία. 2009 υποχρεωτική συμμετοχή στο τοπικό πρωτάθλημα. Ένα του 2009 υποχρεωτικά στο τοπικό πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι εκ των πραγμάτων ότι δίνουν βάρος στις ακαδημίες, στους μικρούς, αλλάζουν τα δεδομένα και θα δείτε πόσοι εφτάριδες που παίζαν φέτος ομάδες γάμα εθνικής μπορεί να τους δούμε του χρόνου στη Β' Εθνική πλέον. Κάθε ομάδα Β' Εθνικής πρέπει να έχει εφτάριδες. Πάμε διαφημίσεις, όντως και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Περιφράξη Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξη κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Sport FM Patras 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Συμπληρώματα 96-3 στο ευχαριστώ μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και τι δικέ σα παρεμβάσει. Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει τι βλέπει την Κυριακή Ζάκη το εθνικό. Εντάξει, είπα το τώρα, προβάδισμα στη Ζάκη δεν βλέπω. Τι να σου πω, πάει για 3 αποτελέσματα. Να αυτοκτονήσει με 3 αποτελέσματα δεν ξέρω. Αλλά και ο εθνικό τώρα τα παίξει όλα για όλα. Ο εθνικό, είπα, αν βάλει προηγηθεί ο εθνικό θα είναι ένα άλλο μάτσο. Η Ζάκη δεν σου πάει για 3 αποτελέσματα. Εγώ δίνω προβάδισμα αυτή τη στιγμή στη Ζάκη και την Πετροβούλη. Δίνω ένα σοβαρό προβάδισμα. Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης θα είναι οι ομάδες που πανηγυρίσουν την Κυριακή. Είχα πει ότι μία από τον όμιλό μας θα ανέβει σίγουρα και θα ανέβει, ό,τι και να γίνει, αν δεν ανέβουν οι δύο, και μία από Αθήνα. Κάπως έτσι το βλέπω, θα καταλήξουμε στο τέλος. Αυτό, αλλά πιθανόν, είπα ότι τα φαβορεί για πολλούς ήταν άλλους. Ο Εθνικός και ο Πύργος ήταν τα φαβορεί. Και τελικά, Ζάκυνθος και Πετρούπολη είναι τώρα κοντά, αλλά. Έχουμε άλλα 90 λεπτά που θα κρίνουν τα πάντα στις αναμετρήσεις της Κυριακής για την άνοδο Super League 2.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει πάντως εχθές οι προπονητές στον τελικό ήθελαν και δύο το τρόπαιο αφού δεν έβαλαν δύο μικρούς. Ναι, εντάξει. Η μικρή εκ των πραγμάτων ήταν, είναι ένας στο κύπελο, έτσι. Επόμε, το είπα και εγώ, Γιώργο, ότι και δύο έδειξαν τι ήθελαν. Για μην κρύβουμε, νομίζω ότι βρήκανε για κίνητρο και πάλεψαν για να πάρουν το τρόπαιο. Ό,τι και ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Νίκο, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά για να σου πω αυτό που με ρωτάς. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα τα πούμε κάτι δίαν. Μετά, δεν έχει κάνει σχέση με Παναχαϊκή, έτσι ότι διευκρινίζω ότι μην μπει κανένας κάτι. Είναι ένα άλλο θέμα. Νίκο, θα σε πάρω μόλις τελειώσω για να σου πω.

0: Λοιπόν, και μια και είμαστε και στον τελικό, στο χθεσινό τελικό, έχουμε στη λεμονική μα γραμμή τον προπονητή Παναγιώτη, τον κύριο Φόντα Καζακόπουλο, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Κύριε Καζακόπουλο, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια για την κατάξυση του Κυπέλλου. Δεν ξέρω, η χρονιά κλείνει με ένα τρόπαιο για τον Παναγιάλιο, για εσάς, την πρώτη σας χρονιά στην ΑΧΑΗΑ ως προπονητής. Καταρχήν, φαντάζομαι στην ικανοποίηση, τα αισθήματα ικανοποίησης και χαράς για τη χθεσινή κατάξυση του Κυπέλλου, γιατί όπως φάνηκε και οι δύο ομάδες μπήκαν, είχαν κίνητρο τελικά για να κατακτήσουν αυτό το τρόπαιο.
1: Ναι, σίγουρα όταν πας σε ένα τελικό Κυπέλλου, είναι ένας τίτλος που μένει στην ιστορία και οι δύο ομάδες θέλουν να το κατακτήσουμε και οι δύο ομάδες ήμασταν στη γάμα εθνική. Ήταν για μας μια πολύ χαρούμενη στιγμή, γιατί κλείσαμε με έναν τίτλο σε μια χρονιά που ξεκίνησε πολύ δύσκολα και εξελίχθηκε όμως πολύ, πολύ όμορφα, πολύ καλά, και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, για εσάς η πρώτη σας χρονιά στην ΑΧΑΗΑ, πώς την κρίνετε? Ήταν μια δύσκολη επιλογή για εσάς αυτή η χρονιά να είστε στην ΑΧΑΗΑ? Είχατε κάνει σε κάποιες άλλες ομάδες, ήρθατε σε μια ομάδα με ιστορία, ήταν μια πρόκληση όλη η χρονιά γενικώς για εσάς ως προπονητή?
1: Σίγουρα ήταν μια πρόκληση για όποιον προπονητή και αναχόταν, γιατί ο Παναγιάλος πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Φέτος ξεκίνησε από το 0 και εξελίχθηκε μέσα στη χρονιά, ανέβηκε πολλά επίπεδα κατά την προσωπική μου άποψη, και θα ήταν δύσκολο για κάθε προπονητή, γιατί ήρθε και αργά μέσα στο καλοκαίρι, οπότε δεν είχα ουσιαστικά φτιάξει το ρόστερ της ομάδος, οπότε πρέπει να κάνουμε αλλαγές μέσα στη χρονιά. Όμως είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, κάναμε καλές επιλογές παιχτών, είχαμε παιδιά που είχαν προσωπικότητα και καλό χαρακτήρα, και νομίζω ότι η ομάδα μας έδειξε πόσο δυνατή μπορεί να γίνει μέσα στη χρονιά, και θεωρώ ότι αυτό η χρονιά είναι σταθμός για τον Παναγιάλο. Για του χρόνου μπορεί να χτίσει κάτι πολύ δυνατό και να διεκδικήσει την άνοδο καλύτερα και να την καταφέρει για να πάει στη Β' Εθνική στα 100 χρόνια της ομάδας.
0: Έχετε πει πολλές φορές ότι αυτή η ομάδα φέτος τρύπησε το ταβάνι, αλλά βεβαίως είναι γεγονός ότι έχει χάσει και μια ευκαιρία από ό,τι φαίνεται για να πάει στα μπάρα, γιατί ήταν κάποια ευκαιρία τα οποία θα μπορούσε να το πάρει. Μένει μια πικρία, βλέποντας και την εικόνα τώρα πλέον των τεσσάρων ομάδων στα μπάρα, ότι δεν ήταν ο Παναγιάλιος που θα μπορούσε, γιατί έχασε κάποιους βαθμούς στα Δημελουτράκη με Μιλτιάδη. Τελευταίο παιχνίδι με τη Ζάγκνητο, σε μια λεπτομέρεια έφυγε το παπούτσι του παίχτη, βεσούταρα με την κάλτσα. Είναι λεπτομέρειες που αφήνουν μια πικρία ότι θα μπορούσε να ήταν τελικά στα μπαράζ, γιατί με την εικόνα που έχετε σήμερα από τις τέσσερις ομάδες.
1: Ναι, σίγουρα όταν φτάνεις στην πηγή και είσαι τόσο κοντά στο να πετύχεις το στόχο των μπαράζ, σίγουρα σου μένει πικρία. Εμείς καταφέραμε να είμαστε 20 παιχνίδια έτοιμοι, να μην δεχτούμε γκολ στα play-off, να κάνουμε μια απίστευτη πορεία. Δεν θα σταθώ στα δύο παιχνίδια που είπατε με τον Λουτσάκη και τον Μιλτιάδη, γιατί υπήρχαν και παιχνίδια που πήραμε στο τελευταίο λεπτό. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σίγουρα μπορούσαμε να τα πάρουμε. Όσο στο Πέλοπα που χάσαμε βαθμούς άδικα κατά τη γνώμη μου, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Και με τη Ζάκνη ήταν ένα ντέρμπι που ήμασταν καλύτεροι, και βλέπουμε ότι η Ζάκνη στο μπαράζ που είναι τώρα ίσως είναι η καλύτερη ομάδα. Έτσι. Όπως και στο μάτσο 2-2 ισοφαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Βέβαια αυτά όλα είναι τώρα υποθετικά πράγματα. Όμως ξαναλέω, σίγουρα μας μείνει μικρία, όμως ξαναλέω ότι για τον Παναγιάλο είναι μια χρονιά σταθμός. Πήραμε την τρίτη θέση με πάνω από 60 βαθμούς. Συγκομίδη που άλλες ομάδες πρωταθλήτες, άλλες ομίλους δεν πήρανε. Πήραμε το κύπελλο και αυτή η ομάδα νομίζω ότι έχει χτίσει πολλά σημαντικά πράγματα, και το πιο σημαντικό είναι ότι φέραμε τον κόσμο στο γήπεδο. Όταν έχει πάλι 3.000 κόσμο, δεν είναι λίγο αυτό. Οι άνθρωποι του Αιγαίου, νομίζω, επειδή πάντα αγαπούν την ομάδα, νομίζω ξαναθερμάθηκαν και θα είναι κοντά μας την επόμενη χρονιά, είτε με εγώ είτε όποιοι παίκτες και να είναι, για να στηρίξουν την προσπάθεια την καινούργια της ομάδας, τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας.
0: Μάλιστα. Για τελευταία αγωνιστική, καταρχήν τον play-off, τι βλέπετε? Βλέπετε ότι θα έχουμε μάχες και στα δύο γήπεδα? Θεωρείτε ότι η ένσταση είναι αυτή που μπορεί να κρίνει τη μία θέση, και ότι πολλοί λένε ότι Πιζάκνος και Πετρούπολη τώρα έχουν ένα προβάδισμα? Συμφωνείτε ή βλέπετε ότι πάμε για μια αγωνιστική θρύλε στο φινάλε?
1: Σίγουρα φαίνεται να έχουν προβάδισμα αν η Ζάκνος κερδίσει την ένσταση, τη διακοπή του αγώνα. Αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να βγει η τελική απόφαση να ξέρουν και οι ομάδες τι προσέγγιση θα έχουν στα παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, κάποια ομάδα τι αποτέλεσμα ζητάει. Αν παίξουν την Κυριακή και βγει μια άλλη απόφαση μετά, θα είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ποια ομάδα έχει αβαντά. Σίγουρα έχει ο Άρης Πετρούπολης που βαθμολογικά έχει 8 βαθμούς και ξέρουμε ποια είναι η βαθμολογία του. Για τις υπόλοιπες είναι λίγο περίεργο.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι με βάση την εικόνα τελικά αυτός ο όμιλος ήταν ο πιο δύσκολος και ο πιο δυνατός όπως αποδεικνύεται, γιατί εκτός από τους τρεις που μονομάχησαν για τις δύο θέσεις ανώδου, και είναι ο όμιλος που έβγαλε το δεύτερο καλύτερο, υπήρχαν επίσης πολύ δυνατές ομάδες, Μιλτιάδης, Παναχαϊκή, Λουτράκη, υπήρχαν ομάδες δηλαδή που δυσκόλεψαν όλες τις ομάδες. Θεωρείτε τελικά ότι ένας όμιλος με πάρα πολύ δυνατές ομάδες και αποδεικνύεται και τώρα στα μπαράζ?
1: Εγώ δεν θα πω αν ήταν ο πιο δυνατός όμιλος, γιατί ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι αυτός ο όμιλος είχε πολύ ιστορικές ομάδες Και νομίζω ότι τα γήπεδα αυτά μάζευαν τον περισσότερο κόσμο. Οπότε όταν παίζεις σε μια έδρα που έχει κόσμο και πήγε στην Παναχαϊκή ή στην Κόρινθο ή στο Λουτράκι, ήταν μια πολύ δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Ακόμα και η Θήλα που έπεσε ήταν δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Είχε ένα τρομερό σερί, όπως είδατε, τις τελευταίες αγωνιστικές για να σωθεί. Δεν κερδίζεις εύκολα. Ειδικά όταν ο κόσμος είναι μέρος του παιχνιδιού. Ο όμιλος μας ήταν πολύ δύσκολος και φαίνεται και στους αγώνες μπαράζ ότι οι δύο ομάδες που πήγαν δύσκολα θα χάσουν κάποιο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Θα δούμε. Η επόμενη μέρα, καταρχήν χθες, για πρώτη φορά νομίζω ότι ο Φώτης Καταζακόπουλος έκανε αναφορά σε δύο ονόματα. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που το καλέσατε από την αρχή της χρονιάς. Έτσι, αναφερθήκατε στον Δημήτρη Ανδριόπουλο και στον Δημήτρη Σπανό χθες για πρώτη φορά.
1: Ναι, εντάξει, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος εμπιστεύτηκε ένα νέο παιδί. Εδώ στην Ελλάδα βάζουμε ταμπέλες. Εγώ για να φτάσω στον Πανεγιάλο έχω δουλέψει. Πριν από αυτό είχα κάνει 5 καταρχήσεις οφθαλμάτων σε 3 διαφορετικούς νομούς. Όμως πολλοί δεν βλέπουν τη δουλειά ενός προπονητή, πάνε με τις γνωριμίες κλπ. Εγώ εμφεγάρισα τον Ανδριόπουλο γιατί με διάλεξε και με εμπιστεύτηκε όταν η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά στις δύο αγωνιστικές. Γιατί ο Πανεγιάλος είναι μια άκρως απαιτητική ομάδα επειδή έχει κόσμο. Και ο συνδετικός κρίκος για να εμπιστευτεί και ο Ανδριόπουλος σε μένα ήταν ο Δημήτρης Πανός, που εξέφρασε την άποψή του για μένα, επειδή είχαμε γνωριστεί σε κάποια σεμινάρια, δεν είχαμε κάποια προσωπική σχέση. Είδε τη δουλειά μου που του είχα παρουσιάσει κάποια πράγματα, του άρεσε αυτό που είδε και είπε του Προέδρου τη γνώμη του. Ήθελα να τον ευχαριστήσω δημόσια, γιατί κανείς δεν μου έχει κάνει χάρες από τη γάμα κατηγορία τοπικό ξεκινήσει και δεν γίνει να φτάσω εδώ που έχω φτάσει, ότι ένα μικρό σκαλοπατάκι και κάποιοι άνθρωποι που σε τιμάνε, θα πρέπει και εσύ να τους τιμάς με τον λόγο σου και να το αναφέρεις δημόσια. Αυτή είναι η άποψή μου και γι' αυτό το έκανα. Περίμενα όμως να τελειώσει η χρονιά, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω εντυπώσεις και το έκανα τώρα από το τέλος χρονιά και δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε ή να χάσουμε.
0: Μα ήταν πολύ σημαντική η κουβέντα που είπατε ότι οι ομάδες θα πρέπει να εμπιστεύονται και πιο νέους προπονητές, ότι δεν ζητάτε χάρη από κανέναν. Ναι. Νομίζω ότι κουβέντες από προπονητή που τους ακούμε και είναι πολύ σημαντικές. Γιατί όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή να πας σε μια ομάδα, ότι πρέπει να έχει ένα προπονητή που όπως λένε στα κυκλώματα. Είναι σημαντικό να λέτε ότι δεν ζήτησε χάρη από κανέναν και με επέλεξε ο Παναγιάλιος και να αναλάβω τεχνική του ηγεσία.
1: Έτσι, γι' αυτό και εγώ τους ευχαρίστησα. Νομίζω υπάρχουν πολλοί νέοι προπονητές που μπορούν να ανέβουν το επίπεδο και μου έκανε και τύπος και ο Λομπαρδέας του Πάτρε και είδα τον Κατρόμητος με ένα νέο παιδί ανέβηκε και είδατε και το πρωτάθλημα το πήρε ο Πρόεδρος με ένα νέο προπονητή. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές πιο μεγάλη ηλικιακά που είναι εξαιρετικοί και υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι προπονητές που το μόνο που τους λείπει να πάρουν την ευκαιρία για να δείξουν τη δουλειά τους. Δεν θα είναι όλοι καλοί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτή είναι η άποψή μου. Και γι' αυτό ευχαρίστησα και τον κύριο Ανδριόπουλο που εμπιστεύτηκε εμένα σε μια ομάδα που προχωρούσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, όπως ξέρετε και εσείς, και έπρεπε να χτίσουμε κάτι καινούριο. Και ο κόσμος πάντα εδώ ζητάει τη νίκη, όπου και αν παίζει ο Παναγιάλος, σε ό,τι κατάσταση κάνει ο Παναγιάλος.
0: Μάλιστα. Η επόμενη μέρα, πώς την βλέπετε τώρα για τον Φάντα Καζακόπουλο, η επόμενη μέρα είναι προτεραιότητα. Ο Παναγιάλος, αν του γίνει πρόταση, είναι έτοιμος για κάτι παραπάνω? Το όνομά σας ακούγεται πάντως, έτσι, και αρκετά τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σίγουρα είναι προτεραιότητα ο Παναγιάλος. Θα μιλήσω πρώτα με τον πρόεδρο, ό,τι προσεγγίσεις και να έχω, γιατί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος και σωστός. Νομίζω ότι αν ο Παναγιάλος έχει στόχο να κάνουμε πρωταθλητισμό και να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, τότε, και επειδή και εγώ θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, αυτός είναι ο στόχος μου, νομίζω ότι γιατί όχι να μην συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που δεν καταφέραμε φέτος και να ξεκινήσουμε από διαφορετική βάση και να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Άρα προτεραιότητα για εσάς ήταν ο Παναγιάλος, παρότι και εγώ γνωρίζω ότι έχετε προσεγγίσει αυτήν την ώρα και από ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας. Άρα λέτε ότι προτεραιότητα θα είναι ο Παναγιάλος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σίγουρα θα μιλήσω με τον πρόεδρο πρώτα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα και μετά θα δούμε.
0: Μάλιστα, λέει ένας φίλος ακροατής εδώ, κύριε Καζακόπουλε, σε εκτιμάμε πάρα πολύ. Πώς είδατε το Πάτρα, λέει, φέτος στο παιχνίδι Κυπέλλου? Γιατί είπατε για τον Νίκο Λομπαρδέα, λέει.
1: Ναι, στο παιχνίδι Κυπέλλου το είδα εξαιρετικό. Εμείς ήμασταν σε μια δύσκολη φάση και ψυχολογικά δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι. Δεν είχαμε προπονηθεί καλά με δική μου ευθύνη. Έτσι. Και οι παίκτες όμως δεν είχαμε ξεπεράσει αυτό το σοκ με τη Ζάκυνθο. Αλλά πέρα από αυτό, το Πάτρε είχε μια φοβερή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ήταν πολύ καλός στις μεταβάσεις, στις δυτικές, στις αντιπιθέσεις. Και γενικά ο Λομπαρδέας, επειδή μαζί του ήμουν και στο UEFA Β και στο UEFA Α, έχω άποψη εκτός το παιχνίδι αυτό, γιατί είναι ένα παιχνίδι, μια ομάδα μπαράσικα και ημέρα μια σε καλή. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας πολύ καλός προπονητής. Το είδα και στις σχολές προπονητών. Και αυτό και το εξέφρασα δημόσια στη συνέντευξή μου μετά το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, αρκετά το πάτε.
0: Πάντως, έχετε παρακολουθεί ότι έχετε άποψη. Είπατε για τρεις προπονητές εδώ της περιοχής της Αχαΐας ότι έχετε δει τις ομάδες. Παρακολουθήσατε και εσείς παιχνίδια τοπικού πρωταθλήματος. Και δεν ξέρω πλέον πόσο δύσκολο θα είναι για όλους τους προπονητές του χρόνου στις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι του χρόνου έχουμε 2008 μικρούς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι πλέον μικρή για εσάς τους προπονητές, έτσι, γιατί του οκτάριδες τώρα ακόμη πιο δύσκολη, μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι, εμείς φέτος, αν εξαιρέσουμε τον Μπεκίρη, τον Πετρούφη, τον Γενάρη και τον Καρναβά που είχαμε πριν, είχαμε οκτάριδες και εννιάριδες σαν μικρούς. Δυσκολευθήκαμε αρκετά να βρούμε, δοκιμάσαμε και κάποια παιδιά από εδώ, από το Αίγιο και πήραμε το Παλαιογόπουλο και το Μαυρούλια. Σίγουρα είναι θέμα, γιατί και στη Β' Εθνική από ό,τι βλέπω θα είναι 2007, οπότε οι ομάδες Β' Εθνικής μπορεί να πάρουν και κάποιο καλό οκτάρι. Οπότε εκεί αλλάζουν, η δυσκολία αλλάζει, έτσι, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι,
1: Και υπάρχουν και πάει K19 που παίζουν ακόμα οι οκτάριδες, θα είναι δύσκολο να πάρεις κάποιους παίκτες από εκεί.
0: Ναι, και είπα ότι πολλά παιδιά ίσως και παίξαν φέτος Γ' Εθνική, τώρα με αυτό το που έγινε στη Β' Εθνική μπορεί να βρεθούν και στη Β' Εθνική κατηγορία κάποιοι εφτάριδες του χρόνου που πήραν εμπειρίες φέτος και έπαιξαν καλά στη Γ' Εθνική.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σκαλοπάτι. Σίγουρα όταν γίνεται μια επανάσταση που λέμε μια αρχή σε κάτι, πάει και κάποιες συνέπειες, όμως νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο θα κάνει καλό. Ήδη κάνει καλό, γιατί κάποια παιδιά ξεπετάχθηκαν, όπως εμάς το Φιάκας και ο Κολοκοτρώνης που κάνουν εξαιρετική χρονιά και οχτάριδες κιόλα. Όπως και σε άλλες ομάδες, πολλά παιδιά που είδαμε που πραγματικά πήραν τις ευκαιρίες τους. Θέλουν κάποια χρόνο αυτά τα νέα παιδιά για να δεν τους βλέπει η τεχνική κατάρτιση. Πρέπει να μπουν στην αντίληψη του αντρικού, στην πίεση που έχουν οι ομάδες. Δεν είναι K17, K19, είναι αντρικό. Παίζονται χρήματα, παίζονται στόχοι και όσο να είναι, αυτό σε σκληραίνει και δείχνει αν μπορείς να τα απεξέλθεις στην πίεση σαν ποδοσφαιριστής για το μέλλον, για να πας παραπάνω.
0: Λέει άλλος φίλος εδώ, μπράβο λέει κύριε Καζακόπλε που είσαι ακομπλεξάριστος και μιλάς με πολύ καλά λόγια για άλλους προπονητές.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, εγώ δεν θα κάτσω να πω αν είμαι εγώ καλύτερος προπονητής ή κάποιος άλλος. Ο καθένας έχει τη φιλοσοφία του και την προσωπική ζωή του σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Εγώ κοιτάω να είμαι σωστός σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, να προσπαθώ να είμαι τίμιος και ειλικρινής απέναντι στους παίκτες. Όταν έχεις ρόστερ 30 παικτών, 11 παίζουν, 19 είναι στον πάγκο ή εκτός αποστολής. Όταν και εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής, υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι αδικούμε ή ένιωθα ότι έπρεπε να παίζω. Εντάξει, αποφάσεις παίρνει ένας άνθρωπος και έτσι και για τους προπονητές. Αυτό που πρέπει να γίνει, όπως υπάρχουν οι σύνδεσμοι προπονητών, πρέπει να στηρίζουμε ένα στον άλλον. Κανείς προπονητής δεν θα είναι για πάντα σε μια ομάδα και κανείς προπονητής, και δυστυχώς κάποιος προπονητής θα πάρει τη θέση του άλλου, γιατί έτσι δουλεύει το πράγμα. Οπότε όταν βλέπεις κάτι καλό, είναι καλό να το επικροτείς και να λες τη γνώμη σου, γιατί μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο καλό μια στιγμή.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όντως το
1: καλό μια στιγμή.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όντως το και το ποδόσφαιρο

0: όσο πέραν τα χρόνια, αλλάξει, υπάρχει ένας κορεσμός, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Σίγουρα υπάρχουν εκπληκτικοί προπονητές, όπως το ανέφερα τον κύριο Σπανό, που εγώ έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτόν. Σε πολλά σεμινάρια έχω δει τη δουλειά του και είναι φοβερός προπονητής, όπως και άλλοι πάρα πολλοί. Όμως και τα νέα παιδιά είναι παιδιά που έχουν από πίσω και έχουν την προσωπικότητά τους και έχουν όρεξη να δείξουν τη δουλειά τους και το μεράκι τους. Σωστά είναι αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Το Άγιο είναι ένας σταθμός για την καριέρα του Φόντα Καζακόπουλου για το μέλλον.
0: Τεράστιος σταθμός. Νομίζω ότι σίγουρα και όπου και να κάνεις πρωταθλητισμό είναι πολύ απαιτητικό. Όμως ο Παναγιάλος ήταν η πιο απαιτητική ομάδα μέχρι σήμερα που έχω έρθει. Έμαθα πολλά, νομίζω ρίμασα πολύ σαν χαρακτήρας. Και νομίζω ότι έδωσα και την ψυχή μου αυτό στην ομάδα την πρώτη μέρα που ήρθα. Το μόνο που κάναμε είναι να δουλεύουμε και ευτυχώς μας αντάμυψε η χρονιά, παίρνοντας έναν τρόπο, γιατί άλλες ομάδες προσπαθούν χρόνια ή και ακόμα και η θέση τρίτη μπορεί να μην είναι η θέση που μας πήγαν στα Μπαράζα Νόδου, που ο κόσμος θέλει και διψάει και είναι λογικό, αλλά ήταν μια θέση πολύ τιμητική και μια εικόνα της ομάδας που σε πολλά παιχνίδια είχαμε ωραία παρουσία. Νομίζω χτες στο Κύπελλο τα πρώτα 60 λεπτά ήμασταν φανταστικοί, είχαμε ψηλά pressing, παίξαμε ένα ποδόσφαιρο που χαίρεται ο άλλος το βλέπει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να είσαι μια ομάδα που θα έχει την ταυτότητά σου, κάποια στιγμή μπορεί να μην σου πάει καλά, αλλά να έχει μια ταυτότητα που σε κάθε παιχνίδι θα δίνει ότι είσαι μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία και να ευχηθώ ότι καλύτερο στην καριέρα σας στο μέλλον. Θα ηρεμήσετε, φαντάζομαι, τώρα και θα πάρετε και εσείς τις αποφάσεις σας για την επόμενη μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διγενή. Να είστε καλά και εσάς το καλύτερο. Ευχαριστούμε και τους δημοσιογράφους που μας στηρίζουν και μας αναδεικνύουν τη δουλειά μας. Και να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
1: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο προπονητής Παναγιώτης, ο κ. Φόντας Κατσακόπουλος, που όντως είπε σημαντικές αλήθειες. Εντάξει, είπαμε, είναι αρκετοί προπονητές που και ο κόσμος πρέπει, το λέμε, μπορεί να μην τους ήξερε σαν προπονητές, αλλά σε όλες τις ομάδες, έτσι. Λέω ότι καλό είναι να έρχονται και νέοι προπονητές. Σημαντικό. Το ποδόσφαιρο αλλάζει πλέον. Ό,τι και να λέμε τώρα. Είναι. Θα πρέπει όλο και νομίζω ότι πολλά νέα παιδιά θα πάρουν ευκαιρίες. Θα δείτε πόσα παιδιά θα πάρουν ευκαιρίες τώρα, πόσοι εφτάριδες θα παίξουν χρόνο στο Μπελγικ 2. Πόσα παιδιά που έπαιξαν φέτος γάμα εθνική κατηγορία και μπορεί για κάποιον. Εγώ δεν αποκλείω για την Παναχαϊκή, για τον Παναγιάλιο και αυτή τη Ζάκυνθο παιδιά να βρεθούν σε ομάδες στο Μπελγικ 2 τώρα. Νομίζω ότι και η Super League 2 θα βρίσκει τόσο εύκολα του παιδιά. Και πέτα κοιτάξτε, Super League 2, ποιοι παίξαν γάμα εθνική πέρυσι, ποιοι πήραν παιχνίδια, ποιοι έχουν την εμπειρία, ποιοι έχουν συμμετοχές. Έτσι, άλλο να παίρνει ένα παίχτη που παίξε πέρυσι φέτο, δηλαδή η γάμα εθνική κατηγορία, και άλλο να πάρει ένα παίχτη που μπήκε K17. Άλλο πρωτάθλημα K17, άλλο η γάμα εθνική κατηγορία. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάποια παιδιά, το επόμενο διάστημα με αυτό το μέτρο που έγινε, θα κληθούν να κάνουν ένα μεγάλο άλμα ζωή σε ομάδε Super League 2. Και είναι και καλό το μέτρο να παίζουν πλέον Έλληνες. Εντάξει, όπως είναι η γάμα εθνική, Έλληνες. Έχουμε τώρα, βλέπουμε Super League 1 ενδεκάδα με 10 ξένους. Ελληνικό ποδόσφαιρο και 10 σου 11 είναι ξένοι. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να μπει και λίγο πιο ελληνικό αίμα στις ομάδες. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος για απόψε. Πρωτού συνεχίσουμε. Ανακοινώθηκαν και οι διαιτές για την τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Φινάλε, λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ. Έχουμε βέβαια και τα μπαρά στη Β' κατηγορία 63. Παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Τελευταία αγωνιστική, λοιπόν, να πω και τους διαιτές. Έχουμε, λοιπόν, το Σάββατο 5 η ώρα στα προσφυγικά. Όλα τα μάτς βέβαια είναι αδιάφορα και το ενδιαφέρον στα Ζαρουχλέκα, όχι στο μάτς του Ατρόμητου με τον Άρη, στα Επινίκια το βράδυ σε 9 και 4 που θα γίνει η γιορτή του Ατρόμητου, η απονομή της Στέψης και τα πανηγύρια για την κατάξωση του αθλήματος και την άνωση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το τελευταίο παιχνίδι παρετώντος του Ατρόμητου με τον Άρη Πατρών θα παίξει ο Νίκος Μέρμιγκας με βοηθούς τον Μπαλούμπι και τον Μαραγκό. Τριάδα από το Αίγιο στο μάτς του Ατρόμητου Πατρών με τον Άρη Πατρών. Πάτ στις 5 ώρα στα προσφυγικά. Πάτρα Κεραυνός Αγίου Βασιλείος, Πιλιόπουλος Αριστόβουλος με βοηθούσα Σημακόπουλο και Δήμα. 5 ώρα στο Κάνιστρας, Πήγας Μπιουλακίου Πανεπιστημιακός Ριόλου, Ελένη Αντωνίου με Γεωργακόπουλο και Ψημάρνη βοηθούς. Άρα η Ελένη Αντωνίου θα παίξει το Σάββατο στο Κάνιστρας και θα φύγει την Κυριακή για την Ζάκυνθο για να είναι τέταρτη διαιτητής. Ο Ατρόμητος, είπαμε, παίζει 6 το απόγευμα, ξεκινάει το μάτς. Μετά στις 7.30 έχουμε το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία. Εθνικός Πολύτεχνος Αχαϊκή, Αλέξης Σταθόπουλος, διαιτητής αναμέτρησης, Τουρνικιώτης και Μπαλαρούτσος η βοηθή. Τουρνικιώτης, νομίζω, νούμερο 81. Στο φετινό παιχνίδι. Βέβαια, είναι γιατί ανοίξει το σύνδεσμο διαιτών Αρκαδίας. Νούμερο 81 το παιχνίδι το Σαββάτο. 81 παιχνίδι έχει παίξει. Σπάει όλα τα ρεκόρ. Παίζοντας σε Αρκαδία και Αχαΐα, φτάνει, ξεπερνάει, νομίζω, πολλά χρόνια να περάσει διαιτής τα 80 παιχνίδια. Και μπαράζ Β' κατηγορίας. 5 ώρες του πλαστήρα. Το ντέρμπι του Αιγείου που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Αθλητική Ένωση Αιγείου. Θύελα Αιγείου, Αθλητική Ένωση Αιγείου. Τσάκης Βασίλειος αξιολογημένο. Ανδριανός Μιχάλης και Σακελιάς η βοηθή. Εννοείται ότι είναι αξιολογημένο. Μπαράζ. Μπαράζ τρίτης κατηγορίας στις 7.30 στο ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας. Ολυμπιακός Φίλου ποδοσφαίρου ΑΕΚ Πατρών. Γιώργος Μπακόπουλος, Μεγαλάνη και Βασιλόπουλο βοηθούς.

Πάμε Κυριακή να δούμε τους ηγετές. 5 ώρα σε Ζαρουχλέικα. Αναγέννηση πατρών Δία Σαρβαλίου Αλέξης Σταθόπουλος. Για τα play off της β' κατηγορίας λοιπόν, ο Αλέξης Σταθόπουλος στο ντέρμπι. Στις 8 σε Ζαρουχλέικα Δάφνη Φαραϊκός Κώστας Βαρούτας. Στη σφυρίζει το τελικό. Την Κυριακή σφυρίζει Δάφνη Φαραϊκός με Σφυρόπλο και Παπά Βοηθούς. 6 ώρα στην Αγιά Δαβουρλής Αίας Πατρών Γλυκερία Βαβοκωνσταντίνου με Παλούμπε και Μπαλαρούτσο Βοηθούς. 6 ώρα για τη β' κατηγορία play out Καλανδρίτσα Σταροχώρη Πύρος Σώματος Βασίλης Φωτίνης. Play out σε β' κατηγορία στις 6 στο Κάνιστρας Παναχαϊκός Παναθηναϊκός Πατρών Τσάκης Βασίλης. Play out στον δεύτερο όμιλο στο Ρίο στις 6 Αετός Ρίου Αργυρά Πατρών Σπηλιόπουλος και στις 6 ώρα play out για το δεύτερο όμιλο Ολυμπιακός Πατρών Αχιλλέας Καμαρών Μαρδάς Βασίλης. Οι διαιτές του Σαββατοκυριακού στα τοπικά πρωταθλήματα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, θα είναι κολλητός στη Μητροπολίτη, λέει ο Τουρνικιώτης μάλλον. Όχι, Γιώργο, ο Τουρνικιώτης, ένα παιδί, ο Γιώργος Τουρνικιώτης, ο οποίος είναι διαιτής της Αρκαδίας. Ανοίξει ο σύνδεσμο διαιτών Αρκαδίας. Όμως έχει παίξει από τα παιχνίδια, νομίζω είναι χάλια. Παίζει και εδώ, είναι φοιτητής στην Πάτρα. Παίζει κάποια Σαββατοκύριακα εδώ, κάποια Σαββατοκύριακα στην Αρκαδία. Έχει παίξει τρίτη εθνική κατηγορία full. Έπαιξε δύο παιχνίδια τη Θύελλα, ένα την Παναχαϊκή, ένα στον Παναγιάλιο. Τέσσερα θυμάμαι που έχει παίξει γάμα εδώ, μόνο τις δικές μας ομάδες λέω. Έχει παίξει, νομίζω, τρία στις τρεις αγωνιστικές στο play, πέντε αγωνιστικές στα play off της αλφα κατηγορίας που ορίζονται άλλοι διαιτές από την Αρκαδία, έχει παίξει. Νομίζω ότι πάει το φράγμα, δεν θυμάμαι τελευταία χρόνια, βοηθός διαιτή να έχει παίξει πάνω από 80 παιχνίδια. 81 παιχνίδια νομίζω σάουτ. Απίστευτο νούμερο. Έτσι. Δεν έχει παίξει μόνο ένα Σάββατο. Όλη τη χρονιά από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά μέχρι τώρα 20 Μαΐου δεν έχει παίξει ένα Σάββατο που έβαλε κόλλημα από ό,τι μου είπε. Όλα τις άλλες μέρες έχει παίξει Σαββατοκύριακο και τρία παιχνίδια. Ναι, είναι τερομερό το ρεκόρ. 81 παιχνίδια μέχρι τώρα στα τοπικά προαθήματα. Παίζει όμως σε δύο συνδέσμους, έτσι το τονίζω, και Αρκαδία και Αχαΐα, σύν τα παιχνίδια παίζει τώρα γάμα εθνική κατηγορία και πόσα παιχνίδια που έπαιξε play off στην πρώτη κατηγορία, γιατί είναι και φοιτητής στην Πάτρα, είναι όμως τελευταία του χρονιά, παίρνει πτυχίο, οπότε θα επανέρθει στην Αρκαδία στη συνέχεια, νομίζω τελευταία του χρονιά που βοηθάει ως βοηθός διαιτής στο πρωτάθλημα, στα τοπικά προαθήματα της ΕΠΣ Αχαΐας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: λογικά λέει αυτός ο διαιτητής δεν θα έχει κοπέλα λέει, για να παίζει κάτι Σάββατο. Έχει από ό,τι μου έχουν πει, Νίκο. Εντάξει, να σου πω κάτι, Νίκο. Το χειμώνα 3-5 παίζει. 3-5 ήταν τα μάτσα ο χειμώνα. Μετά έγινε 4-6. Εντάξει, δηλαδή. Δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, έχει σπάσει ναι, κάθε ρεκόρ. Κάθε ρεκόρ. Ένα Σάββατο δεν έχει παίξει. Όλα και όλα δεν έχει παίξει ένα Σάββατο. Αλλά βοήθησε δύο συνδέσμους. Είναι αυτό ότι μπορούν να παίζουν οι διαιτητές, είναι και φοιτητή στην Πάτρα, έδωσε ανάσα και, στο σύνδεσμο διαιτών Αχαΐας, βοήθησε στα τοπικά βραθύματα πάρα πολύ. Νομίζω το ρεκόρ αυτό θα μείνει για πολλά χρόνια. Θα περάσουν πολλά χρόνια να καταρριφθεί. Έτσι, δεν θυμάμαι ποτέ βοηθός γιατί να έχει παίξει πάνω από 80 παιχνίδια σε μία χρονιά. Είναι όντως απλησία στο ρεκόρ.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Τι νέα υπάρχουν. Νίκος Μπικεργά. Νίκο, κοίταξε, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Απλά μετά από επικοινωνία που είχε ο Σπορυφήν Πάτρας με τον Κώστας Βόλη, ο κ. Βόλης είπε ότι θα μιλήσει όταν ολοκληρωθούν αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας μπάσκετ για όλα. Θα κάνει το συνολικό απολογισμό του οργανισμού Παναχαϊκή. Είπε για τη μυστικότητα που υπάρχει, ότι θα πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει μια απέτηση από την άλλη πλευρά. Είναι σεβαστή από τη διοίκηση Παναχαϊκής η μυστικότητα που θέλουν να τηρήσουν στην ταυτότητά τους, ότι ο κόσμος θα ενημερωθεί όταν πρέπει να ενημερωθεί, όταν φτάσουμε στην συμφωνία τότε θα ενημερωθεί. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις και η άλλη πλευρά θέτει θέμα μυστικότητας, θα τηρηθεί επί μυστικότητα, δεν θα υπάρξει καμία διαρροή, και το μόνο που μετέφερε προς το φύλαθρο κόσμο είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τίποτα περισσότερο. Εντάξει, από το ρεπορτάζ το δικό μου λέγεται ότι το πενθήμερο και είναι 25 με 30 Μαΐου, είναι ένα σημαντικό πενθήμερο αν σφραγιστεί η τελική συμφωνία. Είναι δύο άνθρωποι που δείχνουν μια πολύ σοβαρότητα στις κινήσεις που γίνονται, σε επαφές που μιλάνε, έχουν πίσω άνθρωποι της Παναχαϊκής ξεκάθαρα ότι έχουν τα χρήματα. Είπα ότι και σε, ακόμη και στην εγγύηση είναι δεδομένο ότι αμέσως έχουν πει για την εγγύηση, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ό,τι ποσό του ζητηθεί την καταβάλουν, την οικονομική εγγύηση. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, την Παναχαϊκή μου έχουν μεταφέρει ότι το έχουν ψάξει το θέμα, ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουν την ομάδα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: υποψήφιοι επενδυτές Παναγικής έχουν δύο πόδια. Ναι, δύο έχουν, Γιώργο μου. Τι να πω. Δύο, ένας, δύο άλλος. Και δύο έχει και αυτός που ήρθε προχθές στο φιλικό με το Πάτρε. Ο οποίος δεν ήταν όντως κανένας από τους δύο. Να το έχω τσεκάρει από 10 πλευρές. Δεν ήταν όντως κανένας από τους δύο. Είναι εκπρόσωπός τους, είναι ο άνθρωπός τους από ό,τι φαίνεται. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προορίζουν να τον έχουν στην Πάτρα. Είναι αυτός που θα τρέξει πολλά θέματα για αν αναλάβουν. Έτσι, θα είναι ο άνθρωπος τον οποίο θέλουν να εγκαταστήσουν στην Πάτρα, κυρίως για την οργάνωση και λειτουργία της ομάδος. Όχι από το σφαιρικό τμήμα. Όντως δεν ήταν κανένας από τους δύο αυτός που ήρθε την περασμένη Πέμπτη στο φιλικό παιχνίδι με το Πάτρα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: διάβασε το, λέει: παίρνω την ευθύνη. Ο Φούκος λέει: που το παίζει αυτή την περίοδο, λέει: μεγαλοπαράγοντας, λέει, για τον κερνάνε καφέ. Ο Φούκος, κοίταξε, πάντα είναι μέσα στα πράγματα. Νίκο, να σου πω, επειδή ξέρεις και ξέρω, έτσι. Εντάξει, είμαι και φίλος μου, δεν μπορώ να σου πω, αλλά είναι μέσα στα κουμάντα. Πάντα. Έτσι. Του άρεσε. Τώρα ασχολήθηκε πολύ φέτος, εντάξει, έπαιζε και ο γιος του ένα μαριθιακό. Έχει επαφές. Εγώ και εδώ με ομάδες του ομίλου μίλαγε. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι είχε επαφές με τους παράγοντες, με προέδρους. Στην Αθήνα έχει τις επαφές του, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο είναι σε γήπεδο. Και στον όμιλο αυτό έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι. Και στον πύργο έχει πάει, και στη Ζάκιν το πήγε, και στο Κιάτ το πήγε, και στην Κόρη το πήγε. Έχει δει πάρα πολλά παιχνίδια από τον όμιλο. Και έχει δει πολλά παιχνίδια και στους άλλους δύο ομίλους της Αθήνας. Εντάξει. Ο Φούκος μπορεί και να πάει σε ομάδα φέτος. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Ότι μπορεί να πάει και σε ομάδα. Τον πιέζουν στην Αθήνα για να πάει σε ομάδα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλά. Ο Λίβας χτες λέει κάθισε στον πάγκο του πυρού. Είναι αλήθεια. Με το διάβασα. Τι μου κάνει έκπληξη. Να μου κάνει έκπληξη γιατί όλο. Πήγα καθίσει πολλές φορές σε πάγκο ομάδος. Δεν είναι η πρώτη φορά που αργίζει Λίβας κάθεσε πάγκο ομάδος. Εδώ και στο. Και πέρυσι στο Παναχαϊκή Καλυθέα ήταν. Νομίζω στο Παναχαϊκή Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος. Στον πάγκο ήταν. Στον πάγκο καθόταν. Και εδώ στην Αγία έχει καθίσει στον πάγκο. Α, Παναχαϊκή και Παναχαϊκή Κηφισιά. Και Παναχαϊκή Κηφισιά και Παναχαϊκή Καλυθέα έχει καθίσει στον πάγκο στα παιχνίδια αυτά. Ναι, χτες ήταν από τη διάβαση κιόλας, δεν το ρώτησα και κάθισε στον πάγκο του πύργου. Πιθανολογώ ότι ήταν κατ' εντολή του κυρίου οικονόμου να καθίσει στον πάγκο χθες. Είπα, ο Αργύρης Λίβας θα δώσει τη μάχη του την επόμενη Πέμπτη. Βέβαια, εντάξει, τώρα θα κρυθεί και την Κυριακή. Έτσι, αν ο πύργος δεν κερδίσει, τώρα είτε φάει ένα μείον ένα, είτε φάει, δεν αλλάζει τίποτα. Ο πύργος πάει τώρα να κερδίσει την Κυριακή, να μην αφαιρεθεί μείον ένα βαθμό, να τον πάει για αρκετά πράγματα. Αν δεν κερδίσει την Κυριακή, δεν είναι. Ό,τι και να γίνει την Πέμπτη, τα υπόλοιπα θα χάσει το παιχνίδι και θα φάει και δύο αγωνιστικές, το γνωρίζει και ο Αργύρης Λίβας. Τον καίει όμως ο βαθμός αν κερδίσει ο πύργος την Κυριακή. Έτσι, εκεί θα είναι όλη η ιστορία την Κυριακή. Βέβαια, εντάξει, μπήφα και εγώ τώρα θα τελειώσει ένα πρωτάθλημα και θα περιμένουμε μια ένσταση μετά. Δεν είναι και ούτε καλύτερο. Βέβαια μπορεί να ευνοηθεί η ΕΠΟ, να είναι το αποτέλεσμα τέτοιο που να μπλέκει τις καταστάσεις. Οπότε θα εκδικαστεί την επόμενη Πέμπτη και όλη μια χαρά μετά για καλό καλοκαίρι.

Λοιπόν, ο Νίκος Αλέξης είπε λέει, στην αρχή κάτι για τηλεφωνήματα σε παίχτες. Ναι, Νίκο, είπε ότι στο ρεπορτάζ προκύπτει, πρόσεξε, όχι ότι του κάνω πρώτα. Ότι έχω πει ότι έχουν πάρει κάποιου παίχτες που έπαιζαν πέρυσι στο Super League 2. Ότι θα πρέπει να περιμένουν ότι έρχονται εξελίξει στην Παναχαϊκή να με βιαστούν. Και τώρα λέω ότι πήραν τηλέφωνο κάποιου ποδοσφαιριστές τη Παναχαϊκή, του φετινού ρόστερ, πιθανότατα αυτέ που είναι στην εισήγηση του Σπύρου Αντωνόπουλου, γιατί ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει καταθέσει την. Όσον αφορά την εισήγηση του ρόστερ, την έχει κάνει εδώ και 15 μέρες. Ποιου παίχτες εισηγείται να παραμείνουν για τη νέα περίοδο. Έχουν κάνει λοιπόν σε κάποιου παίκτες από αυτού που εισηγεί το Σπύρος Αντωνόπουλος τηλεφωνήματα από πλευρά αεραστεχνική ότι να, επειδή είναι ελεύθεροι. Έτσι, κάθε παίκτη τώρα είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Παναχαϊκή. Όλοι είναι ελεύθεροι σήμερα. Να μην βιαστούν να πάνε σε άλλες ομάδες, γιατί προτάσεις έχουν. Ήδη υπάρχουν τώρα τρεις τάσεις που ξέρω εγώ που έχουν προτάσεις και πιέζονται από άλλες ομάδες. Και είναι στην εισήγηση παραμονή. Τους είπαν λοιπόν ότι να μην βιαστούν, ότι έρχονται κάτι καλό στην Παναχαϊκή και να περιμένουν κάποιο διάστημα μέχρι τέλος του μήνα, όπου αναμένονται εξελίξεις στην ομάδα για να συζητήσουν με την Παναχαϊκή. Αυτά τα τηλεφωνήματα έχουν γίνει, ότι περιμένετε μέχρι τέλος του μήνα, θα έχω κάτι καλό έρχεται, θα υπάρξουν εξελίξεις, μην πάτε γρήγορα να υπογράψετε σε άλλες ομάδες. Έτσι, γιατί τώρα δεν μπορεί να του μιλήσει κανένας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διεργασίες για το διοικητικό και μετά να υπάρξουν επίσημες επαφές. Ναι, έχουν γίνει όντως τηλεφωνήματα σε παίκτες που είναι στην εισήγηση για παραμονή.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει: Αλέξ, μαύρη αγορά τα εισιτήρια του Final Four έχουν βγει τις τελευταίες ώρες. Αναμενόμενο. Παναγιώτη μου, τώρα εντάξει, τώρα όσο παντού Παναγιώτη είχαν εισιτήρια στο Final Four, θα πετάξουν από πάνω τους. Κάποιοι μπορεί να τα κρατήσουν για να μην τα φάρουν Ολυμπιακοί. Από ό,τι διάβασα, δεν το ξέρω, διάβασα όμως ότι αύριο όσοι θέλουν να επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα, παίρνουν τα χρήματά τους πίσω και η Ευρωλίγκα τα δίνει στις ομάδες. Φαντάζομαι ότι θα το κάνουν αύριο κάποιοι. Για πάνω τα χρήματα τους. Γιατί είχαν δώσει αρκετά χρήματα για τα εισιτήρια, έτσι. Δεν ξέρω αν όλους τους περισσεύαν όλα αυτά τα χρήματα που είχαν δώσει για τα εισιτήρια του Final Four. Έτσι. Από ό,τι άκουσα όμως ότι αύριο όποιοι οι οπαδοί Παναθηναϊκού θέλουν να επιστρέφουν στην Ευρωλίγκα και θα μοιράσει η Ευρωλίγκα στις τέσσερις ομάδες. Εντάξει, επόμενο τώρα ότι όσοι έχουν εισιτήρια στα χέρια τους θα το εκμεταλλευτούν. Είναι δεδομένο αυτό. Φαντάζομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο. Φαντάζομαι ότι 50% των εισιτήριων το έχουν πάρει οπαδοί Παναθηναϊκού. Άρα υπάρχουν πολλά εισιτήρια σε χέρια φιλάδων Παναθηναϊκού τώρα που θα προσπαθήσουν να τα. Και φαντάζομαι κάποιοι θα τα δώσουν. Έτσι. Θα τα πουλήσουν εννοώ. Έτσι. Να πάρουν τα χρήματά τους.

Ο Μιχάλης λέει τι ώρα παίζει ο Ατρόμητος στην Κυριακή ή τι ώρα θα γίνει απονομή. Σάββατο παίζει. Σάββατο. 6 παίζει ο Ατρόμητος στα Ζαρουχλέικα και η απονομή θα γίνει μια απονομή στο γήπεδο από ό,τι μου είπαν. Έτσι, για την πλευρά ΣΕΠΣΑ θα γίνει και στο γήπεδο η απονομή. Αλλά θα υπάρξει απονομή μετά και στη γιορτή Ανθίας και Βίας. Εκεί θα εξτηθεί μια εξέδρα για τους πανηγυρισμούς, θα ανέβουν όλοι οι παίχτες επάνω. Απλά δεν βρέθηκαν λεωφορείο που ήθελε ο Ατρόμητος από ό,τι έχουν πληροφορηθεί για να γίνει φιέστα σε όλα τα Ζαρουχλέικα. Θα υπάρξει μια κερκίδα, μια εξέδρα μεγάλη. 9 και 4 θα αρχίσει το βράδυ η πανηγυρική τελετή για την απονομή στους πρωταθλητές. Θα είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Ατρόμητο, όπως και να το κάνουμε. Σημαντική βραδιά, η οποία την περίμενε πολλά χρόνια. Ο Ατρόμητος πάει το χρόνο πλέον θα στην τρίτη εθνική κατηγορία μαζί με Βαρχάκη και Παναγιάλιο, θα είναι οι τρεις σίγουροι στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και αυτό που μεταφέραν από την ΕΠΣΑ είναι ότι ο Ατρόμητος ήδη έχει αρχίσει και ρωτάει και τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ τι πρέπει να γίνει με το γήπεδο. Ένα θέμα που τον απασχολεί είναι και το γήπεδο πλέον, έτσι, γιατί σίγουρα στα Ζαρουχλέικα, μην κρυβόμαστε τώρα, πρέπει να γίνουν πράγματα για να πούμε αν θέλει να έχει έδρα τα Ζαρουχλέικα την νέα περίοδο. Φαντάζομαι ότι ήδη οι άνθρωποι του Ατρόμητου έχουν αρχίσει και ρωτάνε ποια είναι τα απαραίτητα για να πάρουν άδεια για τα Ζαρουχλέικα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Έτσι, για να διοδοτηθεί το γήμα γάβα δική, σίγουρα χρειάζεται τώρα κάποια πράγματα. Οι ίδιοι άνθρωποι του Ατρόμητου θέλουν να τρέξουν για να προλάβουν να κάνουν αυτά που θα απαιτηθούν, ώστε να έχουν τη δικιά του έντρα στο νέο πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο Αναστάρος λέει καλησπέρα. Αυτό που ακούγεται λέει για παράγοντα από την Κρήτη. Νεχτάρι, δεν ξέρω. Μην το πει κι άλλο. Τώρα τι να πω τώρα, παιδιά, αφού δεν ξέρω ποιο είναι. Έχουμε αρχίσει τώρα και ψάχνουμε την Ελλάδα. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτέ τι διαδικασίε. Με πήραν και με ένα τηλέφωνο και μου ακούγεται ένα όνομα από την. Όχι από την Κρήτη, που έχει κάνει ομάδα τη Κρήτη. Δεν ξέρω. Μην μπλέκει τώρα, δεν μπορώ να ξέρω. Γράφτηκε, ναι, γράφτηκε μόνο σε ένα site, εντάξει, σε κάποιο site. Τι να πω. Εδώ δεν έχουμε εικόνα, τίποτα. Θα σου πω ότι είναι, έχει μπλακεί. Δεν το ξέρω. Δεν δίνω τώρα. Από ό,τι μου μεταφέρουν μέχρι σήμερα, ότι τα πραγματικά ονόματα δεν έχουν γραφτεί πουθενά. Πουθενά. Ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα ονόματα, τα 5-6 που μπορεί να έχουν γραφτεί σε κάποια site, σε οπαδικές, μέσω πληροφοριών που φαίνονται και όλα αυτά. Ότι με μεταφέρουν ότι δεν είναι κανένα από αυτά τα ονόματα. Ότι τα πραγματικά ονόματα δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν υποθεί πουθενά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Και το αληθινό. Νομίζω ότι μέχρι τώρα κανείς δεν ξέρει ποιο είναι. Να ψάχνουμε τώρα σε ποια ομάδα ήταν, δώρο άδρο, χαμένος χρόνος.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Η ώρα είναι 8 και πέρασε και από 8. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Ο Αλέξης Γιάννης στα μικρόφωνα του Πολυφέμου Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Patra.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη 1 το μεσημέρι στα κημητήρια.
0: Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
16: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
15: Το σούτ. Είναι 2-0.
14: Σπορ FM Πάτρα.
17: Όπου άξιζαν με βάση την συνολική εικόνα τους από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα και στις 9 από τις 10 φορές, μην μπούμε παραπάνω, αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν θυμάμαι πόσες φορές στον οργανισμό έψαχναν αυτό το ρημάδι, το turning point, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Έργιν Άταμα νομίζω πνίγηκε μέσα στην αμετροέπειά του και με δεδομένο ότι η σχέση του με τους παίκτες φαίνεται να έχει διαραγεί εδώ και καιρό, δεν ξέρω πως αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να διεκδικήσουν σε λίγο καιρό το πρωτάθλημα, που είναι ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει. Βέβαια, ακόμα και να το κατακτήσουν και να γίνει το double, η χρονιά θα είναι αποτυχημένη, αφού ο μεγάλος στόχος ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είναι κάτι το οποίο δεν το έκρυβαν. Εξίσου σημαντικό θα πω εγώ ότι είναι και το πώς θα διδαχθεί από αυτή την παταγώδη αποτυχία ο οργανισμός ώστε να πάει στην επόμενη μέρα.

0: Είχαμε και play-off χθες και για το 1-4 και για το 5-8. Ήταν βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Τα είπαμε σε γενικές γραμμές. Ολυμπιακός με την νίκη του επί του Παναθηναϊκού βρίσκεται πλέον στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ που ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του αναφορικά με την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον Δικέφαλο του Βορρά, γιατί δεν έχουν την ισοβαθμία, για να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση. ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμίζω, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα τελευταία παιχνίδια, τα παιχνίδια της Αυλαίας που θα γίνουν την Κυριακή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο όπως μάθαμε σήμερα θα γίνει οριστικά χωρίς κόσμο, καθώς η αίτηση για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ δεν έγινε δεκτή. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Σάνελ Αρένα για τα προημιτελικά των play-off της Τίγημαν GBL. 6 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Ένωση προηγείται 52-46, διατηρεί αυτή τη διαφορά των 6 πόντων που είχε από το 20 λεπτό, το οποίο ολοκληρώθηκε με 46-40. Είναι επίσης σε εξέλιξη και η απονομή του τροπαίου στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε εκεί, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Ζαχαρίου. Γιώργο!
1: Γεια σας, καλησπέρα για τους ακροατές. Μόλις ολοκληρώθηκε η απονομή του τροπαίου της Ελλάδος στον Παναθηναϊκό, στην ομάδα βόλεϊ Παναθηναϊκού, όχι μόνο τα δεύτερα, παρέλασαν και οι πρωταθλητές από τα υπόλοιπα και από τα υπόλοιπα τμήματα, μεταξύ άλλων και από μπάσκετ, νέα μαξίδια που είχαν παίξει τις προάλλες το περασμένο Σάββατο και αυτή το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, φανταστικές εικόνες, το κλειστό, το πάνω για να κόψει στο λεωφόρο, συγκινητικές στιγμές και με τους φίλους, όπως πούμε, ένας βόλεϊ, τον Ρούλια Γραβιδάκη, ο οποίος πραγματικά αποθεώθηκε και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, τα χρόνια που το σύλλογο ζει για τον σύλλογο, θα πω εγώ, αποθέωσε την πραγματικά, είναι όμως το μέτρος αντιπτύσεις σε όλα τα θύματα του Παναθηναϊκού, χώρισε τον αριθμό 13, από την ίδρυση, 13-13 ακριβώς, και ήταν πραγματικά πολύ όμορφα όλα όσα είπε, όσο της παραλέον φυσικά ο γενικός αρχηγός, το προβολή της Παναθηναϊκού, και τον είχαμε και τους άλλους των αντιπτύσεων, Δημήτρης Αλεόπουλος. Μεταξύ άλλων ήταν και το τμήμα του Πινκ Πονκ που κατέχει αυτό ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε κοινή σεζόν. Η απονομή ολοκληρώθηκε και μέσα σε πανδαιμόνια πραγματικά οι Πινκ Πονκ. Ήταν εδώ και έχουν μιλήσει μια ατμόσφαιρα υπέροχη. Και εδώ μίλησε και ο πρόεδρος.
0: Γιώργο, μετακινήσου λίγο ή στάσου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί κάνει και κάποιες διακοπές.
1: Ναι, με ακούς τώρα καλύτερα, δώσουμε.
0: Τώρα ναι.
1: Μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, που μου ανανέωσε ουσιαστικά το ραντεβού για την επόμενη σεζόν και άφησε υποσχέσεις για περισσότερες διακρίσεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην ομάδα, τα θέματα του συλλόγου, με τον κόσμο φυσικά να είναι στο πλευρό και να χειροκροτεί και τον επικεφαλή του.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο ή αν προκύψει και κάποια συνέντευξη αργότερα τα ξαναλέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Wins for FM 94,6.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λέει, μετά το πρωτάθλημα η καλύτερη ημέρα θα είναι όταν ακούσουμε ότι ο Πινέδα ανανέωσε, ο απόλυτος παίκτης στο κέντρο. Η πρόθεση από όσο ξέρω της ΑΕΚ είναι να του προτείνει ανανέωση συμβολέου και προφανώς με αναπροσαρμογή των αποδοχών. Τώρα, αν ο ίδιος δεν θέλει αυτό, θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα με τον κύριο Τσακίρη. Αν δεν θέλει, δεν έχει τάσεις επαναπατρισμού, νομίζω θα ανανεώσει και αυτός, όπως έκανε και όπως μάθαμε μέσα στη μέρα, και ο Γκατσίνοβιτς θα ανανεώσει το συμβολαιό του. Λοιπόν, πάμε λίγο μια γρήγορη βόλτα και στη Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, να μας πει πώς εξελίσσεται. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο. Η ΑΕΚ προηγείται 55-50 του Άρη το 4-0-8 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η διαφορά εκεί κυμαίνεται από τους 3 έως 7-8 πόντους. Αλλά αυτή τη στιγμή από πλευράς Άρη μοιάζει να παίζει μόνος ο Αμίν Ουάφ, που πετύχει 19 πόντους. Και γενικά είναι ο μόνος μαζί με τον Κώστα Ντοκούμπο που έχουν σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Και παλεύει, εδώ πετυχαίνει καλά και φάουλο ο Νουά και μειώνει κι άλλο στο 55-52. Ενώ από πλευρά ΣΑΕΚ υπάρχει και θετική πολυφωνία και 9 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο κόουτς Δράγκαν Σάκοτα έχουν σκοράρει. Τελικά χρεώθηκε επιθετικό φάουλο στον Νουά, όχι καλά και φάουλο, δικό μου λάθος. Και το σκορ παρέμεινε 55-52, 3-46 πριν τη λήξη της τρεις περιόδου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και αργότερα στα Λιώσια. Λοιπόν, τώρα, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Herboil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της ημέρας. Γιώργος Πετρίδης, ο πρώτος της παρέας. Να ανοίξουμε, που λέμε, το μαύρο κουτί του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four, που θα διεξαχθεί σε μερικές μέρες από σήμερα στο σπίτι του, αλλά με εκείνον να το παρακολουθεί από την τηλεόραση. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ.
1: Ναι, όπως είπε και ο διοκτήτης της Βαλένθια, απέκλεισε η ομάδα του έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης. Σίγουρα με δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, μετά την φετινή αποτυχία σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πρέπει προφανώς να δουν οι άνθρωποι της ομάδας τι έφτιαξε, τι φταίει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και γενικότερα ο Παναθηναϊκός δεν απέριζε όπως έπρεπε, πολύ κάτω από τα στάνταρ του, πολύ κάτω από το ταλέντο και την ποιότητα του ρόστερ του. Το λέγαμε πολλές φορές και εμείς μέσα στη σεζόν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αξιόπιστος, δεν ήταν σταθερός, είχε μόνο κάποιες μικρές εκλάμψεις, πολλές διακυμάνσεις στην αποδοσή του, πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Και μέσα στη σεζόν και μέσα σε κάθε παιχνίδι. Και.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός ο αποκλεισμός είναι, θα μπορώ να το πω έτσι, μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός, με όλα αυτά που προαναφέραμε, δεν κατάφερα τη σειρά στο Telecom Center, που για μένα εκεί είναι πολύ κομβικό σημείο, στη σειρά με τη Βαλένθια, να πάρει ένα από τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια για να το τελειώσει εκεί. Και μετά νομίζω ότι το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ξεκάθαρο ότι η Βαλένθια είχε τον πρώτο λόγο, ήταν εκείνη το φαβορί για την πρόκληση, αφού και την ψυχολογία έχει και την έδρα, τα έχει όλα με το μέρος της, έτσι.
0: Γιώργο, νομίζω ότι αυτό είναι και από τα χειρότερα. Όταν αυτό που λες πριν, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια είπε ότι αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες. Επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να θεωρούμε που με βάση την εικόνα, σωστά το είπες, αλλά το να θεωρούμε ουσιαστικά ότι με το πηγαίνοντας η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι και να επιστρέψει στην Ισπανία, θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν έκανε και τρίτο break.
1: Ναι, γιατί δεν σε έπειθε η ομάδα ότι μπορεί να το κάνει. Έτσι. Όλη τη σεζόν, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει πέρα από τη σειρά με τη Βαλένθια. Πρέπει να κοιτάμε λίγο και τη γενική εικόνα. Παναθηναϊκός γενικότερα φάνηκε ότι είναι μια δούλευτη ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχές στο παιχνίδι της. Σε πολλά παιχνίδια βαζόταν στο ατομικό ταλέντο των παικτών του. Γενικότερα φάνηκε να έχει χαθεί η σύνδεση με τον προπονητή, μεταξύ προπονητή και παικτών. Όχι ότι είχαν ποτέ, όχι ότι ο Αταμάν ποτέ είχε, ας πούμε, τις
0: εξαιρετικές
1: παίκτες του, να πεις ότι θα πάει για καφέ, ότι θα τους βγάλει έξω και τέτοια. Δεν είναι ποτέ ο προπονητής, ούτε καν στην εφέση, ούτε ποτέ στην προπονητική καριέρα. Αλλά φέτος έδειξε ότι γενικότερα έχασε πάρα πολύ την ομάδα και τους παίκτες του. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ρόστερ του. Πάρα πολλούς παίκτες τους έχει, το λέω και το πρώτο, έχει κάποιες εισαγωγικά. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, απλά αυτό που λες τώρα, το ότι έχει κάψει παίκτες, ναι, προφανώς, αλλά το να φτάνει σε σημείο στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί που έχει πάει σειρά, να περιμένεις από έναν καμένο σε εισαγωγικά παίκτη, όπως ήταν ο Τολιόπουλος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν τον έβλεπε. Όπως δεν έβλεπε και τον Γκριγκόνης, για διαφορετικούς λόγους. Να περιμένεις από αυτά τα παιδιά να σου πάρουν αυτό το match για να βρεθεί στο Final Four. Είναι, μοιάζει και λίγο οξύμορο.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι. Εντάξει, και ο Τολιόπουλος έκανε την πρόσφατη το χέρι του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έκανε προσπάθεια και στο δεύτερο και στο πέμπτο μάτς.
0: Αλλά και να μην έκανε, να μην του έβγαινε τίποτα, ναι, δεν θα ήταν αυτός ο λόγος που ο Παναθηναϊκός θα έμεινε εκτός.
1: Όχι, ναι, σίγουρα. Τώρα επόμενο είναι αρκετά δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε. Σήμερα υπήρχε προπόνηση και βίντεο και ανάλυση και meeting στο Telecom Center. Υπάρχει μάτς πρωταθλήματος αύριο για τα play-off με την Beacon, 7 η ώρα θυμίζω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να ξεχαστεί άμεσα αυτή η αποτυχία και να στραφεί στις επόμενες υποχρεώσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να το κάνει. Έχει μπροστά το πρωτάθλημα. Φαίνεται πάντως ότι πάμε, το λέω και το πρωί, φαίνεται ότι πάμε σε ένα τέλος εποχής, τέλος αυτής της τριετίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας. Και από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
0: Κάτσε, λες τέλος εποχής αυτής της ομάδας ή τέλος εποχής με Αταμάν?
1: Με Αταμάν, νομίζω, αρκετούς παίκτες από αυτούς που ήταν, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι. Κάτσε.
1: Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς.
0: Μην φτάσουμε όμως στο άλλο άκρο, ρε Γιώργο, να απαξιώσουμε αυτό το ρόστερ.
1: Όχι, όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν
0: υποτίθεται είναι το πιο. Το έχει, η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε δηλαδή μέχρι πρόσφατα, μέχρι χθες, να λέγαμε ότι να κάνει το 3-2, να πάει να πάρει το 8ο και τώρα ξαφνικά να πάμε σε ριζικές.
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε προς Θεού. Πώς να το πω, μειώνω την προπονητική αξία του Αταμάν, έτσι. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός προπονητής, έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες τελευταία χρόνια. Έχει πνεύμα νικητή, νοοτροπία νικητή, πολύ καλή τακτική τα προηγούμενα χρόνια. Απλά λέμε ότι φέτος έχει κάνει μια πολύ κακή σεζόν, έτσι.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Και αρκετοί παίκτες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι. Με όλο αυτό που είπαμε πριν και με τις αδικίες, αν μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του προπονητή. Mm-hmm. Και γενικότερα με το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπήρχαν.
0: Okay, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, επειδή μιλάς για τέλος εποχής, για κλείσιμο κύκλου, αν και είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει περάσει ένα 24ωρο από τον χθεσινό αποκλεισμό, θεωρείς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί θέμα Αταμάν και πριν τους τελικούς?
1: Πριν τους τελικούς. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Έτσι. Mm. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει και είναι μια απόφαση που θα την πάρει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι, ο ιδιοκτήτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι για την ώρα τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν έχει πάρει βέβαια ακόμα καμία απόφαση και δεν πρόκειται να πάρει καμία απόφαση εν θερμό.
0: Ναι.
1: Και okay. Λίγες ώρες μετά από μια αποτυχία, έτσι.
0: Mm-hmm. Απλώς αναρωτιέμαι, επειδή είπες και εσύ ότι η σχέση με τους παίκτες, δηλαδή και με δεδομένο και με το χθεσινό τελευταίο στο ημίχρονο κιόλας.
1: Με το
0: shorts που έγινε, δεν ξέρω, αυτό είπα στον πρόλογο, πώς αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να πάνε σε λίγο καιρό να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Αλλά θα συμπεριστεί ο Παναγκός, γιατί ακόμα και να περάσει κατά βάση τον πρώτο μικρό και μετά με τον Παναγκός.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Μένει να απαντηθεί. Μένει να απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Mm. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι ευθύνοντες της ομάδας. Έτσι.
0: Mm. Αυτό, okay.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς, είναι καθαρά θεωρητικό. Έτσι. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση από την ομάδα, πώς θα πορευτεί, λογικά μέχρι το τέλος έτσι όπως είναι τώρα δηλαδή. Και βλέπουμε από εκεί πέρα για το καλοκαίρι, όπως είπαμε, από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Θα γυρίσει σελίδα από ό,τι φαίνεται στην ιστορία του.
0: Και επίσης, να σου πω και κάτι τελευταίο για χθες. Okay. Ναι. Προφανώς δόθηκαν τα συγχαρητήρια στη Βαλένθια, πέρασε πώς το λένε, δικαίως πέρασε η ισπανική ομάδα. Σωστή και η αναφορά για την διαιτησία, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, το οποίο πρέπει να δει και ο Παναθηναϊκός. Αναφορά για την διαιτησία, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, το οποίο πρέπει να δει και ο Παναθηναϊκός

0: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει, είναι κάτι που πρέπει ο Παναθηναϊκός. Κυρίως για να προστατεύσει το δικό του οργανισμό, πρέπει να κάνει κάτι.
1: Έτσι. Ναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει μόνος του. Το να είναι μπροστάρης, για να υπάρξουν αλλαγές, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, να σου πω ναι. Μόνος του δεν ξέρω τι θα μπορέσει να καταφέρει.
0: Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει.
1: Προφανώς. Okay.
0: Πάνακος είναι ένας γίγαντας, Πάνακος θα σταθεί από τέτοιο και πάλι, αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνω και την πίκρα του κόσμου. Όλοι είναι απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι και στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Θα το ξεπεράσει. Θα το ξεπεράσει και γι' αυτό είναι οι μεγάλες ομάδες άλλωστε. Mm-hmm. Γιατί βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν πιο δυνατές από τις καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, την επομένη του οδυνηρού αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four. Πάμε και πάλι στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, τον Γιώργο Ζαχαρίου.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και ξανά και στους φίλους ακροατές. Έχω μαζί μου, έχω εδώ δίπλα μου τον γενικό αρχηγό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, τον Σωτήρη Παντελέον. Σωτήρη, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για τη σεζόν και στο βόλεϊ αλλά και σε όλα τα τμήματα. Πέρα από το σχόλιο έτσι για αυτό που έγινε πρώτα από όλα σήμερα εδώ και για όλη τη συντομική γενικότερα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά εδώ στον τάφο του Ινικού, στο γήπεδό μας, στο σπίτι μας. Όπως γνωρίζετε όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι, ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις εθνικές, τρέφεται από τους τίτλους και οι μέρες σαν αυτές είναι ανταμοιβή για εμάς, για τη διοίκηση, για τον κόσμο, για όλους.
2: Η ομάδα βόλεϊ έκανε τον τάφο μετά από 41 χρόνια και το χάρηκε πάρα πολύ. Και το έκανε και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα πολύ δύσκολο τελικό. Τι νομίζεις ότι ήταν αυτό που το έφερε αυτό το πρωτάθλημα και πόσο εύκολο είναι να διατηρείται μια ομάδα στην κορυφή?
3: Είναι σπουδαίο γιατί, όπως είπες και εσύ, είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα που παίρνει η ομάδα. Όπως γνωρίζουμε, οι μεγάλες ομάδες όταν χάνουν ένα τίτλο ενισχύονται και έτσι οι αντιπαλοί μας είναι ενισχυμένοι στην κυβέρνηση. Κερδίσαμε στον ημιτελικό δύο σπουδές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ δυνατή, είχαν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και κρίνεται η χρονιά εντελώς πετυχημένη. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές, ο σχεδιασμός που κάνανε, η δουλειά που δώσανε, που ρίξανε όλη τη χρονιά μέσα στο γήπεδο. Πιστεύτηκε με επιτυχία και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
2: Η σημερινή βραδιά γίνεται λίγο μεγαλύτερη επειδή μίλησες και εσύ, μίλησε και ο κόουτς ο κύριος Ανδρεόπουλος και ο κόσμος εκεί που σε σηκώθηκε ακόμα περισσότερο ήταν με τον κύριο Ρούλη Αγραμπηδάκη. Τι σημαίνει για σένα ο Ρούλης
3: Αγραμπηδάκη? Ο Ρούλης είναι ένα σύμβολο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούλης είναι σύμβολο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για τον αθλητισμό. Είναι για μένα ο ορισμός της ανιδιωτελής αγάπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει όλη τη ζωή μέσα στο ξύλογο, που φέρανε εντελώς κάθε μέρα, είναι για όσους τον έχουν γνωρίσει, είναι καλύτερος χαρακτήρες που μπορείς να γνωρίσεις. Δεν τον έχω ακούσει 30 χρόνια που τον ξέρω να λέει κακή κουβέντα για άνθρωπο και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Για τον Παναθηναϊκό και για μένα προσωπικά που τον θεωρώ φίλο, που είμαι φίλος του.
2: Και ένα τελευταίο, τι να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα την επόμενη σεζόν και γενικότερα τα τμήματα βολή? Γιατί και το τμήμα γυναικών κατέκτησε και αυτό το πρωτάθλημα.
3: Ο Παναθηναϊκός όλες τις ομάδες του έχει ήδη κάνει το σχεδιασμό του, έχει ήδη χτίσει τις ομάδες και ο στόχος είναι το κάτι παραπάνω. Πάντα να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη σεζόν. Παρακαλώ όπως θα καταλήξουν τα προβλήματα όταν το γνωρίζουμε, γιατί όπως υπάρχουν αντίπαλοι όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν αντίπαλοι περισσότεροι, υπάρχουν πολλές ομάδες στο πεδίο, πάρα πολλά χρήματα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό να βελτιώνουμε τις ομάδες, να βάζουμε ένα λιθαράκι κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα να επενδύουμε στη δουλειά των προπονητών και των αθλητών μας ώστε να μας φέρουν αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε διεκδικητές και από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα πολλές φορές εξαρτάται και από την τύχη και από άλλους παράγοντες, αλλά το θέμα είναι να είσαι εκεί, να είσαι διεκδικητής, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και από εκεί και πέρα να περιμένεις το αποτέλεσμα.
2: Τάσο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις και σε κάτι άλλο.
1: Εγώ να ρωτήσω τον Σωτήρη συγχαρητήρια και για φέτος αλλά και γενικά για την παρουσία του ως τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός. Επειδή το ρώτησες πριν, τι σημαίνει για αυτόν ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Εγώ απλά θέλω να το ρωτήσω

0: μετά από τόσα χρόνια και σαν αθλητής στα Τάραφλεξ και πλέον από άλλο πόστο, τι είναι για αυτόν ο Παναθηναϊκός και αν είναι αποθυμένο ένα ευρωπαϊκό.
1: Τι είναι ο Παναθηναϊκός για μένα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Παναθηναϊκός για μένα είναι αυτό που γνώρισα και που έμαθα από τη μέρα που ήρθα, από 10 χρονών στο σύλλογο. Όταν έρχεσαι σε αυτός μεγάλο σύλλογο, νιώθεις ότι μπαίνεις σε ένα διακογένεια, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Και αυτό συνεχίζω να νιώθω μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους μας, ό,τι ρόλο και αν έχουμε μέσα στο σύλλογο. Και αυτό συνεχίζουμε να νιώθουμε, ότι ανήκουμε σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμάς. Έτσι το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό, με αγάπη και με πάρα πάρα πολύ δουλειά. Το ευρωπαϊκό θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει στο σύλλογο. Έχουμε πάρει τίτλους ευρωπαϊκούς σε άλλα τμήματα. Το θέμα είναι να είσαι διεκδικητής και όταν σου έρθει η κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσεις, να κερδίσεις πρωταθλήματα, να κερδίσεις τίτλους και ελληνικούς και χώρους και ευρωπαϊκούς. Ο Ρεσίτης Παναθηναϊκός φέτος κιόλας πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγες εβδομάδες μάλλον, κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην επιτραπέζια αντιθέσεις, που είναι μάλιστα και η δεύτερη φορά που κατακτάει αυτό. Θα έρθουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι και σαν αθλήματα και να είμαστε εκεί να αγωνιζόμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι τίτλοι θα έρθουν.
0: Ωραία.
1: Αυτά, μου.
0: Γιώργο, ευχαριστώ
1: αυτά,
0: πολύ. Και εσένα και τον και το Σωτήρη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Σωτήρη Πανταλέον, τον τεχνικό διευθυντή των τμήματων βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ανδρών και γυναικών. Λοιπόν, στην Σανέλα Αρένα 8 και 10 για το φινάλε. Η ΑΕΚ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, προηγείται 75-60 του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?

0: πληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Wings for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wings for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 21 πριν τις 9 Big Wins for FM 94,6. Πάμε ξανά μια βόλτα στην Σανέλ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Έλα, έλα Κωνσταντίνε.
1: ΑΕΚ Άρης 75-62 μόλις μείωσε ο Μπράιν Τζόνς με ένα lay-up. 6-18 πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ από το 55-52 και έπειτα έτρεξε ένα σερί 28. Έχει πάρει αυτή τη διαφορά των 13 πόντων. Φαίνεται ότι έχει ένα καλό προβάδισμα μέχρι στιγμής. Με 6 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Συνεχίζει από πλευρά Άρη να μην υπάρχει πολύ ποικιλία στο σκοράρισμα. Ο Νουά και ο Μήτρου Λόγκ είναι αυτοί που κουβαλούν, ενώ απ' την άλλη η ΑΕΚ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπάρτλε και ο Νάναλι και τους έχουν δώσει αυτό το προβάδισμα των 13 πόντων μέχρι στιγμής που την κρατάει στη θέση οδηγού. Τάπα τώρα από το Μπάρτλε, 5-49 πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ΑΕΚ Άρης 75-62.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Είπα και εγώ νωρίτερα, ξεκάθαρο προβάδισμα της Ένωσης, 5-49 για το φινάλε, για να κάνει το 1-0 στην σειρά, η οποία θα κριθεί στις δύο νίκες. Τώρα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου. Ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Άρης, ο οποίος παρότι τα λέμε εδώ και πολλές μέρες, παρότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έφτασε χθες σε άλλη μια νίκη, η οποία είναι η τέταρτη διαδοχική. Και όπως έβλεπα τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου, εκεί μέτρησε όλες και όλες 6. Χαίρετε.
2: Ναι, διάστασο. Τα μέτρησες.
0: 6, 12,
2: ναι,
0: 8.
2: Ναι,
0: καλά δεν
2: ναι,
0: ήταν.
2: Ναι, όντως. Εντάξει, είναι διαφορετική η εικόνα του Άρη στα play-off. Σίγουρα βέβαια από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά να μας δεν έχουμε και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Εννοώ βαθμολογικό γιατί ο Άρης όπου και αν παίζει, όπως λέει και ο προπονητής, θα πρέπει ακόμη και φιλικό παιχνίδι να είναι, θα πρέπει να παίρνει να θέσει για να κερδίσει. Και αυτό τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε.
0: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι, ισχύει και για τους άλλους όμως αυτό. Άντε, αν εξαιρέσεις λίγο τον Όφη που έχει να το πω έτσι δικαιολογία.
2: Έχει ένα λόγο, ρε παιδί.
0: Μπράβο. Οι άλλοι είναι, ας το πούμε έτσι, στην ίδια μοίρα.
2: Όχι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έφτασε λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου ένα βαθμό από τα play-out. Ήταν
0: σωστά.
2: Να μην μπει στο 5-8. Ο μοναδικός στόχος που του έμενε από εκεί και πέρα ήταν να κυνηγήσει την πέμπτη θέση και να υπηρετεί με συνέπεια αυτόν τον τελευταίο στόχο. Ανεξάρτητα αν πλέον δεν δίνει ένα ευρωπαϊκό στοχο και την ευκαιρία την Κυριακή. Κερδίζοντας το Λεβαδιακό, να τερματίσεις πέμπτος. Για το Πρεστής θέλεις, είναι σημαντικό ακόμη και για το Πρεστής, να τερματίσεις πέμπτος ακόμη και σε αυτή την πολύ μέτρια έως κακή χρονιά που έχεις.
0: Τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα έψαχνα να βρω. Έχει να κάνει, φέτος έκανε, έχει ένα καρέ νικών συνεχόμενων, αλλά ήταν δύο πρωτάθλημα, δύο κύπελο κάπου το Σεπτέμβρη. Στο πρωτάθλημα έψαχνα να βρω, τελευταία φορά που έκανε τέσσερις σερί νίκες ήταν τέλη Σεπτέμβρη. Και τον Οκτώβρη του 24.
2: Ναι.
0: Κάτι λέει.
2: Ναι, όχι. Κάτι λέει. Θέλω να κλείσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί από Δευτέρα θα είναι πολλά τα ζητήματα και οι εκκρεμότητες που θα πρέπει να αρχίσουν να διευθυνθούν. Είναι ένα ενδιαφέρον ματσάκι τώρα την Κυριακή, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες κοντραχτυπηθούν για την πέμπτη θέση. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος όλη τη σεζόν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και μια ευκαιρία και αυτός, και φαντάζομαι το θέλουν και αυτοί να τερματίσουν πέμπτη. ίδιο και ο Άρης για τα δικά του εννοείται, τους δικούς του εννοείται λόγους και να δούμε τώρα και ο Γρηγορίου, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται στην παρούσα να έχει κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις με την παρουσία του και να ανεβάζει τις συμμετοχές του και να αυξάνει την υποψηφιότητά του για να παραμείνει την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, αν με ρωτούσες τώρα σήμερα που μιλάμε με την περιραίωση ατμόσφαιρα, έτσι το όλο κλίμα, είναι πολύ σχετικό αυτή τη στιγμή για τον Γρηγορίου. Ναι. Δεν θα το απέκλεια δηλαδή.
0: Έχει κοντά. Κερδίσει πόντους που λέμε.
2: Ναι. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική υποψηφιότητα πλέον και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έρχεται την Κυριακή να αντιμετωπίσει τον Άρη, δεν υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Τα έχω πει επανειλημμένως.
0: Ναι.
2: Όταν ακόμη, όταν κάποιοι τον εμφάνιζαν ως σχεδόν προπονητή του Άρη πριν από λίγες μέρες.
0: Κοίτα, και αυτό που είπες για τον Γρηγορίου, από ό,τι διάβασα στις χθεσινές δηλώσεις μετά το παιχνίδι, όταν τον ρώτησαν για το κομμάτι αυτό, είπε ότι. Ναι, μπράβο, αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο.
2: Προφανώς κάποιος έτσι είχε κάνει, δεν το λέει έτσι τυχαία.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι. Θα το δούμε τώρα από Δευτέρα. Τι και πώς. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και λίγο από το προπονητή ξεκινάς και ύστερα από όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει πρώτα και ύστερα. Σιγά-σιγά θα μπουν σε μια σειρά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα βέβαια για το μάτι της Κυριακής έχει ένα σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της άμυνας να διαχειριστεί, γιατί ο Σούντμπερκ πάνω που επέστρεψε, χτύπησε, έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα, είναι αμφίβολος. Θα δούμε. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα παίξει αν δεν καταφέρει.
0: Φαμπιάνο οριστικά νοκάουτ.
2: Φαμπιάνο οριστικά νοκάουτ. Ναι. Δεν είναι διαθέσιμος. Οπότε τώρα Χόγκλα, Ατιγκάρ, Τσίντεκ.
0: Α, ναι. Θα πάμε σε μεσοβέζικη λύση ουσιαστικά.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι,
0: μαζί με Ρόουζ, έτσι.
2: Μαζί με Ρόουζ, ναι, μαζί με.
0: Ναι. Πέρεθ θα προλάβει.
2: Και αυτός τελευταία στιγμή.
0: Okay.
2: Τελευταία στιγμή και αυτός. Έχει ένα γερό αιμάτωμα από την κλωτσιά που έφαγε στη Γάμπα. Θα δούμε. Θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τουλάχιστον να μπει στην αποστολή.
0: Η απουσία του Δόνη. Στο χθεσινό παιχνίδι και από την αποστολή σημαίνει κάτι?
2: Νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους θα τεθεί ζήτημα, Τάσο, ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι πολύ ευπαθής σε τραυματισμούς, δεν έχει βοηθήσει καθόλου, έχει και μεγαλούτσικο συμβόλαιο. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα καθίσει στο τραπέζι μαζί του.
0: Διαιτές έχει?
2: Ναι, πριν να συμβεί και με τον Γαλανόπουλο, δεν σου κρύβω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με παίκτες που δεν έπαιξαν ελάχιστα. Γιατί θέλει να διορθώσει τα λάθη που έκανε το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης, από εκεί θέλει να ξεκινήσει. Και βέβαια εύκολο δεν θα είναι, γιατί έχουν συμβόλαια όλοι αυτοί.
0: Ναι.
2: Αλλά η πρόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αυτή. Ναι, η πρόθεση είναι αυτή.
0: Και μιλάμε και για δύο Έλληνες. Άρα, ναι, επειδή θυμάμαι, έχεις πει κατά καιρούς ότι η πρόθεση του Άρη είναι να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, γιατί
0: επαναλαμβάνω
2: ότι δεν είναι πολλά. Η πρόθεση μπορεί να έρθει και ένας προπονητής και να πει ότι
0: εγώ τους θέλω.
2: Ή του Γρηγορίου να εισηγηθεί διαφορετικά, ή να έρθει και από τους να πει ότι θέλω. Καταλαβες. Αυτά είναι τώρα κάποιες σκέψεις επί χάρη του. Θα δούμε. Αυτά όλα ξέρεις μπορεί να ανατραπούν.
0: Καλά, ναι, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
2: Κάτι άλλο, όχι.
0: Όχι. Ωραία. Κόσμο θα έχει μεθαύριο. Τελευταίο μάτς κιόλας.
2: Ίσως λίγο παραπάνω να έχει. Ίσως λίγο παραπάνω να έχει.
0: Ναι, γιατί αν μη τι άλλο, εντάξει, okay. Ναι, προφανώς να το πω έτσι λαϊκά, το ξενέρωμα είναι μεγάλο. Αλλά τουλάχιστον αυτό που έχουμε πει, ρε παιδί μου, στα play-off, κάτι βλέπει ο κόσμος.
2: Ναι, δεν αποκλείται και το μπάσκετ και 6 ώρα, σχεδόν 6 ώρα, αυτό ίσως.
0: Ναι. Αλέξη, σε χάσαμε.
2: Δεν ξέρω, μ' ακούτε τώρα.
0: Α, τώρα σε ακούω, ναι.
2: Λέω επειδή είναι και το μπάσκετ 6 ώρα, γι' αυτό λέω δεν ξέρω φέτος.
0: Το ποδοσφαιρικό είναι 5.
2: Είναι 5, ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. 3 και 10 για το φινάλε στα Λιώσια. ΑΕΚ Άρης 79-71. Μόνο ψήφια πλέον η διαφορά. Ο Άρης προσπαθεί να επιστρέψει. Για να δούμε αν θα καταφέρει και αν θα έχουμε μάτς στο φινάλε. Πάμε σε διάλειμμα, μικρό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του,
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Χαίρετε. Σ' άκουσα το πρωί. Είπες ότι μέσα στη μέρα, κάποια στιγμή το μεσημέρι. Έγινε οριστικά... γνωστό ότι οριστικά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης θα γίνει χωρίς κόσμο.
1: Ναι, οριστικά χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ευχάριστη είδηση, δυστυχώς. Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της ποινής που κατέθεσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν, από τη... για τη μορία της ΔΕΑΒ, έτσι λοιπόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Είναι το αποχαιρετιστήριο μάτς της Λεωφόρου επίσημο. Έχει πει ο Παναθηναϊκός όμως ότι θα τιμήσει τη Λεωφόρο. Πιθανότατα θα γίνει, όχι πιθανότατα, θα γίνει κάποιο φιλικό. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά έχει πει ο Παναθηναϊκός όπως πρέπει και αρμόζει στη Λεωφόρο. Αυτό τόνιζαν από τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε πότε. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα πότε θα γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το κανονίσει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα να έχουμε ένα αστερίσκο. Mm-hmm. Ένα αστερίσκο γιατί αν υπάρξει μια καθυστέρηση ενός μήνα για το Βοτανικό, λέω εγώ, δύο μηνών. Δεν ξέρω, μπορεί εκεί ο Παναθηναϊκός να πει ότι πάω να δώσω κάποια μας τηλεφόρο. Το λέω εγώ ως μια εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει η ΑΕΚ, αν θυμάστε, πριν μπει στη Φιλαδέλφια, που είχε παίξει στη Ριζούπολη, νομίζω, δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια εκεί θα είναι τα διαρκεία, θα δούμε τι διαρκεία θα έχει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο. Δεν θα έχει κόσμο. Και θα είναι το τελευταίο μάτς σεζόν πρωτού ο Παναθηναϊκός σχεδιάσει την επόμενη του χρονιά. Mm-hmm. Σήμερα προπόνηση, με τις γνωστές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μια έτσι μίνι προετοιμασία για το μάτς αυτό.
0: Υπάρχει περίπτωση κάποιας επιστροφής.
1: Θα δούμε αν αύριο ή κάποιος.
0: Γιατί θυμάμαι για προχθές για τον τέρμπι με τον Ολυμπιακό είχες πει ότι μήπως έμπαινε ο Ίγκασον και ο Ιω Σάντσες. Ναι, αλλά ναι, δεν έγινε.
1: Δεν μπήκαν. Mm-hmm. Οπότε ας το δούμε, να δούμε αν από αύριο έχουμε κάποια επιστροφή. Να δούμε τι θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ένα μάτς.
0: Το τελευταίο.
1: Θέλει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο, απλά επειδή είναι το τελευταίο στο Λεωφόρο, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, έστω και χωρίς κόσμο που δεν θα είναι ωραία εικόνα. Uh-huh. Να κλείσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει μια νίκη στα πλέον, ναι, το γόητρό του, mm-hmm, και να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο έστω με μια νίκη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Που ξαναλέω, θα ξαναδούμε λόγω λαϊκού, πιθανότητα και φυσικά να παίξει, οπότε θα ξαναπάει ο κόσμος στο Παναθηναϊκό. Απλά το τελευταίο εντός επίσημο,
0: ναι, δυστυχώς, ναι, με τον ίδιο γηπεδούχο. Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι, το λέγαμε ότι είναι δύσκολο γιατί και όφη θυμάστε που είχε ζητήσει κάτι ανάλογο, mm-hmm, και δεν είχε γίνει, οπότε. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια εξαίρεση κατά την άποψή μου.
0: Εντάξει, σου λέω, πέρα από τον οφηγό σου ανέφερα παραδείγματα περσινά που ήταν η ΑΕΚ και ο Άρης που το πετύχανε. Οκ, okay, τώρα το θέμα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
1: Θα μπορούσε να κάνω μια εξαίρεση.
0: Τα στελέχη,
1: δεν έγινε κάτι τώρα φοβερό και τρομερό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, οκ, okay, θα μπορούσε να κάτι να κάνω γιατί είναι το τελευταίο μάτς της Λεωφόρου. Δυστυχώς πήγανε με το γράμμα του νόμου και δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε ρωτάω για διάταξη και τέτοια. Εδώ μέχρι πρόσφατα, εκεί που δεν ήταν κολλημένος, να το πω έτσι, ο Μπενίτεθ με την τριάδα στην άμυνα, χθες έπαιξε ξαφνικά με δύο επιθετικούς.
1: Ναι. Mm-hmm. Και χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Πρέπει να είναι το χειρότερο ντέρμπι του Παναθηναϊκού φέτος, ναι, μαζί με το παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Τα που τις αποκρούσεις του Κότσαρη.
1: Μπράβο. Mm. Απλά η διαφορά εκεί πια ήταν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Έβαλε δύο γκολ και θα μπορούσε να βάλει περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος, έβαλε ένα γκολ. Και μέχρι και ο Παναθηναϊκός ήταν απίληξης χθες. Αν δει κάποιος τα νούμερα του Παναθηναϊκού είναι πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν τέλει και στο στόχο.
0: Το θεατής για τον Τζολάκη είναι κολακευτικό.
1: Σωστά. Mm. Δεν κέρδισε κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε να επιτεθεί. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και παραμένει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι ένα μέρος του προβλήματος που έχουμε πει. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλη λύση του χρόνου, δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Απλά, Διονύση, να σου πω κάτι. Πέρα από την κακή εμφάνιση που λες και όλα. Ναι. Και άλλα, και πέρα από εκτός από χθες, γενικά δεν είναι ότι έβγαλε μάτια μέχρι τώρα στα play-off Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη και έχει.
0: Ναι, με δύο ισοπαλίες τώρα, τρεις σύντες και ένα γκολ. Εμένα με ξενίζουν οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς μετά το χθεσινό παιχνίδι να μιλάς και να λες ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους μας στα play-off. Δεν μπορείς να το λες αυτό.
1: Ναι, δεν μπορείς να μιλάς συνέχεια για το μέλλον. Γιατί μετά από κάθε μάτς το λέει. Okay, ναι. Είναι η δική του άποψη, προφανώς του προπονητή. Και δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του. Και πρέπει όμως κάποια στιγμή, δηλαδή, πώς βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός στα play-off. Πώς είναι ανταγωνιστικός, με ένα γκολ, χωρίς νίκη, με κάποια καλά διαστήματα, για παράδειγμα ένα 70 λεπτό που ήταν καλός με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, ή ήταν καλός με την ΑΕΚ όταν έμεινε με 10 παίκτες στη Λεωφόρο. Στα υπόλοιπα μάτς με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο δεν ήταν καλός, να ξέρεις, με ένα 15 λεπτό στην αρχή. Στο Καραϊσκάκι δεν βλεπόταν. Mm-hmm. Στην Τούμπα σε ένα 0-0 ήταν ένα κακό παιχνίδι, είχε μια-δυο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός με κρική. Το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπεις μια προοπτική στον τρόπο παιχνιδιού με το, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ.
0: Φίλε, να σου πω κάτι απ' την άλλη. Γιατί να δεις προοπτική όταν ο προπονητής αυτός παραδέχθηκε ουσιαστικά πριν από λίγο διάστημα ότι περιμένει το καλοκαίρι 11-12 μεταγραφές.
1: Όταν είχε ρωτηθεί εμέσως.
0: Ναι. Με άλλους ουσιαστικά, άλλους παίκτες περιμένει για να στήσει, ας το πούμε έτσι, την ομάδα της επόμενης σεζόν.
1: Κάνεις και τους παίκτες έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι εύκολο, εύκολο διαχειρίσιμο αυτό και εύκολο αντιμετωπίσιμο.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια χρονιά και τα φετινά πλέον είναι μαρτύρια για τον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα. Είναι μια χρονιά πολύ κακή. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε κάποια πράγματα που έκανε στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός σου μάζεψε πόντους. Με την Bilbao ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Και θυμάστε τι λέγαμε και τότε. Επειδή ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι ομάδα, δεν έχει μια ταυτότητα και είναι ομάδα της μιας βραδιάς. Μπορεί στην Ευρώπη να κάνει κάποια πράγματα. Έκανε κάποια πράγματα. Όχι εντυπωσιακά, δεν έκανε υπέρβαση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έφτασε εκεί που έφτασε. Γιατί ήταν ομάδα μιας βραδιάς. Δεν ήταν μια ομάδα με ταυτότητα να έχει μια διάρκεια. Δεν είχε διάρκεια ο Παναθηναϊκός φέτος. Αν εξαιρέσουμε ένα σερί 11 αγώνων στο πρωτάθλημα χωρίς ήττα, που εκεί είχε κάποιες καλές εμφανίσεις, δεν ήταν όλες καλές οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Είχε αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο με την τριάδα πίσω. Όμως δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Του Παναθηναϊκού που θέλει να ανέβει επίπεδο και να γίνει και πάλι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Λέω εγώ. Καθένας έχει τη δική του άποψη. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να γίνει μια ομάδα η οποία θα παίζει ένα ποδόσφαιρο που θα προσπαθεί να κυριαρχεί. Θα έχει πέντε βασικές αρχές στο παιχνίδι του που φέτος δεν τις είδαμε, με τρεις αλλαγές προπονητών, με προβληματικές εμφανίσεις, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν. Οπότε το ενδιαφέρον καταλαβαίνει κανείς ότι με το που τελειώσει η σεζόν στρέφεται στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι με το που τελειώσει η σεζόν θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πρώτο και κύριο μέλημα αυτό του προπονητή και τα υπόλοιπα που θα έρθουν στην πορεία μέχρι να πάμε στα της προετοιμασίας. Μέσα Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μετά την πρώτη εβδομάδα θα πάει εξωτερικό, θα δούμε πού.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και είπες αυτό, μιας και το πήγες εκεί, αν έχουμε εικόνα για το πού θα γίνει η προετοιμασία. Αυστρία, Ολλανδία.
1: Η Αυστρία, Ολλανδία. Τώρα είναι ανοιχτό ακόμα. Να αποφασιστεί. Έδειξε κάποιος πόντους η Ολλανδία, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Γιατί προέχουν άλλα, προφανώς. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει προεργασία και δεν έχουν διαθλητικά κέντρα. Έχουν διαθλητικά κέντρα. Ναι. Το πάνω, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει από όλες τις ομάδες. Αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι.
0: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα στην Σαν Ελ Αρένα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Έχουμε ντέρμπι.
2: Τρίλερ εδώ στη Σαν Ελ Αρένα. Η ΑΕΚ του ΣΥΜΠΕΝΤΕ, 82-79, 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, λάθος επαναφορά, δεν έχει σταματήσει ο χρόνος. Να δούμε να μετρήσει το καλάθι, γιατί πέτυχε το κάρφωμα ο Νάναλη, έκανε το 84-79, έγινε επαναφορά, έχει ζητήσει ταϊμάτο ο Μίλισιτς, δεν το έδωσε η γραμματεία, οι παίκτες του Άρη σταμάτησαν να παίζουν, πήρε την μπάλα ο Γκρέι και κάρφωσε. Τώρα θα πάνε οι τριτετές στη γραμματεία να δουν τι θα συμβεί. Αν θα μετρήσει το καλάθι του Γκρέι. 86-79 είναι με το καλάθι του Γκρέι το ματ. Εδώ πάνω στο Cube δείχνει επανάληψη ότι ο Μίλης έχει ζητήσει time out. Γίνεται επαναφορά. Ο Τζόνς δεν πιάνει την μπάλα. Κλέβει και ο Γκρέι καρφώνει. Η Άκη είχε βρεθεί και στο σύν 15 με 75-60. Αλλά ο Άρης με ένα 9-0 σερί μείωσε τους 6 πόντους και έφερε το καλάθι, το μάτς πολύ κοντά για να δούμε αυτό το θρίλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελικά το καλάθι μέτρησε, time out δόθηκε στο Μίλισιτς και μένει 11,9 δευτερόλεπτα και η Ένωση προηγείται με 7 πόντους.
0: Κωνσταντίνε, να μείνουμε μέχρι το τέλος. Ουσιαστικά όχι, είναι μια επίδεση. Κάνε μια σύνοψη.
2: Χάνει το lay-up, ο Νουά το rebound, μειώνει στο 86-81. 5 δευτερόλεπτα με το τέλος, ο Φίζελ κρατάει την μπάλα. Είναι τεφάλαιο από τον Γκουλμπόκα, ο οποίος θα το στείλει στις βολές. Ένα μάτς το οποίο και στα 38 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ. Χάρη στην επιθετική πολυφωνία των περισσότερων παιχτών της και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Τράκα Τσάκο τα σκόραραν. Είχε 4 ψήφιους με πρώτο σκορ το Λεκαβίτσου σε 16 πόντους. Από την άλλη ξεχώρισε ο Νουά, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους και ήταν μακράν ο πρώτος σκόρερ από την ομάδα του Ίγκορ Μίλισιτ. Δεύτερος ήταν ο Μίτρου Λόγκ με 11 πόντους. Ο Φίζελα στοχή στην πρώτη βολή. 3,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. ΑΕΚΑΡΙΣ 86-81. Έτοιμος ο Φίζελα να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. Θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Αρσενόπουλος θέση του Μπάρτλεϊ. Για δεκαστικά τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Δύσκολο θα γυρίσει η όρθια κατάσταση. Συνέξει βρίσκεται η ένωση. Δεν θα εκδηλωθεί καν επίθεση από τον Άντζουσιτ. Τελικό σκορ της Ανέλα Αρένα ΑΕΚ ΆΡΙΣ 87-81. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για να προκριθεί στα ημιτελικά στοίχημα της GPL. Έκανε το 1-0. Επόμενο παιχνίδι στις 17-5 την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου ΆΡΙΣ επιδιώξει να σοφαρίσει σειρά και να μείνει ζωντανή και να μην κλείσει έτσι άδοξη η χρονιά, ενώ η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 και να προκριθεί στα ημιτελικά. Όπως είπα, από την ΑΕΚ ήταν 4 διψήφιοι σκόρερ, με πρώτο τον Λεόκας Λεκαβίτσου με 16 και δεύτερο τον Greg Drum με 15 και 5 rebound, ενώ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ ο Μπάρτλι και ο Νάναλι, οι οποίοι είχαν μείνει πολύ χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη, ο 31 πόντς ο Αμίνουα, ο οποίος έδειχνε να παλεύει μόνος του. Τελικό σκορ, ΑΕΚ ΆΡΙΣ 87-81.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. 87-81 τελικό αποτέλεσμα στην Σανέλα Αρένα. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη, έκανε το 1-0 στην μεταξύ του σειρά και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: bigwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Newsroom, 4 λεπτά μετά τις 9. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανα Παλαιότολο παραμένει στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Τώρα εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

Στο φίλο που λέει ότι δεν δικαιούται να ομιλεί, λοιπόν, αυτή η κουβέντα που έκανα πριν με τον Διονύση Δεσίλα, ο κύριος Μπενίτεθ, σύμφωνα με τις δημοκρατικές δυνάμεις των μικροφωνατζίδων. Δεν είπα εγώ ότι δεν δικαιούται να μιλάει ο Μπενίτεθ, ούτε εγώ το Διονύση. Απλώς είπαμε ότι, εμένα τουλάχιστον με ξενίζει το να ακούω να λέει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στους αντιπάλους του στα 5 παιχνίδια που έδωσε στα play-off. Okay. Όπως επίσης και να μιλάει συνέχεια για το project και για την επόμενη σεζόν, αφήνοντας στην άκρη το τι συμβαίνει φέτος, επίσης δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να κερδίσει αυτούς τους παίκτες.

0: Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Τελευταίες μέρες της φετινής σεζόν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ασθμένοντας στο φινάλε, σαν να έχει αδειάσει τον τεπόζιτο του ρεζερβουάρ, θα πω εγώ, και να πηγαίνει με τις αναθυμιάσεις. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ναι, είναι σωστό το σχόλιο. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όποιος ήταν έξω τα αποδυτήρια χθες, έβλεπε ποδοσφαιριστές όπως ο ΜΕΙΤΕ που δυσκολεύονται να περπατήσουν.
0: Σ' άκουσα και το πρωί που το είπες αυτά, πραγματικά και γούρλωσα τα μάτια. Όντας στο σπίτι, ναι, πραγματικά.
1: Αυτός είναι στη χειρότερη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλοι με προβλήματα. Είναι απάντηση στο πώς τελειώνει έτσι η χρονιά του ΠΑΟΚ, γιατί όλα όσα έγιναν κυρίως το Φεβρουάριο έχουν αφήσει μέχρι και τώρα, γιατί
0: το αποτύπωμά τους ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: άσχημο βέβαια, αλλά
1: χάλασαν οι προπονήσεις, χάλασε η καθημερινότητα. Έχουν επιβαρεθεί πάρα πολύ κάποιοι ποδοσφαιριστές, άλλοι πιέζονται, αρκετοί πιέζονται να παίξουν με προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση, έμεινε ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει και να περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Συνειδητοποιημένοι είναι, θα την κάνουν την προσπάθειά τους, νομίζω ότι και εκείνοι βγάζουν μια ικανοποίηση όπως ο προπονητής, για το ότι το παλεύουν, αντιδρούν στα παιχνίδια, τελειώνουν με καλό τρόπο τα 90 λεπτά των τελευταίων αγώνων, με πολύ δυνατούς αντιπάλους βεβαίως. Χθες και στο δεύτερο μήχρονο υπήρχε καλή προσπάθεια από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, βεβαίως και με ρίσκο, γιατί βρήκε χώρους η ΑΕΚ και απείλησε στις μεταβάσεις. Το γκολ του Μύθου δίνει μια ελπίδα, μια και δεν αφήνει, ας πούμε, περιθώριο στον Ολυμπιακό να παίξει για την ισοπαλία, αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Ζαφίρης εν ώψη της Κυριακής. Λείπουν μόνο ο Λόβρινο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ και νομίζω ότι θα αποφασίσει το Σάββατο αν κάποιος από τους πολύ ταλαιπωρημένους, Τάισον, Μπάμπα, Μητέ,
0: το Σντοεφ, ναι, Μιχαηλίδης, ναι, να τους βάλω και αυτούς.
1: Ναι, πρέπει ή δεν πρέπει να αγωνιστούν και στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι και κομμάτι συζήτησης αυτό. Για τον ΜΕΙΤΕ χθες ο ροπονητής εξήγησε ότι ακόμα και στο 40% στο οποίο παίζει και βρίσκεται, τον εμπιστεύονται και οι υπόλοιποι. Αυτό έκρινε, αυτό βλέπει και αυτός είναι και ο λόγος που τον οδηγεί στο να τον χρησιμοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Εκείνος αποφασίζει, κρίνεται. Σίγουρα η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική. Απαντάει και λέει και όταν δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ εμείς δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Έτσι λέει ο Λουτσέσκου που έχει την τελευταία απόφαση. Ένα ματσέ έμεινε, με όποιον και να παίξει. Κακός σε κυκλισμένο των θυρών το παιχνίδι. Δυστυχώς πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο. Κακός με διαιτητή που δεν είναι elite. ΠΑΟΚ είχε ζητήσει elite σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στη μοναδική φορά που έβγαλε και ανακοίνωση. Τώρα όλα αυτά πρέπει να υποθούν, δεν δημιουργούν ούτε άλλοθη, ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Θέλω όμως στο τέλος ίσως του το δώσει το ποδόσφαιρο, γιατί έπαιξε καλά σε μεγάλο διάστημα της περίοδου, το παλεύει ακόμα και τώρα και ίσως τον δικαιώσει η μπάλα στο τέλος, έστω και για αυτόν τον στόχο.
0: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή πήρε λεπτά συμμετοχής, χθες, ο Γιακουμάκης, θα τον έβλεπε στο αρχικό σχήμα?
1: Δύσκολα, γιατί και χθες που τον περιμέναμε, έβαλε το Μύθου πρώτα. Και νομίζω ότι πήρε το ρίσκο στο τέλος να τον βάλει για να παίξει και με δύο φορ. Νομίζω αποκλείεται. Δεν το χαλάει όμως και τόσο. Θέλει να έχει και από τον πάγκο να φέρει κάτι ποιοτικό, κάτι δυνατό για να αλλάξει την εικόνα και το ίδιο του παιχνιδιού. Άρα είναι θετικό το ότι υπάρχει. Έστω και αν δεν μπορεί να ξεκινήσει, αλλά μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Δεν είναι τόσο αρνητικό. Υπάρχει, είναι εκεί, κάνει τη δουλειά. Και να, είδαμε και χθες ότι μία από τις φορές που ο Πάκος ελάχιστης έπαιξε με δύο φορ, κατάφερε πράγματα, είχε και τον γκολ, είχε και φάση ο Γιακουμάκης και μπορεί ως τελευταίο σενάριο και την Κυριακή να ανακεφτεί μια λύση.
0: Μύθο τον ρεκόρ,
1: Ο Μύθου με πολλές συμμετοχές, έστω και αν είναι και μικρές αρκετές, νομίζω είναι πάνω από 25 οι συμμετοχές του, έστω και κάτω από 1000 λεπτά, okay, έχει βάλει σημαντικά γκολ σε ντέρμπι με όλους τους μεγάλους, κάτι παραπάνω από δικαίωση για τρίτο σφόρο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όντως.
1: Γενικά φέτος, σε σχέση με άλλα χρόνια, ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε στα φόρ. Βρήκε λύσεις.
0: Ναι, πήρε πράγματα από όλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιακουμάκης ως πρώτος, ναι, μεν έχει χάσει αρκετά μάτς, και αυτός με τις κλάσεις,
0: ναι,
1: και ένα διάστρεμα, αλλά πραγματικά το σχέδιο της ομάδας του υπηρέτησε με εξαιρετικό τρόπο. Ο Γερεμέγεφ, πώς μεταγραφή χειμώνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη.
0: Λίρα 100. Τι να συζητάμε.
1: Το Μύθο από τους καλύτερους νέους πρωτοεμφανιζόμενους σε μια ομάδα με τεράστια πίεση που δεν πήγε και πολύ καλά από ένα διάστημα και μετά, με τέτοια γκολ και μάλιστα σε μεγάλα παιχνίδια. Ίσως γι' αυτό στον ΠΑΟΚ πριν λίγο καιρό είχαν αποφασίσει ότι θα πορευτούν με αυτή την τριάδα. Όχι θα πορευτούν, στόχος είναι να πορευτούν.
0: Ναι.
1: Με αυτή την τριάδα. Θα δούμε αν θα το υλοποιήσουν κιόλας τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σαφώς είναι και μια θέση που πρέπει να κλείσει από νωρίς.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Το ξέραμε, το περιμέναμε, είναι και επίσημο η ανανέωση του συμβολαίου του Κάρλο Αντσελότη με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Θα συνεχίσει στον πάγκο της Σελεσάου μέχρι το 2030, νέο τετραετές συμβόλαιο με απολαβές περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους τεχνικούς παγκοσμίως. Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου. Όμως η εθνική Βραζιλίας και εγώ θέλουμε περισσότερα, περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα 4 χρόνια. Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ Βραζιλία για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη. Είναι η δήλωση του 66χρονου προπονητή. Αφήνουμε την Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε προς Θεσσαλία μεριά, πάμε στην Μαγνησία, στον Βόλο συγκεκριμένα, στον κύριο Χούτα, έχουμε να τα πούμε καιρό. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, έχουμε πραγματικά καιρό να τα πούμε, ραδιοφωνικά. Καλά είμαστε, τελειώνει η χρονιά για το Βόλο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η χρονιά, αν κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ της χρονιάς,
0: μια σύνοψη,
1: είναι επιτυχημένη χρονιά. Απόλυτα επιτυχημένη, διότι αυτή η νίκη που κάνει ο Βόλος τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και ανατρέπει την κατάσταση και κερδίζει τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Ρουτάδο, το στέλνει στα play-off 5-8 και στην άνετη παραμονή. Έτσι, πλέον. Αλλιώς να έμπλεκε τώρα, δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πήγαινε στα play-out.
0: Όχι, απλά είναι άλλη διαδικασία, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Του χρόνου του 2027 ο Βόλος κλείνει την πρώτη δεκαετία της ζωής του.
0: Ναι.
1: Από την ίδρυσή του.
0: Mm-hmm.
1: Μία ομάδα που ήρθε να μπει σφήνα στις δύο μεγάλες ομάδες, τα brand name του Βόλου, την νίκη Βόλου των Ολυμπιακών.
0: Του νομού, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει καταφέρει σε αυτή τη δεκαετία να είναι την πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική που ξεκίνησε, τη δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική και θα πάει για 8ο χρόνο τη νέα χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Είναι μεγάλο επίτευγμα, γιατί αν εξαιρέσεις την περσινή χρονιά και λίγο την προηγούμενη, ο Βόλος δεν κινδύνεψε ποτέ σοβαρά με προβιβασμό. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο, δεν έχει το αίρισμα εδώ των φιλάθλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπλέκει σε περιπέτειες όπως μπλέκουν ομάδες όπως η Αστέρας Τρίπολης που έμπλεξε και ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει.
0: Έμπλεξε φέτος, αλλά ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι εδώ έχει φτάσει το πράγμα.
1: Ο Ατρόμης για παράδειγμα, που είναι μια ομάδα που έχει δεχόμενο περισσότερο budget, έτσι έφτασε να παίξει play out. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και άλλο, η Λάρισα με τον κόσμο της.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ και θα πω, αυτό που με ενοχλεί εμένα, είναι ότι κάθε χρόνο αυτή η ομάδα, όταν φτάνει αυτή η εποχή τώρα για το πρωτάθλημα, αρχίζει πάλι και να φύγει 15 και κυλάται 15. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φτιάξει ένα κορμό βασικών παιχτών και πάνω εκεί να χτίσει για τα επόμενα χρόνια. Και φάνηκε αυτό σε διαδικασία των play-off.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για τα play-off.
1: Ναι.
0: Να επειδή είπες ρε παιδί μου ότι ναι, είναι πετυχημένη χρονιά. Μπήκε στο 5-8, έμπλεξε σε περιπέτειες. Επειδή εγώ δεν έχω εικόνα, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν από ψέματα, τα παιχνίδια του 5-8. Ο Βόλος έχει μια ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, στην πρεμιέρα και 4 ήττες, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Είναι οι ήττες, τα αποτελέσματα, είναι ανάλογα, μάλλον οι εμφανίσεις είναι ανάλογες με τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν.
0: Έσβησε, ας το πούμε έτσι, μετά το πέρας της κανονικής περίοδου. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει πάρει κάποιους παραπάνω βαθμούς.
1: Λοιπόν. Να ξεκινήσω από το πρώτο παιχνίδι που δίνει με τον Όφη. Ανταγωνιστικός πάρα πολύ, παιχνίδι στα ίσια με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες ισοδύναμες και έρχεται στην ισοπαλία το μάτς. Θα μπορούσε να το έχει χάσει, να το έχει κερδίσει κιόλας. Δεύτερη αγωνιστική πάει και παίζει στο κλάν της Βικελίδης. Χάνει δύσκολα. Χάνει 3-2. σούπερ ανταγωνιστικός, γυρίζει το παιχνίδι, προηγείται στο τέλος του μηχρόνου 1-2.
0: Ναι, ναι,
1: γυρίζει, το γυρίζει μετά με κάποια λάθη που γίνανε, το γύρισε ο Άρης. Μετά μισολαβεί ο τελικός του κυπέλου. Αδειάζεις μετά, Γάσο, τέλος.
0: Ναι.
1: Αδειάζεις. Όταν μετά λες, αρχίζω και δίνω ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
0: Mm.
1: Άρχισε να χρησιμοποιεί παιδιά την K19 επαγγελματίες, βέβαια, που είναι ο Λεγκής, ο Βαϊνόπουλος, ο Λικουρίνος, έχει παίξει ο Κύρκος. Μετά είδαμε για μένα μία πρόωρη αποχώρηση, δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ αυτή η αποχώρηση, αλλά έχει αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε Κάρλε Σόρι, ένας παίκτης τον οποίο εγώ τον θαύμαζα, σαν παίκτη πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης που ήταν στη δεξιά πλευρά βασικός και αντικατάστατος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες λύθηκε η συνεργασία ενώ έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Δεν πω τελείως το συμβόλαιο και έφυγε.
0: Ναι.
1: Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο που έχει χρηστεί. Λοιπόν, βλέπεις φεύγει αυτός ο παίκτης. Μετά, για κάποια στιγμή ένας παίκτης που επέστρεψε και βοηθούσε σημαντικά την ομάδα και να φέρνουν στον Νταβίδ Μαρτίνες, πάρα παίξω βόλου στα δύο παιχνίδια με τη Λιβαδιά, εκτός και εντός έδρας και δεν παίζει καθόλου ο Μαρτίνες, είναι στον πάγκο. Δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ φαντάζομαι να το χρησιμοποιεί επειδή είναι δανεικός από την Εντεπριτιέντε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, μην τραυματιστεί, ξέρεις. Ξαφνικά τον βλέπω χθες παίζει βασικός. Δηλαδή, και μπερδεύει τα πράγματα ο Μπράτσος, θέλοντας να δώσει ευκαιρία στα παιδιά. Ας πούμε, ξέρεις πολύ καλά ότι ο Γρόζης είναι ένας παίκτης που παίζει τη μεσαία γραμμή. Είναι οχτάρο, δέκαρο. Δεν μπορώ να βλέπω χθες τον Γρόζη αριστερό στόπερ. Θα παίξει ποτέ αριστερό στόπερ στην καριέρα του από εδώ και πέρα ο Γρόζης. Δηλαδή, ανακάτεψε την τράπουλα πάρα πολύ, βάζοντας κάποια παιδιά μέσα και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, ο Τζόκα χθες έπαιξε δεξί back half όλη την πλευρά. Το ίδιο ο Γκονζάλες. Δηλαδή, έκανε δοκιμές και αυτές οι δοκιμές επηρέασαν την εικόνα της ομάδος. Δεν ήταν καλός ο Βόλος στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, το εντός έδρας παιχνίδι, το 0-3. Ακόμα και το 5-2 που έχασε στη Λιβαδιά, έχασε με 3 πέναλτι, 3 λάθη. Δηλαδή δεν ήταν κακός εκεί τόσο πολύ. Η πιο κακή εμφάνιση του πώς αυτά τα 5 παιχνίδια ήταν με τη Λιβαδιά εντός έδρας. Το 0-3.
0: Ναι,
1: και πλέον δεν ήταν καλός ο Βόλος. Ακόμα και με τον Άρη, αν είδες τα στιγμιότυπα που θες στο παιχνίδι, στο 92 έχει τη φάση να κάνει 2-2. Βέβαια ο Άρης ήταν καλύτερος, έτσι. Ήταν καλύτερος, πατάνησε ευχής με τον Καντεβέρε και ο Άρης ξύπνησε και αυτός αργά βέβαια. Χωρίς τώρα να κεφθούν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι κοιτούσα την ομάδα, κοιτούσα την εντεκάδα, κοιτούσα τον πάγκο. Λέω, τι να φέρει τον πάγκο ο Μπράτσος. Είχε καταρχάς στην αποστολή 3 τροματοφύλακες.
0: Ναι.
1: 19 παίκτες με 3 θεματοφύλακες και τα παιδιά, δηλαδή τον Κύρκο, τον Λυγκίση, τον Βαϊνόπουλο, τα παιδιά αυτά που είναι από την ΚΑΠΑ 19 που παίξαν φέτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πορεία, ας πούμε, ο Φορτούνα είναι δανεικός από τη Γάνδη, έχει τραυματισμό, ψάχνει να βρει τρόπο να μην ελέγχει από τη Γάνδη για να χτίσει το βόλιο τον οποίο το θέλουν. Ο Μαρτίνες δεν έπαιζε, ο Κάργας δεν παίζει, λύγει το συμβόλαιο του κιόλας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Σόρι έφυγε, ο Μπουζούκης λύθηκε συνεργασία, αλλά παίκτες που ήταν βασικοί, ο Μπουζούκης ήταν η πρώτη αλλαγή. Άλλαξε όλη η ιστορία. Για μένα ήρθαν κάποιοι παίχτες που θα μείνουν, όπως είναι ο Γκονζάλες, όπως είναι ξέρω εγώ, ο Τζόκα, ο Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο όμως, αυτό το έχω παρατηρήσει με τον Ουρτάδο. Έκανε δύο μεγάλες εμφανίσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Γιατί έκανε όμως μεγάλες εμφανίσεις τις ομάδες αυτές? Γιατί πολύ απλά είχε τους χώρους να δράσει. Όταν λοιπόν αυτός ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να παίξει απέναντι σε οργανωμένες άμυνες που τον πρόσεχαν, ο Ουρτάδο δεν φάνηκε. Έκανε παιχνίδι όμως φανταστικά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί είχε το χώρο. Γιατί τα ψηλά η άμυνα των δύο αυτών ομάδων, βρήκε τους χώρους, είναι δυνατό παιδί. Δηλαδή, ο Βόλος έχει θέματα αρκετά να λύσει όσον αφορά την ενίσχυσή του. Επίσης, μου κάνει τρομερή εντύπωση, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να έχει ανακοινώσει ότι έκλεισε αθλητικό κέντρο για προετοιμασία το καλοκαίρι στην Ολλανδία. Από τώρα, τα ανακοίνωσε ο Βόλος. Δηλαδή πλέον αυτό δείχνει ότι οργανώνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Μπράτσο, αν με ρωτήσεις επόμενο ερώτημα μου κανένας. Γιατί ο Μπράτσος είναι ένας στρατιώτης του Βόλου, οπότε έχει κληθεί, έρχεται και βοηθήσει. Να πούμε, από τότε που ήρθε ο Μπράτσος στο Βόλο, το έλεγα και στη μετάδοση προχθές των Big Wings Sport FM, είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε, ήταν το μάτι με τη Λιβαδιά, το 0-3. Δηλαδή εντός έδρας εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Όφη δύο φορές σκόραρε, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη και στα play-off 5-8 και στην κανονική διάρκεια, με ομάδες δηλαδή δυνατές, βρήκε γκολ. δεν βγήκε γκολ με τον Λεβαδιακό, το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόρερε. Όπως και η ήττα από τον Λεβαδιακό μαζί με την ήττα από τον Ατρόμητο στην κανονική διάρκεια του 0-3 19 Ιανουαρίου ήταν οι πιο βαριές ήττες του Βόλου εντός έδρας.
0: Μάλιστα. Περισσότερα από εβδομάδα, αν είναι.
1: Γενικά πάντως βλέπω ότι θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια φέτος να η ομάδα να είναι πιο ανταγωνιστική. Θα μου πεις, έκανε ένα γύρο, θα κλείσω με αυτό, Τάσο. Λοιπόν, κάνει ένα γύρο Βόλος εκπληκτικό μέχρι και Χριστούγεννα. Μαζεύει 23 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Και μάζεψε μετά, στο δεύτερο γύρο, τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε το λίπος να κάψει από το, το πρώτο γύρο, θα είχε μπλέξει.
0: Ευχαριστώ, Ευθύμη.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό βράδυ στον Ευθύμη Χούτα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Βόλου. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία κοκακόλα 1,5 λίτρο μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, όπως είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ χθες στην συνέντευξη τύπου το καλοκαίρι, δεν θα ψάξει για εξτρέμ, θα ψάξει για δεξιό μπακ, αφού ο Ροντινέη πλέον λογίζεται ως εξτρέμ. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
2: Καλά, καλά. Νομίζω ότι είπε και μια χαρακτηριστική ατάκα, δεν είναι μπακ, γιατί δεν
0: μαρκά. Ωραίος.
2: Εντάξει, εντάξει. Και όσο μεγαλώνει κιόλας είναι λογικό να υπολογίζεται για πιο μπροστά ο Ροντινέη. Αλλά ήταν και δεδομένο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έψαχνε για μπακ, έτσι. Και για, δεν νομίζω μόνο ένα, τουλάχιστον δύο μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αριστερό δεξί, μην είναι και παραπάνω εγώ λέω. Συνολικά η μπακ που θα πάρει. Εκεί στα μπακ ειδικά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Ολυμπιακό, γιατί ούτως ή άλλως...
0: Πολύ ξένοι.
2: Γενικότερα τόσο παίζει και αυτό ρόλο. Ειδικά όταν από τους 7 ξένους οι 5 είναι τα 3 σε δεύτερο και τα 2 μπακ, τα 2 αριστερά μπακ. Αν βάλουμε και το Ροντινέη, καταλαβαίνεις τώρα και μιλάμε για τους 6 από τους 7 ξένους σε 2 θέσεις επί της ουσίας. Αλλά εντάξει, όλα αυτά μετά την Κυριακή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μια τελευταία μάχη να δώσει. Έχει πάρει το προβάδισμα, μεγάλο κιόλας πλέον, για τη δεύτερη θέση. Αν είχε κερδίσει και η Άκη, δεν είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο ιδανικά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά... γιατί εκεί θα του αρκούσε μια ισοπαλία.
2: Ασφαλώς. Αλλά πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να πάει, να συνεχίσει αυτό το καλό πρόσωπο που έχει στα 4 από τα 5 παιχνίδια των play-off. Μόνο σε ένα δεν είχε καλό πρόσωπο ο Ολυμπιακός, αυτό που έπρεπε να μην χάσει και το έχασε στην πρεμιέρα, έτσι. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια, όπως δείχνει το τελευταίο διάστημα, κυρίως επιθετικά. Αν και εντάξει, και στα δύο μάτς τον Παναθηναϊκό αμυντικά και εκεί πήρε υψηλό βαθμό, για να πάει να ιδανικά να κερδίσει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, ώστε τάσο να μην χρειάζεται να βασίζεται στο αποτέλεσμα κανένας άλλου παιχνιδιού, του άλλου παιχνιδιού δηλαδή, που γίνεται στη Λεωφόρο την ίδια ώρα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αναμονή για τον Ποντένση και για τον ΕΣΕ. Θα ξέρουμε περισσότερα αύριο.
0: Γιώργο, ο ΕΣΕ τι που έχει χτυπήσει?
2: Ο ΕΣΕ είναι στο δεξιό του πόδι λίγο χαμηλά, Τάσο. Όπως προσπάθησε να κάνει μια κάθετη πάσα. Όπως προσπάθησε να κάνει μια κάθετη πάσα, μια

0: θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να έχει τον Έσε, γιατί είναι από τους καλύτερους του παίκτες και γενικότερα, αλλά από τους καλύτερους σεζόν και από τους καλύτερους.
1: Γιώργο, μη μετακινήσει γιατί κάνει διακοπές και δεν σε ακούμε.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λέω είναι από τους καλύτερους του παίκτες στη σεζόν, από τους πιο σταθερούς και θα είναι πολύ απέκτη στο τελευταίο παιχνίδι ο Έσε. Βέβαια ο Σιφιώνη έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα στην αρχή, κυρίως στις πάσες του. Και εγώ αυτό το αποδίδω κυρίως στάσω σε έλλειψη ρυθμού, γιατί είναι καλός με την μπάλα στα πόδια σου, γενικότερα σαν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η εναλλακτική είναι έτοιμη, εφόσον δεν μπορεί ο Έσε.
1: Ναι.
0: Γενικότερα πάνω κάτω νομίζω πως θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε και τους δύο που λέμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε δάσο, γιατί για να πω δεν είναι καλά. Είδαμε και ο Ζέρσον ότι το πάλεψε πολύ, προσπάθησε να κάνει τις αθλητικές του ενέργειες, δεν έκανε την καλύτερη εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και νομίζω πως αν ο Ποντένς επιστρέψει καλά και επειδή είχε κάνει μια καλή κίνηση με τον ΠΑΟΚ, παρότι στάθηκε άτυχος, θα μπορούσε να επιστρέψει πάλι στο αρχικό σχήμα.
1: Μπροστά.
0: Μπροστά παρέμει, όπως φαίνεται, πάλι. Ήταν ο Ολυμπιακός, βοήθησε ο Ταρέμι. Μπορεί και ο ίδιος πάλι, όπως ο Λικαντή, να σπατάλησε δύο-τρεις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν πιο...
1: Εντάξει, τον γκολ τουλάχιστον βγήκε ασίστ, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ισχύει. Ήταν πιο συμμετοχικό στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Λικαντή ξέρουμε πώς θα προσφέρει και παρότι τώρα είναι ντεφορμέ και ειδικά στα τελειώματα έχει προβλήματα, το βλέπουμε. Ίσως είναι και ψυχολογικό το ζήτημα περισσότερο για τον ίδιο, καταλαβαίνεις. Τον είδαμε ότι σε σωματικά, στο θέμα του pressing, σε όλα αυτά είναι καλά ο Ελκάμπη. Αλλά ο Ταρένι βοηθάει περισσότερο στην όλη ανάπτυξη, στην όλη δημιουργία.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο που παίζει. Είτε επειδή παίρνει την πρώτη μπάλα που είναι πολύ καλό στον αέρα, είτε τόσο αντίστοιχα επειδή είναι καλό στο να σπάει σπασίματα της μπάλας. Οπότε βοηθάει αρκετά. Νομίζω αυτό το 70-75 λεπτό που έπαιξε ο Ταρένι ήταν καλός. Ήταν καλός, ήταν θετικός. Το χρειαζόταν και ο ίδιος, γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε να είναι έτσι θετικός. Οπότε φαίνεται πως και αυτός έχει το προβάδισμα. Λίγες αλλαγές πάλι δηλαδή. Λίγες αλλαγές θα δούμε, γιατί πήγε και η ομάδα καλά. Και ο προπονητής το ξέρει, Στάσο, ότι όταν η ομάδα του πάει καλά δεν το αλλάζει. Ήδη έχουμε δει ότι τώρα στο φινάλε έχει κλείσει αρκετά το rotation.
1: Ναι.
0: Και πάει με λίγους και όπου χρειάζεται θα αλλάξει κάποια πράγματα. Όπου χρειάζεται θα αλλάξει πραγματικά. Είχαμε και την αντίδραση, έτσι, του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, για τους ορισμούς των διαιτών.
1: Την οργή θα έλεγα εγώ καλύτερα.
0: Ναι, την οργή. Γιατί αναρωτήθηκε στον Ολυμπιακό γιατί δεν ορίστηκαν ελίτ, γιατί ακόμα υπάρχει στόχος, έτσι, υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και στα δύο παιχνίδια και τάσο χρειάζεται όσο δυνατόν καλύτερη διαιτησία. Γενικότερα πάνω κάτω μέχρι τώρα είχαμε αρκετά καλές διαιτησίες στα play-off. Αν εξαιρέσουμε εγώ θα πω ένα γκολ που επηρέασε το πρωτάθλημα, ακόμη και τη μάχη δεύτερης θέσης κυρίως, όπως θα σου πω. Αυτό του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το 1-0. Και καταλαβαίνεις ότι είναι λογική η αντίδραση για τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον τώρα στην αυλαία, από τη στιγμή που κρίνεται η δεύτερη θέση, υπάρχει διακύβευμα, θα μπορούσε να πάει σε δύο, ο Λανουά σε δύο ελίτ, αν μη τι άλλο σε δύο ελίτ διαιτητές.
0: Βέβαια, και να αποφύγεις και την πολλή κουβέντα, κατάλαβες, και τα πολλά παράπονα προς το φινάλε. Γιατί υπήρχε ήδη τα παράπονα του Ολυμπιακού από χθες, για το διαιτητή, κυρίως για το πρώτο τέρμα, για τον γκολ που ακυρώθηκε βασικά, να το πω σωστά, και για ορισμένα γενικότερα λάθη, όπως καταλογίζουν στο πειθαρχικό κομμάτι. Αλλά ας ελπίσουμε όλα να κλείσουν ομαλά την Κυριακή.
1: Ναι, να μην έχουμε να συζητάμε τη Δευτέρα από Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κάποια διαιτητική απόφαση.
0: Ακριβώς, και να μην τα σου επηρεάσει.
1: Ναι, αυτό. Την τελική
0: έκβαση, την τελική βαθμολογία, το πιο απλό.
1: Σωστά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, βλέπω εδώ ολοκληρώνω.

0: Ακυρώθηκε νωρίτερα τελικός του κυπέλου Βελγίου. Η Union Saint-Gilloise νίκησε 3-1 στην παράταση την Anderlecht στο King Baudouin των Βρυξελών και κατέκτησε το κύπελο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: 23 πριν τις 10, Big Wins for FM 94,6. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζηγιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Polycool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη, είπα πριν, το κύπελλο Βελγίου. Η Ουνιόν νίκησε 3-1 στην παράταση την Άντερλεχτ. Σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγα στην Ισπανία. Στο 76ο λεπτό Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 και στο 38ο λεπτό Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Στις 10.30 αυλαία της αγωνιστικής με το Ρεάλ Μαδρίτης Οβιεδό. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Ένας φίλος στο ξεκίνημα της εκπομπής είπε ότι το επόμενο ευχάριστο μήνυμα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα είναι η ανανέωση του συμβολαίου του κυρίου Πινέδα, όπως έγινε και με τον Κατσίνοβιτς. Γεια σας κυρία μου, συμφωνείς?
1: Θα είναι σίγουρα να συμβεί, εννοείται ότι συμφωνώ. Γεια σας, γεια σου. Εννοείται ότι συμφωνώ. Εγώ όπως είπα και όπως έχουν ακούσει από τις πρώτες φορές που ακούω, θυμάσαι ότι ήταν φθινόπωρο η πρώτη διακοπή πρωταθλήματος, ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα. Φτάσαμε βαρύ χειμώνα, ξανά η κασέτα έπαιξε. Φτάσαμε Πάσχα, ξανά έπαιξε η κασέτα. Σου είπα από τότε, από την πρώτη στιγμή, το φθινόπωρο δηλαδή, ότι ό,τι και να γίνει θα γίνει στο τέλος σεζόν και το καλοκαίρι. Τώρα που έχουμε μπει καλοκαιράκι, είναι πολύ πιθανό, οι κρούσεις έχουν γίνει, να γίνει και επαφή καθοριστική, να συζητήσουν και να δούμε αν είτε πριν είτε μετά το Μουντιάλ θα υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση του ενδεχόμενου ανανέωσης προόριστα, να το θυμίσω, γιατί το 27 λύγει το συμβόλαιο του Πινέδα για το Μαγίτο, έτσι. Το λέω γιατί το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, θυμάσαι, αλλά δεν υπήρχε κάτι για να πούμε απτό. Και τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κρούση, μια διευθυντική επαφή, μια επιθυμία εκδηλωμένη της ΑΕΚ να συνεχίσουν μαζί, μια αναγνώριση και ικανοποίηση και θετική άβρα του Πινέλα από τον μάνατζερ του, αλλά μέχρι εκεί. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν θα επιδιώξει να περιμένει και την διεξαγωγή του διάλογου Πινέλα για να συζητήσει με την ΑΕΚ μετά, ξέρεις. Που είναι πολύ πιθανό και αυτό.
0: Το πρωί είχαμε τον Κατσίνοβιτς. Το περιμέναμε.
1: Το αναμενόμενο, είναι το αναμενόμενο. Σου είχα πει ότι μιλήσατε, θυμάμαι, ήταν Μάρτης, αρχής Μαρτίου, αν βλέπω και μετά το Μάνταλο τότε που είχε γίνει.
0: Ναι, μπράβο, ήταν Γκατσίνοβιτς, Βίντα, αυτή ήταν η επόμενη.
1: Τους δύο τους βλέπω σίγουρα, γιατί είναι θετική εισήγηση του coach, εφόσον θέλουν και οι ίδιοι, γιατί ήθελαν. Είναι θέμα απλά συμφωνιών και έγινε για δύο χρόνια. Νομίζω ότι είναι κοντά στις 550.000 ευρώ ετησίως το κερδόφελος του Γκάτσι. Και περιμένω να δούμε αν θα γίνει κάτι με τον Περέρα, που υπάρχει μια θετική άβρα πολύ μεγάλη για τον Τούκου, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσφορά του καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, οπότε τον χρειάστηκε ο Νίκολιτς και επειδή θέλει και μεγάλο ρόστερ, δεν αποκλείω να γίνει μια κρούση, αλλά στα μισά λεφτά όπως αντιλαμβάνεστε. Το είχα πει και τότε ότι αν και εφόσον μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για ενδεχόμενα ανανέωση του Περέρα, θα πρέπει από το 1.600-1.500 να πάει στα 7.500 εκεί τουλάχιστον, όπως έδεις. Θα περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα γίνει.
0: Έτσι. Ναι. Το κοίτα του Κατσίνοβιτς, ουσιαστικά το προανήγγειλο Νίκολιτς από χθες, έτσι, απλά περιοριστήκαμε.
1: Ναι, μωρέ, ναι, το είπα αυτό.
0: Το πίσω από τις λέξεις που λέμε.
1: Τώρα
0: είπε για τον τραυματισμό ο άνθρωπος.
1: Ναι, όταν λέει το περιμένουμε και σε δύο τρεις εβδομάδες θα πίσω σε εμάς, νομίζω ότι κάνει μια ονιά στο κεραμίδι.
0: Ουσιαστικά, ναι, αυτό.
1: Ναι, αλλά ήταν και έχει ο υπομένο, μωρέ, ότι είναι θετική εξέλιξη, ότι έχει δεκτική έκβαση. Είχε βγει και το δημοσίευμα προχθές στην Σερβία που έλεγε ότι επί της ουσίας δέχτηκε την κρούση μεν του Ερυθρέου Αστέρα, αλλά αυτό που του γνωστοποίησε είναι ότι επιθυμία του έχει στην ΑΕΚ. Όλα μαζί έδειχνε ότι είχε ανανεώσει. Το θέμα ήταν να μάθουμε το οικονομικό. Μόνο αυτό έμενε. Γιατί για δύο χρόνια θα ήταν ούτως ή άλλως η συμφωνία. Λοιπόν, να πω ότι Υπάρχει ενημέρωση για την εκδήλωση της ΑΕΚ, το διήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως ενημερώνει η ΑΕΚ, η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της γιορτάζει η ΑΕΚ το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της Νέα Φιλαδέλφια, ντύνεται στο Κίτρινο Μαύρο και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του τίτλου. Από σήμερα το πρωί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Στην πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Όλη η έκταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα φωταγωγηθεί μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Σάββατο στις 17:35 η ομάδα μας θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει σε όλη της τη διάρκεια.
0: Είναι
1: η πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα είναι ανοιχτή.
0: Αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα ξεπεράσει τις 20.000 ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο.
0: Να μην πω ότι θα είναι σαν να σώσει sold out.
1: Ναι, θα κάνει sold out και σε προπόνηση ΑΕΚ. Να το δούμε και αυτό. Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μετά μεσημβρίας και θα περιμένουν τους οπαδούς για μια πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Από τις 4 και μετά, οι μικροί φίλοι αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 6.30 θα υπάρχει πρόγραμμα με live performance και dancing show. Η Κυριακή θα είναι μεγάλη μέρα αλλά και μεγάλη νύχτα. Τα προπύλαια της Όλγουιν Αρίνα θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας. Στο χρονικό σημείο διάστημα, 10 με 2 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Αλεξάνδρα. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία του Αετού θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη όλου του τηλετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα, όταν οι πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία. Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής 10 Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής της 17 Μαΐου. Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τις αξίζει. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί, καταλήγει η ανακοίνωση με το πρόγραμμα επί της ουσίας των εκδηλώσεων Τσάικ για την κατάκτηση του τίτλου.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ένα υπέροχο διήμερο.
0: Ναι, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ, αλλά από ό,τι είδα και σε κάποια site είναι τώρα πολύ φρέσκο η ενημέρωση της ΠΑΕ.
1: Ναι, μόλις έγινε, πριν 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα.
0: Ναι, γι' αυτό
1: και σου κάνω την ανάγνωση, αλλιώς με ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να μπει στο site.
0: Σωστά, το ξέρω. Δεν μου λες.
1: Και είναι ότι περιμένουμε και ένα σοου πυροτεχνημάτων, το οποίο θα ξεπεράσει ακόμα και αυτό που είχαμε δει που είναι ξεπέραστο για μένα, στα εγγένεια του κομματικού γηπέδου Τσάικ. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα το ξεπεράσει αυτό το σοου, οπότε θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για όλο το κοινό που θα βρεθεί εκεί και μέσα και έξω από το γήπεδο.
0: Να, ναι, όντως, αυτό το διήμερο να περάσει ωραία ο κόσμος.
1: Ναι,
0: το αξίζει.
1: Και είναι πολύ σωστή και η κίνηση για να ανοίξει η προπόνηση και να είναι και όλες τις διάρκειες, όντως για τους οπαδούς της ΑΕΚ, τους φιλάθλους τέλος πάντων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται την Κυριακή στο γήπεδο, διότι δεν χωράει παραπάνω 33.000, τι να κάνουμε. Θα μπορούσε εννοείται σε τέτοιες βραδιές, σε όλες οι ελληνικές ομάδες, φαντάζομαι, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ, να έχουν και 50 και 60.000 γήπεδα το γεμίσουν.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν είναι εφικτό, okay, οπότε είναι πολύ σημαντικό να το ζήσουν και οι απ' έξω, γι' αυτό και στείνεται γιγαντοοθόνη. Αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο από 50 με 60.000 κόσμου γενικότερα στην Φιλαδέλφεια την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει η ενημέρωση αυτή της ΠΑΕ για το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Στην ΠΑΕ υπάρχει ενημέρωση ποιος θα κάνει την απονομή.
1: Δεν το έχει γνωστοποιήσει η ΑΕΚ, οπότε δεν ξέρω αν το έχει γνωστοποιήσει και η Super League στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ τυπική, πρέπει να πούμε, στην διοργανώτερη αρχή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, να ξέρουμε, ξέρεις από τώρα ποιος θα το έκανε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ όταν είχε γίνει, ή στην ΑΕΚ πριν δύο χρόνια. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τους Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, για να μάθουμε αυτό.
0: Και κάτι με τον Βάργα, έχουμε κάποια ενημέρωση.
1: Ο Βάργα έχει ένα χτύπημα, από μια γονατιά που δέχτηκε εκεί λίγο στο πλευρό, είναι χτύπημα, όμως δεν είναι κάτι το σοβαρό. Mm-hmm. Αν δεν αισθάνεται ενοχλήσεις αύριο μεθαύριο, κανονικά θα βρίσκεται στην δεκάδα στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Εφόσον κρίνει ο κότς, βέβαια, έτσι, γιατί έχει και τον Ζήνη, έχει και τον Γιώβιτς, έχει δει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ευτυχώς και είναι και σε καλή κατάσταση και οι τρεις, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ωστόσο δεν προκύπτει ζήτημα να μην παίξει με τον Ολυμπιακό σήμερα που μιλάμε.
0: Α, ωραία, οκ. Okay. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη τα τελευταία έτσι και μας ενημέρωσε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, για το πρόγραμμα, την ανακοίνωση της ΑΕΚ για το πρόγραμμα εκδηλώσεων το Σάββατο και την Κυριακή. Είπαμε το Σάββατο, ανοιχτή προπόνηση, το ξέραμε αυτό, απλά διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες φορές είναι ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα της προπόνησης.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ και την απόψινή εκπομπή με τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη. Αυτή τη φορά για το κιανόλευκο ρεπορτάζ του Ατρόμητου, ο οποίος επέστρεψε την τρίτη στις νίκες μετά τις δύο κολλητές ήττες που είχε κάνει και σφράγισε στην επιστροφή του Σαν Κέρκες μετά την τιμωρία του και σφράγισε την πρώτη θέση στην βαθμολογία των play-out που ήταν ουσιαστικά και ο στόχος του όταν ξεκινούσε αυτή την άχαρη για τον ίδιο διαδικασία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Εσύ σου.
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ωραία, ναι. Έτσι τη σφράγισε και μαθηματικά ήταν ένας στόχος. Εντάξει, ο βασικός ήταν να μπει στο 5-8.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεδομένου ότι δεν τα κατάφερε. Αλλά είναι και
0: βάζεις κάποιον άλλον.
1: Σωστά. Είναι και σημαντικό για το πώς, ξέρεις, κλείνεις μια σεζόν βάσει εντυπώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήθελα να τη χαλάσει, επειδή προερχόταν και από δύο ήττες. Δεν ήταν και τα δύο μάτς τα ίδια, δηλαδή και στην Τρίπολη και με τον Πανετολικό, που στο πρώτο μήχρονο ήταν καλός. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, δηλαδή ήθελε να το ξαναγυρίσει. Και πέρα από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, είναι και μια σειρά από, δηλαδή για παράδειγμα τα 15 γκολ στα τελευταία 5 μάτς, το ότι έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα από όλες τις ομάδες στον play-out. Και άλλα και άλλα πολλά, να μην κουράζω, δείχνουν το ότι υπάρχει μια διαφορά από τις ομάδες που συμμετέχουν τώρα στα play-out. Το βάζω αυτό εν ώψη και της επόμενης σεζόν.
0: Ναι.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να μπει δηλαδή η ομάδα στο 5-8, να εξασφαλίσει όσο δυνατόν καλύτερη θέση, γιατί όχι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Λοιπόν, εν ώψη της προτελευταίας, γιατί τα play-out τελειώνουν την 5η 21 του μήνα, εν ώψη της προτελευταίας αναμέτρησης με την ΑΕΛ, να περιμένουμε, καταρχάς αν υπάρχουν προβλήματα, είτε τραυματισμών είτε τιμωριών, και να περιμένουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δοκιμές, να δώσει ο Κέρκες χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα.
1: Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί, από την έννοια δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο και θα πάρουν παίκτες που δεν είχαν τον πόλικο χρόνο και οι μικροί. Θα δουν δηλαδή προς το φινάλε πάλι Αμπαρτίδη, πάλι Μπάτο, ενδεχομένως κάποιον από τους δύο και λίγο πιο νωρίς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά με τους τραυματίες, στα δικά μου μάτια, πιο σημαντικό είναι το Γιουπιτάνα, υπό ποια έννοια, θα τα πιάσουμε αν θέλεις και το θέμα του προγραμματισμού. Ο Γιουπιτάνα είναι ένα από τα συμβόλαια που λήγουν και όπως φαίνεται δεν θα ανανεωθεί, οπότε δίνει και μια μάχη μικρή με το χρόνο να καταφέρει να παίξει έστω στο τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης, που θα είναι και το τελευταίο μπροστά στο κοινό του Ατρομήτου, έτσι και ως ένα αποχαιρετητήριο μάτς. Κατά τα άλλα, πολλές αλλαγές δεν αναμένουμε, το ίδιο μοτίβο, όπως είπα. Το παιχνίδι δίνει και λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πάντως, ναι, ο Ατρόμητος πέρα από το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων τρέχει και τον προγραμματισμό.
0: Την επόμενη μέρα, ουσιαστικά.
1: Ναι. Mm-hmm. Τον έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, δηλαδή τον έχει στοιχειοθετήσει. Έχει στοιχειοθετήσει τα ονόματα που θέλει να προτείνει, έχει προτείνει ήδη συμβόλαιο. Και περιμένει ουσιαστικά τις απαντήσεις, είναι σε επαφές με manager, κάποιες υποθέσεις είναι λίγο πιο μπροστά. Αν θες να τα πιάσουμε και συγκεκριμένα, δηλαδή να...
0: Ναι, κοίτα, επειδή ξεκίνησε και από τον Γιουμπιτάνα που τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Ατρόμητος δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ποδοσφαιριστή, ή ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει περιβάλλον?
1: Ατρόμητος. Είναι ποιοτικός παίκτης, ως προς αμέσως, αλλά δεν είναι και σταθερός. Και θέλουν εν ώψη της επόμενης σεζόν σε αυτή τη θέση κάτι πιο σταθερό. Και ποιοτικό, αλλά και σταθερό. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο συμβόλαιο, θες να τα πάρουμε από πίσω προς μπρος, δηλαδή από τέρμα προς επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ για το τέρμα. Κίνη, Μανσούρ Σταυρόπουλος, μπακ και δύο στόπερ. Για τα χαφ, Καραμάνης, Μίχολ, Αμπαρτζίδης. Αυτή. Μεσοπιθετική μπάκου, Γιουπιτάνα, Τζοβάρας και επίθεση Φαν Θέρτ. Mm-hmm. Οι τρεις που φαίνεται ότι δεν θα παραμείνουν στο περιστέρι είναι ο Κίνη, ο Γιουμπιτάνα και ο Φαν Θέρτ.
0: Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίτα, θα διατηρηθεί κορμός, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση. Δηλαδή είναι πολλά τα συμβόλαια που δεν θέλουν να ανανεώσουν στο περιστέρι. Είναι αυτά τα τρία που έχει αποφασιστεί. Από εκεί και πέρα έχει προταθεί σε όλους, ή τουλάχιστον σχεδόν σε όλους, στα ονόματα που ανέφερα. Με ένα μικρό αστερίσκο στο τέρμα υπάρχει πρόθεση να ανανεωθούν και από εκεί και πέρα να γίνουν συγκεκριμένες ποιοτικές κινήσεις, κυρίως δηλαδή δεκάρι και φορ, να είναι κινήσεις εφάμιλες των χειμερινών, και υπάρχουν τα ερωτηματικά για το δεξί άκρο, για τη δεξιά πλευρά, δηλαδή και extreme και back, ερωτηματικά ανάλογα με το ποιοι θα ανανεώσουν. Καλά, γενικά ανάλογα το ποιοι θα ανανεώσουν, αν κάποιοι από τους προαναφερθέντες δεν θα ανανεώσουν, θα είναι και παραπάνω οι μεταγραφές. Απλώς,
0: ναι, προφανώς.
1: Για παράδειγμα, επειδή λήγουν και δύο συμβόλαια δανεικών, είναι τρεις δανεικοί, είναι ο Πνευμονίδης, είναι ο Κάκη και ο Γιουγκέσασβίλη. Ο Πνευμονίδης έχει συμβόλαιο για 1,5 έτος, υπογράψε. Για παράδειγμα, αν μείνει ο Ουκάκη και είναι και σε καλή κατάσταση ο Τσιλούλης, θα αποκτηθεί άλλου τύπου εξτρέμ. Όχι κατά ανάγκη κάποιος, αυτό που λέμε, με τη φανέλα του βασικού σπίτι του. Ναι. Το ίδιο και για τον Μπακ. Δεν θέλουν να αποκτήσουν έναν ακραίο ψηφοφύλακα που θα φάει χρόνο συμμετοχής πολύ από τον Μουντέ, που θα υποβαθμίσει τον ρόλο του. Mm-hmm. Ο Ουκάκη μπορεί να παίξει και πιο πίσω, το έχει δοκιμάσει και ο Κέρκες και στην Πόντεφ και στον Ατρόμητο. Οπότε θα είναι μια παράμετρος που θα παίξει το ρόλο της. Αλλά αυτή είναι η ουσία του Ατρόμητο, ότι παράλληλα με το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων έχουν μπει στα σκαριά και ξέρεις, ο προγραμματισμός για την επόμενη μέρα, η οποία θέλει διατήρηση κορμού με ενίσχυση, συγκεκριμένες θέσεις, με ποιότητα. Θέλουν να δώσουν μια συνέχεια του κλεισίματος της φετινής σεζόν. Δηλαδή να μην πάμε μια από τα ίδια, μια από το σκήνημα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά είναι και το θέμα της προετοιμασίας, όπως γράψαμε νωρίτερα στο site. Φαίνεται ότι επιστρέφει στο εξωτερικό, προς εκεί πάνε τα πράγματα και συγκεκριμένα Πολωνία φέτος, Κίλτσε. Mm-hmm. Τελευταία φορά ήταν το 22, επί Κόλμαν.
0: Ναι.
1: Μια χρονιά πριν ήταν Ισπανία με Άγχελ Λόπεθ, τα επόμενα χρόνια ήταν κατά σειρά Πύλιο και δύο φορές Πτολεμαίδα. Τώρα, μετά από εισήγηση κιόλας του Τσανκέρκης που έγινε δεκτή, είναι σε διαδικασία τελευταίες λεπτομέρειες με το προπονητικό κέντρο στην Πολωνία και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα θετικά της υπογραφές ώστε να εκπονήσει και το βασικό στάδιο, έτσι, το υπόλοιπο θα είναι το πρώτο σε εγκαταστάσεις του κλαμπ στο περιφέρει.
0: Mm-hmm. Εσύ τα είπες σχετικά συνοπτικά, θα πω εγώ, για όποιους θέλουν, όποιοι θέλουν μπορούν να μπουν στο sportfm.gr να διαβάσουν αναλυτικότατο το θέμα αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των κιανόλευκων. Πώς την είδες την ΑΕΚ,
1: στο
0: μια τζούρα τέτοια, ναι, γιατί ξέρω είχες πάει γήπεδο.
1: Κοίτα, είχα λίγο την αμφιβολία μου και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Από τη μία η ΑΕΚ καταρακωμένη ψυχολογικά, από την άλλη ο Άρης με ένα πολύ μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, αλλά ναι, ωραίο μάτς είδαμε.
0: Το έθιξε αυτό ο προπονητής του Άρη. Ο κύριος Μιλίσιτς είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν είχαμε αγωνιστεί για 20 μέρες, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αντίστοιχη περίπτωση, είναι γελίο.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη να έχει μισή ώρα ημίχρονο, επειδή έπρεπε να είναι όλη την ίδια ώρα τελευταία αγωνιστική, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάντως για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, πάλι πήγε στο τέλος, εμφάνισε λίγο μπανταλώνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια το διακύβευμα και ήταν πιο σημαντικό. Πάλι πήγε να χάσει σημαντική διαφορά που είχε.
0: Ναι, για την ΑΕΚ ουσιαστικά στο μείον 3. Στο μείον 3 δεν πήγε ο Άρης.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί πήγε, αλλά εντάξει, και ο Νάναλιτο μίλησε στο τέλος, οι προσωπικότητες.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μαρούλη Μουσουράκη και με σχόλιο στο τέλος μια τζούρα από την ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννησης εδώ και λίγα λεπτά στην κονσόλα, την κατέστησε τον Στέφανο Παλούτολο. Όπως τελευταίο μήνυμα, δεύτερος ημιτελικός Eurovision, παιδιά, να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα η κουμπή, να μπει μέσα το Fight Club, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Σαντίνα Πανούτσου, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Ποιος έχει σειρά?
6: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
7: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
6: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
6: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
7: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
7: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Second rule of Fight Club is...

0: Είναι αυτή η μία από τις δύο μέρες του χρόνου,
1: ναι,
0: που τέλος πάντων ό,τι και να κάνεις πρέπει να είσαι εδώ.
1: Πρέπει να το πούμε έτσι. Fight Club είναι για σένα πάμε σήμερα,
0: ναι, ναι,
1: για την ακριβία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν μας πάρει ο Θεός, ζητάμε άδεια από τον Άγιο Πέτρο σήμερα και τελεπίμη, τελικός Τρίτης και Πέμπτης, μία άδεια, ναι, ξέρεις.
1: Και το Σάββατο ζητήσουμε μία άδεια, αν είναι να φύγουμε Κυριακή με το καλό.
0: Παιδί μου, δεν είμαστε εδώ να το δούμε από πάνω.
1: Ναι.
0: Να είμαστε εδώ, λέω. Δηλαδή, λες, ζητάω μία δίωρη από τον Άγιο Πέτρο που λέγαμε και στο στρατό, να ξέρεις κι εσύ. Λοιπόν, να έρθουμε μία δίωρη εδώ πέρα να κάνουμε δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε τέτοιο αίτημα. Είμαστε εδώ, δεύτερο ημιτελικό. Ξεπεράσαμε το άγχος της Τρίτης.
1: Σημαντικό.
0: Θέλω να πω,
1: σημαντικό.
0: Τα πήγαμε καλά. Ανακοινωθήκαμε πρώτοι. Είχαμε κάποιες εκπλήξεις, θα λέγε κάποιος. Είχαμε κάποιες αστοχίες. Αλλά σήμερα δεύτερος ημιτελικός. Μεγάλη αγωνία. Η Κύπρος μας.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος μας.
1: Η Κύπρος μας, Κώστα.
0: Η Κύπρος μας. 15 τραγούδια διαγωνίζονται. 10 περνάνε. Έχουμε και 3 τραγούδια τα οποία είναι
1: Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, εκτός συναγωνισμού.
1: Α.
0: Μην διασκεδάσουμε και λίγο με τον Ηνωμένο Βασίλειο όπως κάθε
1: χρόνο.
0: Ναι,
1: έτσι, ναι, ναι,
0: να σπάσει λίγο
1: ναι,
0: το.
1: Ναι. Εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν. Μας έχετε επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε νωρίς στη θέση μας για το πρώτο τραγούδι. Είμαστε ενήμεροι, είμαστε νωρίς στη θέση μας. Περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε, αλλά κυρίως να δούμε το πρώτο τραγούδι. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Και να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα όπως παραδοσιακά γίνεται αυτές τις εκπομπές του χρόνου.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε. Τώρα τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ το...
0: Ναι, ποιο?
1: Το
0: ναι,
1: ναυάγιο, γιατί κάτι σαν ναυάγιο ας πούμε.
0: Ναι, πού, ποιος, πότε βλέπουμε και γιατί? Μίλατε.
1: Κάτι βλέπω που είναι σαν ναυάγιο εκεί πέρα. Δεν ξέρω, έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι.
0: Είναι εικαστικό δρόμενο τώρα. Τι
1: θες? Είναι δρόμενο.
0: Τι είναι?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά σειρά.
0: Εσύ που ακούς, Γιώργο Γιαννίση, συμβαίνει κάτι που, το οποίο πρέπει να ακούσουμε κι εμείς?
1: Όχι, ιδιαίτερα.
0: Δεν το βλέπεις, είναι μπλαζέ.
1: Να κάνουμε το να πούμε Γιώργο Γιαννίση. Ρύθμιση ήχων, μουσικές επιλογές.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στις επάλξεις της Eurovision. Βαλεντίνα εξαιρετικά προχθές τα πήγε. Και όχι, επειδή νόμισε ότι το έκανε βλέποντας στοιχηματικές αποδόσεις και γι' αυτό είχε υψηλό σκορ. Όχι, δεν το έκανε. Το έκανε με το μουσικό της αυτή. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Να έχουμε σε αυτό την εκπομπή ανθρώπους της μουσικής και της τέχνης. Είμαστε πολύ άλλωστε εδώ πέρα.
1: Τα Ολλανδικά μέσα κράζανε, λέει, τον Ακύλο ότι έχει κλέψει το τραγούδι από Ολλανδούς.
0: Α, καλά.
1: Ρε, άπα γίνεται πιο πέρα, ρε. Ρε άπα γίνεται σαν πέρα.
0: Κυρία Σβαρόσχη, μένα με ένα σωσίβιο για κάποιο λόγο. Περασμένο στο λαιμό.
1: Σωσίβιο, το τακούνι, τακούνι.
0: Τακούνι. Και σήμερα πιο σεξ από ποτέ, θα έλεγε κανείς. Δύο φορές την έχουμε δει. Τώρα πιο σεξ από τις δύο φορές που την έχουμε δει. Και ο κύριος Σβαρόσχη. Ο κύριος
1: Οστρόφσκι, όπως τον λένε.
0: Ναι. Κυρία Σβαρόσχη, κύριος Οστρόφσκι. Λοιπόν. Κυρία Έμιλι Μπουσβάιν, τώρα η οποία είναι.
1: Αυτό είναι το σκηνικό, είναι πολύ Αυστρία, ρε παιδί μου. Είναι, ναι, λίγο, κύριε, είναι λίγο φιλαρμονική το, ναι, ναι, το γύρω-γύρω το, ναι, το σκηνικό.
0: Ωραίο παρόλα αυτά. Εμένα μου αρέσει αυτό. Λίγο,
1: αρέσουν αυτές οι κυρίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν είναι φολκλόρ, είναι κυρίλα.
0: Είναι λίγο αυστριακό φολκλόρ.
1: Το φολκλόρ ήταν, ας πούμε, αυτό που κάνανε το Αυστρία-Αυστραλία. Αυτό ήταν φολκλόρ.
0: Ναι, ρε παιδί, και αυτό εδώ πέρα όμως που είναι σαν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μπειραρία στη Βιέννη, ας πούμε, αυτό το σκηνικό με σκυριλέ μπειραρία. Ή ξέρω εγώ, κλαμπ για κυρίους, παύλα μπειραρία στην καρδιά της Βιέννης, ωραίο είναι.
1: Yeah. Θα λέμε.
0: Πετάμε παιδί και δύο λουκάνικα, ας πούμε, μαζί,
1: ναι,
0: με την πύρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο βουρστάκια,
0: έτσι,
1: να υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κατά σειρά, λοιπόν, σήμερα θα δούμε στο διαγωνιστικό κομμάτι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, μετά, ναι, μια διακοπή για Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αρμενία, Ελβετία, Κύπρο, μια διακοπή για Αυστρία. Λετωνία,
0: Δανία,
1: Αυστραλία, Ουκρανία, μια διακοπή για Ηνωμένο Βασίλειο και κλείνουμε με Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία. Αυτή είναι η φάση μας σήμερα. Κύριε Οστρόφσκι, δεν μας συγκινείτε, μπορούμε να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Δεν, αυτό το χθεσινό ήταν, το προχθεσινό ήταν πολύ καλύτερο. Τώρα αυτό το σημερινό πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό δρόμο, να πούμε. Γιατί δεν ήταν πολύ ωραίος με τα Μιχάλης Μόσιος, αυτά τα ωραία που φόραγε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι ανεβαίνουν στη σκηνή και
1: ναι, να ρίχνουν
0: τον ρούχο ένα μισή ώρα.
1: Ναι, ρε, να ρίχνει τον πύχη αντί να τον ανεβάζει τώρα. Κατάλαβες.
0: Μπορεί να έχει κάτι ετοιμάσει για μετά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις πότε.
1: Σωστό.
0: Δεν
1: σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω Λοιπόν, ότι την πρώτη αυτή που μας έχουν επιστήσει την προσοχή οι φίλοι. Γιατί γελάτε.
0: Με το μήνυμα ρίμαζα Σβαρόφσκι μέχρι να μου γίνουν τα νεφρά διαμάντια. Εύγλωτος. Ναι.
1: Ναι. Τραγανός Δηλαδή λέει: έχω πάει σε μπάρ όπου στην μπάρα ήταν αυτή με το σωσίβιο και στα pick-up ο Αυστριακός Περπασόπουλος. Αφιερώσεις δεχότανε, γιατί αυτό έχει σημασία. Αφιερώσεις δεχότανε ή ήταν ξινιόλης.
0: Ναι. Σημαντικό.
1: Μα έχει σημασία τώρα αυτό. Μην γαφά κάποιο και λέει εδώ δεν υπάρχει όλοι ψηφίζουν τον γείτονα. Μα τώρα αυτά θα λέμε τώρα.
0: Καλά τώρα, παιδιά, εντάξει. Τα έχουμε συζητήσει.
1: Όσοι γουστάρουν αυτά... ψηφίζουν τον γείτονα.
0: Λοιπόν, Βουλγαρία λοιπόν τώρα. Είμαστε...
1: Έχουμε την Τάρα.
0: Έχουμε την Τάρα.
1: Η οποία θα μας τραγουδήσει τον Μπαγκαράγκα. Το οποίο σε ελεύθερη, τον Μπαγκαράγκα σε ελεύθερη μετάφραση είναι τον Μπαγκαράγκα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, τι είναι τον Μπαγκαράγκα.
1: Είναι η ταραχή, ναι, στην τζαμαϊκανή κρεολή γλώσσα.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να μάθει. Μια βουλγάρα ελευθερία πανταζή, α πούμε. Ελευθερία πανταζή.
1: Μπορούμε να το πούμε.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Και είναι λίγο πανταζή στο τραγούδι. Ναι. Είναι παραδόσεις στα φώτα, δεν θα κοιμηθεί κανείς. Καλώς ήρθες στην ταραχή, ζωντάνεψε.
0: Νιώθω.
1: Ναι. Κουνιέμαι, σκανδαλίζω, είμαι ο αρχηγός, ναι, ασέμαι, ναι, να συναρπάσω. Είναι τέτοιο τραγούδι.
0: Σκανδάλισε μας.
1: Uplifting.
0: Σκανδαλιστείτε. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε μια μπαγκαράγκα. Λοιπόν, κύριε Γιαννήση, όποτε είμαστε έτοιμοι.
1: Συνδεόμαστε.
0: Βεβαίως, με την ΕΡΤ1 και πάμε να ακούσουμε.

0: κύριος Κώστας έχει ήδη βρει Instagram, έτσι. Για να λέμε τα βασικά που γίνονται.
1: Δεν έχω βρει Instagram, αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μια νότα από το τραγούδι.
0: Εννοείς ότι έχεις ρίξει προσοχή στους στίχους, έτσι. Αυτό εννοείς. Έχεις τις αδυναμίες, το ξέρω.
1: Τι γίνεται.

0: Όταν βλέπεις και τον κύριο Βλαχαδάμι έξω μαγεμένο από την μουσική αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι μιλάει στις ψυχές όλων των ανθρώπων, έτσι. Γιατί είναι γνωστός ο κύριος Βλαχαδάμις, είναι γνωστός άνθρωπος της μουσικής και των τεχνών. Έβγε, κύριε Βλαχαδάμι μου, έβγε.
1: Χαρακτηριστικά μηνύματα θα διαβάσω. Με κάποια σταχυολογώ. Έμπαινα όπως ο Βαλεντίνο Ρώση στην τελευταία στροφή στο Μουτζέλο. Λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Κύριε Βλαχαδάμι μου, ωραίο τραγούδι.
2: Είχαμε Γερμανία από τη Μόνα. Από την Χαστίνα, αυτή είναι καλύτερη.
0: Καλύτερη. Περίμενε και την Κύπρο λίγο, σε παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη. Δεν την έχει δει όμως εδώ.
1: Άλλο αυτό.
0: Μόλι μεγαλοπρέπεια. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Μπράβο οι φίλοι και οι γείτονες. Μπράβο οι φίλοι και οι γείτονες. Μιλήσα στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας, σε όλο μας το σώμα μίλησαν.
1: Ζούμε τη δεύτερη παρουσία Μπερμπάτοφ στη United.
0: Λοιπόν. Μπαγκαράγκα θα φωνάζω μόλις δώσω το δεκάρι μου. Στον 7ο ουρανό διαβάζω εδώ. Ρία Ελληνίδου από Βάρνα με ενσωματωμένα τα κρουστά. Λεωστάτος Παπουτσέλιτς. Βουλγαρία έμπαινα χωρίς διαβατήριο. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, θα αποθεώσουμε ξανά αργότερα γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο κομμάτι από το Αζερμπαϊτζάν. Τζίβα. Just go λέγεται το κομμάτι. Τι έπαθες?
1: Με το Τζίβα λίγο.
0: Ναι, τι
1: έγινε εδώ πέρα? Όχι τίποτα.
0: Δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, το Just Go λοιπόν,
0: ναι.
1: Το περίφημο αυτό τραγούδι Τζίβα, είναι απλά φύγε. Δηλαδή απλά φύγε. Και είναι αυτό, ήμουν δική σου πότα. Αλλά τώρα αυτό η αλήθεια και ήσταμα φύγε και τα λοιπά, αυτό τέλος πάντων. Δηλαδή είναι αρκετά κοινή θεματική σε αυτή την Eurovision, ναι. Με αυτά ο τραγουδοδιώχτης.
0: Γιατί δεν έχουμε ένα τραγούδο.
1: Ναι, λίγο πιο. Έλα κοντά. Σαν του Ιταλού, ας πούμε, που ήταν. Μα κατάλαβε.
0: Ανοίγει η καρδιά μας. Ανοίγει η καρδιά μας.
1: Τέλος, για πάμε να δούμε. Εδώ πέρα. Είπα να δούμε, όχι να ακούσουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι. Είσαι επηρεασμένος.

0: Για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Πού είναι η ευαισθησία σου, πού είναι η ευαισθησία σου.
0: Έλα, αυτά τώρα είναι, είναι πώς το λένε, είναι αλαχούζι πριν από 30 χρόνια τώρα.
1: Που έχει στο, στο ναι. μάτι, πες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Έχει, τις έχουν ζωγραφισμένα εμάτινα δάκρυα. Mm-hmm.
1: Πονάει το κορίτσι.
0: Εντάξει, βγάλ τα κάπου στη διαδρομή του, δεν μα βγαίνει τώρα
1: δηλαδή,
0: με
1: όταν τα, κάνε, όταν τα έκανε ο Λεσίφρ στο καζινό Ρουαγιάλ Τζέιμις Μποντ, δηλαδή ήταν καλύτερα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε στο μάλα. Δεν βλέπουμε την Eurovision για να πάρουμε ζάναξο ο κόσμο. Τώρα να βγαίνουν οι άλλοι με μάτινα δάχρυα και να μα τραγουδάνε. Πώς το
1: πρέπει λένε. Να γίνεται αυτό για να υπάρχει το κοντράστ με την Βουλγαρία. Δηλαδή, βγαίνει, Βουλγαρία, βγαίνει αυτό. Λε πω Παναγία μου, τι ήταν πριν. Να το δω και στον τελικό. Να το ψηφίσω για να είναι στον τελικό. Γιατί αλλιώ μπορεί να πάει αυτό στον τελικό. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό σκοτσέζι κοντούς. Δηλαδή σου λέει αυτή τη στιγμή η διοργάνωση. Θες εκείνο ή αυτό. Θες τη χαρά ή θες τα δάκρυα τα ματωμένα. Θες το τούμπανο ή θες την άρπα.
0: Παιδί μου, αυτό είναι παρέτηση από τη ζωή. Ποια άρπα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ωραία.

0: Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν βλέπω.
1: Το Αζερμπαϊτζάν τραγουδάει για τον Αταμάν βλέπω. Ξαναβγάλετε τη Βουλγάρα προτείνει κάποιος.
0: Η Τζίβα μου πούλησε ριζοσπάστη προχθές έξω από Six Dogs. Λέω τραγανός
1: Δέλλας. Τζίβα φύγε να γυρίσει μπαγκαράγκα μας. Λέω καφού Fighters. Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν. Το είπες ναι. Πάω να ξαναδώ τη Βουλγάρα μέχρι να τελειώσει αυτή. Ελένη Φιλίνη από Μπακού βλέπω. Ούτε καν παιδιά. Σιγά μην είναι Ελένη Φιλίνη. Σιγά. James Bondικό τραγούδι το Αζερμπαϊτζάν. Όχι.
0: Θέλω να διαβάσω για το προηγούμενο τραγούδι ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ένας φίλος. Έμπαινα όπως ο Σάντος στα αποδυτήρια όταν ένα μπακ του έχει περάσει το κέντρο.
1: Μπαγκαράγκα, πρώτος άδερφος του Μπαμπακίτα που δόθηκε δανεικό στο Θρασίβουλο, λέει κάποιος άλλος.
0: Να τις πούνε αυτοίς ότι αν την πετύχουν οι Κροάτες με τα αίματα στα μάτια τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Σου με αυτή παίζει κανένα διαγωνισμό για να έρθει εδώ πέρα δηλαδή. Δηλαδή πήγε σε ένα διαγωνισμό ας πούμε αυτή ξέρω εγώ στη...
1: στον Μπακού.
0: Στον Μπακού ας πούμε και της είπανε ναι εσύ ας πούμε θα εκπροσωπήσεις τη χώρα. Δηλαδή...
1: Φαντάζομαι ναι, κάποτε, την άγινε απευθείας ανάθεση. Έχουν Πασόκ στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Παντού έχουν παντού. Όπα, Ρουμάνια.
1: Ρουμανία. Ρουμανία.
0: Λοιπόν, έχουμε Ρουμανία με Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
1: Έτσι, με όνομα δηλαδή έτσι. Αμυντικό χαφ. Ραπίτ όπως το λένε, Στεάου Βουκουρεστίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Χέτι, κατεβασμένη κάλτσα, φαλτσέτα στο, μέσα από την επικαλαμίδα, όπως πρέπει να είναι, με τέτοιο όνομα. Το τραγούδι
0: και
1: είναι.
0: Και με τραγούδι πολλά υποσχόμενο.
1: Choke me.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Πνίξε με.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Για να δούμε, κυρία.
0: Τώρα, τι ακριβώς είναι και πώς το λένε και τι ακριβώς.
1: Θα δούμε. Είδες του στίχη να δούμε αν έχει κάποιο νόημα τέλος πάντων που πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Λέει, γιατί θες να με εξημερώσεις δύσκολα. Κάνω ό,τι λέω και ποτέ με. Είσαι εδώ για να με υπακούς.
1: Ναι, ναι,
0: χρειάζομαι μόνο την αγάπη. Τώρα να με πνίξεις. Γεννήθηκα για να με ελέγχεις. Θέλω να με πνίξεις.
1: Τι λες. Τι υποταγή είναι αυτή.
0: Σώσε με, θέλω να με ηρεμήσεις. Για ηρεμία το σώμα μου ικετεύει.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Ωραία πράγματα φέρεις στο
1: μυαλό. Καλά ξεκίνησε η Πέμπτη.
0: Υπέροχα.
1: Μην ξέρεις το Αζερμπαϊτζάν. Για να δούμε.

0: Βασικά θα πούμε δεν θα γίνει Σίζαρ ποτέ.
1: Καλά, okay,
0: ξεκινάω γιατί ακούω τα απαιρετικά εδώ πέρα, ας πούμε, τα wannabe Σίζαρ. Εντάξει, είναι λίγο BDSM το τέτοιο.
2: Είναι λίγο όπως όσο ζω, σαν δωμαζό.
0: Ναι.
2: Είναι, αλλά δεν το... Δεν έχει την υποστήριξη που θα περίμενα.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω, ναι, το οπτικό κομμάτι. Θα ήθελα δηλαδή κάτι πιο κοντά στο ύφος του τραγουδιού. Και όχι αυτά τα φάση που είναι και λίγο ευρυδικοφέρνη, να πούμε, λίγο, ναι, αυτή η Καπιτανέσκου.
0: Ναι.
2: Ένας τύπος τώρα με ένα άσπρο τέτοιο, αυτό δείχνει αυτή με κάτι βάτες, ας πούμε, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Με κάτι βάτες τεράστιες. Δεν
0: έπαινα,
2: δίνει...
0: συγγνώμη, ναι, έπαινα όπως όταν το λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη, λέει κάποιος. Εγώ θα ξανά έκανα φυλακή με την Καπετανέσκου, λέει ο Στάσος Παπουτσέλιτς. Καπετανέσκου μας είχε πολύ αφέντρα, λέει ο Άιντρα Παφούτης.
2: Έμπαινα όπως ο Ντάνο του Λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη.
0: Α, συγγνώμη. Έχει και μπούτια με την κουχάφ, λέει κάποιος.
2: Κατεβάσε το mom rap τη σκηνή.
0: Έτσι τραβούσα την παλαντέζα από τον μπαλκόνι για να βάλω στην πρίζα τη σκούπα. Να καθαρίσω το Nissan Sunny του παππού μου.
2: Υπέροχο, να ακούσουμε λίγο εντυπωσιακό φινάλε.

0: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι έχει αυτό που λες από οπερετικό κομμάτι μέχρι rock. Hard rock beat, ας πούμε, αλλά
1: δεν με χαλάει, θέλω να ακούσω και τα υπόλοιπα όμως, δεν με χαλάει.
0: Ναι, δεν είναι τραγούδι όμως που μπορεί να πάει και πολύ μακριά και πολύ το πανηγυρίζει και δεν πάει.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κάνει να πανηγυρίζουμε τόσο
1: λοιπόν,
0: χωρίς.
1: Η Ζήνα αντίθηκε Μούτου με επιρροή από Ρουσλάνα. Mm-hmm. Λέει ο ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι. Mm-hmm. Διάφορα μηνύματα, μερικά όχι και τόσο ευγενικά. Ραμστάιν από την Τιμισοάρα, mm-hmm. λέει ο υπογράφος Γκομής στην Τουμπαόλη. Mm-hmm. Άφηνα τη Ρουμάνα Αφέντρα να με σαπίσει, βλέπω εδώ. Συνασπισμός Ρουμανία Βουλγαρία, δεν το χάσα το μήνυμα, δεν πειράζει. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων, διάφορα
0: ούτε στο
1: πράγματα.
0: Ούτε στον κόλτο Ζωάο Μάριο δεν άντρεψε έτσι ο φρυφυρίκος μου, βλέπω.
1: Έμπαινα όπως το στερεοφωνικό στο πόρ μπαγκάζ του Ντάνου του Λοπού.
0: Πάω μπρασόφιας με φυλακίσουν.
1: Πρώτη φορά βλέπω μπλέξιμο καλωδίων σερβερ σε Eurovision. Διάφορα ωραία πράγματα. Τι έχουμε τώρα, έχουμε συνεχίζουμε. Έχουμε διακοπή, τι έχουμε.
0: Όχι, Λουξεμβούργο.
1: Λουξεμβούργο, τι έχουμε στο Λουξεμβούργο.
0: Έχουμε την Εύα Μαρίγια.
1: Μάλιστα.
0: Να μας τραγουδάει
1: Mother Nature.
0: Να μας τραγουδάει το Mother Nature και τώρα
1: υγεία, οικολογία φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι
1: κάτι τέτοιο,
0: φαντάζομαι.
1: Ναι, μηνύματα για τη γη, πράσινη ενέργεια. Για να δούμε.
0: Είναι πολύ προσωπικό το τραγούδι, θέλω να πω. Δεν είναι για οικολογία.
1: Α, δεν είναι.
0: Είναι η μητεραφής, αλλά.
1: Είναι λίγο.
0: Θα σου πω τι είναι.
1: Είναι λίγο.
0: Άκου τι είναι. Είναι self-life coach.

0: Ναι, πού αφήνω 2 ευρώ για τη δημοτική βιβλιοθήκη. Ναι, βεβαίως θα θέλω 2 ποτήρια κόκκινο κρασί, παρακαλώ, και λίγο πατέ, έτσι. Τρίτη θέση στο φεστιβάλ του Genesis, αν ρωτάς εμένα, το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ο Μάμρα δίπλα μου βάζει σημάδια, να ξέρετε. Δεν κάνει, βάζει κάτι σημάδια ο κύριος Κώστας. Δεν ξέρω
1: σημάδια.
0: Τι κάνει εδώ πέρα. Δεν βάζει βαθμούς, βάζει σημάδια.
1: Σημάδια βάζω.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένη η τράπουλα.
1: Τι στημένη τράπουλα. Βάζω σημάδια για να μπορώ μετά να ανακαλέσω στη μνήμη μου τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Φυσικά βάζω σημάδια.
0: Τι έχει αυτό το τραγούδι, δηλαδή.
1: Τίποτα.

0: Αυτό με είναι αρετή και τιμή, είναι πολύ ωραία, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Πάντως αρετή και τιμή με επταψήφιο μισθό. Λοιπόν,
0: στο τσόκ μη ρουμάνα μου θυμίζει τον πατέρα μου που άρπαζε το σούκο για να το αλλάξει βρίζοντας του τον τάφο.
1: Λοιπόν, Αδριάννα Μπάμπαλη βλέπω εδώ από το Λουξεμβούργο. Θα ήθελε να είναι σαν την Björk.
0: Τη θυμάμαι την κοπέλα, ήταν moderator στο Pillow Fights.
1: Είναι ξυπόλυτη για να συνδεθεί με τη γη. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Mother Nature, γύρνα στο τέρμα σου, παιδάκι, πίσω στο Dunde Lands. Λέει στο Παπουτσέλιτς.
0: Ο μόνος τρόπος για να περάσει είναι να διαγωνίζονταν και τα νησιά Φερόε.
1: Ούτε επίτηδες να έβαζαν αυτές τις χώρες τη μία πίσω από την άλλη.
0: Αστυπάλια 20 Σεπτέμβρη, πιάμε φωσμπάδες με την ανιψιά του Γιούνκερ. Ακόμα τραγουδάει.
1: Η Λουξεμβούργια με εξυπηρέτησε προχθές σε ταμείο του Μασούτη, λέει ο τραγανός Δέλλας. Λουξεμβούργο λέει κάποιος, μικρό στο χάρτη, μεγάλο στο κρεβάτι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Κέστρο λέει Λουξεμβούργο είναι το χαμένο γυναικείο μέλος των Απορριμάκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Ελπίζουμε να μην σε δούμε το Σάββατο. Να πας να κάνεις τη δουλειά σου με τη μητέρα Φύση. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στη Τσεχία.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Τσεχία.
0: Με τον κύριο Ντάνιελ Ζίσκα.
1: Ζίσκα, ναι.
0: Εδώ πέρα ο οποίος θα μας τραγουδήσει για τα σταυροδρόμια.
1: Crossroads.
0: Για τα σταυροδρόμια, βεβαίως, βεβαίως. Τα οποία σταυροδρόμια.
1: Ναι.
0: Λέει, ναι, ναι. Είναι μητέρα, θα χαθώ δίχως χάρτη. Υπάρχουν πολλά σταυροδρόμια.
1: Ναι.
0: Αρρωσταίνουμε και πουλάμε τον πόνο μας για ένα μεταλλικό πλαίσιο. Oh, και ομοφθηρός ιστός της αράχνης.
1: Γιατί
0: τέτοια. Γιατί δεν, νομίζω δεν πάνε.
1: Γιατί τη χαρά είναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω. Ρε εσύ, τέτοια, πήγαινε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, πώς σε λένε, Ντανιέλ. Πήγαινε, πες το στο Σλαβόι Ζίζεκ το τραγούδι. Ο Σλαβόι Ζίζεκ θα το καταλάβει μια χαρά.
1: Γιατί τέτοια πίκρα, ρε παιδί μου.
0: Και θα σου πει και κάτι. Τώρα χάρη στο παιδί, χρυσό κλουβί, ομοχθηρό, τόσο αράχνη καλαθέμα. Στη Eurovision είσαι, ρε διάλε. Γι' αυτό θα σα πάρει νουμεράδα ο Ακύλας, κύριε, το Σάββατο. Κατάλαβε. Πάμε.
1: Κάτσε να δούμε σήμερα τι θα κάνουν. Θα πάνε μέχρι το Σάββατο. Όλοι αυτοί θα φτάσουν μέχρι το Σάββατο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το λέμε.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Τσέχο.

0: τραβάμε βραδιάτικα και ξεκινήσαμε τόσο κέφι άμα στο χαλάσει τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους, αν είναι δυνατόν. Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους.
0: Κατάλαβες.
1: Πώς κάποιος κατεβάζουν τον Μπαβάρ για να βγουν 12.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι πραγματικά.
0: Είναι Σέρβος. Σλοβαίνος λέει κάποιος, άλλος λέει ότι είναι Σέρβος. Ό,τι και αν
1: είναι. Ο Ζίζεκ, τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει η εθνικότητα είναι ο Ζίζεκ.
0: Τέτοιο κλάμα από Τσέχο μόνο ο Νέντβετ το 2004 διαβάζω εδώ. Πιο δροσερός και από το νερό στο Καρλόβι Βάρι.
1: Του έδωσα 50 λεπτά στον ορεκτικό μοναστηράκι θυσίω ντροπή.
0: Συλληπιτήρια στο παιδί, λέει κάποιος.
1: Ναι, και εγώ αισθάνομαι μια τέτοια ανάγκη.
0: Για το προηγούμενο διαβάζω εδώ, ούτε η μητέρα γη θα της έδινε ένα βαθμό.
1: Αυτός πρέπει να πάει μαζί με τη μητέρα γη. Δηλαδή πρέπει να πάνε αυτοί οι δύο να τρέξουν να κρυφτούν και μετά να τους βρουν οι Κροάτισσες. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει κανονικά.
0: Και οι Σέρβοι μετά τα καπάκια. Ό,τι από μία του Κροάτσε οι Σέρβοι.
1: Και οι Σέρβοι μένουν τι μπαγκέτε μετά.
0: Και μετά αυτή με το δέσαιμε που λέει που κάναμε. Τσόκ, με πνίξαμε. Να πάει αυτή μετά να του αποτελειώσει. Ό,τι βρει, ό,τι κοκαλάκια βρει να τα πάρει στη φωλιά τη. Μάλιστα. Λοιπόν. Μου έφτιαξε βρώμικο στο πλουζέν ο Τσέχο Λούστρο. Διαβάσαι εδώ. Ρε Τσεχία, τι άμπαλο έστειλε. Τόσο άοσμο, άγευστο Τσέχο, έχω να δω από το Ρούντολφ Σκάτσελ το 2005. Mm-hmm. Πείτε μου τώρα πως αυτοί οι τύποι δεν άξαν τον κόστο 105. Τώρα έχεις δίκιο τώρα με αυτό.
1: Πολύ δίκιο.
0: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό σας το κάρφωσε ο Δέλλας τέλος παράταση, mm-hmm. βλέπω εδώ. Πώς θέλει και καθρέφτη ο Τσέχος Ραμπιό. Και εμείς περάσαμε εφηβεία, δεν πήγαμε Eurovision. Είστε όλοι εύστοχοι. Όλοι εύστοχοι.
1: Πραγματικά.
0: Τα λέτε πολύ καλά.
1: Τελείωσες, φίλε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στο καλό. Στο καλό. Πραγματικά.
0: Εσύ που λες με τον Κίραλ το μήνυμα είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Ναι, δεν πάω το
0: διαβάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Δεν πάω το διαβάσουμε δυστυχώς.
1: Εδώ ένα μήνυμα. Ζίζεκ, Ζίζεκ, Αϊλούλου. Έτσι, να υπάρχει. Οπ, νάτος. Μπράβο, ρε Οστρόφσκι.
0: Αυτός είσαι.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Τώρα είσαι ο άνθρωπος μου.
1: Έσκασε ο Οστρόφσκι με τα φτερά του όπως πρέπει. Με ένα ολόσωμο παλτό, μπορντό, φτερά και από πάνω φτερά σαν σημαία Γερμανίας. Έτσι.
0: Και όλα αυτά γίνονται γιατί θα ακούσουμε Γαλλία τώρα, εκτός συναγωνισμού βέβαια. Εκτός ναι,
1: γιατί φορά λοιπόν πώς το λένε, φτερά Γερμανίας, άμα να ακούσουμε Γαλλία.
0: Γιατί αυτά του αρέσουν, αναδεικνύουν τα μάτια του.
1: Ναι, τα οποία δεν τα βλέπουμε γιατί φοράει γυαλιά ηλία, αλλά ναι, μαζί σου. Μαζί σου.
0: Αναδεικνύουν όλο το look.
1: Χθες πήρε από τον Τσέχο στις εκλογές στο φιλοσοφικό του ΕΚΠΑ.
0: Και δεν βγήκε, συμπληρώνω εγώ. Λοιπόν, έχουμε Γαλλία λοιπόν το εκτός συναγωνισμού.
1: Λογικά είναι εξτρά υπηρεσία στο γραφείο τελετών ο Μιστράς.
0: Λοιπόν, Μονρόε είναι στην ερμηνεία. Θέλω να πεις εσύ όμως, γιατί είναι γαλλικά, δεν μπορώ να κλέψω εγώ τους τίτλους, τους γαλλικούς τίτλους.
1: Τι έχουμε εδώ, έχουμε τη Γαλλία.
0: Τους τίτλους, τους γαλλικούς τίτλους.
1: Τι έχουμε εδώ, έχουμε τη Γαλλία.

0: και λέω εγώ είσαι βιντόν. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να πω άλλο.
1: Όχι, για να ακούσω, για να ακούσω.
0: Πάντως τώρα είναι θετικά ερωτικό. Η αγάπη, κοίτα με αυτά, ποτέ δεν θα χαθείς, εγώ εδώ και τέτοια.
1: Για να ακούσουμε.

0: μόνο για τους λαϊκισμούς, τέσσερις γάτες σπίτι, στο λέω.
1: Εντάξει.
0: Που γράφω.
1: Πολύ ωραίο, αλλά μου φαίνεται σαν συνέχεια από πέρυσι που είχαμε πάλι το JJ οπερετικά. Γενικά νομίζω ότι, ξέρεις, πόσο πια όπερα να
0: καλή οπερετική. Καλύτερη οπερετική από την άλλη που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά
1: ναι.
0: γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Οπερετικό και βιολί. Οπερετικό και βιολί.
1: Εντάξει, ωραίο όμως. Ωραίο τραγούδι, όπως και να έχει.

0: Δεν ξέρω τι έχεις να πας περισσότερο, τα γαλλικά σου ή το τραγούδι της Μονρό. Mm-hmm. Βλέπω πολλοί από εσάς λέτε Αναστασία Γιούσεφ. Όχι, τόσο πολύ, τέλος πάντων. Άσχετο μήνυμα, αλλά πρέπει να διαβαστεί. Λέει, σήμερα είπα τη φράση στο γραφείο. Συγγνώμη, έχει σημασία να το διαβάσω.
1: Είπα στη γυναίκα μου ότι είναι όμορφη γαλλίδα και μου είπε για εκεί είσαι κακομύρη. Για μια τούνη με ψεύτικη προφορά.
0: Μάλιστα.
1: Οι ξαδέρφοι του Κριστόφ του Ντουγκαρί με αυτές τις τσιρίδες θέλει να φέρει πίσω το λεγάμενο.
0: Ναι. Πρέπει να το βρω αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, είπα τη φράση στο γραφείο. Έχω ακούσει εγώ για τον Μαλούμα της Παιανίας. Ήταν ο πρώην της νυχού μου. Σίγουρα μου κάθηκαν κάποια κεφαλικά κύτταρα όσο το ξεστόμησα, λέει η προβολή. Δεν έχει σχέση με τον διαγωνισμό, αλλά έχει σχέση με το σύμπαν αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γαλλίας.
1: Βάζω σε λούπα τον κύριο Γιάννη να μιλάει γαλλικά και ανοίγω μπουκάλι με λοσιόν. Τι να την κάνω την Eurovision.
0: Έχει τα δίκια σου. Ορκίζομαι το τραγούδι της Γαλλίας. Το έχω ακούσει άλλες τρεις φορές σε παλιότερες Eurovision.
1: Θέλω συγγνώμη να το διαβάσω. Αυτό είναι το προηγούμενο τραγούδι. Δεν πειράζει. Λέει, εγώ στο τσέχο έμπαινα γιατί μου φάνηκε να το χρειάζεται.
0: Μέσα όμως τρόμαξε το γατί με τη γαλίδα, λέει ο Κοροπαλάσιος.
2: Έχουμε διάλειμμα.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και να επιστρέψουμε μετά με τα επόμενα τραγούδια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Διαβάζω μερικά μηνύματα. Καλά κάναμε και αποκλείσαμε και τους Γάλλους. Καλύτερα να είστε ένα τον Μπαρτέζ. Καλύτερη φωνή θα είχε. Ωραία φωνή είχε η κοπέλα. Αν μας αρέσει τραγούδι, αν το έχουμε ξανακούσει, νομίζουμε ότι έχουμε ακούσει κάτι παρόμοιο. Yeah. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Το θέμα είναι αν βαριόμαστε πια τα οπερετικά κάθε χρόνο οπερετικό. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Yeah.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η φωνή της ήταν καλή, ότι

0: έκανε φάλτσα, άλλη μόνο. Απλά δεν μπορώ κάθε χρόνο ένας να βγαίνει και να ξέρεις, να νομίζω ότι είναι σκάλα του Μιλάνου. Αυτό είναι η προσωπική μου τέτοια. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
1: Θέλω να σου πω το επόμενο είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, διότι το τραγουδάει ένας τύπος με ένα επίθετο πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Βαρύ σαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Τραγουδάει ο Σιμών Χοβνανισιάν. Έτσι, και οι φίλοι του καλού ποδοσφαίρου ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Σιμών Χοβνανισιάν, λοιπόν. Ο Αρμένης, και θέλω να σου πω ότι είναι ένα τραγούδι πολύ ξεχωριστό. Να, ας πούμε, να πούμε ξεχωριστό. Αυτό είναι ένα τραγούδι ξεχωριστό. Γιατί.
0: Παλώμα ρούμπο.
1: Ναι, είναι Παλώμα ρούμπα.
0: Ρούμπα, συγγνώμη.
1: Και ουσιαστικά μιλάει για ένα τύπο ο οποίος λέει, στα μέσα, τύπο ότι παρετούμε από τη δουλειά μου, φεύγω, δεν με κρατάτε, δεν γουστάρω, σηκώνομαι, φεύγω.
0: Τι άλλο λέει.
1: Εντάξει.
0: Και τι άλλο.
1: Αυτό
0: λέει.
1: Και Παλώμα ρούμπα, πάμε. Τώρα, τι είναι το Παλώμα ρούμπα, τώρα μην με ρωτάς περισσότερα, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό. Ναι. Ότι φεύγω, σύντομα φεύγω. Είναι φευγάτος. Γενικώς αυτή είναι η.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η φάση. Γενικώς. Λοιπόν. Εντάξει, τελικώς αναζαβού βλέπω εδώ. Πολύ Αναστασία Γιούσεφ. Όχι.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή πρέπει να δώσω σπέρμα αύριο για μια εξέταση, μπορείτε να μου πείτε την αλφάβητο στα γαλλικά να το ηχογραφήσω. Να το ηχογραφήσω. Η γαλίδα είναι για μερακλίδες, ρε αυγολέμονη, λέει κάποιος. Με τη γαλίδα εκεί που έτρωγε το σκυλί μου στον μπολ του, σταμάτησε να τρέχει πανικόβλητο, σταμάτησε και άρχισε να τρέχει πανικόβλητο σαλόνι. Βλέπω εδώ. Σαν το Ιδανή λέει, σκιά του εαυτού μου έχω γίνει και εγώ από τα νεύρα μου με την κίνηση στον δρόμο. Αν δεν είχα και εσάς πω ρε φέμ, να γελάω, θα είχα ανοίξει την πόρτα να φύγω. Τέτοια ώρα
1: κίνηση είχε, ρε φίλε, 10:30. Πού έχει κίνηση 10:30.
0: Πώς έχει γίνει κάτι.
1: Έχει κάνει τώρα 10:30. Πού να έχει κίνηση. Σόρι κιόλας, δηλαδή. Ο Στράσος Παπουτσέλης λέει, η γαλίδα μοιάζει με εξαδέρφη του Καρεμπέ από την Κοριό και νομίζω ότι είχε αγοράσει κουρασάν από το φούρνο της στο Σαν Μισελ. Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα του Σιμών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Παλώμα Ρούμπα.
0: Ο Χοβνανισιάν.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.

0: Εντάξει, όταν τα έκανε αυτό ο Βαλάντη στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, ο Χωμνανισιάν ακόμα ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Στον πατέρα του μέσα. Θέλω να πω. Εντάξει, για να ακούσω.

0: been and είμαι. Wait, if you want keep me here, man. Can't do this anymore.
1: Λογικά στιχουργός είναι κάποιος ρίλος σε αυτό που ακούμε. Εντροπή ρε παιδιά, εντροπή όμως. Λοιπόν, διάφορα βλέπω εδώ, Ατζαράκης Αρμενίας, Ατζεράτζε, λέει κάποιος.

0: εντάξει, κάτι συμπαθητικό έχει, αλλά
1: δεν ξέρω. Δεν
0: αλλά δεν έχει κιόλας, ναι.
1: Δεν ξέρω. Προσπαθώ, ξέρεις, όσο το ακούω, μπας και μου κάτσει λίγο πιο καλά. Δεν ξέρω.

0: Όχι, είχε δυνατό χορευτικό, είχε ρυθμό, είχε καλό κλείσιμο. Δεν, από προηγούμενα που έχω ακούσει.
1: Καλά τα πάει ο Αρμένιος Μπρούνο Φερνάντες, τέλος από Κλιν Ντέμψη. Μάλιστα.
0: Ο Αρμένης έχει παίξει σε επεισόδιο των οικογενειακών ιστοριών όπου έφαγε τη σύζυγο του Μπάμπι Μπατμανίδη, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Αυτό το κομμάτι κάποιος περιγράφει απόλυτα τις μανούβρες που κάνω στο σούπερ μάρκετ για να αποφύγω γνωστούς και να μην πιάσω την κουβέντα.
0: Ο Αρμένιος είναι ο Ναδάλ από το The Dictator, ολό ίδιος. Μιχταριάν και Γκαζαριάν κλαίνε από ντροπή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε στην Ελβετία.
1: Να μην πεις τίποτα, πάμε παρακάτω. Πάμε στη Βερόνικα Φουζάρο. Θέλω να πω εδώ.
0: Το τραγούδι είναι το Alice. Who the beep is Alice, τα έλεγε κάποιος.
1: Κώστα, δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Ούτε εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Δεν ξέρω αυτό το, το κλιπάκι, το εισαγωγικό κάπως.
1: Τα μάτια σου είναι μαγικά. Έχω μελετήσει τρόπους. Σου άσε με να ξέρω ότι με αγαπάς πολύ. Μην πεις ψέματα, να δώσεις λίγο χρόνο. Μην κλαις. Είμαι και εγώ μοναχή. Ο κόσμος είναι σκληρός. Μην πανικοβάλλες.
0: Πανικοβλήθηκα.
1: Για πάμε.

0: καραβόσκινο. Από εδώ, ας πει κάποιος στην Ελβετή Κλαβδία ότι στείλαμε την κανονική πέρσι. Έτσι, ο εθνικός μας στάρτα κατάφερε τελικά τραγούδα για την Ελβετία. Κάποια κακοπροαίρετα σχόλια, θα έλεγα.
1: Σκιαδαρές από τη Βέρνη βλέπω εδώ. Την έχω πετύχει σε live στην Καρίτσι. Την Ελβετίδα να την κλείσετε στα βουνά του Τομπλερών. Την Ελβετίδα την έχω πετύχει σε ρεπορτάζ ακριτικού νησιού ως αναπληρώτρια δασκάλα που παρέλασε με το μοναδικό μαθητή. Για άκουσα.
0: Εγώ περιμένω το πίνακο. Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος μας, άκουγε και την Τρίτη.
1: Ο ειδικός όμως.
0: Μήπως να μας πει ίσως κάτι που να μην λέμε καλά.

0: παλαμάρι του Βαρκάλης.
1: Εδώ πέρα, έτσι. Ντροπή όμως.
0: Πολύ ντροπή.
1: Όπως ντροπή και το μήνυμα, η τραγουδίστρια της Ελβετίας είναι ένας υπερμποτοξωμένος εθνικός στάρ. Ντροπή.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάμε ένα επίπεδο σε αυτήν την εκπομπή. Το διαβάζω μόνο και μόνο για παραδειγματισμό για τους επόμενους.
0: Όπως λέει και ο Λεσβοκλή Ντέμψη, ο οποίος κρατάει την άλλη άκρη του παλαμαριού, ας την τραβήξει από τη σκηνή να ησυχάσουμε επιτέλους.
1: Για να δούμε το φινάλε. Baby, don't leave me alone. Μάλιστα. Οκ.
0: Φαίνεται να υποφέρει κιόλας τελειώνοντας για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου πω τώρα. Αν είμαι κανένας χωλικός. Ωραία. Είμαι οπτικός. Τα γυαλιά της Ελβετίδας είναι μουσαντέ. Ελβετίδα έπαινα τόσο ποιοτικά όσο ο Βέλτσος σε εισηγητική για το γιατί όχι.
0: Πώς λέει, πώς και δεν κανόνισε ο Μήτρος μου το παρουκίνι να κατεβούν και οι ΗΠΑ Eurovision. Α, μάλλον επειδή δεν την οργανώνει ο Εφαντίνο.
1: Τη διακοινή κάνανε το δικό τους, έχουμε πει, κάνανε με δική τους Eurovision, με όνομα δεν θυμάμαι τι, που ήταν με εκπροσώπους από τις 50 πολιτείες.
0: Ναι. Και ο Πούτιν επίσης τη δική του, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Introvision, πώς τη λέει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ φαντασμαγωρική. Πρέπει να πω και του Πούτιν ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Οστρόφσκι, ορίστε. Κύριος Οστρόφσκι τώρα έγινε σένιος.
1: Αστερίξ έγινε τώρα.
0: Τρίτο. Οπ.
1: Όπα. Κύπρος.
0: Λοιπόν. Η ώρα της Κύπρου μας, κυρίες και κύριοι. Αντιγόνη Τζάλα.
1: Δεν είναι επώνυμο το Τζάλα. Το λέω αστείο και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο τον Τζάλα από τα Γιάννενα. Γιατί λέγει, έχω φίλο που λέγεται Τζάλα. Λοιπόν, Αντιγόνη.
0: Πριν κάποιο μπαίνει Κύπρος και σιγά σιγά βάζω χέρι στην τσέπη. Για να βγάζει λεφτά να ποντάρει.
1: Για να βγάλει το κινητό να ψηφίσει, αλλά δεν ψηφίζουμε σήμερα από την Ελλάδα. Εκτό από το εξωτερικό. Οπότε μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη για να βγάλει το κινητό να ψηφίσει. Έτσι. Λοιπόν. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το δούμε. Έτσι, γιατί είναι Ελλάδα γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Κύπρο μας.

0: Σακύρα Σακύρου.
1: Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι, μπράβο.
2: Καλή γυμναστριακή Κατερίνα το πάζει, έλεγε κάποιο. Πολύ είδα θεματάκια με τη φωνή. Εδώ πέρα χάσαμε λίγο κάποια πράγματα.
1: Μετά από Ντάρα, μετά από Ντάρα δεν περίμενα ότι θα επανέλθω σωματικά. Mm-hmm. Well done, Κύπρος. Mm-hmm. Ανέστησε τον αποκαμωμένο. Mm-hmm.
2: Σώσιμο πάνω στη γραμμή με το σήκωμα της τυράντας, βλέπω.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ρε Σακύρα από την Πάφων, πάτα κορίτσι μου και καμιά νότα. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Παιδιά, το στούντιο είναι απασχολημένο και είχε σιωπή για να απολαύσουμε το κομμάτι της Κύπρου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε και εμείς τα κομμάτια, γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον τα κομμάτια, δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε.
2: Έμπαινα όπως μπαίνει ο Ηλιόπουλος στις τροφές με το Φιέστα, λέει ο δραματίας Αλμέιδα.
1: Ας μην το βλέπουμε σεξιστικά, είναι ωραίο τραγούδι. Όχι, είχα ξεχάσει εκπαιστώ τον ήχο.
2: Λαδωμένη Hulk Hogan κάνει leg drop σε Ultimate Warrior. Ιδανική η σύζυγος του Πικέ Πικού.
1: Μαρτυρική νήσος, όνομα και πράγμα.
2: Παρόλα αυτά και μετά από όλα αυτά.
1: Ναι, τι. Πρόσεχε θα πεις. Πρόσεχε, έχεις και μια ιστορία στη Μεγαλόνισο. Έχεις μια ιστορία.
2: Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία.
1: Εκτός συναγωνισμού, η διοργανώτρια.
2: Ναι, η διοργανώτρια. Με τον κόσμο. Τι είναι τώρα αυτά, κόσμο τώρα. Γιατί δηλαδή. Το τραγούδι λέγεται Tanzstein, αν το διαβάζω καλά.
1: Ναι. Τι σημαίνει, ξέρουμε.
2: Θα προσπαθήσω. Ναι. Θα προσπαθήσω.
1: Αντιγόνη, πάταμε όπως δεν πάτησε τις νότες, λέει κάποιος. Ναι. Η Μεγαλόνισος έχει να βγάλει τέτοιο ταλέντο από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Για να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Να ακούσουμε.
2: Δίπλωμα χορού σημαίνει.
1: Α, ωραία.

0: Θα την πω την αμαρτία μου, θυμίζει λίγο Μόντο.
1: Λίγο το satisfaction. Πρέπει να έχει κλέψει 5-6 κομμάτια τα οποία
0: ξέρει. Λίγο Heinz Weipoli Chai, λίγο ξέρεις, λίγο.
1: Σου λέω και το satisfaction. Διάφορα έχει θυμίζει.
0: Νομίζω ότι αν δεν ήταν η Αυστρία δεν θα το βλέπαμε ποτέ και για κανένα λόγο. Πες μου, πάμε.
1: Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein. Και όταν τα έκανα ο Ρακιτζής, αυτοί τρώγανε βαλανίδια, έτσι, γιατί βλέπω κάτι στολές, κάτι τέτοια, κάτι λίγο styling περίεργο, λίγο κάτι στα μάτια, ένα πράγμα που τα κρύβει, ένα αστέρι τέλος πάντων. Όταν τα έκανα ο Μιχάλαρος αυτά, εσείς τρώγατε βαλανίδια. Μια. Διαβάζω Αυστριακός Αργύρης Γιαννίκης.
0: Daft Punk από το Klagenfurt.
1: Εμφάνιση Πετρόχυλου σε βιντεοτενία 80's.
0: Dry Fies Ικοφιέ.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, λέει κάποιος. Τρίζουν τα κούκαλα του Bowie με αυτό το αστέρι στο μάτι.
0: Α, καλά. Α, καλά.
1: Το αγόρι πεταλίδα από τον Bob Σφουγγαράκι από το Γράτς.
0: Λιούμπης της αγόρι μου την κάνει στην Eurovision Κυριακή, έχει φιέστα.
1: Αυτός γιατί έφυγε από το Mortal Kombat.
0: Εκεί που αφόδευσε ο μεγάλος Φάλκο βγήκε αυτός.
1: Ο Αυστριακός είναι ζογκλέρ φωτιάς στο πάρτι της Φιλοσοφικής. Ανούσιος όσο το Αυστριακό πρωτάθλημα διαβάζω. Άλλος λέει, και προηγούμενο, το προηγούμενο τραγούδι βεβαίως, έμπαιναν οι fight clubικοί στην Κυπρία όπως οι μπάλες στα δίχτυα του Κοστάντζο. Ο Τσαλουχίδης γιατί τυλίχθηκε με αλουμινόχαρτο, μια άλλη απορία. Θα πάει άπατος ο Αυστριακός Ντάρσι Νέτο.
0: Καλό. Καλό.
1: Λέει κάποιος, άκουσα καλά, κάπου είπε κουπέπεπ. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο, συγγνώμη.
1: Ταμπάκης από Βέρνη, βλέπω διάφορα. Το σπάνω δεν σας ενθουσίασε και δικαίως. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε στην Ατβάρα από τη Λετωνία. Η οποία Ατβάρα από τη Λετωνία θα μας τραγουδήσει το τραγούδι που λέγεται Ένα. Δεν είναι όμως το ένα.
1: Φαντάζομαι βέβαια. Όχι.
0: Σημαίνει στη σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Βγάλε τα χαρτομάτιλα πάλι. Αυτά. Στον άλλον τα μάτια, ζωγραφισμένο όμορφο, μια σταγόνα μετατρέπεται σε ασπόμορφη απόχρωση, γίνεσαι σιωπηλό, πα στη σκιά, παραμένει στη σκιά. Γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Ναι. Ατβάρα είπαμε, έτσι. Ωραία.

0: παίξει νομίζω το κλασικό άνευ ήταν με την Ποφίλιο. Δηλαδή το μόνο που βλέπει το κλασικό άνευ ήταν με την Ποφίλιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Πηγαίνει και... Έλα που δεν ξέρει, Κώστα. Μου.
1: Όχι, δεν ξέρω πια με αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει. Είναι αυτό, ξέρετε, που κατεβαίνει γάλα, στάζει, όλο, δηλαδή όλο μαζί.
1: Το μόνο καλό, λέει ένας φίλος, η Αντβάρα έχει βίντεο που ο γιος τραγουδάει ακύλα στο αυτοκίνητο. Τι να κάνει. Mm-hmm. Αυτά που τραβάει από τη μάνα μου, τι να κάνει. Έβαλε το παιδί κάτι να αλεγράρει. Δεν γίνεται. Τι να είναι. Να πέσει σε κατάθλιψη το παιδάκι, τι φταίει.
0: Κλαίει η μάνα του Βερπακόφσκης, αυτό είναι. Mm. Πραγματικά.
1: Τη Λετωνή την είχα κεράσει μοχίτο στη Σαντορίνη και κράτησε το δυο μου για να μαγειρέψει.
0: Λέω τραγανό Στέλλα. Μόλις άρχισε το τραγούδι της Λετωνή, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν μια άγνωστη και μου είπε: χωρίζουμε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η ιδέα που παρακολουθούμε.
1: Ωραία. Όσο πάει και καλυτερεύει. Εντάξει, είναι και μίζερο και το σκηνικό με αυτό, το τη σκιά που φέρνει.
0: Μόνη της μια σκιά και κάτι γυαλιά να ύπτανται.
1: Εντάξει, ας πούμε. Μίζερο και αυτό το πράγμα είναι, ας πούμε. Μια σκιά.
0: Ωραίος του χρουγικά είναι αυτό, λέει Λεφάι. Έρπεις και μετασχηματίζεσαι σε λίχνο και καντήλα. Προτιμώ να βλέπω τις Βαρόφσκι να εξηγεί τους κανόνες της ψηφοφορίας.
1: Αυτή κοίμησε την ΑΕΚΑΡΑ στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Ρίτας. Πρωτοδιοριζόμενη καθηγήτρια φιλολογικών σε ακριτικό νησί που σε βάζει απροετοίμαστο τεστ μετά από τελικό τσουλού.
0: Σαν την παργούμενη στο στράικ είναι αυτή, λέει ο Γιώργος.
1: Τι έχουμε μετά, έχουμε Δανία.
0: Έχει μια στενοχώρια τώρα, με έχει πιάσει.
1: Πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία.
0: Λοιπόν, άτε πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία με τον κύριο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ. Αυτός είναι, μεγάλη αμυντική χαφάρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το
1: εδώ σε θέλω
0: For Vigarchem, το οποίο σημαίνει πριν πάμε σπίτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχει και βρισιές εδώ μέσα.
1: Α,
0: θέλω να σου πω.
1: Τι...
0: Είναι ωραίο, είναι δυνατό ερωτικό.
1: Ναι.
0: Δυνατό ερωτικό, πολύ δυνατό. Πολύ παθιασμένο.
1: Και τη βρίζει.
0: Ερωτικό. Όχι, δεν τη βρίζει.
1: Α, γιατί λέει εσύ βρίζει.
0: Λέει πάρ' την καρδιά μου, σπάς την ξανά. Ναι. Με κερδίζεις, αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτά.
1: Θα αγκαλιαστούμε
0: μέχρι να. Δεν μπορώ να.
1: Όχι, κάνω. Εννοώ ότι πάρ' την καρδιά μου, ρε καρδιά.
0: Όχι, είμαι fucking stupid. Λες κάποια φάση.
1: Yeah.

0: hvor jeg forsvinder i neonlys og røg.
1: Το είπα κάπως καλύτερα τα προηγούμενα, όχι και τίποτα να ξεσηκωθούμε,
2: ναι,
1: αλλά αυτό. Για καλή του τύχη έρχεται μετά από κομμάτια τα οποία μας διέλυσαν τον ψυχισμό, οπότε κάπως σε αυτό, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, πάει και το παλιάμπελο, τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε δελτίο? Να βγάλουμε ένα δελτίο λοιπόν και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα τραγούδια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλη Λίγκ Ανδρών. Να είσαι και να διεκδικείς να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλη, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλα Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα πλέοφ της τύχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση εν ώψη Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Allwyn Arena. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Στη διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένς αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΔ στους αγώνες της Αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιτέος Ντοεφ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασμάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις τον τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν ώψη Λεβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουμε και συνεχίσουμε, γιατί είχε διάλειμμα και η Eurovision, συντονιστήκαμε καλά, στείλαμε σήμα εδώ Κωνσταντίνα Πανούτσου να κόψει και η Eurovision και πολύ καλά έκανε. Να πούμε ότι η Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και έχουμε και κάτι άλλο να σου πούμε, θα σου το πούμε όμως αργότερα, διότι τώρα έχουμε την Delta Goodrem από την Αυστραλία, η οποία θα μας τραγουδήσει το Eclipse. Και ο κόσμος σταματάει για μας, μόνο η αγάπη υπάρχει όταν είμαστε πλανήτες, ευθυγραμμίζω, γι' αυτό αυτή με τον Ντομενέκ πρέπει να κάνει παρέα.
0: Σέβας για, για την Αυστραλία που συμμετέχει στη Γιώργη. Σέβας. Εγώ λέω μόνο αυτό, σέβας.
1: Ναι, γιατί το γουστάρι.
0: Το γουστάρι έρχεται σε μια που δεν τη στηρίζει κανείς στην πραγματικότητα. Έρχονται για πάρτι τους και πέρυσι ο Milkshake μια χαρά ήταν και δεν τον περάσαν τελικό. Μπράβο, γουστάρουν και έρχονται. Δεν θα διοργανώσουν ποτέ ακόμα και κερδίζει, δεν τους νοιάζει. Είναι ωραίοι τύποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: πάει στο πιάνο γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τώρα. Μέτριο τραγούδι. Σε ένα φαγητό που πεινάς και τρως λίγο-λίγο, αλλά δεν σ' αρέσει στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό βέβαια από αυτά.
0: Δεν είναι και καλό από την άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και κακό όμως με έναν τρόπο. Για να δούμε. Ακούσουμε.

0: Φωνητικά δυνατή πολύ βέβαια, έτσι. Πάτησε παντού.
1: Περνάει, περνάει. Ναι. Θα περάσει.
0: Άντε πίσω στα καγκουρά σας, κυρία μου, λέει κάποιος.
1: Θα περάσει.
0: Εσείς που έχετε τα μέσα, μήπως έχετε το τηλέφωνο της Αυστραλέζας, Chris Bat. Έμπαινα στην Δέλτα και το Α και το Β.
1: Είμαι έτοιμος να κουρνιάσω στο Μάρση πόσο και να με ανανουρίσεις.
0: Eurovision από τα παλιά Αυστραλία, όπου η φωνή ήταν από τα σημαντικά κομμάτια του διαγωνισμού, από τις καλές φωνές διαγωνισμού συγκεκριμένη. Η τάτη της Αυστραλίας, βλέπω εδώ, της Αυστραλίας συγκεκριμένα. Έμπαινα στην Κούντρεμ όπως ο Τίμο Κέιχιλ στις αντίπαλες άμυνες. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Θετικά τα σχόλια. Εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι είναι τα καλά κομμάτια. Τουλάχιστον του σημερινού ημιτελικού είναι τα καλά κομμάτια που έχουμε ακούσει.
1: Το σημερινό ημιτελικό αυτό είναι κατάσταση. Ναι. Να το βλέπαμε χθες. Ήταν διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Λελέκα από την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Λελέκα από την Ουκρανία τραγουδάει το Ρίτνιμ, το οποίο σημαίνει για τους αγαπημένους μου. Θα γράψω μια νέα μοίρα για αυτούς που αγαπώ, για τους αγαπημένους μας, να κάνουμε τις συμφορές μας χαρές. Σπόρου που σπήραμε, ανθίσουν και θα μας οδηγήσουν σπίτι, θα ψηλώσουν τα δέντρα και άλλα. Πάμε κόντρα στους φόβους μας. Θα σου πω ένα τέτοιο έτσι λίγο εμψυχωτικό τραγούδι. Θα μας πει η κυρία Λελέκα σήμερα. Για πάμε.

0: Εντάξει, φωνάρα.
1: Εντάξει. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εδώ. Γιατί
2: έριξε ωραία κορώνα. Εντάξει, ναι, το γύρισε λίγα.
1: Να λέμε για τραγούδια, να λέμε για τις φωνές πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει, το κομμάτι αρέσει, δεν αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η φωνή της ήταν κρυστάλλο.
2: Επειδή έχουμε, πώς το λένε, πικραθεί με αυτό τον ημιτελικό, θέλω να διασκεδάσουμε.
1: Πραγματικά. Να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις που λέμε.
2: Ναι. Με τους Άγγλους, οι οποίοι θα μας χαρίσουν κάποια γνωστά καραγκιοζέικα κομμάτια τους.
1: Ακούς τον τίτλο Look Mom No Computer. Καταλαβαίνεις ότι είναι καραγκιοζέικο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το ψάξεις περισσότερο.
2: Εντάξει.
1: It's Weich Try είναι το τραγούδι.
2: Υπέροχο. Look Mom No Computer είναι το συγκρότημα.
1: Το συγκρότημα, ναι.
2: Και It's Weich Try είναι το τραγούδι. Εντάξει. Τουλάχιστον να σας διασκεδάσουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό με τη συμμετοχή της Αγγλίας. Είναι για να διασκεδάσουμε εδώ, να τα ακούσουμε και μια φορά στο τελικό, να μην βρει ούτε τον πυρετό του,
2: ναι,
1: όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το οποίο δεν θέλω να διαβάσω τους στίχους.
1: Όχι,
2: δηλαδή,
1: θέλεις.
2: Τι να σας πω τώρα, ας πούμε, για τους στίχους. Θέλετε να τους διαβάσω οπωσδήποτε, να τους πούμε.
1: Οπωσδήποτε.
2: Δεν γουστάρω να κάνω, σχάθηκα αυτό το 9 με 5, τη δουλειά, πληρώνω τις συνδρομές μου, απλώς είμαι ζωντανός, τα έχω βαρεθεί, τι νόημα έχουν. Έλω ένα χάπι να σβήσω τον πόνο, εγκλωβισμένο στο γραφείο, είμαι να ποντίξει ένα κλουβί. Μακάρι να υπήρχε μια γλώσσα να μετρήσω που θα με έκανε νιώσω καλύτερα. Και αρχίζει Eins weit drei μετά τα γερμανικά. Θέλω κάτι πικάντικο, μια φέτα πεπερώνει, θα πληρώσω και μου χρωστά, σε παρέρχομαι στη ζωή, νιώθω super duper, στον καλό αγκαρία, τα σπάω στο καράοκι. Τι να σου μετά αρχίζει και τσουλάει.
1: Να.
2: Τσουλάει. Γενικώ. 1-2-3-3-2-1.
1: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα όπω Look Mom No Points.
2: Δεν ξέρω, κάποιος νιώθει ότι θέλω να πιω χωρίς λόγο.
1: Πάντα υπάρχει λόγος. Κάποιος λέει άσκηση Παρμενίων είχαν ανακοινώσει για σήμερα. Ο άλλος λέει με το μαντολίνο για την Ουκρανή. Καθιστώ στην καρέκλα και ρίχνει τη λελέκα ένα κεφάλι. Άλλαξε όνομα. Όχι, αλλά στις σιρίδες. Ναι. Μπράβο μωρί, οι Ουκρανοί ξεβούλωσαν τα αυτιά μου, βλέπω εδώ.
2: Θα την περάσει τελικό το ζητιανόξυλο ντελούξ, βλέπω.
1: Για το μαντελίνο. Έμα στο να το Χάρκοβο, βλέπω.
2: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους Αγγλάρες.
1: Ναι.

0: language, dark accounting, that will make me feel better. Oh yeah!
1: Oh yeah! Oh yeah!
2: I spy, try, darling, I need something so dead. I spy, try, with a slice of pepperoni. I'll pay you kingdom me.
3: Κάθε χρόνο λες δεν μπορεί να πάει πιο κάτω η Αγγλία και κάθε χρόνο καταφέρνει να τρυπήσει τον πάτο του Βαρελιού, ρε, δηλαδή λες δεν υπάρχει άλλο υπόγειο. Είμαστε τάρταρα ήδη. Και λες όχι ρε φίλε, θα σου δείξω ότι υπάρχει και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή προηγούμενες συμμετοχές της Αγγλίας μπάπη κάποιες ότι αδικήθηκαν με το μηδέν που πήραν ή ξέρω εγώ τι είχαν πάρει.
4: Και Bonnie Tyler, ας πούμε, που ήταν εδώ.
3: Ναι, δεν ήταν καλή η Bonnie Tyler, δυστυχώς. Δεν ήταν καλή στην. Ήταν. Η Bonnie Tyler είναι εξαιρετική στο τραγούδι αυτό, δεν ήταν καλή. Αλλά υπήρχαν συμμετοχές που λες, παιδί μου, όχι να βγουν προφανώς μες στη δεκάδα, αλλά να μην πιάσουν και πάτο. Βλέπεις αυτό και λες, παιδιά, εκεί σας αξίζει. Δηλαδή χωρίς συναγωνισμό και χωρίς ψήφο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να είναι το deal για την Αγγλία.
4: Είναι σαν τον Τζόνι Ρότεν από τα Τέσκο. Ο τύπος.
3: Να. Τη Αγγλία λέει κάποιο είναι τόσο χάλια που θα καταφέρει να μην περάσει τον τελικό και α είναι Big Five, λέει η Προγούλη. Γι' αυτό δεν θα έρθει ποτέ σπίτι, ρε τσαπόγκαρη.
4: Όπως λέει ο Ζεβοκλή Ντέμψη, λέει το ξέραμε ότι οι Άγγλοι δεν στέλνουν ποτέ τραγούδια. Φέτος το πήγαν πιο μπροστά, δεν έστειλαν ούτε τραγουδιστή.
3: Pulp από τα έγκατα του New Hampshire. Παιδιά λέει, περιμέναμε να είναι φορά της Αγγλίας, αλλά τι είναι αυτό το οπτικο-ακουστικό έκτρωμα, όπως ακριβώς το είπες. 80 χρόνια μετά ο Δεκανέας δικαιώνεται και στην Αγγλία μιλούν γερμανικά. Ο Γιώργος Βελισάρης από την Κορνουάλη. It's coming home Eurovision edition. Εντάξει, πολύ κακό ρε εσύ όμως. Ναι. Γιατί οι Άγγλοι κατέβασαν το soundtrack από το κομπιούτερ του θανάτου.
4: Καλό.
3: Pet Shop Boys από τα Τέμου. Δεν έχω δει μεγαλύτερη βλακεία, λέει κάποιος άλλος. Πραγματικά, λέει, παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, είστε η χώρα που έχετε βγάλει, ας πούμε, τέτοια μουσική, τέτοιες μουσικάρες. Δηλαδή, έχετε επηρεάσει, ας πούμε, την pop και rock μουσική όλου του πλανήτη. Δεν μπορεί να μην μας στείλετε ένα κομμάτι που να ακούγεται στην Eurovision, ρε παιδιά. Ρε μάστορες. Κάντε κάτι, ας πούμε. Τι να πω. Κρίμα. Μόνο αυτό έχω να πω.
4: Με κάποιος οπαδός της Cheltenham με Amstrad υπολογιστές έγραψε η Αγγλία, το κάνουν επίτηδες.
3: Ο Jack Grealish του Αγγλικού Πενταγράμμου, λέει ο Βουό με Βουό Δεσμίγη.
4: Ο Δεμεξές, πού είσαι ρε Δεμεξές, μας θυμήθηκε σήμερα. Λέει, ο Εγγλέζος αντιγράφει κοντόπα πριν 15 χρόνια ντροπή.
3: Τον έχω, συγγνώμη.
4: Από όλους όσους τραγούδησαν στα αγγλικά, ο Αγγλάρας είναι ο πιο ακατανόητος, με το σκοπό για φούτσαλ.
3: Καλύτερα να έστειναν το Λουκά με το ηλεκτρονική εποχή.
4: Βεβαίως.
3: Κάνει πλάκα ο Γκάι Ρίτς, λέει κάποιος άλλος.
4: Ο Μπενίτο Μπουσουλίνη λέει κάτι τέτοιο, τους βρίσκει σε μηθανείς με μια κάλτσα στα καρδάμενα ξημερώματα.
3: Παλιά αυτά, παιδιά, παλιά. Το διάλεξε ο Τούντορ το τραγούδι.
4: Λοιπόν, πάμε στην Αλβανία.
3: Πάμε, ναι.
4: Όπου ο κύριος Άλης θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι για τη μάνα.

0: Διαβάζω μηνύματα όπως δεν είχε τραυματιστεί ο Γιατζίτζι, τι κάνει εκεί. Ο Αλβανός από το Game of Thrones παρακαλώ να αποχωρήσει από τη σκηνή. Διάφορα χωρατά, έκλεψε την παράσταση κλπ. Αν θα μοιράσει και κόλυβα. 24 ώρες μετά τον αποκλεισμό να ακούς τραγούδι με τίτλο Ναν.
1: Γαλάντε.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Γαλάντε. Βγήκε και μετά στο βίντεο Wall η μάνα και τώρα.
0: Ναι.
1: Κατέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάποιο ο άλλο τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μάνα και ο Παπακαλιάτης ένα τραγούδι για τη μάνα σου.
0: Κράμα Τζον Σνού, Νότι Φακιανάκη. Βλέπω εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Τζον Σνού με στρά, Μαλίλα Μπριάκου και ύφο τενόρου. Κατρακύλα η Κάρντι Κόλλα.
1: Εγώ σε αντίθεση με χθες που είμαστε εδώ, θα ήθελα απλώ να πω πέντε τραγούδια που θα περάσουν. Όχι πέντε τραγούδια που θα περάσουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δύσκολο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν τα μοιράσανε καλά.
0: Δεν τα μοιράσανε, όχι.
1: Ήταν πολύ ποιοτικότερο ο πρώτο συμμετελικό.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τέλο, πρώτο τελευταίο τραγούδι, κυρίε και κύριοι. Πάμε στην Μάλτα, όπου ο κύριο Αϊντάν θα μα τραγουδήσει το Μπέλα. Δεν χρειάζεται μετάφραση, φαντάζομαι.
0: Κύριε Αϊντάν, σώσε την κατάσταση, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε κάτι στο φινάλε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, σε κάνε κάτι.
1: Ναι. Κάνε κάτι. Ερωτικό κι αυτό.
0: Εντάξει. Κάνε κάτι όμως.
1: Μπέλα, μπέλα, μπέλα, μπέλα.
0: Ναι.
1: Θες πω, για να δούμε. Κάτι λίγο να ανέβουμε, γιατί έχουμε λίγο καταπέσει, ας πούμε. Εδώ πέρα. Ναι. Όπως λέγει ο Τόλης, είμαι Αλβανός και καταλάβαινα καλύτερα τον Άγγλο παρά τον πατριώτη μου.
0: Οι Άγγλοι θα πούν το αντίθετο, βέβαια. Καταλάβαινα καλύτερα τον Αλβανό παρά τον Άγγλο. Έχει εκδοθεί ένταλμα στην Ιντερπόλ και καβατζώνεται, γι' αυτό είναι ντυμένος έτσι, παρατηρεί κάποιος, ντροπή όμως.
1: Ο Κάζος Κουρμπέλη λέει, είμαι και εγώ που έχασα όλες τις εθέρειες υπάρξεις και άνοιξα την τηλεόραση στον Αλβανό Τρυποτσέρι. Η συμμετοχή της Αλβανίας είναι τα όνειρα που βλέπω όταν έχω φάει μισό αρνί για βραδινό.
0: Πολύ Στέφανο Ναπολεόνι βλέπω τον παρομοιάζεται. Λοιπόν.
1: Έχει κάποιο μήπως θέλετε να πιείτε κι εσείς χωρίς λόγο, να πιούμε όλοι παρέα. Χωρίς λόγο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι, δεν έχει πει το κομμάτι. Α, δεν έχει πει ακόμα.
1: Μπορεί και να έχει μπει κόστα, κατάλαβε για το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο Γιαννίση που είναι μουσικόφιλος. Λοιπόν, Μπέλα από τον Αϊντάν, συμμετοχή της Μάλτας, πρώτο τελευταίο απόψινό τραγούδι.

0: Έχουμε, έχει σηκωθεί συζήτηση στο στούντιο για τον Μαλτέζο, διότι το κομμάτι του κυρίου Γιάννη του αρέσει, του θυμίζει, είναι λίγο νοσταλγικό, το πηγαίνει πίσω, λίγο 60s, λίγο 70s. Μένα δεν μου αρέσει η φωνή του τύπου, μου φαίνεται
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: ανερινή, τέλος πάντων.
1: Δεν
0: το υποστηρίζει με τη φωνή. Έχει καταπληκτικό μαλλί βέβαια, γι' αυτό του δίνει πόντους. Ειδικά τώρα που έχει αρχίσει και αερίζεται το μαλλί. Έχει καταπληκτικό μαλλί βέβαια, γι' αυτό του δίνει πόντους. Ειδικά τώρα που έχει αρχίσει και αερίζεται το μαλλί.

0: αυτή.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα είναι λίγα. Γενικώς.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κολλάει αυτό που φοράμε του τραγουδίου, όντως.
1: Ναι, αλλά αφού έχουμε μπράτσα και πρέπει να τα δείξουμε.
0: Αλλά πρέπει.
1: Που ναι. Δουλέψαμε δικέφαλο όλο το χειμώνα. Mm-hmm.
0: Όχι, παιδε, το λες και εδώ ότι το AI να βγάλει τους στίχους είναι για αυτό που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι. Ναι. Η Μάλτα κύλησε όπως το νερό στο ντουζ όταν η μάνα σου άνοιγε το νεροχύτη στην κουζίνα.
1: Αν κλείσει λίγο τα μάτια, μπορείς να τον δεις να χορεύει με τον Πρόκτορ στο Blue Oyster Club στη μεγάλη τον Πάτσο σχολή.
0: Ζακ Σέλιας από τη Φαντούζ, βλέπω.
1: Μαλτέζος 10 ώρες λούπα στο YouTube για χαλαρωτικό ύπνο.
0: Ο πρώτος Μαλτέζος μετά τον Πίτερ Αντρέ που φόρεσε αμάνικο.
1: Ο δεύτερος καλύτερος Μαλτέζος μετά τους Θερμοσύφωνες.
0: Εντάξει. Πατάκα που φέτει κλαμικό καζαμία.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Πάμε
1: στο τελευταίο. Ναι.
0: Στο Δανό με το Γιάγια.
1: Στον Νορβηγό.
0: Ναι, ό,τι είναι αυτός.

0: Μεγάλο φίλμα καράφλας είχαμε εδώ,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε ο τραγουδιστής και φίλησε την καράφλα του χορευτή, την εκεί του μουσικού.
1: Εντάξει, περνάει αέρα.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Αέρα,
0: είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο,
0: ωραίο.
1: Χαρούμενο. Έχει πλάκα,
0: είναι,
1: έχει πλάκα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει πλάκα.
0: Ωραίο ρυθμό, έχει πολύ καλό.
1: Είπα, ζωή και χαρούμενη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο τραγουδιστής ωραίος. Και ωραίος ρυθμός, πρέπει να κάνει τρομερό τραγούδι. Μια χαρά όμως.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μη σου πω το πιο ωραίο που ακούσαμε σήμερα.

0: Ωραία, μια χαρά. Κλείσαμε καλά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τουλάχιστον ανοίξαμε και κλείσαμε καλά. Ενδιάμεσα είχαμε προβλήματα.
1: Όπως για κάποιος, το πιο δίκαιο θα ήταν να περάσει 10 φορές η Βουλγαρία.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. 10 φορές παραπέμπουν σε άλλα πράγματα σχετικά με τη Βουλγαρία. Εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε κανένα τραγούδι σε λίγο, να συσκεφτούμε, να κοιτάξουμε τις σημειώσεις μας. Να κοιτάξει και η Βαλεντίνα τις σημειώσεις της απ' έξω, η έγκριτη. Να βγάλουμε με μια δυσκολία μόνο 5 τραγούδια έξω. Θα θέλαμε να βγάλουμε περισσότερα, αλλά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Ιταλό που μας αρέσει από το προχθεσινό ημιτελικό, έτσι, ως αμετά το διάλειμμα, ναι, και να επιστρέψουμε για να δώσουμε τα έγκυρα και έκρητα προγνωστικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Ευθύμης Χούτας. Καλύπτω το ρεπορτάζ του Βόλου για λογαριασμό του Big Wins for FM. Φέτος ο Big Wins for FM κλείνει 30 χρόνια. Το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας δεν μεταδίδει απλώς ειδήσεις, διαμορφώνει άποψη. Συνεχίζουμε δυνατά με την ίδια αυθεντικότητα, το ίδιο πάθος και εύχομαι για πολλά ακόμη χρόνια ο

0: Η Winsport FM να παρέχει έγκαιρη ενημέρωση και να είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δύο είναι οι στιγμές που θυμάμαι έντονα. Οι αναμετρήσεις που έδωσε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό με Κύπρο και Κόσοβο τον Ιούνιο του 2022 και με αυτές τις δύο νίκες είχε κλειδώσει την άνοδο τότε στη Β' κατηγορία. Η όλη ατμόσφαιρα που έζησα περιγράφοντας τα παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Στο Μαφάκηταρ τελευταίο ημίωρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξανά τις συμμετοχές. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Κύριος Κώστας είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
1: Έβγαλα, έβγαλα.
0: Όλοι είμαστε έβγαλα. Πολύ προβληματισμένοι. Στην πραγματικότητα, από όλα τα σημερινά, 2-3 τραγούδια ακούγονταν.
1: Να.
0: Και τα υπόλοιπα ήταν ένα δράμα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε πεντάδα για όξο. Τέλος πάντων, κάναμε την καρδιά μας πέτρα.
1: Να κάνουμε, ναι.
0: Τη βγάλαμε την πεντάδα μας. Κύριε Κώστα, ακούω. Ποιοι θα μείνουν εκτός.
1: Οι πέντε χώρες θα μείνουν έξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Αζερβαϊτζάν.
0: Ναι.
1: Λέω Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέω Τσεχία.
0: Ναι.
1: Λετωνία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς θα μείνει έξω η Κύπρος. Φοβάμαι. Λοιπόν. Θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον Ελληνισμό, ναι. Θα μείνει έξω η Κύπρος. Το λέω βαριά καρδιά. Σχεδόν δακρύζω.
0: Ναι. Συμφωνώ στα 4-5 πρώτα. Ναι, ναι. Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Τσεχία και Λετωνία. Και εγώ θα μείνω έξω. Λέω ότι η πέμπτη θα μείνει η Αλβανία.
1: Ναι.
0: Έξω. Η πέμπτη χώρα που θα μείνει.
1: Το συζητήσαμε λίγο πριν.
0: Και είναι πάρα πολύ, θα πούμε γι' αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ στο όριο του εκεί, στο όριο του offside.
1: Ναι.
0: Για να μείνουν έξω.
2: Στο όριο του υποβιβασμού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Και τη Δανία θα έβαζα εκεί.
1: Τη Δανία όχι.
0: Είναι, δεν ξέρω.
1: Η Δανία είναι δυνατή κιόλας.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά και ό,τι κάτσει τώρα.
2: Από και τα δικά μου.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Αζερβαϊτζάν έξω.
1: Ναι.
2: Λουξεμβούργο, έξω.
1: Μάλιστα.
2: Λετωνία, πιο έξω δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Θα βγάλω έξω και τη Μάλτα.
1: Ω, ναι.
2: Και την Αλβανία.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ ήμουν προβληματισμένη για Κύπρο, αλλά θα ποντάρω σε αυτά. Είναι πολύ δύσκολη φάση σήμερα.
0: Εγώ ξέρω ότι μόνο ο κύριος Κώστας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι εθνικός μειοδότης.
1: Είμαι, ναι.
2: Κύριε Κώστα, ντροπή και με αυτό αποχωρώ.
1: Παιδιά, είπα θα μας χτυπήσουν. Δεν είπα ότι θα μας χτυπήσουν.
0: Δεν έχει. Το θέμα είναι να μας χτυπήσουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να μας χτυπήσουν. Κατάλαβες. Ο Νορβηγός, λέει ένας φίλος, δουλεύει μπαρίστα σε μπραντσάδικο που έχει τη στραπατσάδα 13 ευρώ. Λοιπόν.
1: Ο Μαλτέζος είναι ο χαμένος αδερφός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Ιωάννας Τούνη.
0: Νορβηγός έβαλε φόρμα για να έτοιμος για ψάρεμα Σολομούν. Από ό,τι φόρεγε μια φόρμα ο Νορβηγός με τυράντες μόνο και από μέσα προς μας έδειχνε τα τατού του. Ημίγυμνος δηλαδή, ουσιαστικά. Έτσι.
1: Βαλεντίνα ξεβλάχεψέ τους. Ναι.
0: Ναι, πολλοί τους παρομοιάζουν τους Νορβηγούς με τους Μάνεσκιν. Νορβηγός θα έπαιζε σε ταινίες που δεν βλέπουν ο κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Φαντάζομαι εννοεί κάποιες κομεντί.
0: Μάλλον.
1: Κάποιες συστηματικές.
0: Φαντάζομαι.
1: Τέτοια δεν βλέπουμε εμείς.
0: Νταμιάνα από τα Φιόρδ βλέπω. Είναι η πέμπτη της Eurovision αντίστοιχη τετάρτη του Champions League.
1: Αναρωτιέται ο κύριος Ροκάς. Τελικά ναι.
0: Ναι.
1: Β' ημιτελικός σύνοψη. Παρτού τελετών Παλίνης, υπνοτισμός, κατάθλιψη και απέραντη δροσιά που διάσαμε μόνο. Ναι. Μόνο Αντιγόνη μένει τέλος πάντων, ναι.
0: Κάποιος φίλος επιμένει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αφού τώρα περιμένουμε το σχέδιο πάλι έχουμε ένα αντίστοιχο έτσι, χορευτικό σαν το χθεσινό που είχαμε το Αυστρία-Αυστραλία σε αυτό το χρονικό σημείο.
1: Και με το μήνυμα ο Αλβανός έπαιζε στο Matrix 3.
0: Λοιπόν. Έχουμε έναν φίλο που είναι ο οποίος επιμένει, το έχει στείλει 2-3 φορές. Πού να το βρω εδώ μέσα στο χάμο, εδώ πέρα. Ένα τραγούδι που επιμένει να ακούσουμε, το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι από την Eurovision. Λοιπόν,
1: θα το θυμάται ο Γιώργος ο Γιάννης.
0: Σεμπάστιαν Τελιέ Divine του 2008. Σεμπάστιαν Τελιέ Divine 2008. Λέει το πιο αδικημένο τραγούδι της Eurovision. Εγώ δεν το θυμάμαι καν.
1: Το να το ακούσουμε και να δούμε. Σίγουρα το έχει ο Γιώργος ο Γιάννης στην προσωπική του δισκοθήκη. Το έχει ψηλά στο Spotify του. Σίγουρα γιατί είναι μεγάλος μύστης της Eurovision τελικά.
0: Προφανώς, ναι.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας Θεοδόρου στέλνει μήνυμα και λέει Θεός ο Τελιέ, ο Σεμπάστιν Τελιέ, αλλά είχε πάει με ύφος σας κατουράω. Και αυτό του στήχησε προφανώς.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι το κομμάτι, αλήθεια είναι. Δεν το θυμάμαι. Ωραίο, ακούγεται, δεν μου θυμίζει κάτι. Doesn't ring any bell.
1: Δεν το σημαίνει κάποιος και ξεριστεί. Πιστεύω ότι λόγω αυτής της, φάσης θα δοκιμάσουμε μεγάλη έκπληξη με τους χώρους που θα ακούσουμε.
0: Να.
1: Μπορεί να κάνουμε και πανηγυρικό 0 στα 5.
0: Τώρα λες, ναι, θα πούμε. Καλά, εντάξει.
1: Να γίνει πανηγυρικό 0 στα 5, πραγματικά. Δύσκολο. Δεν ψηφίζουμε εμείς σήμερα, ούτως ή άλλως, ως Ελλάδα δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί είναι θέμα. Με αυτά που ακούσαμε σήμερα, γίνεται πιο εύκολο το έργο του Ακύλα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω να πω.
0: Εντάξει. Πιο εύκολο από την ποιότητα των σημερινών τραγουδιών, ξέρεις, δεν είναι τώρα. Να. Δεν σε νοιάζει αν έχεις 10 δυνατά κομμάτια. Σε νοιάζει αν υπάρχουν έστω και 2 πολύ δυνατά κομμάτια, γιατί μιλάμε εδώ, πάμε ψηλά. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε λίγο δεδομένο ότι θα είμαστε ψηλά.
1: Εντάξει, στη θεωρία βέβαια.
0: Ναι, τέλος πάντων από ό,τι έχουμε ακούσει από τα views του κομματιού, από τη γενική αποδοχή του κομματιού, τουλάχιστον σε επίπεδο του κοινού ψηφίσης. Δεν ξέρω επιτροπές θα κάνουν. Γιατί υπάρχει αυτό το.
1: Κοίταξε, νομίζω κι εγώ, ξέρεις, πεντάδα θα είμαστε, όπως το βλέπω.
0: Εγώ λέω τριάδα θα είμαστε.
1: Πού ακριβώς θέση... Πού ακριβώς θα δούμε.
0: Θες να πούμε για τα αγαπημένα μας γενικότερα τώρα που τα έχουμε ακούσει όλα. Τα 3-4 τραγούδια που μας άρεσαν. Το έχεις?
1: Ναι, ας δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Πρέπει λίγο να τα...
0: Ναι. Κοίτα, αν κάτι σου κάτσε από προχθές σου κάτσε.
1: Πρέπει λίγο να τα δω, να τα θυμηθώ τώρα. Όχι. Λοιπόν. Να σου πω. Ας πούμε το Viva Moldova μου άρεσε. Ξέρω ότι δεν θα πάει ψηλά.
0: Ναι. Δεν πήρα αυτά που σου άρεσαν, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν χρειάζεται να... Εντάξει, τι να σου πω. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ το Ιταλικό. Δεν ξέρω αν θα πάει. Για μένα πρέπει να πάει. Είναι... Ναι. Αλλά μπορεί να μην, ξέρεις, να μην αρέσει.
1: Συμφωνώ το Ιταλικό, το Περσέμπρεσί. Οπωσδήποτε. Η Γερμανία πιστεύω θα πάει ψηλά.
0: Συμφωνώ.
1: Γερμανία δηλαδή ήταν δυνατή.
0: Η Φιλανδία θα πάει ψηλά. Που είναι και φαβορί.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει, βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Βαρέθηκα με τη Φιλανδία. Είναι σαν να έχει κάνει μίξη όλες τις πετυχημένες συνταγές της Eurovision της τελευταίας 15ετίας.
0: Ναι.
1: Το νορβηγικό μου άρεσε, νομίζω ένα τραγούδι με φώτα για να πάει. Έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται στην Eurovision. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, το πιο κοντινό στη φάση λίγο φαν που έφερε, ξέρεις, και ο Ακύλας με το αυτό ήταν αυτό το τραγούδι. Το πιο κοντινό σε αυτό το στυλ. Ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε, ας πούμε, πεντάδα, Ιταλία, Γερμανία.
1: Ναι. Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Νορβηγία. Εσύ λες Φιλανδία.
0: Και εγώ λέω Φιλανδία, ναι. Θα πάει σίγουρα, θα είναι πεντάδα, δεν το λέω εγώ. Είναι...
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα προγνωστικό τώρα. Δεν σου επηρεάζει τα προγνωστικά, κατάλαβε. Όχι, δεν σου πω την προσωπική μα.
0: Ναι, μου άρεσε κιόλα.
1: Εγώ λέω θα πάει και πεντάδα και η Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα τραγούδι εδώ. Μακάρι να είχε πάρει το Σαν Μαρίνο, θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Μπούνια.
0: Ναι.
1: Μπούνια το Σαν Μαρίνο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δηλαδή σήμερα το καλύτερο που άκουσα είναι το τραγούδι της Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Χωρίς συζήτηση. Και όχι επειδή ήταν τελευταίο, αλλά επειδή ήταν το πιο γεροβιζιονικό. Τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάποιος, η Eurovision κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν κάνει κανένα άλλο show ή serial. Δεν σου αρέσει, αλλά συνεχίζει να βλέπεις με αγωνία.
0: Ναι.
1: Ναι. Φιλανδία πρώτη, Ελλάδα δεύτερη, όπως τα στοιχήματα. Βλέπω εδώ. Μάλιστα.
0: Άχι.
1: Το καταθέτω πέμπτη, 11:48, νικητές οι Σέρβοι.
0: Οκ. Okay. Είμαι ο Ριλά και σας λέω ότι βλέποντας τα πόδια της Αντιγόνης σας πιστοποιώ ότι την άκουσα σε Λίν Διόν. Ο Σεμπάστιαν Τέλερ, συγγνώμη, Τέλιε, είναι ο γκόλιθος της γαλλικής ηλεκτρονικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα παίζει. Συγγνώμη λίγο να το βρω. Και μάλιστα παίζει φέτος το Νιάρχος μαζί με Ζαν Μισελ Ζαρ. Λέει ο Πασοκοφός Χιατάρη.
1: Τι λες τώρα.
0: Ξέρω ότι θα έρθει ο Ζάμι Σεζάρ. Δεν ξέρω τι είναι μαζί.
1: Ο Ζάμι Σεζάρ είναι ο γκόλυθο. Ξεκινήσουμε όμω από του πραγματικού γκόλυθου.
0: Ναι.
1: Είμαι ψυχολόγο, νευρολόγο και για κάποιο περίεργο λόγο την τελευταία ώρα μου έρχονται πολλά αιτήματα για ραντεβού. Ξέρετε κάτι. Λέει ο Τραγανός Ρασπάλι, Γαλλία. Το πιο αδικημένο κομμάτι είναι το Le Dernier qui parlait τη Αμινά, η οποία ήρθε δεύτερη το 91. Και τι είναι αδικημένο που ήρθε δεύτερο, δηλαδή.
0: Ότι είπα να βγει πρώτο, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Και η Γαλλία πεντάδα, λένε κάποιοι. Ναι, μπορεί και η Γαλλία. Θα μου βάλει για τη Γαλλία, αν πάει η Ιταλία, η Γαλλία. Δηλαδή, οι τρεις από τον Big Five θα πάνε πεντάδα. Γιατί
0: δεν,
1: όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι. Τη Ιταλία δεν θα πάει, απλώς μας αρέσει.
0: Ναι, μακάρι να πήγαινε, μακάρι. Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μακάρι να πήγαινε. Και τη Γερμανία δεν πάει, νομίζω ότι δεν την ψηφίζουν γιατί είναι η Γερμανία για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν είχαν κάποιο τραγούδι.
1: Η Γερμανία θυμάμαι μόνο η τέτοια. Η Ριμπακ, πώς τη λέγανε. Είχε, όχι η Ριμπακ, πώς τη λέγανε. Μωρέ, με το Satellite, πώς τη λέγανε. Δεν έχει κερδίσει.
0: Δεν
1: ήταν Γερμανίδα αυτή με το Satellite. Δεν έχει κερδίσει η Γερμανία μια φορά. Που νομίζω ήταν η πρώτη. Καλά θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Που μπορεί και να ήταν η πρώτη φορά μετά το Τζέκι Χάν, ας πούμε, το 79, που είχε πάει ψηλά η Γερμανία.
2: Λένα.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Κάποιος λέει το 12 της Ελλάδας έπρεπε να το δίνει κάθε χρόνο ο Νίκος Κοκλώνης. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι απόλυτο showman. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Μπορούμε. Βέβαια μετά μπορεί να το ανοίξει ο Ρόκης, θα θέλει να πάει να διαγωνιστεί. Και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχής, να το διαβάσω αυτό. Λέει: δυστυχώς στην Eurovisionική εκπομπή της Τρίτης ακούστηκαν πολλές άμμουσες ανακρίβειες για την κροατική συμμετοχή και μιας και έχω εμπειρία από πρώτο χέρι, θα ήθελα να βάλω τα πράγματα σε μία τάξη. Έχω σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο αρμονία, αντίστοιξη, οδική, φούγκα, διπλή και τριπλή, αλλά και με αντίθετη κίνηση, καθώς και σύνθεση ενορχήστρωση δίπλα στον τεράστιο Νίκο Καρβέλα. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής από τον εξαιρετικό δάσκαλο Γιώργο Ταμπάκη και ορθοφωνία από τον κύριο Κατέλη. Τα μουσικά μου προσόντα κέρδισαν μια επιτροφή στο Πανεπιστήμιο της Πούλα στην Κροατία στο τμήμα διαβαλκανικής μουσικής, αρχαίας ασκομαντούρας και κρουστικών ήχων που ολοκλήρωσα με επιτυχία. Έχοντας παρθέσει τα μουσικά μου προσόντα αλλά και την εμπειρία μου με τους ήχους όμορφης αυτής χώρας, θα πω μονάχα πως το φετινό τραγούδι είναι για τον Φλούτσο. Η Κροατία θα αρχίσει να κατακτά Eurovision back to back μόνο αν στείλει το υπερόπλο που λέγεται Lidia Basic. Αυτά λέει ο Βοδός Βοντοβλαχίας. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Lidia Basic. Κύριος Κώστας έχει δει τσεκάρει Instagram.
0: Όχι βέβαια. Όλα στην ώρα τους.
1: Όλα έχουν την ώρα τους. Λοιπόν. Καφοφάντες λέει πιο πιθανό να έχει αυτοδυναμία η Λατινοπούλου στις επόμενες χρονιές παρά να μπει πεντάδα Γερμανία. Μάλιστα. Ο Τζον Τραχτέρ λέει: έχω πτυχίο μιζέρια και κατήφλα. Και μπορώ να σα πω ότι ο δεύτερο συμμετελικό ήταν καλύτερο από τον πρώτο.
0: Κάποιο λέει: πάντω στην Αγγλία έχουν ξετρελαθεί με το φέρτο. Με τι να ξετρελαθούν τώρα, με τη συμμετοχή του. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Πίνουν να ξεχάσουν τη στείλανε και κοιτάνε να δουν πού θα βρουν χαρά γύρω-γύρω. Λογικό.
1: Είμαι διπλωματούχο αλεπιτζή από το Ρέικιαβικ και σα διαβεβαιώ πω η Κύπρο είναι η πραγματική νικήτρια τη Eurovision. Μάλιστα. Το 22 βγήκε δεύτερη Αγγλία, ούτε που το θυμάμαι. Και την επόμενη χρονιά το event έγινε στο Liverpool με παρουσίαση του Jurgen Klopp. Ομορφιές.
0: Μάλιστα.
1: Ομορφιές. Ομορφιές είναι αυτές.
0: Λέει κάποιος αδικία το 91 και Eurovision, μόνο Βόσου και Άνοιξη. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει αυτά. Και αν τα έχουμε συζητήσει αυτά. Τα συγκεκριμένα.
0: Ναι, κάποιος Αντιγόνη είχε wardrobe malfunction. Θα σου πω και τη βγήκε έξω το κολλητέ πάνω. Λέει, το είδαμε 0,25 ταχύτητα στο YouTube και ξέρω. Η Λένα της Γερμανίας που νίκησε ήταν ανιψιά της Μέρκελ. Δεν ξέρω τι να πάρω σοβαρά από όλα αυτά που στέλνουν και τι
1: όχι. Ήταν ανιψιά της Μέρκελ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να πάρω σοβαρά από όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Έλα, δεν είδαμε ανιψιά της Μέρκελ.
0: Νομίζατε κι εσείς ότι ο χορηγός της Eurovision, η Μοροκανόλη, ήταν η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μαρόκου ή μόνο εγώ είμαι άσχετος?
1: Γιατί τι είναι?
0: Δεν έχω ιδέα. Αν είναι ή δεν είναι. Θα είναι μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σχέση. που λέτε.
0: Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω.
1: Ότι η Λένα δηλαδή.
0: Α, έχει και συμπαρουσιάστρια την Ρεβέκα από Τεντ Λάσο τότε, ναι. Ήταν η θεάρα. Ήταν.
1: Α.
0: Στην Αγγλία, ναι.
1: Δεν προκύπτει ότι η Λένα, η Γερμανίδα που κέρδισε με το Satellite. Βάλτε να τα ακούμε κιόλας, Γιώργο, λίγο. Πώς το λένε, ανιψιά, ξαδέρφη τέλος πάντων τι ήταν, υποτίθεται της Μέρκελ. Δεν ισχύει, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από πουθενά, συγγνώμη. Πολύ βλέπω, ξέρετε, τη Λίντια Μπάσιτς, ε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εταιρεία αυτή λοιπόν που λέμε η Moroccan Oil είναι εταιρεία με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, η οποία δεν είναι καν από το Μαρόκο βέβαια, είναι Ισραηλινή μάλιστα, χορηγός της Ευρωλίγας πήγα να πω, της Eurovision. Τι να κάνω, έχω και εγώ την πίκρα μου. Λένα έμπαινα όπως ο Μπίρχοφ και κεφάλια ψαράκι βλέπω εδώ. Ναι. Μεγάλος αλκαίος με όπα εκείνη τη χρονιά για την Ελλάδα. Έχω σπουδάσει ματσακονιστής στο Ντουμπρόβνικ και συμφωνώ για επόμενη χρονιά με για Μπάσιτς. Το τραγούδι της Λένα είναι για την Eurovision ότι ο Πελίστρη για την Ουρουγουάη. Η Λένα ήταν απόδειξη ότι με τραγούδι της Προκοπής δεν χρειάζονται συμμαχίες, κερδάς. Μάλιστα. Είναι ο Αυστριακός ένας Χάρι Στάιλς αφότου πήγε η Ελλάδα και γνώρισε τον Πέτρο Μάνταλο.
1: Αν δεν βγαίνει ο Κολακόπουλος να διαψεύσει και την ανεψία της Μέρκελ, δεν πιστεύω τίποτα. Μπορώ και να κλείσουμε με μια συμβουλή όπως πρέπει. Γκουρού βοήθεια. Θέλω να την πέσω σε κοπέλα που δουλεύει σε φυτόριο. Αλλά δεν μπορώ να το χτίζω, καθώς δεν μπορώ να πηγαίνω συχνά. Πήγε όπως πας κάθε μέρα σε ένα καφέ. Ναι. Να πάω ευθεία, τι να κάνω.
0: Ε, ναι. Πας ευθεία ή αλλιώς θα γεμίσω σπίτι σου με γλάστρες. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ή να πηγαίνεις να πεις κάθε μέρα ένα λουλουδάκι. Μία ρίζα.
1: Λοιπόν. Είναι 12 η ώρα. Ο Στρόφσκι και ο Ορλόφσκι, πως τους λένε, πουλάνε κάτι σιντιά, ναι, κάτι βινίλια. Αν με επιτρέπεις.
0: Σβαρόφσκι είναι η κυρία.
1: Έτσι, Σβαρόφσκι, ναι, συγγνώμη. Σβαρόφσκι και ο Στρόφσκι πουλάνε σιντί, πουλάνε βινίλια. Πάω και εγώ να διαβάσω τα μαθήματά μου. Έχουμε διαγώνισμα αύριο.
0: Δεν ξέρω. Είναι τώρα αυτή η καθυστέρηση που θα περάσουμε τώρα σε αυτά τα λεπτά μέχρι να αρχίσουν να ανακοινώνουν.
1: Θα πάμε σε δελτίο.
0: Να πάμε σε δελτίο, ναι. Έχουμε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
0: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλη, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλ Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα playoff τη στοίχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Όλγουιν Αρένα. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Σε διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένσε να μένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΔ στους αγώνες της Αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβεν και Ντεσπότοφ ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιταίος Δοεύ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη ήταν η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις το τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν όψει του ημιτελικού. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν όψει Λεβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Ανσελότη με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 36η αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και σε εξέλιξη Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 1-0 στο 75ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: πάμε και ένα ειδικό τη Eurovision
1: ναι.
0: Εδώ για ενισχύσεις. Ηρακλής Αντιπάς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε που ήρθες στην εκπομπή σου.
1: Ναι.
0: Στην ώρα σου.
1: Εγώ σας έχω προτείνει κιόλας, σας το πρότεινα μάλλον. Και έξω ότι πρέπει να βγάλετε και γραμμές να συζητήσετε για την Eurovision.
0: Γιατί του λέω, συγγνώμη, του λέω, μπορώ να κάτσουμε λέω, 10 λεπτά, 15 πάνω πάνω. Δύο ώρες μου λέει. Βγάλε και γραμμές.
1: Ναι, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Μα είναι άνθρωπος της τέχνης τώρα ο Ηρακλής, παιδιά τώρα. Τι νομίζετε. Είναι δυνατόν. Έχεις δει τίποτα ή τίποτα. Τίποτα απολύτως.
1: Όταν γύρισε η γυναίκα μου από τη δουλειά μου, μου λέει: Δεν το χαζεύεις. Λέω: Ποιο. Είχα τη γη της Ελιάς και έπεσε. Γκούγκλαρα Σβαρόφσκι, λέει ο coach Ζακ, και τώρα πρέπει να πάρω δώρο στη γυναίκα μου.
0: Λογικό είναι, γιατί τι θα απαντήσεις άμα δει.
1: Έχω σπουδάσει ρυθμιστής Πελέ εντός εσωρούχου στην Τεριέστη και πιστεύω πως η Ελλάδα πρέπει να ξαναστείλει το ποντιακό ραπ. Μάλιστα. Άσχετο με Eurovision, ένας φίλος, αλλά αν μπεις για σύντομο ντους ή νούμερο 2 στο μπάνιο ενώ περιμένεις παραγγελία, ο Ντελιβεράς θα φτάσει με ταχύτητα Ρουμπεν Μπαρικέλο. Ισχύει.
0: Ο ξάδερφος της Λένα ήταν σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων της Μέρκελ. Μόνο αυτή ήταν η σχέση μεταξύ τους.
1: Καλά. Εντάξει.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα. Τώρα ο ξάδερφος να είναι σύμβουλος δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Εντάξει. Όχι, παιδιά, αύριο να κάνουμε αφιέρωμα σε παλιά τραγούδια της Eurovision, το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει περισσότερες από μία φορά. Αυτό. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εκπομπές στο fightclub.gr.
0: Βγάλετε οικονομάκο να μιλήσει για την Λελέκα, λέει ο Τραγανός Δέλλας, την εκπρόσωπο της Ουκρανίας είναι
1: αυτή. Ναι.
0: Σημειώνει ο Ηρακλής τώρα.
1: Κάπου πάει
0: Ηρακλής,
1: το μυαλό μου.
0: Τις παραγγελίες σημειώνει για να ξέρει τι έχει να περιμένει μετά, τι τον περιμένει.
1: Και περιμένουμε σιγά σιγά τις ανακοινώσεις. Όπως έχετε καταλάβει, είναι η ώρα, έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους, σημεούλες, όλο αυτό το προσπάθω το χαρούμενο πράγμα. Εδώ πέρα. Για να δούμε, σου λέω, πιστεύω σου θα ακούσουμε πράγματα.
0: Που δεν περιμένουμε.
1: Ναι, που δεν περιμένουμε.
0: Χαμηλό το επίπεδο. Σήμερα, ναι.
1: Ναι,
0: προχθές ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα. Λοιπόν.
1: Για να δω. Κύπρος, τι βλέπετε.
0: Κύπρος, εγώ λέω ότι μπορεί και να μείνει έξω. Δυστυχώς, τα παιδιά λένε θα περάσει εδώ ο Γιάννης και η Βαλεντίνα. Εγώ φοβάμαι ότι θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον ελληνισμό, Ηρακλή μου, και θα μας αφήσουν έξω.
1: Θα μας αφήσουν.
0: Φοβάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Για να
1: ακούμε.
0: Για δώσε κιόλας, Γιώργο, που να ακούμε εδώ τι γίνεται.
1: Βουλγαρία, η πρώτη που περνάει.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωση Βλεχαδάμι έμαθα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Για τα λέμε το όνομά του. Είναι άνθρωπο. Αν ξέρει ο Βλαχαδάμι.
1: Έχει αυτή.
0: Το πολιτισμό.
1: Έχει αυτή.
0: Ξέρει ο Βλαχαδάμι από μουσική. Είναι δυνατόν. Γιατί να μα να ακούμε και την ΕΡΤ τα αποτελέσματα.
2: Περιμέναμε ξεσηκωτική.
0: Αν ήταν ξεσηκωτική, η Βουλγαρία, παιδιά. Μα ξεσήκωσε πάνω θεμάτι.
1: Ουκρανία!
0: Ουκρανία!
1: 2-2. Να την Λελέκα.
2: Με το Ρίτνιμ και την Λελέκα επίσης. Την περιμέναμε για άλλη μια φορά, παίρνει την πρόκριση. Δεν έχει αποκλειστεί, μάλλον ποτέ. Έχει λείψει από τελικό τη δεν
0: είναι. Δεν ξέρω και τι θα είναι έκπληξη σήμερα γενικά, έτσι όπως ήταν τα τραγούδια.
2: Ξέρεις. Να πάμε στο τρίτο εισιτήριο. Ποιος θα το σφραγίσει.
1: Νορβηγιάρα.
0: Πολάκι, ναι. Πολάκι.
2: Μιχάλη, μας βλέπεις. Σου είχα πει να μην βάλεις μεγάλο ερωτηματικό. Πράγματι, θα τον τρολάρω μετά στη σύνδεση το Μιχάλη.
0: Ωραία. Joining them in
2: the grand final. Ο Γιώνας Λόβ λοιπόν πέρασε με το γιά και την Νορβηγία. Η Δέλτα καρδιοχτυπά, δεν θα έπρεπε. Α, εδώ και το κορίτσι Αντιγόνη για την Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ.
0: Αυστραλία! Βεβαίως,
1: Αυστραλία, εντάξει. Αν και το πέτυχα το τραγούδι, ήταν παλιό Eurovision, μπαλάντα.
0: Ναι, ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Η Αυστραλία, ωραία φωνή.
2: Στην τελική της παρουσία που είδατε και είδαμε όλοι μαζί.
0: Είπαμε, τι μια Αυστραλία συμμετέχουν στην Eurovision. Ξέρουν ότι και να κερδίσουν δεν θα οργανώσουν ποτέ. Έρχονται, γουστάρουν να στέλνουν τραγούδια. Μια χαρά. Ωραία τύπη.
2: Ξηρός
1: είναι πολλά μπερδέματα. Έτσι είναι λίγο διαβαρύ να
2: πάνε όλοι σας.
0: Αν πληρώσουν πάμε έτσι. Αλίμονο.
1: Ρουμανία.
0: Ουκρανία.
1: Και αυτή την περιμέναμε.
3: Η κυρία Καπιτανέσκου, όπως αναμενόταν.
0: Φρέσα στο οργανωμένη, εδώ με κολλές Α4 βλέπω. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου το όνομα, το λέω για σένα που είσαι μπαλωμένος έτσι.
4: Καπιτανέσκου θα ήταν ένα από αριστερό εξτρέμ. Βάλα στο Καπιτανέσκου.
0: Γι' αυτό σου λέω. Σέντρα το Καπιτανέσκου, ξηραφιά.
1: Για πάμε.
0: Να δούμε πού θα πάμε κουβάγια.
1: Ναι.
0: Κάπου το φοβάμαι.
4: Πάνε δύο παιδιά.
1: Θα πάμε.
4: Και η Τσεχία.
2: Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη.
0: Ναι. Και για μας. Η Χαμπουτζίδη μου.
1: Μάλτα. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και η Μάλτα.
2: Τόσο πολύ για να φτάσει σε αυτή τη σκηνή. Ήταν η τέταρτη του προσπάθεια.
0: Σφίχτης με υπέροχο μαλλί. Δηλαδή γιατί να μην πέρασε.
1: Βεβαίως.
2: Για να πάρει την πρόκριση. Να έρθει στη Eurovision και.
1: Και εμείς μου έχουν πει και τα σχετικά καλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: οπότε ναι. Τώρα πάμε στη φύρα. Τώρα πάμε. Ξεχωρίσουμε τη φύρα από τη φύρα. Τη φύρα από την.
2: Μια μεγάλο φαβορή.
1: Ναι. Από την πολύ φύρα. Για πάμε.
0: Cyprus! Να έλα, ρε παιδί μου. Ευτυχώς πήγα κουβά. Μπράβο.
2: Μπράβο στην Ελλάδα. Μπράβο. Για πες κάτι στα κυπριακά τώρα. Δεν το κάναμε, λέει, δεν το έχω κάνει πρόβα.
3: Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε διδαχτεί.
2: Μπράβο σου.
0: Να μην μάνα, η Ρακλήτη θα γίνει με δάφτους διώξτους. Έτσι, όσο το μεταξύ.
3: Μας λένε ότι η ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τυχαία, με τυχαίο τρόπο.
4: Σας απαντήσω παλιά στα
3: καλά τραγούδια. Το πάρα πολλές φορές. Παλιά.
0: Ναι. Σούπα, έχει πιασάρει εγώ τέτοιο, επειδή ήταν το θέμα η μαμά. Οπότε είναι λίγο συγκινητικό για όλες τις χώρες του κόσμου. Ξέρεις,
4: δεν ήταν πολύ καλό κομμάτι.
0: Ακριβώς. Έκανε μια επίκληση στο συνέστημα, ας πούμε, πανευρωπαϊκά.
1: Θα ακούσουμε Ελβετία κι άλλο ένα. Ελβετία κι άλλο ένα.
4: Ελβετία,
1: πιστεύω θα ακούσουμε.
0: Δανία θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και Δανία.
1: Δανία, λες.
3: Να σου πω, πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία.
2: Λες,
3: ναι.
1: Όχι, η Λετωνία δεν θα είναι.
0: Κάτι ξέρει η κυρία Κοζάκου τώρα.
3: Τώρα θα πει Δανία.
1: Ελβετία θα πει τώρα.
0: Συγγνώμη που
1: κάνω το θείας διαλόγου.
2: Λες να πάει έτσι όπως είναι το.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και δεν έχει σημασία τι πιστεύω.
1: Ναι. Δανία. Ωραία. Γίγαντας Βαϊμάκης. Την περιμέναμε, όχι. Τα είχαμε όλα αυτά.
0: Οπότε τι περιμένουμε.
1: Ελβετία.
2: Και τώρα λοιπόν.
0: Ελβετία.
2: Έχει γίνει το εξής.
0: Αρμενία, όχι.
1: Η Αρμενία.
2: Είναι το φαβορί, αλλά.
1: Και Τσεχία. Και Τσεχία, ρε.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου. Τα προγνωστικά σου λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Τίποτα, Ελβετία και κλείσαμε. Ή Αρμενία.
2: Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία με αυτές τις χώρες, θα λέγαμε Δανία.
0: Άμα είναι φαβορή στα προγνωστικά, θα τη φάμε τώρα εμείς.
2: Άντε πάλι αυτό το Αζερβαϊτζάν λοιπόν με την Τζίβα, η Εύα Μαρία με το Λουξεμβούργο. Ναι, αυτό που κάνουν δεν είναι δύσκολο πολύ. Ναι, ναι. Ο Ντάνιελ Ζέσκα από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία. Η Βερόνικα Φουσάρο από την Ελβετία.
5: Λατβία.
2: Και η Ατβάρα από τη Λετωνία.
3: Η Βερόνικα ήταν απογοητευμένη.
0: Δεν μπορούμε να το τελευταίο.
3: Με αγωνία, είναι δύο διαφορετικές.
2: Η Λετωνία, αν δείτε κάπου στα social, υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της, νομίζω, στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε το Φέρτο. Είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι θα πει?
3: Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ δυνατό.
0: Αντίπαρε, σε ονειρευόμαστε να κληρώνεις μπουκαλάκι για Ρουμάνα και για Βουλγάρα όταν έρθουν παραλιακοί, για αρπαχτοί. Μόνο εσύ, αρχηγέ, τι να μας πούνε τσαόσο βαϊμάκηδες, να διαβαστεί και ας πονάνε.
2: Η Τσεχία.
0: Τσεχία.
1: Ε, όχι.
0: Ναι, μα. Το λέγανε οι άνθρωποι, είναι στο φαβορί.
2: Πέρασε λοιπόν η Τσεχία.
0: Λέει η μάνα μου στο μνήμα.
4: Ναι, αλλιώς την περίμενε βέβαια.
0: Ναι,
4: γιατί δεν είχα εικόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννίση, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ατύπα που μας παραχώρησε
4: λίγα λεπτά από την εκπομπή
0: του. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Σας παραδίδουμε στην αγκαλιά του κυρίου Αντίπα. Fight Club αύριο στις 10. Γεια σας από εμάς. Ηρακλή, αναλαμβάνεις.
4: Και αναλαμβάνω.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: 20 λεπτά και μετά τις 12. Αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, δεν είναι λογικό. Πάντα τα παιδιά με το Eurovision έχουν μια διαφορετική σχέση. Α, και ξεκινά το αυτεράδιο. Είμαι ο Ρακλής Αντίπας, θα πάω μαζί μέχρι τις 2 παρέα με τον κύριο Γιαννίση. Κύριος Δεσύλλας, Πέμπτη και Παρασκευή, έχει πάρει άδεια. Οπότε θα είναι μαζί σας από Δευτέρα. Εκτός από πιάσει κανένα τρόκερ. Αλλά δεν παίζει. Οπότε να του χτυπήσουν την πόρτα και να του πούνε κερδίσατε, κύριε. Δεν το βλέπω τόσο πιθανό σενάριο. Ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με εσάς. Οπότε θα πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4, και 5, προκειμένου να βγείτε στον αέρα. Σας βγάλει εδώ ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος βάζει τις ωραίες τραγουδάρες που συνοδεύουν αυτό το διωράκι. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το δεξί. Πρόβλημα, γράφει ο υπολογιστής. Πάνε τα μηνύματα. Πώς ακούω, έχω μείνει ότι. Με ωραίο μήνυμα ότι κανονικά πρέπει να βγάλει σχόλια για το αποτελέσμα τη Eurovision. Να βγει ο Χρεπετόπουλος, ο Νικολακόπουλος, αρχίζουν να λένε. Α, είναι ντροπή και θέλω να ξέρω πώς πέρασε το συγκεκριμένο τραγούδι. Α, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μηνύματάκια μπορείτε να στέλνετε. Τώρα, να στέλνετε, θα έρθει. Μπορείτε να στέλνετε τόσο μέσω του σέντου σταθμού. Το sportfm.gr εκεί στην νέα live. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει αυτό, κοιτάζω. Α, όχι. Ξεκόλλησε. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια και να πω την καλησπέρα μου στο Βίρον από τα Χανιά. Όχι, είχε μια υποχρέωση ο Διονύσης. Αυτές τις δύο μέρες. Την καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο από το Κατάκολλο, στο Βίρον από τα Χανιά, όπως είπα. Και πιο πριν. Και πάμε στους φίλους. Επειδή έχουμε έτσι. Είναι 12 και 21, και όπως γράφει και ένας άλλος, θα κάνετε διάλειμμα στις 12.30 γιατί κουραστήκατε. Έχεις ένα δίκιο, φίλε. Πρέπει να πάρουμε λίγο αέρα με τον Γιώργη. Γιώργη. Πρέπει, 12.30 ώρα. Πάμε στο πρώτο φίλο. Παιδιά, εκεί 4 λεπτά και ο καθένας. Για να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ μεταριστερό.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Έλα. Ποιος? Πάνω εσύ?
1: Ναι.
0: Έλα, γουρί μου.
1: Βγήκα πρωί πρωί γιατί μετά δεν έχω χρόνο να μιλήσω.
0: Τι είπες?
1: Τίποτα, τι να πάθω.
0: Όχι, τις ακούω, δηλαδή τι έχεις να κάνεις πιο μετά, δεν έχεις χρόνο.
1: Τι έχω να κάνω? Έχω να κεντήσω.
0: Α, κεντήσεις, γιατί κάνε την πρίκα σου.
1: Πες να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα τη χτεσινή.
0: Πάμε, έλα.
1: Ναι. Παίρνεις ένα προπονητή με ένα τριετές πλάνο, έτσι. Και σου παίρνει την Ευρωλίγα με το καλημέρα.
0: Την πρώτη χρονιά, ναι.
1: Την πρώτη χρονιά και το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και σε πάει και στη δεύτερη χρονιά, σε πάει στο Final Four με τόσες ελλείψεις, έτσι. Με τραυματισμό και του Λεσόρ, και αν θυμάστε τραυματίστηκε και ο Γιούρ Σεβέν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μετά από το Λεσόρ. Ναι, στο λέω εγώ.
0: Καλά, και το Λεσόρ ήταν δεδομένο.
1: Ναι. Και πήγε μόνο με τον Γκέμπριελ στο Final Four. Δεν είναι αυτό κατόρθωμα?
0: Και πρώτα απ' όλα το να φτάσεις και με τραυματισμούς και χωρίς τραυματισμούς, το να φτάνει και μια ομάδα στο Final Four από...
1: Πόσο σίγουρα, μάλλον με τραυματισμούς,
0: είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν μπορούμε να τα θεωρούμε δεδομένα ότι θα πάνε ομάδες.
1: Μπράβο. Οπότε, γιατί εκεί στην κορυφή υπάρχουν...
0: πολλές ομάδες, μπορεί να σου πει.
1: Αν όχι 6-7, 5-6 ομάδες υπάρχουν εισάξιες, έτσι. Που, κάποιες από αυτές τις ομάδες, οι δύο θα μείνουν απ' έξω. Μην κοιτάς φέτος που η Βαλένθια έκανε την έκπληξη. Το χάσε, δηλαδή δεν μπόρεσε, ας πούμε, πέρσι να πάρει τίποτα, και έρχεται στο πρωτάθλημα και κάνει αυτή τη νίκη, την πρώτη νίκη, πολύ εύκολα με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε πολύ αποδεκατισμένος από το Final Four. Δηλαδή είχε πάει, ας πούμε, με προσδοκίες εκεί πέρα. Δεν περίμενε να αποκλειστεί από το Μονακό.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ο Δημήτρης με αυτό που μπαίνει, που εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Μπαίνει όπως μπαίνει και τα χαλάει όλα. Και συσπυρώνει τον Ολυμπιακό. Είναι μόνο η φίλη του Αταμάν που πέρσι χάπηκε το πρωτάθλημα.
0: Αυτά είναι πέρυσι. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, όχι. Η πορεία, εγώ δεν σου λέω. Εγώ κρίνω τον Αταμάν, φίλε.
0: Ναι.
1: Αν δεν κατάλαβες, εγώ κρίνω τον Αταμάν. Ωραία. Δηλαδή, ο Αταμάν θα κρυθεί μόνο στο φρέσκο κουλούρι.
0: Όχι, όλη τη σεζόν, όλη την πορεία θα
1: κάνω. Όλη την πορεία. Αν τι μου λες ότι πάμε στα φρέσκα.
0: Ναι, αλλά πάμε στα φρέσκα εγώ, τώρα δηλαδή. Γιατί...
1: Ναι, σου είπα. Ναι. Σου είπα γιατί φετινή χρονιά έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη, παιδί μου. Καταρχήν έχει χειριστεί πολύ λάθος τις επιλογές στη θέση 5. Περίμενε το Λεσόρ σχεδόν όλη τη σεζόν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή όλοι εμείς το λέγαμε ότι και να γυρίσει ο Λεσόρ δεν θα είναι ο Λεσόρ, ειδικά φέτος ας πούμε, αυτή τη σεζόν δεν θα είναι, χωρίς προετοιμασία, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, μετά από τραυματισμό δεν θα είναι ο Λεσόρ αυτό που ήταν. Διώχνεις το Γιούρσεβε, διώχνεις και τον άλλον που αυτό είναι λάθος χειρισμός.
0: Ο Παναθηναϊκός στη θέση 5, το συζητήσαμε και χθες, αλλά όχι με σένα πάνω. Ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 έχει το Λεσόρ που είναι, προέρχεται από τραυματισμό και ακόμα δεν είναι στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν.
1: Μα δεν είναι αυτό, δεν σου λέω.
0: Ναι. Μετά ο Φαρίτ παίζει 5 λεπτά ή 6. Ο Μίτογλου καθόλου.
1: Ο Μίτογλου, ρε Σιρακλή μου, ο Μίτογλου είναι ένα πεντάρι. Καταρχήν το Μίτογλου δεν το βάζει και όταν παίζει με δύο forward, δεν παίζει με ψηλό. Δεν το βάζει το Μίτογλου. Δηλαδή βάζει τον...
0: όπως είναι το
1: τον Χέρ Ντέιβις και τον Χουάντσο.
0: Ναι. Πάει με πολύ πιο σημαντικό.
1: Άρα δεν τον υπολογίζει πλέον σαν πεντάρι. Ναι. Εάν υπολόγισε σαν πεντάρι, ο Μίτογλου ήταν κακός όλη τη χρονιά όμως. Όταν ήταν ενεργός ο Μίτογλου δεν ήταν καλός.
0: Ο Μίτογλου όμως είναι ένας παίχτης. Εγώ δεν θα σου πω ότι δεν είναι αλτικός, αλλά υπάρχουν μέρες στις οποίες μπορεί να του μπουν τα δύο τρίποντα που βράζει τα αρπόκρια.
1: Δεν πας έτσι, υπάρχουν μέρες.
0: Τι θες να σου πω, κάτι προσπαθείς να κάνεις να αλλάξεις.
1: Δεν πας έτσι, υπάρχουν μέρες. Ο αθλητής...
0: Πάνω προσπαθείς, αφού τον έχεις στο ρόστερ, προσπαθείς, ναι, να κάνεις κάτι, μήπως κερδίσεις και κάτι διαφορετικό, όπως ας πούμε κάνουμε τον Γιαννιόπουλο.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτός δεν βλέπει πίσω του, δηλαδή δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο παίκτης.
0: Ωραία, πού...
1: Προπονήσεις.
0: Εντάξει. Τι θες, εσύ ουσιαστικά θες να συνεχίσεις ο Αταμάν? Γιατί εκεί θα πάει η κουβέντα, με αυτά που μου λες.
1: Ναι, υπάρχει, εκεί θα πάει, ναι. Εκεί... Εγώ ας τι θέλω, εγώ τι δεν θέλω. Η λογική τι λέει. Ο Αταμάν καταρχήν δεν θα μείνει.
0: Έτσι,
1: ο Αταμάν είτε πάρει πρωτάθλημα φέτος, είτε έπαιρνε ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα, είτε ο Αταμάν θα φύγει. Εγώ πιστεύω πως ο Αταμάν έχει προσυμφωνήσει με την ΕΦΕΣ.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Να κάνουμε την κουβέντα αυτήν. Αλλά μην φτάνει ο κόσμος Παναθηναϊκού στο μηδενισμό ότι ξαφνικά ο Αταμάν ξέχασε την προπονητική. Ότι μπορεί να υπάρχουν τριβές εκεί μέσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν ξέρω, αλλά και στη θέση 1 στον Άσο ο Αταμάν το χειρίστηκε λάθος φέτος. Γι' αυτό σου λέω, ο Αταμάν φέτος έκανε λάθος. Γιατί τον Σόρτς πώς τον επέλεξε, δηλαδή. Με έναν Γκραντ, καταρχήν ο Γκραντ, άμα το δεις αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, είναι σκιά του εαυτού του. Δεν είναι ο Γκραντ, ρε παιδί μου, που ξέραμε. Σόνι και καλά, φταίει δηλαδή για τα όλα ο Αταμάν. Υπάρχουν ευθύνη παιχτών.
0: Πάνω.
1: Οι άμυροι ευθυνών είναι.
0: Πάνω,
1: παίκτες.
0: Περίμενε. Βάλει άλλο τελεία. Ο Γκραντ, από τους περιφερειακούς που χρησιμοποιεί ο Αταμάν,
1: ναι,
0: είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να παίξει άμυνα.
1: Ναι, αλλά τώρα στη σειρά αυτή δεν έπαιξε.
0: Ναι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Γιατί δεν έχω δει όλη τη σειρά. Μπορεί ο Γκραντ, επειδή παίζει όλη τη χρονιά άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε εξασφαλισμένη και την είσοδο έτσι πως πήγε, που πήγε, ξέρεις, στα play-in. Που
1: ακόμη.
0: Έπεσε στα κόκκινα και ήταν ο μόνος ο οποίος μάρκαρε για τρεις.
1: Ωραία. Κάηκε.
0: Μπορεί να κλάταρε, μπορεί να κουράσει, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Άρα είχε λύσει εκεί.
0: Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει περισσότερε ώρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει σε ένα βαθμό ο Καλαϊτζάκη μόνο στην άμυνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν με τον Καλαϊτζάκη κάτι παίρνει, κάτι χάνει.
0: Χαίρομαι πολύ. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Αν είχε και άμυνα, ήταν και καλό στην επίθεση, είχε και καλό σουτ και όλα αυτά, θα είχε πάει στο NBA. Θα είχε μείνει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι ναι, μεν ευθύνεται ο Αταμάν, ναι, μεν η χρονιά. Εσεί τι πήρατε με τον Μπαρτζόκα τόσα χρόνια που τον κρατάτε.
0: Με τον Μπαρτζόκα.
1: Τι πήγατε Final Four, παιδί μου, αλλά τι πήρατε κόπα.
0: Πρώτα απ' όλα τώρα, πας 5-4 χρονιές σε Final Four, δεν είναι μικρή υπόθεση.
1: Ρε Ρακλή, αυτό το πράγμα που τον λέτε στην
0: Ελλάδα. Περίμενε.
1: Όλες οι ομάδες που πάνε Final Four πάνε για την κούπα, Ρακλή.
0: Εννοείται, και ο Μπαρτζόκας έχει πάρει κούπα. Την πρώτη φορά.
1: Έχει πάρει εδώ και 13 χρόνια.
0: Και με τον Ήφκοβιτς το είχε πάρει, το πήρε το 97 και το 11.
1: Στη δεύτερη θητεία του που τον κρατάτε κάθε χρόνο και δεν παίρνει.
0: Δηλαδή θα έπρεπε... Είναι πολύ καλός προπονητής.
1: Και, ωραία, εγώ δεν αμφιβάλλω σε αυτό. Αν, γιατί αυτή τη στιγμή το έχει σίγουρο ο Μπαρτζόκας ότι θα το πάρει στο παρελθόν.
0: Τίποτα δεν είναι σίγουρο στον αθλητισμό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Εάν ο Μπαρτζόκας δεν το πάρει.
0: Ναι.
1: Εάν ο Μπαρτζόκας δεν το πάρει. Και το πρωτάθλημα το χάσαμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Θα είναι άσχημο το τέλος της σεζόν για τον Ολυμπιακό. Θα είναι άσχημο.
1: Ωραία, για σένα μένει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, μένει.
1: Για σένα μένει ο Μπαρτζόκας. Για τους Ολυμπιακούς μένει ο Μπαρτζόκας.
0: Για μένα, δεν εκπροσωπώ, αδερφέ, τον κόσμο.
1: Για σένα μένει ο Μπαρτζόκας. Για τους Ολυμπιακούς μένει ο Μπαρτζόκας.
0: Για μένα, δεν εκπροσωπώ, αδερφέ, τον κόσμο.

0: Όμως αυτό ότι γίνεται στο γήπεδο μας δεν μας εξασφαλίζει κάτι.
1: Όχι, okay, πάρω γιατί ξεφύγαμε με το πρώτο τηλεφώνημα. Έλα.
0: Και κατάλαβες τι σου λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε στο θέμα των προπονητών και κλείνω, Ηρακλή, πρέπει εμείς οι Παναθηναϊκοί και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο λογικοί. Δηλαδή ο Αταμάν θα φύγει. Αλλά έλα να δούμε ποιος είναι ο αντιαταμά, να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται ότι θα έρθει ο μεγάλος, θα έρθει ο ένας, ο έτσι, ο αλλιώς. Για να δούμε. Έλα, γεια.
1: Γεια. Συγγνώμη που ξεφύγαμε. Πάμε στο σύντομο break και συνεχίζουμε εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Είμαι ο Μάνος Ουριάς, ανταποκριτής του Big Wings Sport FM στο Ηράκλειο Κρήτης. 30 χρόνια Big Wings Sport FM. Πέρασε την παιδική ηλικία, την εφηβεία και πλέον οδεύει για μεσήλικας. Εύχομαι από καρδιάς να φτάσει τα βαθιά γεράματα και να παραμείνει γνήσιος όπως είναι. Χρόνια μας πολλά. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν συμβεί στα 29 από τα 30 χρόνια που έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο Big Wings Sport FM, που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το πλέον ευχάριστο. Πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και έχουν παραμείνει από τα παιδιά με τα οποία ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια χάσαμε και σημαντικούς ανθρώπους και καλούς φίλους, όπως ο Αντώνης Μπόγδωρ, ο Μιχάλης Ηλίου και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Να είναι καλά εκεί που βρίσκονται και να είμαστε όλοι καλά να θυμόμαστε. Χρόνια καλά, Big Wings Sport FM.
2: Big Wings Sport FM 94,6.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ρακλή. Τι ήθελα να πω. Ήσουν στο γήπεδο με το Παναθηναϊκό Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
1: Ήσουν. Εγώ όπως τα έχουμε ξαναπεί, ξέρεις, έχω διαρκείες απέναντι από τα δημοσιογραφικά. Πού θέλω να καταλήξω, τι θέλω να πω. Ο Ροντινέη, δεν μπορώ να βλέπω άλλο τον Ολυμπιακό να παίζει με δεξί εξτρέμο τον Ροντινέη. Δηλαδή στο λέω ειλικρινά, γιατί είναι και από την, επειδή είναι από την πλευρά μου, δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα άλλο. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, λες το...
1: Το λέω με την έννοια ότι έχουν περάσει. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα έξτρεμ. Δεν γίνεται ρε παιδιά να μην βρίσκουμε έναν έξτρεμ κανονικό.
0: Κοίτα, όσον αφορά το κομμάτι του Ροντινέη, έκανε και ωραίες δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις είδες.
1: Τη σειρά.
0: Που μίλησα με τη Λίβαρ για το Ροντινέη, ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι εξτρέμ και ότι δεν είναι πλέον back. Ένα αυτό. Δεύτερον, κακά τα ψέματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου, ως προς το κομμάτι που θα πάει και η κουβέντα. Ναι. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός.

0: Όπως έχει πάρει πάρα πολλά εξτρεμ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει, ας πούμε, μείνει κάποιος που έχει να πει ότι πήρε τη φανέλα του βασικού.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο το ποσοστό αποτυχία στις μεταγραφές.
0: Βασίλη μου, θυμάσαι, να σου πάω σε άλλη θέση. Ναι. Από όταν έφυγε ο Μαρ, πόσο καιρό κάναμε για δεξιμπακ.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Όχι, στο φέρω σαν παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν είναι. Για τον Ομάρ.
0: Εν τω μεταξύ, και έχουν δοθεί
1: ήταν
0: χρήματα.
1: Ήταν κολόνα ο Ομάρ.
0: Ναι, ο Ομάρ ήταν, κολόνα. Ναι. Απλά ο Ομάρ είχε ζητήσει μετά, θέλει 2, κάτι ναι. συμβόλαιο για να μείνει. Και για μπακ ήταν πολύ μεγάλο το ποσό. Από την άλλη, μπορεί να μου πει.
1: Ήταν η τελευταία κολόνα στα εξτρέμ, στα δεξιά του Ολυμπιακού.
0: Ποιον μου πες.
1: Ποιο ήταν η τελευταία κολόνα στα εξτρέμ. Στα δεξιά του Ολυμπιακού. Ο Γκαλέτη, ρε φίλε. Είναι η τελευταία κολόνα. Πες μου εσύ μετά τον Γκαλέτη.
0: Εντάξει, κοίτα, ναι, θα σου πω όμως κάτι. Μετά από τον Γκαλέτη που λες εσύ τώρα το 2007, μέχρι το που είμαι, γιατί έχουν πέρασει. Έχει αλλάξει και πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τα εξτρεμ, πλέον οι προπονητές δεν θέλουν δύο εξτρεμ όπως ήταν Γκαλέτη Τζόρτζεβιτς, να ήταν και δύο πάνω στη γραμμή. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή ο ένας πρέπει να συγκλίνει, πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή παίζω Βαλμπουενά δεξιά, ας πούμε, σου λέω στην ομάδα του Μαρτίνης πολλές φορές.
1: Έχει, το Βαλμπουενά δεν τον έβλεπες όμως εξτρέμες.
0: Ναι, μα αλλά σου εξηγώ. Στη χρονιά του Conference, τη δεξιά πλευρά την είχε πάρει ο Φορτούνης, που τα δεκάρει.
1: Που δεν έπαιζε ποτέ στα δεξιά και πάντα συγκλίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό το ζητάνε οι προπονητές. Θέλουν ο ένας να παίζει στη γραμμή, η αριστερή πλευρά.
1: Ναι, αλλά εκείνη τη χρονιά είχε ένα Ροντινέι 2 χρόνια νεότερο.
0: Αυτό είναι άλλο
1: που
0: κουβέντα.
1: Έτρεχε πάνω κάτω και αντώνιζε το
0: πάντως, κύπεδο. Ο Ροντινέι που λες ότι δεν το μπορείς, στα φετινά play-off. Στα φετινά play-off.
1: Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Ναι. Τρία γκολ.
0: Τρία γκολ έχει βάλει. Και σε τρία διαφορετικά μας δεν είναι ότι έβαλε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι ή έκανε χατρίκ.
1: Ξέρεις τι με εκνευρίζει. Όχι ο Ροντινέι σαν Ροντινέι. Εγώ τον Ροντινέι τον πάω και τον θέλω στην ομάδα και χρειάζονται τέτοιοι παίχτες και χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Εγώ το μιλάω ως προς την έννοια τη μεταγραφική, το πλάνο, το σκάουτινγκ. Πες το όπως θέλεις. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός χωλαίνει απίστευτα και άμα δούμε, άμα πάρουμε μία-μία τις μεταγραφικές περιόδους από τον Τσικίνιο και μετά εκείνο το μεταγραφικό παζάρι που ήρθε.
0: Εκείνο τον Ιανουάριο που ήρθε ο Κάρβο, που ήρθε ο Τσικίνιο, που ήρθε ο Όρτα. Βέβαια δεν είχε έρθει και ο Καμπράλ, είχε έρθει και ο Ναβάρο. Τότε
1: ήπουν. Μαζί, ο Βέζο, ναι, από τότε. Όλοι μαζί ήρθαν αυτοί. Το θέμα μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι από εκείνη την περίοδο δεν έχουμε σταυρώσει μεταγραφή.
0: Όχι, κοίτα. Ο ΕΣΕ έχει σταυρώσει.
1: Επιθετικά μιλάω.
0: Α, για νόμιζα γιατί είπες ότι.
1: Επιθετικά μιλάω. Επιθετικά μιλάω. Γιατί ο ΕΣΕ, ο Πυρόλα, όποιος πει ότι δεν έχουν βγει, δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εμείς δόξα τω Θεώ βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα και μπορεί να έρθουν τώρα εδώ μηνύματα. Και ο Ορτέγκα έχει παίξει πολλά παιχνίδια στον Ολυμπιακό και ήταν ένα σταθερό μπακ. Μπορεί να περιμένει περισσότερα πράγματα με τις σέντρες. Που δεν το έχει βελτιώσει αυτό.
1: Για μένα ο Ορτέγκα αυτά που ήταν να προσφέρει στον Ολυμπιακό τα πρόσφερε. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος του.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πιστεύεις ότι είναι αποτυχημένη μεταγραφή, προς Θεού.
1: Όχι, ο Ορτέγκα όχι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Ερακλή. Εμείς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ομάδες απέναντί του που είναι 10 πίσω εκτός από τα ντέρμπι. Έτσι. 10 παίχτες πίσω και τερματοφύλακες.
0: Ναι, αλλά ρε Βασίλη, το ίδιο έχουν σε κάτι. Και πέρυσι το ίδιο πράγμα ήταν. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα μεγάλο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Μα δεν
0: η διαφορά ήταν ότι πέρυσι κέρδισε τα ντέρμπι που φέτος δεν τα κέρδισε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφορά είναι ότι πέρυσι δεν έκανες γκέλες με την ΑΕΛ.
0: Πώς, ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν θυμάσαι στις πρώτες 10 αγωνιστικές, στις 5 δεν είχε κερδίσει.
1: Ηρακλή, τώρα μιλάμε για το τέλος της χρονιάς.
0: Βαθμοί χαμένοι ήταν.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι μιλάμε για μία εβδομάδα πριν τα play-offs και εμείς ήμασταν μία.
0: Ολυμπιακός Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω την κουβέντα, πρέπει να δείτε τώρα το τι θα γίνει την Κυριακή. Γιατί ναι, μεν έχει ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ένα εντάξει, εγώ μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις. Η ομάδα πολύ καλά κάνει και θέλει τη δεύτερη θέση. Είναι.
1: Βέβαια. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση, αλλά είναι το μήνυμα.
0: Αλλά θα σου πω κάτι. Πρέπει από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, δεν, Κυριακή τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από Δευτέρα θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν και να πάρθουν mm-hmm. και γενναίες αποφάσεις.
1: Πάνω σε αυτό που λες τώρα, Ηρακλή, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω πραγματικά να μου πεις τη γνώμη σου. Mm. Επειδή είχα έρθει και στο στούντιο, θυμάσαι, και μου είχες πει πρώτη κουβέντα, με το θείο Μέντι μη φοβάσαι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης και τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή οπαδικά στην ιστορία. Αλλά, ρε Ηρακλή, νομίζω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι ο κύκλος έκλεισε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Το ακούω αυτό που λες. Ότι να πεις ότι να πάει σε κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι...
1: ποδοσφαιρικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι βέβαια και της άποψης ότι και οι προπονητές
1: mm-hmm.
0: Μπορεί να έχουν μια άσχημη χρονιά. Ειδικά προπονητές οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Γιατί ήρθε σε μια, στο πρώτο του εξάμεινο πήρε το conference που δεν το περίμενε κανείς.
1: Αλλά μέχρι φέτος έχει κάνει σούπερ πορεία, δεν το συζητάμε.
0: Πέρυσι... πήρε τον double, πέρασε στην οκτάδα του Europa, φέτος πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League.
1: Δεν είναι
0: απλά πράγματα αυτά. Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή, αλλά δεν βγήκανε και παίχτες. Δηλαδή δεν πήρε πράγματα από μεταγραφές. Και το Γενάρη Ολυμπιακός, κατά κάποιο τρόπο, το έχω πει πολλές φορές για να μην κουράζω, αποδυναμώθηκε. Δηλαδή.
1: Το ότι έφυγε.
0: Ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ. Έπαιζε. Mm. Θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ και θα έπαιζε. Είχε περάσει τον τραυματισμό. Ο Στρεφέτσα έπαιζε.
1: Εγώ σου λέω ότι θα έπαιζε και ο Στρεφέτσα.
0: Ο Στρεφέτσα είχε ήδη συμμετοχές στον Ολυμπιακό.
1: Είχε, αλλά θα έμπαινε πιο πολύ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε τώρα αυτό, Βασίλη. Υπόθεση κάνουμε. Απ' την άλλη. Πρέπει, εγώ σου είπα να πάρει τις γενναίες αποφάσεις για το υλικό. Δεν είναι να κάνει μεταγραφές ποιότητας. Και να μπουν και στην ενδεκάδα και παίχτες με προσωπικότητα. Δηλαδή να μπορείς να κουβαλεί την μπάλα, να κάνει μια ατομική προσπάθεια εκεί που θα χρειαστεί. Αυτά πιστεύω εγώ.
1: Εγώ πάντως στο γήπεδο βλέπω ότι πλέον οι παίχτες δεν έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο.
0: Α, δεν το νομίζω αυτό. Αυτό δεν το νομίζω.
1: Γιατί ξέρεις, η εικόνα η ποδοσφαιρική, η καθαρά ποδοσφαιρική, αυτό δείχνει.
0: Okay, έγινε, Βασίλη μου, να προχωρήσουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όποτε θες, όποτε θες και να πάρε. Πάμε, Γιώργη, παρακάτω.
2: Γεια σου, Ηρακλή, εγώ είμαι.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου κρατήσω τόσο το χρόνο που μίλησαν οι προηγούμενοι. Επηρεάξαμε πολύ προσοχή τους πρώτους. Λοιπόν, εγώ σου έχω πει θα μιλήσω μετά τη Δευτέρα. Θα σου δείξω το τρέιλερ του τι θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Έχεις ικανότατο οδηγό που μπορεί να σου πάρει όλα τα Grand Prix, κρατάς το σήμα του αυτοκινήτου,
0: ναι.
2: Αλλά το αυτοκίνητο δεν θέλει αναβάθμιση, θέλει περισσύγχρονο μοντέλο καινούριο.
0: Ναι. Okay.
2: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
2: Οπότε από Δευτέρα, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, θα τα πούμε.
0: Πού
2: θέλω να καταλήξω τώρα. Εμείς λέγαμε λοιπόν τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ θέλαμε να χάσει κάποιους βαθμούς και αν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Σου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν αυτή την αγωνιστική της Κυριακής Ηρακλή. Εγώ επειδή είμαι Ολυμπιακός και πάντα πιστεύω στον Ολυμπιακό σαν δύσκολα και μας έχει δείξει το παρελθόν, θέλω να δω έναν Ολυμπιακό την Κυριακή, ο οποίος αν θέλεις διεκδικεί το πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια. Να πάρεις το διπλό να παίξεις Champions League.
0: Okay.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οικονομικά, για το prestige, για τους φιλάθλους, για το οτιδήποτε. Θέλω να δω την Κυριακή Ολυμπιακό με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Άρη μου, κοιτάξτε, αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Στην οποία συμφωνώ εγώ μαζί σου.
2: Αυτά του στείλει, συγγνώμη για να σε βοηθήσω και συγγνώμη για τη διακοπή, 14. Αυτό το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει, δεν φίλε.
0: Περίμενε. Δεν σου λέω το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σου πω τώρα το τι θα. Δεν στο πάω καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Στο πάω στο κομμάτι που λες εσύ για την έξοδο να πάρει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, να μπει στο Champions League που είναι και πολλά τα οικονομικά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπει στο Champions League γιατί υπάρχουν προκριματικά. Ένα το κρατούμενο.
2: Με καλές κληρώσεις. Γιατί έχεις πολύ καλή θέση στην UEFA. Αλλά είναι συζητήσιμο αυτό.
0: Τα πάντα είναι συζητήσιμα. Και τα Ολυμπιακός.
2: Περνώντας όμως ένα γύρο, νομίζω πάει γύρω.
0: Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι.
2: Το εξασφαλίζεις.
0: Αν τερματίσει. Ναι, αν. Και ειδικά μα πάει. Αν πάρει Βίλα το γύρο πάλι και τερματίσει πρώτη τετράδα. Κερδίζεις ένα γύρο. Οπότε, αν κάνεις μια πρόκληση, έχεις εξασφαλίσει η League Phase Europa. Λοιπόν. Αυτή είναι σου λέει μία όψη νομίσματος. Η άλλη όψη νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα η οποία έχει ξεμάθει από προκριματικά, γιατί τις δύο τελευταίες χρονιές ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και τη μία στο Europa League και την άλλη στο Champions League. Δεν έδωσε προκριματικά το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Είναι μια άλλη διαδικασία τα προκριματικά. Θυμίζω ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί σε προκριματικές φάσεις. Δηλαδή, η προκρίση στα πέναλ δεν είναι εύκολα. Όσο καλή και, και ακόμα και καλή ομάδα να.
2: Επειδή κατάλαβα που το πας, 8 στις 10 έχεις. Ναι. Άκου Ηρακλή, ναι. Γιατί ξεχνάμε, επί Μαρινάκη,
0: ναι.
2: 8 στα 10 έχεις προκρίσει.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Σε όλα τα κύπελα. Ο Μαρινάκης από το 10 που έχει έρθει 16 χρονιά έχουμε 8. Καταλαβαίνεις όπως το λέω, έχουμε 8 στα 10.
0: Ναι,
2: τι αποκλεισμούς έχουμε φάει.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι υπάρχουν και φορές στις οποίες έχουμε προκριθεί στα πέναλτι. Υπάρχουν φορές. Υπήρχε παιχνίδι με την Ναρούκα, όπως την έλεγαν αυτοί, την οποία καθάρισε ο Τσόρι.
2: Έστω και δύσκολα.
0: Δεν είναι εύκολη.
2: Το θέμα είναι πού πάει κουβέντα. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, εσύ την Κυριακή δεν θέλεις να κάτσει να πει με το μαχαίρι που σου λόγω στα δόντια και να πάρει.
0: Δεν θέλει το μαχαίρι στα δόντια.
2: Είναι αυτό που σου λέω.
0: Εγώ σου ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει την Κυριακή και να προσπαθήσει για να πάρει την νίκη. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι αν δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει, παιδί μου. Και σου λέω και το άσχημο σενάριο ότι βγει τρίτο.
2: Και ναι.
0: Ωραία.
2: Που είναι και πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό σενάριο, δεν θέλω να σου βάλω εγώ πιθανό. Είναι ένα σενάριο. Ναι. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Δεν το λες δηλαδή ότι είναι και ξέρεις ότι δεν μπορεί να συμβεί. Τι σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι οι ίδιες, είτε βγει δεύτερος, είτε βγει τρίτος.
2: Για ξαναμοντάρισμα καινούργιας ομάδας.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό λέω.
2: Εντάξει. Εντάξει. Εγώ θα διαφωνήσω κάπου μαζί σου.
0: Βεβαίως δεν υπάρχουν να διαφωνήσεις.
2: Για να μην σου κρατάω και την ώρα και να αρχίσω με αυτό. Και 34 και κάτι και για τον Πάση θα σου πω. Να σου θυμίσω μόνο τη χρονιά του Χάση, ο πρόεδρος έδιωξε 19 παίκτες.
0: Τη χρονιά του Χάση περάσαμε στα προκριματικά.
2: Ναι, γιατί είχε μονταριστεί η ομάδα κατά προκριματικά.
0: Ναι. Αλλά μετά η πορεία δεν ήταν καλή.
2: Μπράβο, και έδιωξε 19. Και όταν έδιωξε τους 19, την επόμενη χρονιά τους έδιωξε πριν τα προκριματικά και την έσαι την ομάδα.
0: Ναι.
2: Και πήγε τρένο. Άρα εγώ δεν μπορώ να πω συλλογική αυτή που ακόμα
0: η επόμενη χρονιά. Η επόμενη χρονιά ξεκίνησε με τον Μαρτίνς στα προκριματικά με το. Που ξεκινήσαμε την Πλιζέν, την Κράσνονταρ και την Μπασάκ Σαχίρ που είχαν τις τρεις προκρίσεις. Βεβαίως. Σου θυμίζω ότι το ξεκίνημα στο Πλιζέν ήταν κυρίως με παίχτες που είχαν μείνει στο ρόστερ.
2: Το ξεκίνημα με την Πιλζέν.
0: Ναι, στο εκτός έδρας, το 0-0.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς είχαν μείνει.
0: Δεν θυμάμαι να σου πω κι εγώ αν ήταν 6-7. Αλλά, ναι, δηλαδή είχε παίξει ο Μπάου, ήταν ο Αβράμρο, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε νομίζω Σισε. Δεν το θυμάμαι τώρα κι εγώ.
2: Είχε το Κεραίρο.
0: Ναι. Είχε παίχτες, δηλαδή είχε κάποιες σταθερές. Δεν, ναι. Γιατί έτσι πρέπει να πάμε στο προκριματικά.
2: Εντάξει, αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Να πάμε, σου είπα.
0: Εντάξει, δεν έρχουν τα προκριματικά.
2: Ναι. Να ξαναμονταριστεί η Ηρακλή ομάδα ώστε να γίνει ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και θα δούμε και τι θα γίνει.
0: Αλλά ήταν ανταγωνιστικό ο Ολυμπιακός
2: πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία εν εξελίξει τώρα έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρει ο στόχος είναι αφού ήρθε έτσι η χρονιά να βγει δεύτερος, γιατί είναι τρομερά και τα έσοδα εκεί στο Champions League. Ασχέτως αν θα μπει ή όχι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το
0: συζητάμε.
2: Και 32 για τον μπάσκετ. Μεγάλη έκρηξη που έμεινε ο Παναθηναϊκός έξω. Εγώ είχα πει του Διονύση ότι δεν πίστευα θα μείνει ο Παναθηναϊκός έξω.
0: Μετά το 0-2 το πίστευα.
2: Δεν το πίστευα, Ηρακλή, με τίποτα αυτό. Και θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο τι γίνεται με τα εισιτήρια.
0: Μέχρι τις
2: 10. Που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, διάβασα ένα άρθρο όπου είχαν περίπου 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού προμηθευτεί εισιτήρια. Τώρα, μέχρι τις 17 του μηνός. Δηλαδή μέχρι μεθαύριο πια.
2: Αυτά τα παίρνει πίσω τώρα.
0: Δεν την ξέρω και 100% γιατί και εγώ ψάχνω εισιτήριο. Θα σου πω.
2: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Έχεις πάρει εσύ, Άρη μου, ένα εισιτήριο και δεν πήγαινε, ας πούμε, Ολυμπιακός, να σου το πω έτσι. Θα μπορούσες εσύ να το δώσεις, να το πουλήσεις μέσω πλατφόρμας, να το δώσεις, να το πάρει κάποιος άλλος. Οι αλλαγές στα εισιτήρια γίνονται μέχρι τις 17 του μηνός.
2: Μέχρι τις 17.
0: Ναι.
2: Δεν τα ζητάει πίσω η.
0: Όχι.
2: Α, δεν τα ζητάει πίσω.
0: Πάντως
2: διάβασα ότι τα πιο πολλά εισιτήρια ότι τις Ρεάλ δεν θα έρθουν πολύ.
0: Η Ρεάλ γενικά, από όσο θυμάμαι και στο Βελιγράδι, δεν είχε πολύ κόσμο.
2: Ναι. Άρα εσύ πιστεύεις
0: εγώ,
2: δηλαδή
0: και εγώ πιστεύω ότι από Ισπανία
2: μπορεί να έχει κανένα 9.000 μέσα, δικούς μας.
0: Α, και παραπάνω.
2: Και κλείνομαι αυτό για να μιλήσει ο κόσμος.
0: Και παραπάνω μπορεί να έχει. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα οπαδοί της Φενέρ, αρκετοί. Είναι εκεί που και,
2: και
0: κοντά.
2: Είναι, ρε,
0: πώς είναι, στην Τουρκία, μια ώρα πτήση είναι.
2: Να είναι και κανένα 2.000.
0: Α, μπορεί και περισσότερο.
2: Δεν του βλέπω για παραπάνω.
0: Κάτσε, θα τα δούμε και ποιοι δεν ξέρει και τι εισιτήρια έχουν πάρει. Γιατί το κακό με τη διαδικασία.
2: Άρα, εσύ πιστεύεις ότι τα εισιτήρια, δηλαδή αυτά που αναλογούσαν στο Παναθηναϊκό.
0: Κάποιοι είναι, δεν ξέρω τι. Ναι, μπορεί να τα. Το ότι θα το κάνει ο καθένα, δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνει ο καθένα.
2: Άρα, θα υπάρξει και ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Εντάξει, έγινε βέβαια, χωριμάτε, καλή συνέχεια. Την Κυριακή δεν θα βγει έκτακτο. Όχι, κανονικά τη Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, τι.
2: Εντάξει, ναι. Έγινε αγοριμάτε. Καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε όλα καλά.
0: Να
2: σε όλους και να έχουμε και καλά αποτελέσματα την Κυριακή, αγόρι μου.
0: Να σε
2: καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε, ρε Ρακλή μου. Να σε καλά.
0: Αν έχει δίκιο με την πρώτη χρονιά του Μαρτίζ με Μπέρλι. Εγώ μπέρδεψα, έχει δίκιο. Μετά πήγαμε στο Πλησέν, ήταν την επόμενη, τη δεύτερη. Με την Μπέρλι, πόπο και δύσκολο παιχνίδι στην Αγγλία. Ναι. Τη μπέρδεψα εγώ τι χρονιέ, φίλε. Την καλησπέρα σα, κυρία, από τη Μάλτα που περιμένει το Πόλο. Εκεί για το Final Four και πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
3: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Καλά, εμείς τι κάνεις?
3: Καλά, εδώ στο Ρέο. Ήθελα να τα πω για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είμαι ένα από τους λίγους οπαδούς φιλάθους που έχουν προποθέσεις του Παναθηναϊκού που προέβλεψα μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που δώσε ο Παναθηναϊκός και τα πήρε ότι τουλάχιστον δεν είναι σίγουρο ότι, και μιλάω μόνο για τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, ότι δεν είναι σίγουρο και μάλλον είναι και πολύ επίφοβο να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια.
0: Δεν το θυμάμαι αν το έχεις πει αυτό.
3: Το είχα πει ότι ήταν δύσκολο και λοιπά.
0: Εγώ επιμένω. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνουν οι δύο ήττες.
3: Περίμενε. Εγώ... Όχι ότι ήμουνα 100% σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια, αλλά κρατούσα μικρό καλάθι. Και γιατί, θα σου το εξηγήσω. Γιατί τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια κρίθηκαν στο σούτ. Στο πόντο, στο σούτ.
0: Στην τελευταία επίθεση. Και τα δύο μάτς κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση. Μία με την επαναφορά της Βαλένθια και άλλη με τον μπάζερ μπίτερ του Χέις Ντέιβις.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Και στην παράταση λοιπόν, το δεύτερο.
3: Ναι. Και είχαμε λίγο την τύχη, είχαμε λίγο. Έτσι,
0: καλά, όταν πάει το μάτι στο σούτ.
3: Δεν ήμασταν φαβοροί. Παίζει μεγάλο ρόλο. Τα παίξαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στη Βαλένθια. Δεν ήμασταν φαβοροί. Έτσι. Είχε περάσει στον κόσμο ότι είναι δύσκολο, ότι μπορεί να πάρουμε το ένα παιχνίδι.
0: Αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχος ήταν όταν πηγαίνει στα δύο παιχνίδια, τα πρώτα δύο εκτός, αυτό που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κερδίσω το ένα.
3: Ναι.
0: Έτσι, το 2 είναι το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να σου συμβεί.
3: Και συνέβη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, είμαι 58 ετών.
0: Ναι.
3: Στα 47 μου έκανα κάτι στη ζωή μου, μια αλλαγή στη ζωή μου, δεν θα επεκταθώ, που αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα για όλες τις υποθέσεις της ζωής.
0: Ναι.
3: Και το πρώτο πραγματικά που κοίταξα να κάνω όσον αφορά τον εαυτό μου σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μου, επαγγελματικές, κοινωνικές, αθλητικές κλπ, ήταν να μην έχω έπαρση. Λοιπόν, όταν κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, η έπαρση ήταν τόσο μεγάλη, κάναμε αστεία, social media, ο οργανισμός όλος. Όλος ο οργανισμός.
0: Κοιτάξτε, το τι μπορεί να κάνει ο παθός στα social οτιδήποτε, δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα της ομάδας.
3: Μιλάω για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβανομένου και των φιλάθλων. Είχαμε μία έπαρση. Δεν υπάρχει εδώ, θα τους πατήσουμε και τι και αυτό και εκείνο. Τα μικρό καλά, έπρεπε να κρατήσει μικρό καλά ο οργανισμός, να μπει πιο συγκεντρωμένος. Στα δύο παιχνίδια.
0: Κοίτα,
3: εδώ.
0: Κοίτα, στο πρώτο.
3: Παιχνίδι
0: εδώ. Ναι, στο πρώτο παιχνίδι εδώ. Μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι μια ομάδα η οποία έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες είναι λογικό σε ένα βαθμό να βγει με μια χαλάρωση. Μπορεί να συμβεί. Γιατί ότι έκανε, ας πούμε, την υπέρβαση, δύο διπλά, Θα, να πεις λίγο πιο χαλαρά. Εγώ δεν περίμενα δύο σερίτες. Δηλαδή, γιατί και η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα και θυμάστε, τα λέγαμε πριν ξεκινήσει η σειρά και έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Δεν έχει τη φανέλα όμως.
0: Όχι, και δεν ήταν ψημένοι παίχτες σε τέτοια διαδικασία. Και φάνηκε αυτό. Δηλαδή, στο τελευταίο, στο τέλος του πρώτου αγώνα που πίεσε ο Παναθηναϊκός, που πήραν τραβηγμένες επιλογές. Θόλωνε το μυαλό τους. Και
3: είναι, όμως, ξέρεις,
0: είναι λογικό.
3: Ξέρεις την προτιμούσα, Ηρακλή.
0: Έλα.
3: Θα κερδίζαμε το ένα παιχνίδι στη Βαλένθια.
0: Δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις δύο νίκες να πεις ότι προτιμούσες να κάνεις τη μία. Δεν είναι.
3: Ναι, θα προτιμούσα και όπως απεδείχθη, δηλαδή μας έκανε κακό αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, δεν εξετάζω το πέμπτο παιχνίδι. Ήμουν πάλι από τους λίγους που έλεγα ότι θα χάσουμε εύκολα και με 20 πόντους. Και βγήκε, 17 χάσαμε. Λοιπόν, η έπαρση και η μη ταπεινότητα, όχι ταπείνωση, η ταπεινότητα.
0: Ναι, άλλες,
3: έτσι, ναι, είναι καλό σύμβουλος η ταπεινότητα. Να είσαι ταπεινός.
0: Κοίτα, γενικά πρέπει οι ομάδες, δεν είναι. Όσο μεγάλα φαβορή και να είναι σε κάποιο.
3: Εγώ βλέπω βάθ, τον Ολυμπιακό
0: πρέπει να
3: ότι
0: είστε...
3: σε όλη την Ευρωλίγκα ήταν ταπεινός. Δεν πήρα
0: πρέπει να κρατάς πάντα χαμηλούς τόνους, δεν είναι συγκέντρωση, υπάρχει συγκέντρωση
3: και
0: στην ομάδα.
3: Και ξεκινάω και από όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες και τους φιλάθλους ακόμα. Και για το
0: Βάγε φίλε, θα είναι άλλη ιστορία.
3: Ναι.
0: Δεν πρέπει να αποφάσεις.
3: Αυτή τη στιγμή ο Αταμάν είναι καλός προπονητής, δεν αφισβητείται αυτό από κανέναν, αλλά αυτόν τον χρόνο, ρε παιδιά, χάσαμε από τον Κολοσσό, χάσαμε από τον Άρη, χάσαμε από τον Ηρακλή, χάσαμε από τον Ολυμπιακό 2-3-4 φορές. Τι άλλο να μας συμβεί δηλαδή. Η χρονιά δηλαδή φέτος ήταν κάζο όλοι. Και δεν το λέω μόνο για την Ευρωλίγκα. Ήταν κάζο όλοι. Επομένως πρέπει... Και δεν μπορεί να ανασταθεί αυτό. Εγώ ήμουνα με τον Αταμάν. Το θεωρώ καλό προπονητή. Αλλά μήπως πρέπει να γίνει μια αλλαγή, κάποια αλλαγή. Και αυτό είναι
0: το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι.
3: Ναι.
0: Από αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
3: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο όμως να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά ο σχεδιασμός. Να γίνει σωστή επιλογή του προπονητή. Μην πάμε και πάρουμε τον πρώτο τυχόντα που θα μας έρθει. Να σκεφτούμε. Και για το ποδόσφαιρο και κλείνω γιατί πήρα πολύ χρόνο, να πω ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή χρειάζεται οργάνωση, σχεδιασμό, καλή προετοιμασία, καλούς παίκτες, ήδη μάνι χρειαζόμαστε 7-8 παίκτες, δεν είπα εγώ πρωτοκλασσά τους, πάρε 2-3 πρωτοκλασσά τους και άλλοι δίπλα να μάθουν από αυτούς, να τους συμπαρασύρουν και θα δούμε θαύματα και στο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα πρέπει να μας αγχώσει αυτό, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για να διαγράψουμε αυτά τα 16 χρόνια και επιτέλους να δώσουμε χαρά, να δώσει χαρά η ομάδα στον κόσμο που την ακολουθεί απάξ άκρη και έχει όλο πίκρες. Όλο πίκρες. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γιώργη, πάμε να βγάλουμε έναν ακόμα και το κάνουμε πιο μετά το διάλειμμα. Ποιος με πήρε τηλέφωνο. Ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Έλα, Χάρη.
4: Έλα, ο Χάρης, ναι.
0: Ναι.
4: Φίλε, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για μπάσκετ. Αυτό εμένα που με καίνει το ποδόσφαιρο βασικά.
0: Ναι.
4: Στο μπάσκετ θα μιλήσω τώρα και έχω να πω πλέον ότι... Το μεγάλο φαβορί για την Κούπα είναι ο Ολυμπιακός. Και με τους Μπουκ και με τις συνείδησεις των οπαδών.
0: Στην Κωνσταντινούπολη τα πήγαμε τέταρτο φαβορί μας και το πήραμε. Είναι άλλο πράγμα το Final Four.
4: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Καλό είναι να μην παίξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στοίχημα τον Ολυμπιακό, γιατί κάτι στραβώνει ρε φίλε.
0: Δεν μας παίξει τώρα το τι θα κάνει ο καθένας. Καλά, εγώ δεν παίζω τον Ολυμπιακό.
4: Προσοχή να πάρουμε την Κούπα.
0: Πρέπει να πάει. Όπως που είδα και σήμερα και τις δηλώσεις του coach, να πάει, είναι το πρώτο μήνυμα το παιχνίδι με τη Φενέρ. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
4: Δεν το ξεχνάμε, όχι.
0: Okay. Θα πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός σοβαρός, όπως είναι στο μεγαλύτερο. Μόνο στην αρχή που έψαχνα να βρει τα πατήματά του και μετά τις διορθωτικές κινήσεις, ο Ολυμπιακός έχει πάει εξαιρετικά. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ, πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ.
4: Έχει χημεία.
0: Απειλούν πάρα πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένεις μόνο από το Βεζέκο να βάλει μπάλα στο καλάθι. Θα την μπορεί να την βάλει ο Μιλουτίνοφ. Τη βάζει ο Ντόρσεϊ. Έρχεται ο Φουρνιέ από τον πάγκο. Έχει πολύ καλά τριάρια που κάνουν και οι διαφορετικές δουλειές. Και ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ. Γιατί και ο Γουόρντ είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Που δίνει πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα. Γιατί μπορεί να σε βοηθήσει στις άμυνες. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Στις αλλαγές των παικτών. Πολύ καλός αμυντικός. Rebound. Είναι. Η ομάδα είναι και γεμάτη και έχει και λύσεις και το ευχάριστο να χτυπήσω και ξύλο, γιατί το είπε και ο coach, ότι σε σχέση με την περσινή σεζόν δεν έχει θέματα τραυματισμών. Δεν έχει θέματα τραυματισμών. Ούτε περιμένει η παίχτη, ξέρεις, να φτάσει στη φόρμα του. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-0 την Μονακό, του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι με τη Φενέρ.
4: Ναι, να πω μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
4: Ηρακλή. Είδα το στοίχημα χτες.
0: Ναι.
4: Ολυμπιακός Φενέρ στον ΟΠΑΠ 1.55. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Όλοι ξέρουμε τώρα πλέον ότι που αποκλείστηκε ο Παναγός, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν τον τρομάζει καμία ούτε η Βαλένθια, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Φενέρ. Αλλά προσοχή. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πέρυσι, τους έλεγα. Έδινε πάλι η ίδια απόδοση 1.50 να κερδίσει.
0: Μονακό.
4: Ολυμπιακό στη Μονακό, στον ημιτελικό. Παιδιά, μην το παίζετε στοίχημα. Μην το παίζετε στοίχημα. Δεν σας φτάνει ότι να κερδίσει ο Ολυμπιακός να πάρει την κούπα. Εμένα μου φτάνει αυτό. Εγώ γενικά τον Ολυμπιακό τον αποφεύγω να τον παίζω.
0: Και εγώ δεν τον αγγίζω. Άντε να παίξω κανένα σκόρερ.
4: 800.000 ομάδες θα παίξει. Τον Ολυμπιακό θα παίξω. Δηλαδή, άμα χάνει ο Ολυμπιακός, θα είμαι και διπλά στενοχωρημένος. Θα χάσω και λεφτά. Όχι, μακριά τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ τη φίλα του Ολυμπιακού, μη παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four, μας πάει και κόντρα, δεν ξέρω, μας πάει κόντρα. Πέρυσι τον παίζανε με τη Μονακό, το Ολυμπιακού, σίγουρα κερδίζουμε, σίγουρα, τι είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
0: Τώρα θελητισμό δεν είναι τίποτα σίγουρο. Πάμε
4: τίποτα
0: και στην μπάλα τώρα.
4: Σίγουρο. Δεν βλέπεις τους παίχτες εδώ τι κάνουν.
0: Πάμε και στην μπάλα.
4: Χάνουν καλάθια όλοι οι παίχτες. Και η Αμερική να παίζει, οι επαγγελματίες, κάτω από το καλάθι χάνουν καλάθια. Τι μου λέτε τώρα. Εδώ το πρώτο πεντάλεπτο χτες. Εγώ τώρα το Βαλένθια Παναθηναϊκός, το πρώτο μάτς που είδα όλο τον αγώνα, τον Ολυμπιακό φέτος δεν τον είδα. Λέω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ειλικρινά ο Παναθηναϊκός σαν παίχτες έχει τους καλύτερους παίχτες, αλλά σαν χημεία υστερούσε πολύ. Εκεί την πάτησε ο Παναθηναϊκός, σαν χημεία, αυτό που είναι δυνατός ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό, παιδιά. Σας παρακαλώ, μακριά, δεν μας πάει. Μην παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Να μην σας πω παίξτε το και κόντρα, γιατί εγώ πολλές φορές το παίζω κόντρα, τουλάχιστον άμα χάσω Ολυμπιακός, να πάρω μια μικρή γρήκα από τα λεφτά. Αυτό έχω να πω, Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί και η μόνη ομάδα που μπορούσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό ήταν ο Παναθηναϊκός για μένα. Άποψή μου.
0: Άποψή σου, την άποψή σου λες.
4: Άποψή μου, γιατί σαν παίκτης ο Ολυμπιακός τώρα όλοι ξέρουν ότι έχει πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει, μείνετε με τα ίδια. Καλό βράδυ να
0: έχει. Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
12: Καλά πείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
11: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
13: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
14: Έγινε Ηλία μου, 70 λεπτό στην Ξάνθη. Έγινε Λεωνίδα.
13: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίθερμο λόλαβε.
14: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
13: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρεις. Έτσι.
14: Είπαμε, δεν θα τον δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
15: Τη Σωτήρης είμαι.
16: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
15: Την απομάκρυνση του αγάλματο του Λίβα που κονίζει την Παναγία, αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ τη Γαλλική Γαλλία.
16: Πώ το έπεσε αυτό!
15: Τη Γαλλική Γαλλία.
17: Wow.
18: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτήβ που πάνε του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
19: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
20: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
21: Σοβαρά μιλάς.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

0: Να πούμε και καλησπέρα εδώ στο φίλο που είναι νυχτοφύλακας. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια και να διαβάσω μερικά. Πρώτα απ' όλα, ένα λιτάκι δώστε μου. Λοιπόν, Mind Off λέγεται το τραγούδι που έπαιξε τώρα. Και Καρλίτα. Κάπως έτσι βάλτε το και θα σας βγει. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Γιώργο. Τον έχω ρωτήσει ως Περασιάκη από τη Νέα Υόρκη, τον Κεφαλονίτη. Να είναι, λέει, συγκεντρωμένοι για να δώσετε όλοι το 100% και να προχωρήσουμε. Αυτό ισχύει. Ένας φίλος έχει διαφορετική άποψη. Το ότι δεν έχουμε παίξει Ευρωλίγκα κάποιες εβδομάδες ενώ σε ψηλό επίπεδο είναι η ανησυχία του. Το γεγονός που παγώ πριν ότι το 3-0 δεν δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να προετοιμαστεί. Το είπε και ο Μπαρτζόκας αυτό, ότι μπορεί να κάνει μια καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια με τη Φενέρ, για το παιχνίδι με τη Φενέρ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ακούω την άποψή σου, ξέρεις ότι να πεις ότι δεν έχει ρυθμό. Εντάξει, υπήρχε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Okay, δεν είναι το ίδιο. Αλλά θεωρώ ότι είναι, άμα τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, είναι καλύτερο να μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιο στο τελικό ή ποιο θα αντιμετωπίσει το τελικό από το άλλο ζευγάρι. Πρέπει να σκέφτεσαι το μάτς που έχει να δώσει πρώτα. Γιατί αν δεν κερδίσουμε, να πει εξή εδώ τη Φενέρ, το ποιο θα πάει μετά στο τελικό, δεν μας απασχολεί. Την καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη από την Ερυθρέα. Στον Αργύρι από το Αμβούργο. Ηρακλή, αν είναι να βλέπουμε ένα μέτρο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και έναν. Όπα, έγινε ανανέωση, συγγνώμη φίλε. Και ένα σούπερ Ολυμπιακό, λέει, στην Ευρώπη στα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ προσωπικά το αγοράζω. Εντάξει, το σούπερ, ξέρεις, είναι πάντα σχετικό. Και το μέτριο. Ο Ολυμπιακός φέτος δεν ήταν καλός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι μια χαρά ήταν. Να δω κάποια άλλα. Όχι, αυτά τα άλλα τα έχω διαβάσει. Να πούμε και στην Ικαρία την καλησπέρα μας. Ποια θεωρώ αν είναι η καλύτερη, Φενέρ ή Βαλένθια? Είναι διαφορετικές ομάδες και στον τρόπο παιχνιδιού. Η Βαλένθια είναι κάτι το διαφορετικό. Και η Βαλένθια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ξέρετε και πολλές φορές στον αθλητισμό γράφονται περίεργες ιστορίες. Είναι η σταχτοπούτα στη διοργάνωση Final Four. Είναι μια ομάδα που όλο το χρόνο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι τέρματισε στη δεύτερη θέση. Αλλά πάντα λέγαμε, και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς, και οι περισσότεροι έλεγαν ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, ότι μπορεί να μην τερματίσει δεύτερη, τρίτη. Ακόμα και νομίζω και στην τελευταία αγωνιστική, και συγγνώμη αν κάνω λάθος, αν έχανε το ματς, θα απέφευγε τον Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω ότι ναι, θα πήγαινε στο 3-6. Αλλά πήγε και έρθει το παιχνίδι, σέβηξε τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει ιστορική ανατροπή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτό είχε συμβεί μόνο στο. Αυτή η εξέλιξη, όχι το 2-0 να γίνει 2-3, το 2-0 με δύο διπλά που έκανε ο Παναθηναϊκός, είχε συμβεί μόνο στο Real Partizan. Και εκεί τότε είχε αλλάξει. Θυμάστε τι είχε γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στη Μαδρίτη, που είχαν τσακωθεί οι παίχτες. Και στον Καλλικράτη από τον Πειραιά, την καλησπέρα μας. Γιώργη, πάμε. Πάμε, παρακάτω.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Κωστή.
1: Εγώ είμαι, κάτσε.
0: Ναι.
1: Επειδή σίγουρα σε κανένα δεν αρέσει να τον κοροϊδεύουνε, δεν είναι αθλητικό από έτσι ένα... εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, ούτε ειδήσεις, απλά άμα τύχει, ας πούμε, γίνει ανοιχτή η τηλεόραση και ακούσω κάτι. Λοιπόν, άκουσα και το βρίσκω μια πολύ ωραία λύση για όλους τους Έλληνες. Οι φορολογικές δηλώσεις τώρα δεν είναι. Μας βγήκε άλλη μια επιλογή, το ξέχασα. Εγώ αυτό θα κάνω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, το προηγούμενος φίλος είπε κάτι το οποίο, εντάξει, χθες δεν προλάβαινα να το πω. Η ΑΕΚ, πιστεύω, ξεκινώντας σαν όλες τις ομάδες μεγάλες, να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω και οι νίκες με Ολυμπιακό, αν δεν ισοδυναμούνε με πρωτάθλημα, είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ. Οπότε έχει την Κυριακή, καταλαβαίνεις πως το λέω, δηλαδή και γύρω Θριάμβου και νίκη με Ολυμπιακό, και αν γίνεται να τον σκοτώσει και όλα στον Ολυμπιακό, θα είναι κάτι για την ΑΕΚ τεράστιο. Έτσι, τα έχουν φέρει έτσι ας πούμε οι κληρώσεις, που τελικά εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα από τα λάθη μας. Οπότε φοβάμαι μείνει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Θα, το ξέρουν μες στο τέτοιο, ότι η ΑΕΚ δηλαδή άμα μπορέσει την Κυριακή να βρει έναν Ολυμπιακό χάλια, δεν θα σταματήσει.
0: Ο Ολυμπιακός, έτσι, μετά, μετά το μάτς με την ΑΕΚ, το πρώτο μετά την εμφάνισή του στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΚ, που ήταν τραγική.
1: Είναι καλύτερος.
0: Είναι βελτιωμένος. Ήταν βελτιωμένος στη Λεωφόρο, ήταν βελτιωμένος στην Τούμπα. Ασχέτως αν έχασε. Πολύ καλός. Για μένα η καλύτερη εμφάνιση ήταν με τον Μπάουκ το εντός έδρας μάτς. Το ότι έληξε αυτό το παιχνίδι 1-1. Δηλαδή να σκόνησε τα χέρια ψηλά. Ήταν πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση.
1: Συγγνώμη, με τον Μπάουκ επάνω λες.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ναι. Ναι. Το 1-1 που ήρθε εδώ το τελευταίο στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός ήταν μέχρι το γκολ που έφαγε από τον Μπάουκ. Ήταν εξαιρετικός, δηλαδή μιλάμε, είχε 50 επαφές με τον Πάο.
1: Μετά το 1-1 μπορούσε και να χάσει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να είχε γίνει, θα μπορούσε να είχε και κερδίσει με τη φάση του Μαρτίνς στο 78. Αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή. Τώρα θα πάει στη Φιλαδέλφια, ξέρεις, σε ένα παιχνίδι που έχει κίνητρο ο Ολυμπιακός. Ακόμα και με ήττα μπορεί να βγει, αν δεν κερδίσει ο Πάοκ του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, έχει κίνητρο. Έχει. Ναι. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτό, ότι πιστεύω η ΑΕΚ, αυτό που είπα πριν, μην ξαναλέω τα ίδια, και καλά θα κάνουν. Δηλαδή εννοείται. Αλλά όταν παίρνει, έχει φάει από μια ομάδα, ξέρω εγώ, 6, 5, 4 και αυτά, και τη βρίσκει τώρα, κάνει και γύρω Θριάμβου, θα τη σκοτώσει. Οπότε να έχουν τον νου του, μην το πάρουν έτσι.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός, θα πάει να παίξει το παιχνίδι του, αδερφέ.
1: Ναι, γιατί άμα χάσουμε, σου λέω, πες οτιδήποτε, χάνει και με μεγάλο σκορ, θα έχει πρόβλημα. Μετά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Έχουμε που έχουμε τώρα, το έχουν δημιουργήσει με το αν θα φύγει, θα κάτσω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, άμα σας λέγανε ρε παιδιά, πριν έρθω με τη Λίμπαρ, ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, θα σου πάρει ευρωπαϊκό, θα σου πάρει double και την τρίτη χρονιά θα πάρεις κάτι. Εντάξει, θα έχεις μια πολύ, πολύ καλή εμφάνιση στο Champions League. Τι θα λέγατε.
0: Όλοι, αυτό που λες, κοίτα να δεις. Αλλά ρε φίλε, τα πράγματα ξέρεις, αλλάζουν γιατί περνάνε και τα χρόνια. Θα σου πω ένα πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι το 80% του κόσμου θα σου έλεγε ίσως και μικρό και μικρό ποσοστό. Δεν πειράζει και να το χάσει και να μην είμαστε καλοί για μια χρονιά και προχωράμε στο επόμενο. Όταν όμως έρχεται το επόμενο, δηλαδή τώρα όταν έρχεται η άσχημη περίοδος, δηλαδή το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν,
1: ναι,
0: γιατί το πρώτο μισό της φετινής σεζόν με το Champions League δεν ήταν κακό για τον Ολυμπιακό. Μην τρελάθουμε.
1: Το θέμα της Φιόνερ Ηρακλή, ότι άμα χάναμε το πρωτάθλημα και παίζαμε καλά, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που είπα και χθες,
0: δεν παίξαμε καλά.
1: Ουσιαστικά έπαθε ένα αυτό. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε
0: Ναι, υπήρχαν παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Όπως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Τραγικός.
0: Στην ήττα με το 0-1. Όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ το 1-0 αυτό ήταν η χειρότερη ΑΕΚ που έχω δει, και στο 6-0 το έχω ξαναπεί αυτό. Έκανε και 4-5 ευκαιρίες. Τρεις, ξέρω εγώ.
0: Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και έσβησε το μάτς. Το πήγε.
1: Και απλά
0: όταν έκανε τις αλλαγές μετά το 70 που θα μπορούσε να βγάλει, που προσπάθησε να βγάλει και μια καλή, ξέρεις, κόντρα, μήπως πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εμείς δεν κάναμε τίποτα σε αυτό.
1: Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ για μένα, εκτός από αυτά που μας έδωσε και τα ξέρουμε και βγήκαμε στους δρόμους κτλ., μας έχει δώσει μια βάση, έχει κάνει τα θεμέλια. Δηλαδή αυτό που κάναμε φέτος στην Ευρώπη, όλοι το λέμε, ότι μπορούσαμε, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ το έχω πει, κάπου έπρεπε να κάνει πίσω, το είπε και ο Μάικς και έχει δίκιο, γιατί και εγώ φοβήθηκα, αν γινόταν το 0-4, μπορεί να τρώγαμε και 10, στο ξανάπα. Αλλά ακόμα και εκεί δεν το άλλαξε το στυλ και έχει δώσει στον Ολυμπιακό το ότι, ξέρετε κάτι, μπαίνουμε μέσα και παίζουμε, δεν βλέπουμε τον άλλο. Και να πω και κάτι που θέλω να το πω, το καλύτερο παιχνίδι για μένα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, από αυτά που έχω δει, φίλε, ξέρεις ποιο ήταν, στη Γερμανία με τη Λεβερκούζεν. Αν κάναμε εκείνο αυτό το διπλό, τέτοια πίεση σε ομάδα, αν δεις το παιχνίδι, τουλάχιστον για ένα μισάωρο δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή.
0: Καλύτερο μάτς, ας πούμε. Εντάξει, ήταν με τη.
1: Αν κερδίζαμε, μας έλειπε η νίκη. Αν κάναμε αυτή τη νίκη, φίλε, δεν έχω ξανά τέτοιο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ούτε στο Καραϊσκάκι δεν
0: καλά, ήταν δύσκολο, γιατί είχαμε χάσει και με δύο γκολ να γίνει τέτοια ανατροπή.
1: Οπότε μας έχει δώσει αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις και να το έχεις, ας πούμε, σαν αυτό ο Ολυμπιακός. Με αυτό που έχει κάνει, από εδώ και πέρα τα παιχνίδια της Ευρώπης θα τα βλέπει διαφορετικά. Και να τελειώνω, είναι μια πολύ δύσκολη μεταγραφική περίοδος. Δεν επιτρέπονται λάθη αυτή τη φορά. Το μόνο που έχω να πω εγώ για το Μεντιλίμπαρ, δεν μπορώ να καταλάβω εκεί γύρω με τις μεταγραφές, Δηλαδή δεν μπορείς να υπογράψεις να έρθει ένας παίχτης και να είναι τόσο εκτός ομάδας, ρε φίλε. Ακόμα, να σου πω κάτι, Ηρακλή. Ο Γάλλος που πήραμε, που τον έφυγε το Δεκέμβρη, ποιος
0: ήταν?
1: Ο Καμπελά. Όταν τον επήρε, λέγαμε όλοι 34-35. Εγώ μετά διάβαζα ότι ο άνθρωπος έκανε μόνος του προπονήσεις. Δηλαδή ήρθε στον Ολυμπιακό σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε ο Μεντιλίμπαρ. Και παρόλα αυτά δεν έπαιξε.
0: Ήταν και είχε παίξει. Είχε παίξει σε δύο τέρμπι.
1: Βλέπεις ένα παίχτη και λες, εντάξει, το καλοκαίρι, παιδί μου, θα μου έρθει στην προετοιμασία και θα είναι όλα κάτω. Ήταν από τους λίγους παίχτες, επειδή δεν σταμάτησε, δηλαδή ήρθε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ για το τεχνικό επιτελείο. Πώς δεν έπαιξε αυτός ο παίχτης και γιατί έφυγε, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έγινε, Κωστή.
1: Άντε, γεια.
0: Αδερφέ, εδώ ένα-ένα τα παιχνίδια που μου λες το τι θα γίνει σε περίπτωση που πάρουμε την Ευρωλίγκα. Σιγά-σιγά. Ένα-ένα τα παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος του Παναθηναϊκού λέει ότι με δηλήβαρε προπονητάρα και να έχει και έναν ο Παναθηναϊκός, έναν αντίστοιχο προπονητή. Και στον Παναθηναϊκό είναι και πολύ σημαντική και η επιλογή που θα κάνει τώρα το καλοκαίρι. Και στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν περιθώρια πάλι να έρθει ένας προπονητής που μετά από τρεις μήνες να είναι σε αφισβήτηση, που επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το δύσκολο. Ναι μεν, το λογικό είναι ότι θα έχει ομάδες πολύ στα μέτρα του, στα προκριματικά και για τα προκριματικά του conference, αλλά θα περάσει τρεις προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι. Και δεν τον παίρνει τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί. Θα είναι τρομερή η πίεση στο ξεκίνημα της νέας σεζόν μετά. Δηλαδή αν αποκλειστεί το καλοκαίρι θα έχει τρομερή πίεση, τρομερή πίεση. Ο Μέντι λέει σας έχει δώσει ευρωπαϊκή ταυτότητα, λέει, που δεν την είχατε. Είχαν μπει οι βάσεις και επί Μαρτίνς και επί Βαλβέρδε. Δηλαδή αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Δεν λέω τώρα που ο Μέντι Λίβαρ το τερμάτισε με το τελικό και την κατάκτηση του conference. Αλλά φίλε μου, μπαίναν οι βάσεις για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή, άμα το τριγυρνά ήταν η πρόκριση επί της Arsenal, ήταν ακόμα και οι αποκλεισμοί οι οποίοι είχαν έρθει με τη Metalist. Γινόντουσαν πράγματα. Λοιπόν, είχε ξανακερδίσει το Λονδίνο την Arsenal το 2-3 με Φιμπόγκασον. Είχε αρχίσει και έκανε σημαντικά βήματα. Γιατί στην Ευρώπη πρέπει να χτίζει σιγά-σιγά, σε αυτό συμφωνώ. Και μου λέει ότι επειδή έχει δώσει αυτή την ταυτότητα είναι η δυσκολία για την απόφαση για τη νέα σεζόν. Βεβαίως είναι η δυσκολία, όπως είναι και η δυσκολία γιατί είναι και τα προκριματικά. Δηλαδή, περιέχει ρίσκο το να πας με νέο προπονητή να δώσει προκριματικούς αγώνες και κρίσιμους αγώνες. Δηλαδή, για να μπει στο Champions League, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος, ή τερματίσει τρίτος για να μπει στο Europa League. Δεν είναι απλές αποφάσεις. Οπότε θα τα δούμε. Τίποτα, ρε Γιώργο, όσο μπορώ, όσο προλαβαίνω, μπορώ να απαντήσω σε μηνύματα. Λοιπόν, δικός μου ένας άλλος φίλος, ίδια γενιά, που μας λέει για καλή εκπομπή, με αυτό που μας έδωσε λίγο πέντε, πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Ρε φίλε, ξέρεις πόση ώρα περιμένω στο τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις, δεν φαίνεται ότι περιμένω από τις 12 ώρα. Τρεις μέρες που προσπαθώ να πω και παίρνουν ήδη και ήδη.
0: Αδερφέ, δεν επιλέγουμε τις γραμμές. Το έχω ξαναπεί.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν επιλέγεις. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή δεν με πας γιατί και μου το έχεις κλείσει και έχουμε τσακωθεί, να με αφήνεις να περιμένω. Άμα δεν με πας, πες το μου να μην παίρνω. Δεν γίνεται. Τρεις μέρες προσπαθώ από προχθές να πάρω.
0: Πρώτον. Δεν θυμάμαι ποιος είσαι, σου μιλάω ειλικρινά.
2: Ναι, Γιάννης Παναθηναϊκός.
0: Δεύτερον.
2: Βγήκε ο Πάνος, βγήκε ο Κώστας.
0: Δεύτερον.
2: Και εγώ προσπαθώ τρεις μέρες.
0: Ρε αδερφέ, δεν ξέρω τι κάνεις τρεις μέρες. Δεύτερον σου λέω.
2: Ναι, σου το λέω, τι δεν ξέρεις.
0: Δεύτερον σου εξηγώ ότι ούτε τα νούμερα από που καλείς, αν παίρνεις από κινητό, ωραία, από σταθερό ή από οτιδήποτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος.
2: Για να μην καθυστερήσω τώρα και εγώ τους άλλους.
0: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις, άμα ήταν στη θέση του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός,
0: ναι,
2: και είχε αυτή τη διαιτησία, τι θα λέγατε για τον Ποντιρόγκα? Θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να μου πεις. Έπαινα χθες να μου το λέγει και ο Διονύσης, που δεν έχει δει σφάγει στα δύο παιχνίδια του ΑΚΑ.
0: Ναι, καταρχήν δεν έχω δει τα παιχνίδια στο ΑΚΑ. Έχω δει το τέλος και τα στιγμιότυπα. Έχω δει το χθεσινό.
2: Έχεις δει μόνο αυτό το τελευταίο που.
0: Ναι.
2: Ένα.
0: Ναι, ναι, το τελευταίο έχω δει. Λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ εγώ τώρα τι. Έχω δει κάποιες φάσεις. Έχω δει κάποιες φάσεις. Ναι, α πούμε.
2: Του... Να δείξω ότι οι βολές ήταν 29-8.
0: Ναι, δεν έτσι... παίζουν πάντα ρόλο οι βολές. Και στο λέω εγώ δεν που δεν έχω σταθεί πολλές φορές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρείς εσύ. Γιάννης, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Γιάννη, κοιτάξτε. Όλο το τελευταίο διάστημα, σημαντικό χρονικό διάστημα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Και επί Μπερτομέου και επί Μπορντιρόγκα. Ναι. Τώρα, ο Μπορντιρόγκα, ας πούμε, δεν είναι ένας από τους legend του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή. Για ποιο λόγο να θέλει να δικήσει τον Παναθηναϊκό?
2: Αδικήθηκε όμως ο Παναθηναϊκός. Αυτό η ουσία έχει σημασία.
0: Σε ποιο να σου πω, τι στο χθεσινό μάτσο που το έχω δει όλο, όχι. Δεν έχει αδικηθεί.
2: Στα δύο που δεν είδες,
0: δεν έχω δει. Έχω δει κάποιες φάσεις. Ας πούμε το σου του Ναν από τη γωνία είναι φάουλ που το είχα δει στα
2: συμπέρα. Δεν μου αρέσει ο Ναν σε τρία παιχνίδια.
0: Ναι. Εγώ σου εξηγώ πάντως. Εσύ θεωρείς λογικό.
2: Εσύ
0: πώς
2: το θεωρείς
0: τώρα
2: αυτό? Είναι λογικό να έχει βαρέσει ένα φάουλ ο Ναν σε τρία παιχνίδια?
0: Όχι, αλλά δεν έχω δει. Δηλαδή εχθές, στο χθεσινό και θα σου ειλικρινής, σε μια φάση που βάλει τελικά καλάθι ο Λεσόρ, θα μπορούσε να έχει εκτελέσει βολές ο Ναν. Μα έχω κάθε ένα να μην στο πω.
2: Φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει σφαγιαστεί στο ΑΚΑ, δεν το θέλουν στο Final Four, δεν είναι τρελός ο πρόεδρος.
0: Ποιος δεν το θέλει στο Final Four?
2: Ποιος δεν το θέλει, ναι. Εσύ είδες να τον θέλουν, ναι.
0: Ποιος δεν το θέλει, μωρέ. Και έκανες, ρε αδερφέ, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, στο πρώτο μάτς. Στο πρώτο μάτς, με τη Βαλένθια. Στο πρώτο, να σου ερωτήσω κάτι, ρε φίλε, μου απαντήσεις. Στο πρώτο. Στο πρώτο μάτς, η Βαλένθια. Πού κέρδισες?
2: Πρόεδρε Δημήτρη, αγαπάμε. Καλά. Συνέχισε, πες μου, σ' ακούω.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Έγινε, γορίνα μου. Δεν θες να συζητήσουμε. Και μου λες ότι σε κλείνω. Σου λέω, στο πρώτο μάτς, η Βαλένθια. Μ' ακούει. Τι έγινε? Το κλείσε. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πέρα, έλα, Ιρά.
0: Μέλα.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, ένα σχόλιο, μην το πλατιάσουμε, μόνο ένα μισό λεπτό. Ο Μποντίρογκα, δεν είναι ο υπεύθυνος της διατησίας που ορίζει και τη διατησία, είναι ο Ιρωτιουέλο,
0: ναι,
3: ο οποίος είναι Ισπανός.
0: Ναι.
3: Το αποκλείς να είναι ο παδός της Ρεάλ ο Ιρωτιουέλο? Αποκλείς. Από μικρός να ήταν Ρεάλ.
0: Ρε Γιάννη, να το πω σε σένα δηλαδή που θα
3: πω.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, δεν θα κάνουμε διάλογο. Μια φορά να κάνουμε διάλογο. Διάλογο. Πες, πίστευε ό,τι θες, δεν με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Όπως και εσένα μπορεί να μην σε απασχολεί απόψη μου. Αλλά σου εξηγώ να κάνουμε διάλογο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή να μιλάω εγώ σε σένα και εσύ πάνω σε μένα.
3: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ρωτάω λοιπόν, ρε Γιάννη, αφού υπήρχε σχέδιο και δεν θέλει ο. Πώς τον είπες αυτόν. Λοιπόν, στο πρώτο ματς η Βαλένθια που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ στην τελική στην επαναφορά. Στην τελευταία φάση του μάτς, στην τελευταία. Στην τελευταία. Σου λέω δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει στα παιχνίδια. Σου λέω στην τελευταία φάση θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ. Αν υπήρχε το σχέδιο να μην κάνεις τον break.
3: Ρε
0: απάντησέ μου, μία απάντηση. Δώσε μου και πες μου τι θες.
3: Είστε πιο πολύ ποδοσφαιρικό.
0: Άσε το ότι είμαι εγώ τώρα και το τι
3: μπάσκετ έχω δει. Δεν είναι πάντα.
0: Σου λέω.
3: Μπορεί να μην ήταν θετιμότητα να το δώσει. Είναι σαν να παίζει Ρεάλ, να σε εκδίδεσαι επειδή είσαι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
3: Σαν να παίζει Ρεάλ, Μπόντο Γκλιμ, πώς τη λένε αυτήν,
0: ναι,
3: και να ευνοείται η Μπόντο Γκλιμ. Δεν θα σου φανεί παράξενο.
0: Ρε αγόρι μου, άλλο σε ρώτησα.
3: Σου είπα. Να ξέρω, μπορεί να μην πρόλαβε την ίδια την ώρα να σφυρίξει.
0: Τι να μην πρόλαβε.
3: Δεν είχαμε ούτε τι να πω δηλαδή.
0: Μα δεν υπήρχε σχέδιο ή οτιδήποτε. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Δύο διπλά. Ρε Γιάννη, όπως το βλέπω εγώ τώρα, έκανε δύο διπλά. Και δεν το έλεγα ούτε για αγούρια, ούτε για αγκούρια, ούτε οτιδήποτε. Δεν πίστευα ότι θα κάνει. Περίμενε, Ρε Γιάννη, μη σταματάς τον άλλον.
3: Να το ξαναπώ, ρε αγόρι.
0: Άντε πάλι. Γιάννη, δεν θα σε χαμηλώνω για να μιλήσω. Στο λέω. Περίμενε και θα συνεχίσεις. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Τα έκανε ή δεν τα έκανε? Τα έκανε. Ωραία. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Με τίποτα, δεν το περίμενα. Και δεν, ούτε για γούρια, ούτε ένα καρφός από μπουλή. Λοιπόν, σου εξηγώ, λοιπόν, όταν έχεις κάνει δύο διπλά, είσαι ο Παναθηναϊκός, παίζεις σε 20.000 κόσμο και μου λες τώρα ότι σε δύο σερί μάτς δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βαλένθια για τον έσφαξο διαιτητή.
3: Εγώ είπα ότι εγώ δεν είμαι ο πρώτος που ρίχνω ευθύνη στον Αταμάν.
0: Τώρα τι να συζητήσω. Πάντως, θες δεν έγινε κάτι.
3: Λοιπόν, δεν θα βρούμε.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Θα συζητήσουμε όταν τελειώσουν τα μάτια. Mm. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει, επειδή έχω ακούσει πολλά στις δύο μέρες, ό,τι και να γίνει παραμένει κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Εντάξει, τον ελληνικό αθλητισμό, όποιος το αμφισβητεί αυτό, πρέπει να είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε μετά. Ναι.
0: Τι
3: κάτι άλλο. Ναι. Επειδή είδα σήμερα, αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι, εκμή τώρα για τη δίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή είδα σήμερα τον Παπαλουκά, δεν ξέρω αν το είδες, που μπήκε με το άλογο μέσα στο γήπεδο.
0: Ε, πού? Ποιο άλογο?
3: Μπήκε με το άλογο, ρε παιδάκι μου, στη γιορτή της ΤΣΚΑ για τα 20 χρόνια αυτό.
0: Δεν το έχω δει.
3: Αυτό κύπελο το 2006. Ναι, ήταν καλεσμένοι όλοι στη Μόσχα, Παπαλουκά.
0: Αγωνόμαστε στην εκπομπή που κάνει με το Διαμαντή και τον Πρίντιζε.
3: Στο γήπεδο. Αν το δεις στο YouTube, εντάξει, έχει φάξει. Μπήκε με άλογο μέσα και αποθεώθηκε. Είχε γιορτή της ΤΣΚΑ. Και ρωτώ εγώ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Που είναι 30 χρόνια σήμερα από το πρώτο ευρωπαϊκό. Που είναι 30 χρόνια σήμερα από το πρώτο ευρωπαϊκό. Φέτος. Έτσι.

0: το οργανώσει. Το προτείνω, αν μπορεί κάποιος να το διαβιβάσει, μπορεί να μην το σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Ο Πετρίδης κάποιος, η Τσεσικά σήμερα έκανε για τα 20 χρόνια, όχι του πρώτου της, αυτό που πήρε το 2006 στην Πράγα, 20 χρόνια. Έκανε γιορτή, κάλεσε όλους τους παίκτες. Γι' αυτό σου λέω, αν το δεις στο YouTube, θα δεις τον Παπαλουκά, μπήκε με άλογο, γιατί ήταν ένα τραγούδι, κάτι, δεν θυμάμαι, ένα ρώσι, υπάρχει ένα ρώσικο έθιμο, κάτι τέτοια διέβαση. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Θα κάνω μια γρήγορη παιδιά αναδρομή, μια γρήγορη. Αν θυμάσαι εγώ, τον Αταμάν όταν ήρθε, θυμάσαι, είχα πει, είναι καλός προπονητής, αλλά δεν ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού. Αυτό το στυλ του προπονητή που είναι της σχολής, κατάλαβες, της Κροατοϊσραηλινής, Μπλατ, Γκέρτσον, αυτοί όλοι, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Καζλάουσκας, Λιθουανική, που είναι πιο πολύ επίθεση και λιγότερο άμυνα, διάβασμα και ξύλο. Να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Στα play-off, παιδιά, ο Μπράντοβιτς έδινε στους παίχτες του ντοσχέ, παραμονή να διαβάσουν ντοσχέ, ανάλυση όλων των παιχτών που θα μαρκάραν, όλων των συστημάτων και όλης της ομάδας. Και άπειρα βίντεο.
1: Αυτά τα είπε ο Διαμαντίδης αυτή την εκπομπή. Την έχω δει, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά τα ξέρω από τον Μπράντοβιτς. Τι τώρα περίμενα τον Διαμαντίδη να μου τα πει. Άκουσα χθες το εξής φοβερό από άνθρωπο. Άκουσα το εξής φοβερό από άνθρωπο, όπως είναι μες στον Παναθηναϊκό και δεν πιστεύω να το είπε, άμα σας λέω και το όνομά του.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί δεν το ξέρω.
0: Δεν το λέω και δεν πιστεύω να το είπε έτσι. Παιδιά, στην παραμονή, στην προπόνηση, οι παίκτες αναρωτιόνταν τι θα παίξουμε αύριο και για τι αλλαγές και πότε θα παίξουμε και το αναρωτούσαν μεταξύ τους. Και λέει δεν μας έχει πει κανένας. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό.
1: Πάντως,
0: εγώ έπεισα έξω με τον Αταμάν. Έπεισα έξω.
1: Πάντως επίσης,
0: το ομολογώ.
1: Το μπάσκετ, σε σχέση με το πώς ήταν τη δεκαετία του 2000 ή το 90 ή ακόμα και το 2010, πάντα αλλάζει. Και πλέον βλέπεις ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει το παιχνίδι με την Τσεσεκά που λέγαμε τι μυθικό ήταν αυτό που να χάρισε τόσους πόντους στο 12, 18 πόντους στα 12 λεπτά πριν το τέλος και να κερδίσει το μάτς, πλέον βλέπεις ότι αλλάζουν οι διαφορές και 15 πόντων σε 5 λεπτά και σε 4. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες στοχεύουν στο να πάνε στους 60 ή 70 πόντους στα παιχνίδια για να κερδίσουν. Δεν μπορεί να το κάνεις στο σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις πια.
0: Το γρήγορο δεν σημαίνει ότι δεν είναι το οργανωμένο.
1: Τι σου είπα ότι είναι ανοργάνωτο.
0: Πάγω.
1: Ναι, αλλά έχει αλλάξει. Δηλαδή, ας πούμε, ένα λεπτό πια στο μπάσκετ μπορεί να γίνουν 6 επιθέσεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνουν οργανωμένα και ακόμα και τα
1: ίδια. Δεν σου είπα ότι δίνουν την μπάλα σε ένα γρήγορο playmaker και αυτό τρέχει και κάνει ό,τι θέλει.
0: Η άμυνα δεν αλλάζει. Η άμυνα ίσα-ίσα, όσο πιο οργανωμένη και πιο σκληρή είναι, τόσο πιο αποτελεσματική. Υπάρχει και η άμυνα. Μετά, εγώ τον Αταμάν, τουλάχιστον στην άμυνα, γι' αυτό σου λέω, εγώ είμαι υπέρ της άμυνας πάνω απ' όλα.
1: Δεν σου είπα να σε πάνω τα χεράκια στην άμυνα. Δεν σου είπα αυτό το πράγμα. Όχι, λέω όμως ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο.
0: Και που έχει αλλάξει, πιστεύω ότι τα μάτσα δείχνουν και τα σκορ στο Final Four. Τα μάτσα, οι τίτλοι, οι Αμερικάνοι, δεν είναι τυχαίο αυτό που το λένε. Οι Αμερικάνοι που είναι της επίθεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους Αμερικάνους βγήκε αυτό ότι οι τίτλοι κερδίζονται από την άμυνα και
1: αυτό
0: η
1: έχει βγει χρόνια. Ας πούμε οι Warriors όταν πήραν τους τίτλους είχαν τον Clay Thompson και τον Curry να βοβαρδίζουν από παντού.
0: Παίζαν και φοβερή άμυνα.
1: Είχαν τον Draymond Green να κάνει τη βρώμη.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που έχει πάρει τίτλους χωρίς να παίξει άμυνα.
1: Δεν σου είπα, αδερφέ, ότι δεν θα παίζουν άμυνα. Δεν σου λέω ότι δεν παίζουν άμυνα. Απλά σου λέω άλλο πράγμα.
0: Οι τέσσερις ομάδες που διαβάζουν το παιχνίδι. Οι τέσσερις ομάδες που κάνανε ανάλυση παιχνιδιού. Οι τέσσερις ομάδες πήγαν Final Four. Λοιπόν, εγώ τον Αταμάν έπεσε έξω. Γιατί τον Αταμάν τον νόμιζα εγώ ότι και στην επίθεση, ότι στην επίθεση τουλάχιστον θα είναι φοβερός. Έπεσε έξω εντελώς. Ο Αταμάν αποδείχθηκε ότι είναι χειρότερος στην επίθεση από ό,τι στην άμυνα. Στην επίθεση παίζει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πονάνε τα μάτια σου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Γιατί είπε και ο πάνω. Εγώ θα πάω στο 2024. Και εκεί λάθη έκανε τρομερά. Απλώς του κάτσαν στο τέλος. Μην ξεχνάς ότι άφησε την ομάδα με ένα center for. Αν χτύπα ξύλο τραυματιζόταν ο Λεσόρ, δεν είχε πίσω center for. Είχε τον Μπαρτσερόφσκι, τον οποίο δεν τον έβαζε. Δεν είχε δεύτερο center for η ομάδα. Το ίδιο που κάνει και φέτος. Που δεν πήρε τα Ερή Τζόουνς. Και εκεί αν θυμάσαι, αν θυμάσαι τα play-off,

0: στα play-off, τελειώνω με αυτό, στα play-off με τη Μακάμπη. Παιδιά, η Μακάμπη ήταν με μισό παίχτη, έπαιζε. Το Λορέντζο Μπράουν, άλλο πρωτοκρασάτο παίχτη δεν είχε. Σιγά το Λορέντζο Μπράουν. Και τον έφτασε τον Παναθηναϊκό.
1: Σιγά το Λορέντζο Μπράουν, επειδή δεν είναι. Στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε, αλλά έχει κάνει χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και έλειπε. Αλλά εκεί ούτε εκείνα τα μάτια έχω δει.
0: Σου λέω, δεν είχε το υλικό. Ποιο ήταν, ο Μπόλτγουιν ήταν τραυματίας. Ο Μπόλτγουιν ήταν ο πρωτοκρασάτο και δεν έπαιζε. Και το σέρνει η Μακάμπη στα πέντε μάτς. Και μέσα στο, είναι 2-1 και πέσουν μέσα στο Βελιγράδι και χωρίς έδρα, έτσι. Και ήταν 2 λεπτά και μπροστά, έτσι, και βάζει ευτυχώς. Έπεσε αυτό και έπρεπε να την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι. Ο Παπαπέτρου τον έσωσε, πήρε 2 rebound και έβαλε ένα τρίποντο. Αλλιώς δεν θα πήγαινε ούτε Final Four.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Τον έσαιρε η Μακάμπη στα 3-2.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 μέρες εκεί στα play-off με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν όλο το μπάσκετ του Αταμάν που έπαιξε.
1: Έγινε, Γιάννη. Πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Άρχισε η κατηφόρα.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Έγινε, Γιάννη. Πριν το Γιώργη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτό, βάλαμε και το τραγούδι που ήθελε ο φίλος. Δηλαδή το βάλε ο Γιώργης ο Γιάννης. Γιατί του λέω δεν το έχουμε βάλει ποτέ αυτό. Δεν το έστειλε ο Ακουράτης. Φίλος από την Ερυθρέα, ο γείτονας ο Δημήτρης. Πάμε, παρακάτω.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Θέλω κύριε Μαρία Παναθηναϊκός.
0: Βέλα ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Τι κάνεις.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, να πω κάτι για τον μπάσκετ πρώτα.
0: Έλα.
1: Κοίταξε Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Εγώ δεν είμαι μπασκετικός.
0: Δεν μπορεί να μην βλέπεις.
1: Είδα και τα πέντε.
0: Τι.
1: Είδα και τα πέντε παιχνιά με τη Βαλένθια. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν έχασε τη διαιτησία. Όμως και χθες υπήρχαν 4-5 φάσεις που δεν ξέρω γιατί. Είναι λες και έχουν κολλήσει οι διαιτητές, ειδικά η μία αυτή που χτυπάει στην μπασκέτα και οι διαιτητές είναι από κάτω και λένε ότι η μπάλα δεν χτύπησε στη ρακέτα και λένε ότι η μπάλα στη Βαλένθια.
0: Αυτό δεν πήγαν να το δούνε.
1: Όχι, γιατί αν το δούνε.
0: Νομίζω
1: ότι η μπάλα στη Βαλένθια.
0: Ότι η μπάλα πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Βαλένθια. Δεν θυμάμαι αν πήγανε να το δούνε.
1: Δεν πήγαν να το δούνε.
0: Θα μπορούσε να είχε κάνει challenge ο Άνταμαν.
1: Αν αισθάνεσαι για το γύρο. Κάτι άλλο. Επειδή α πούμε, επειδή μου εμεί βλέπουμε αθλητισμό όλοι και τους καλούς παίκτες, τώρα εγώ θεωρώ απίθανο ότι ο Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ σε 5 παιχνίδια με τη Βαλένθια. Το θεωρώ απίθανο, ειλικρινά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια στοχοποίηση, υπάρχει μια στοχοποίηση. Δεν λέω ότι να είναι φάουλ και δεν τα έδωσε, αλλά μου είναι απίθανο.
0: Καλά, υπήρχε ένα φάουλ που για το έχω δει στα στιγμιότυπα, ήταν αυτό το τρίποντο που έβαλε.
1: Ο Βεζέκοφ τώρα, θα σου πω κάτι, στο Final Four τώρα, ναι. Δύο παιχνίδια να μην πάρει φάουλ. Δεν θα σου κάνει εντύπωση.
0: Ποια, άμα δεν του γίνουνε, θα το δεις. Κάτσε να γίνει το Final Four.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ρε παιδί μου, δεν λέω ότι χθες έχασε πάνω εγώ από τη Βαλένθια, όμως και στα πέντε παιχνίδια υπήρχε μια, πώς θα το πω ρε παιδί μου, μια ας πούμε διάθεση, λες και είχε κολλήσει η Βελόνα όλο Βαλένθια. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του έχασε όμως την πρόκριση, με το 0-2 θα μπορούσε εδώ μέσα να πάρει ένα παιχνίδι να τελειώνει όλη η υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός όλη χρονιά στο μπάσκετ δεν ήταν καλός.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, φίλε, Στέλιο. Φαινόντουσαν κάποια πράγματα όλη τη χρονιά. Ναι, μεν στην κανονική διάρκεια είναι μια διαφορετική κατάσταση και μπορείς να διορθώσεις τα πάντα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός περούσε στο Final Four, δεν θα θυμόσουν ότι, αν δεν κάνω λάθος, είχε 8 ή 9 ήττες. 9 συνολικά με τη Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ. Αριθμός πολύ μεγάλος. Δηλαδή, έκανε πάρα πολλές ήττες εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Μπορείς μέσα στη σεζόν. Ή το μπάσκετ έχει αυτό το καλό, για άλλους είναι και κακό, μπορεί να διορθώσεις όλη τη σεζόν, δέκατος να βγεις, δέκατος ρε παιδί μου να τερματίσεις, έχεις τη δυνατότητα να πας στο Final Four. Την έχεις, κάνεις γιονίκες και πας. Λοιπόν, το ότι έχασε πάρα πολλά μάτσα εντός έδρας, κάτι έδειχνε. Πολλά μάτσα εντός έδρας.
1: Εγώ πιστεύω όμως, πάντως δεν είμαι μπασκετικός,
0: ναι.
1: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός όλα τα χρόνια που είχε καλή ομάδα και πήρε Ευρωλίγκα, δεν πήρε Ευρωλίγκα, είχε πάντα καλούς ψηλούς. Τώρα, λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και έχει πάει στους κοντούς. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω γιατί ο Παναθηναϊκός τα τρία χρόνια με τον Αταμάν, άμα δεις το αλαλούμ που έχει γίνει στους ψηλούς, δηλαδή έχουν φέρει 15 ψηλούς. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί, ειλικρινά.
0: Κοίτα.
1: Έχουν φέρει 15 ψηλούς, δηλαδή.
0: Το μπάσκετ που έχει αλλάξει, Στέλιο μου, έχει αλλάξει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει να έχεις πεντάρι.
1: Αυτό θα σου πω, δηλαδή.
0: Άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο κομμάτι. Ναι, σίγουρα τα παιχνίδια. Αν έχει πολύ δυνατή περιφέρεια, έχει πάει πολύ στο σουτ, πολύ στην ταχύτητα. Βλέπεις, ας πούμε, παίχτες. Δηλαδή, αν ο Μακίσικ ήταν τώρα 25, αν ήταν τώρα, ξέρεις, 25 και όχι 35 που είναι, δηλαδή είναι τα μπαμπ για τον τρόπο παιχνιδιού του μπάσκετ. Ένα τέτοιο παίχτης θα έχει δυναμικό, δηλαδή να μπορεί να σου πάρει το ριμπάου, να διασχίσει όλο το γήπεδο, να τρέξει. Πέρα, δηλαδή, σου μιλάω εδώ, ο ιδανικός παίχτης. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει πέντε. Ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες. Ωραία, κάποιοι φίλοι διαφορούσαν, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, φίλοι του Παναθηναϊκού. Εγώ καταλαβαίνω όταν με μπορεί να έχει τα νεύρα. Έχει έναν, παίζει με ένα πεντάρι, το Λεσόρ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και φαίνεται ότι θέλει χρόνο για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και από πίσω είναι ο Φαρίτ που παίζει 5-6 λεπτά, ο Μίτο που δεν παίζει καθόλου. Έδιωξε το Χόλμς. Ο Χόλμς, δεν θα σου πω ότι εντυπωσίασαν και είχε κάνει νομίζω μια-δύο πολύ μεγάλες εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως ένα ακόμα κορμί και γρήγορος για ψηλός ο Χόλμς. Και με εμπειρία που ξέρεις από την
1: εμπειρία. Όμως έχει στόχο να πάει στο Final Four. Εγώ ναι. Το θεωρώ αδιανόητο, όχι ναι. Φέτος, εδώ και τρία χρόνια. Ναι. Έχεις δώσει τόσα λεφτά να φέρεις 6-7 ψηλούς οι οποίοι δεν βοήθησε κανένας. Δηλαδή δεν μπορούσατε να βρείτε ένα ψηλό. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω παράπονα του μπάσκετ, δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε γιατί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει, ας πάει να το πάρει, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά αν μπορεί να πάει να το πάρει, ας το πάρει, τι θα κάνουμε, δεν μπορεί να πεθάνουμε κιόλας λοιπόν.
0: Καλά, εννοείται ρε φίλε, δεν θα πεθάνει, ούτε κι εγώ θα πέθανα όταν το πήρες.
1: Θέλω να πω δηλαδή, ξέρεις κάτι, εγώ από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ δεν έχω παράπονο. Να πάω λίγο στο ποδόσφαιρο, γίνεται.
0: Πάμε, έλα.
1: Δεν θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω τώρα κάτι, επειδή εγώ ακούω πολύ ραδιόφωνο λόγω δουλειάς, ακούω και τις Θεσσαλονίκες ραδιόφωνα και το Sport FM. Υπάρχει ένα στρες και σε εσάς και στους παοξίδες.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν και φύγει ο προπονητής σας, θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι...
0: Όχι, δεν είναι από όλους αυτό.
1: Άκου, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, συγγνώμη, αν φύγει ο Μεντιλίμπα ή αν φύγει ο Λουτσέσκου, δεν υπάρχει το αύριο, δηλαδή...
0: Ω, πάντα υπάρχει το αύριο. Και πάντα υπάρχει ομάδα. Και ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που είναι πολύ περισσότερα χρόνια στον ΠΑΟ, γιατί είναι και δύο θητείες, είναι άλλο πράγμα. Με τη Λίμπαρ είναι 2,5 χρόνια που το. Κοίτας τέλειο, και τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός. Και τρίτος, εγώ σου λέω τώρα, ή δεύτερος ή τρίτος θα βγει. Λοιπόν, και τρίτος θα βγει ο Μεντιλίμπαρ, τα 2,5 χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ είναι άκρος επιτυχημένος για μένα. Δηλαδή, απόλυτα επιτυχημένος.
1: Ξέρεις όμως κάτι, είναι λίγο, ότι αυτοί οι προπονητές έχει να κάνει και με τους πρόεδρους που είναι. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟ έχει να κάνει και με τον Σαββίδη. Και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές για τον Λουτσέσκου τον Παναθηναϊκό. Ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό, μην τον αλλάξω. Δεν θα μην καταφέρει και τίποτα. Λέμε ένα παράδειγμα. Ή ας πούμε ο οποιοσδήποτε στον Παναθηναϊκό, όπως ο Μπενίτερ, μπορεί να μην καταφέρει και τίποτα. Δηλαδή πρέπει, εσείς αυτό νομίζω κάνετε ένα λάθος, ότι αν έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, έχετε εμπιστοσύνη στον προπονητή που ήρθε. Δηλαδή η διοίκηση δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές δεν σημαίνει όμως ότι μια διοίκηση. Πώς και επιτυχημένη που να είναι, γιατί καταλαβαίνω πως ο Πασότης δεν μπορεί να κάνει λάθος επιλογή. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μετά τον Μαρτίνς έκανε λάθος επιλογές. Μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπα.
1: Συγγνώμη, να σου το πω αλλιώς, Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου δεν μπορούσε να χωρίσει τον Σαββίδη ή ο Σαββίδης χωρίς τον Λουτσέσκου. Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Δεν μπορώ να στο αποφασίσω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να στο πω. Δεν το ξέρω δηλαδή για να στο πω. Δηλαδή ούτε και το έχω σκεφτεί. Κοίτα.
1: Το ίδιο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή αυτά ακούω από τον Διονύση που
1: λουσίσε. Είναι ακριβώς αυτό, ότι ο κ. Αλαφούζος, όποιον και να φέρει, ακόμα και αν πούμε ότι έφερε τον Γιωβάνοβιτς και δεν τον κράτησε, δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς είναι διαφορετικός όπως είναι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Κοίτα, ο Γιωβάνοβιτς είναι άλλη ιστορία. Γιατί σου θυμίζω ότι την πρώτη του χρονιά έκανε 10 ήττες.
1: Το ξέρω, εγώ το είπα στον Αθανασίου την άλλη φορά.
0: Και τον κράτησε.
1: Και θύμωσε μαζί μου, γιατί θύμωσε δεν κατάλαβα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι είναι τώρα. Εγώ σου λέω πάντως ότι ο Γιωβάνοβιτς την πρώτη χρονιά έκανε 10 ήττες με τον Παναθηναϊκό. Αριθμός.
1: Εκτός έδρας είχαμε μία νίκη.
0: Αριθμός πολύ μεγάλος για τέτοιο κλαμπ.
1: Η πρώτη χρονιά σωθήκαμε από το κύπελλο του Γιωβάνοβιτς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, άλλο θα σου το στήριξε. Ωραία. Τώρα τελευταία. Στη μετά Γιωβάνοβιτς εποχή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει συνέχεια να βρει προπονητή. Και ψάχνει και διαφορετικό στυλ και διαφορετικές ας πούμε, περιπτώσεις. Δηλαδή πάει σε ένα νέο φιλόδοξο όπως ο Αλόνσο. Πάει σε όνομα όπως είναι ο Τερίμ, σε όνομα όπως είναι ο Μπενίτεθ. Ενδιάμεσα είναι στο Περέιρα που ήταν κάπου στη μέση. Δηλαδή από το όνομα, δεν ήταν στο όνομα τώρα του Μπενίτεθ ή του Τερίμ. Άσχετα το ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ηλικία. Πρέπει να κάνει μια επιλογή. Κοίτα, αδερφέ, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή και να τη στηρίξει. Και είπα πριν ότι έχει τα προκριματικά του conference. Παίζει με μια πιστολιά δηλαδή, τρία προκριματικά. Όπως είναι, και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα που είσαι Παναθηναϊκός, όπως είναι ο οργανισμός στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αν αποκλειστεί το καλοκαίρι, η πίεση στον προπονητή που θα έχει έρθει, ναι, δεν σου λέω εγώ ότι θα φύγει. Αλλά αν ξεκινήσει μετά το πρωτάθλημα θα παίζει με τον πιστόλι στο κρόταφο. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έτσι είναι, Ηρακλή. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Εδώ ακριβώς είναι η διαφορά της διοίκησης. Ο Μεντιλίμπαρ όταν έχασε ένα 4 από την
0: Μακάμπη. Τον ανανέωσε.
1: Του έγινε ανανέωση συμβολέου στον Παναθηναϊκό.
0: Θες να σου πω όμως κάτι. Περίμενε να σου πω κάτι. Να σου πω πάνω σε αυτό που λες. Μετά το 1-4 από τη Μακάμπη, ο Μεντιλίμπαρ έχασε ένα 3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Εδώ ξέρεις που μου ερχόντουσαν μηνύματα. Ρε Ηρακλή, μήπως βιαστήκαμε που ανανεώσαμε το Μεντιλίμπαρ. Γιατί το καταλαβαίνω, γιατί βλέπεις σου λέει χάσαμε ένα μάτσο 1-4 από την Μακάμπη.
1: Αυτό έχει να κάνει Ηρακλή.
0: 1-3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό Ηρακλή έχει να κάνει ότι πρέπει να εμπιστεύεστε τη διοίκηση της ομάδος, όχι μόνο εσείς, Ναι. Όλοι. Εμείς δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η, δική μας, η διοίκηση μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι για την εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα τελειώσει ο χρόνος, να πω κάτι τελευταίο. Κοίταξε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός Ηρακλή από το 87. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, την Γιουβέντους.
0: Πόσο είσαι.
1: Γιουβέντους αυτό.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: Προηγουμένως δεν έχω δει τίποτα.
0: Τέλειο. Πόσο χρόνο είσαι.
1: Ακόμα και σήμερα. Μ' ακούς.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: 46.
0: Α, λίγο μικρότερο από μένα. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, το Δωμάτιο, ας πούμε, δεν τον έχω δει
0: ποτέ. Και εγώ δεν έχω δει το τελικά.
1: Προχθές λοιπόν είμαι σπίτι και δείχνει ένα βίντεο. Στην ΕΡΤ έχει μια εκπομπή. Ναι. Είδα το Λινοξυλάκι. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Τον έχω ακούσει, δεν τον έχω δει. Όχι.
1: Λοιπόν, επειδή ακούω πολλές φορές με παιδί μου ότι οι άλλοι εποχή τότε όπως είπε για τον Καλέτη και άλλοι έτσι, να σου πω κάτι φίλε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τα καλούπια τους τέτοια ή το ταλέντο που θα μπορούσαν. Αν λοιπόν τύχει και δεις, γιατί ας πούμε έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Τι παίχτης ήταν ο Λινοξυλάκης. Τέτοιοι παίχτες φίλε δεν υπάρχουν σήμερα και εγώ επειδή σου λέω δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το παρελθόν,
0: ναι.
1: Γιατί δεν τα έχω δει και δεν με ενδιαφέρει να κοιτάω αυτά που δεν έχω δει. Έχω πάρει φίλε πλάκα. Δηλαδή σήμερα λοιπόν λείπουν τέτοιοι παίχτες, Έλληνες παίχτες, τέτοιοι παίχτες. Αυτό το είπα ας πούμε έτσι το λέω γιατί το είδα, κάποιοι τον έχουν δει σίγουρα και με κάνει εντύπωση πόσο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους παίχτες. Και όλες οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν τέτοιους παίχτες γιατί ο Έλληνας.
0: Έχεις πάει βέβαια και σε πολλά χρόνια πίσω. Που έπαιζε
1: μα να σου πω κάτι, αυτό ακριβώς είναι πολλά χρόνια πίσω, όμως ήταν ένας τύπος, γιατί έχω δει ότι έχει παίξει και σε ταινίες στον κινηματογράφο, δηλαδή ξέρω πώς έγινε τώρα αυτό. Δηλαδή είχε τα μέσα μαζί του, δεν ξέρω τι, είχε τέλος πάντων, παιδί μου.
0: Και είχε την ταινία «Η Άση των Γηπέδων» που με είχαν παίξει αρκετή.
1: Ναι, νομίζω ήταν «Η Άση των Γηπέδων».
0: Ναι, και ο Μουράτης αυτή.
1: Δεν παίζανε, ρε παιδί μου, νομίζω και άλλα, ήταν στην Εθνική Ελλάδος, ρε παιδί μου, κάτι της Εθνικής Ελλάδος, όμως γενικώς ήταν ένας τύπος, σου λέω, που τέτοια αμυντική δεν υπάρχουν. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι κάτι διακλή. Μέσα Παναθηναϊκού με πειράζει, ότι ακούω το Sport FM, ok. Έχει τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, 5 Παναθηναϊκούς, 6 Παναθηναϊκούς δημοσιογράφους.
0: Ωραία, στα μικρόφωνα λες. Ναι.
1: Ναι, να φύγει ο Μπενίτερ, να φύγει ο Μπενίτερ. Ξέρεις κάτι. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, γιατί δεν γίνεται κριτική στο μοναδικό υπεύθυνο και μπορώ να καταλάβω ότι ο μοναδικός υπεύθυνος είναι και ο εργοδότης σας.
0: Ρέδεφε, ο Διονύσης. Εγώ δεν θα σου πω για άλλους, μιλάω για τον Διονύση, γιατί με τον Διονύση κάνουμε μαζί εκπομπή 7 χρόνια. Έχει πει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, σε αυτή την εκπομπή, ότι ο Αλαφούζος έχει κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Τι άλλο να πει δηλαδή.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς, Ηρακλή.
0: Ε?
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Τι για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς έχει πάει εναντίον στον Αλαφούζο.
0: Εδώ είχε πει και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, σε πολύ φρέσκα κουλούρια, όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, πριν έρθει ο Μπενίτεθ, η άποψη του Διονύση ήταν και έλεγε ότι όπως βλέπει και πιστεύει για τον Παναθηναϊκό ότι είναι το καλύτερο, ότι έπρεπε να μείνει ο Κόντις.
1: Δεν το συζητάω καν αυτό, Ηρακλή.
0: Όχι, το είχε πει. Άμα τα βάλεις λίγο κάτω και με αυτά που έχεις δει από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, ωραία, δικαιώθηκε ο Δεσίλας.
1: Εγώ Ηρακλή, συγγνώμη για να κλείσω να μιλήσει για ένας ακόμα.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό.
1: Όχι, εγώ άκουσα, δεν συμφωνώ, να σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλή μπάλα, να σου πω κάτι, όταν γίνεται μια αλλαγή ή αλλαγή project ή αλλαγή όλα αυτά, εννοείται πως η ομάδα ξεκινήσει από το 0. Και εγώ αυτό που έχω δει...
0: Αδερφέ, ξεκινάει οποιαδήποτε ομάδα από το 0. Ο Μπενίτεθ ήρθε τέλειο Οκτωβρίου. Τα έχω μάθει απ' έξω από το Δεσίλα που τα περίμενε, αδερφέ, έχει έρθει κάπου τέλειο Οκτωβρίου. Έχουμε φτάσει το Μάιο και στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό μάτσο με τον Ολυμπιακό, επειδή το είδα, και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το γήπεδο. Ειλικρινά σου μιλάω, ούτε μην το δει κανείς ότι πει κάρισμα και οτιδήποτε. Δεν καταλάβαινα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούσα να καταλάβω, δηλαδή αν παίζει 4-4-2, αν ο Τετέι θα παίξει δεξιά και θα συγκλίνει τα μπόρδα. Δεν έχει. Έχεις καταλάβει ότι έχει 0 σουτ στην εστία και 0,22 έξι γκολ. Και του λέω. Και του είπα του Διονύση, γιατί μου το είπε στην πρωινή εκπομπή, και του λέω Διονύση, αυτό το 0,22 ψάχνω να βρω ποιο είναι.
1: Ναι, οι παίχτες έχουν καμία ευθύνη.
0: Βεβαίως και έχουν ευθύνη, αλλά θες να σου πούμε και κάτι. Πάντα όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, και συγγνώμη και από τους φίλους και που ξεφύγαμε, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά σε μια ομάδα, δεν είναι ότι φταίει μόνο ο προπονητής, ότι μόνο φταίνουν οι παίχτες ή δεν κάνουν οι παίχτες ή φταίει η διοίκηση. Όλοι φταίνε.
1: Ξέρεις όμως, αυτό και κλείνω. Ποια είναι η παράνοια. Ο Αντίνο μπήκε μέσα. Έλα μωρέ τόσα λεφτά. Ο Γιάνγκουζιτς που δεν παίζει, γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουζιτς. Δεν μου λες ρε Ηρακλή τελευταίο και απάντησέ μου και θα κλείσω.
0: Έλα.
1: Τον Κάτρι, τον Κουντούρι, ποιος τους έβαλε να παίξουν, εγώ και εσύ.
0: Όχι, ο Μπενίτεθ.
1: Όμως και στην ξέρεις τι άκουσα προχθές. Από το σταθμό σας, τι άκουσα.
0: Ναι, τι είναι κλειδικό μα αυτό, ναι, πάμε.
1: Για να παίζει ο Ερνάντες, άκου, για να παίζει ο Ερνάντες, δεν παίζει ο Κάτρης.
0: Μα ο Κάτρης έχει τραυματιστεί, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά αυτή είναι η προπαγάνδα που σου λέω και αυτό είναι που με ενοχλεί. Λοιπόν, ευχαριστώ που μάθατε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Για να βγάλουμε και ένα τελευταίο. Τι τελευταίο, πότε πήγε παραπέντε. Ναι.
2: Λιβάη Γκαρσία.
0: Έλα ρε Λιβάη Γκαρσία. Έχεις ένα λεπτάκι. Πες τα σφαιράτα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άκους.
2: Λοιπόν, μας υποτιμάτε πολύ, Ιράκλη, και ιδιαίτερα αυτός ο Κωστάκης από τον Πειραιά.
0: Ο Κωστάκης, τι σου κάνει ο Κωστάκης, τι σε υποτιμά.
2: Ναι, ναι, ναι, υποτιμάει την ΑΕΚ, αλλά δεν πειράζει. Όμως η ΑΕΚ όμως εγώ επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό τον έχει πελάτη. Με τριάρες και τεσσάρες.
0: Πότε έχουν γίνει αυτά, ρε μου.
2: Εντάξει. Το 2007, την τεσσάρα εκείνη με το Ριβάλντο που έδειχνε τα τέσσερα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, μπίτσο μου.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Αφήνω, γι' αυτό ήθελα να μου πεις το πότε. Παγιά πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν. Άκου να δεις τώρα. Κοίταξε, όσο για τον Παναθηναϊκό που τον έχετε κερδίσει δύο φορές, μια στη Λεωφόρο και μια στη Καρασκάκη προχτές. Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, είναι πεθαμένος, δεν είναι. Ανέστησε έναν ανύπαρκτο Ολυμπιακό. Και το Ολυμπιακός είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, την ΑΕΚ δεν πρόκειται να... Δεν πρόκειται να την κερδίσετε. Κίτρινα φίδια που σας φάγανε. Λοιπόν, θα έρθείτε μεθαύριο στο Φιλαδέλφια. Θα φάτε τριάρα, θα φάτε. Ή τριάρα ή πεντάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ή τρία ή πέντε, μόνος αριθμός.
2: Ή τριάρα ή πεντάρα. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Έλα, γιατί δεν έχεις χρόνο.
2: Λοιπόν,
0: το άλλο μάτι το βλέπεις.
2: Γιώβιτς, ο Κοϊτά
0: και ο Πινέδα. Έδωσες και σκόρερ. Να σου πω το άλλο πώς το βλέπεις, το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ, ναι, εγώ το βλέπω εμένα σαν...
0: Άντε ρε πίτσο, τι σου ζήτησα, θα μου πεις το πίν σου.
2: Το βλέπω δηλαδή, πως θα είναι χ το βλέπω.
0: Χ. Έγινε Μίτσο. Πρέπει να κλείσω.
2: Χ και γκολ, δεν ξέρω.
0: Χ και γκολ, ένα-ένα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε αυτό το δίωρο. Θα τα πούμε αύριο βράδυ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.